0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 23. Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Οικοδόμησε μου εδώ 7 βωμούς και ετοίμασε μου εδώ 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια». Και ο Βαλάκ έκανε όπως είπε ο Βαλάμ. Και πρόσφερε ο Βαλάκ και ο Βαλάμ ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό. Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Στάσου κοντά στο ολοκαύτωμά σου και εγώ θα πάω. Ίσως ο Κύριος φανεί σε συνάντησή μου. Και ό,τι μου δείξει, αυτό θα σου αναγγείλω». Και πήγε σε ένα υψηλό τόπο. Και ο Θεός συνάντησε τον Βαλάμ και του είπε: «Ετοίμασα τους 7 βωμούς και πρόσφερα ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό». Και ο Κύριος έβαλε λόγο στο στόμα του Βαλάμ και είπε: «Επίστρεψε στο Βαλάκ και θα του πεις ως εξής». Και επέστρεψε σε αυτόν και να στεκόταν κοντά στο ολοκαύτωμά του, αυτός και όλοι οι άρχοντες του Μωάβ. Και άρχισε την παραβολή του και είπε: «Ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, με έφερε από την Αράμ, από τα βουνά που είναι προς τα ανατολικά, λέγοντας: Έλα να μου καταραστείς τον Ιακώβ και έλα να αναθεματίσεις τον Ισραήλ. Πώς να καταραστώ αυτόν που ο Θεός δεν καταργέται? Ή πώς θα αναθεματίσω αυτόν που ο Κύριος δεν αναθεμάτισε? Επειδή τον βλέπω από την κορυφή των βουνών και τον θωρώ από τους λόφους. Δες, ένας λαός που θα κατοικήσει μόνος και δεν θα λογαριαστεί ανάμεσα στα έθνη. Ποιος μπορεί να αριθμίσει την άμμο του Ιακώβ και τον αριθμό από το 1/4 του Ισραήλ? Ήθε να πεθάνω σύμφωνα με το θάνατο των δικαίων και το τέλος μου να είναι όμοιο με το δικό του τέλος».

0: Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ, «Τι μου έκανες? Εγώ σε παρέλαβα για να καταραστείς τους εχθρούς μου. Και δες, εσύ ευλογώντας, τους ευλόγησες». Και εκείνος απαντώντας είπε, «Δεν πρέπει να προσέξω ό,τι ο Κύριος έβαλε στο στόμα μου, τούτο να πω». Και ο Βαλάκ είπε σε αυτόν, «Έλα, παρακαλώ μαζί μου, σε ένα άλλο τόπο από όπου θα τον δεις. Μόνο το άκρον του θα δεις. Το σύνολο του όμως δεν θα το δεις. Και να μου τον καταραστείς από εκεί». Και τον έφερε στην πεδιάδα Ζοφίμ, επάνω στην κορυφή του Φασγά, και οικοδόμησε 7 βωμούς και πρόσφερε ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό. Και είπε στο Βαλάκ, «Στάσου εδώ κοντά στο ολοκαύτωμά σου και εγώ θα συναντήσω εκεί τον Κύριο». Και ο Κύριος συνάντησε τον Βαλάμ και έβαλε λόγο στο στόμα του και είπε, «Επίστρεψε στο Βαλάκ και πες του ως εξής». Και ήρθε σε αυτόν και δες, αυτός στεκόταν κοντά στο ολοκαύτωμά του και οι άρχοντες του Μωάβ ήσαν μαζί του. Και ο Βαλάκ του είπε, «Τι μίλησε ο Κύριος?» Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε, «Σήκω ο Βαλάκ και άκουσε. Δώσε σε μένα ακρόαση, εσύ ο γιος του Σεπφόρ. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί, ούτε γιος ανθρώπου για να μεταμεληθεί. Αυτός είπε και δεν θα εκτελέσει, ή μίλησε και δεν θα το τηρήσει. Δες, παρέλαβα ευλογία και ευλόγησε και δεν μπορώ να την μεταστρέψω. Δεν παρατήρησε ανομία στον Ιακώβ, ούτε είδε διαστροφή στον Ισραήλ. Ο Κύριος ο Θεός του είναι μαζί του και αλλαλαγμός βασιλιά είναι ανάμεσά τους. Ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Έχουν σαν δύναμη μονοκέρα του ζώου. Βέβαια, καμιά γοητεία δεν πιάνει ενάντια στον Ιακώβ, ούτε μαντεία ενάντια στον Ισραήλ. Στο καιρό του θα μιληθεί για τον Ιακώβ και για τον Ισραήλ. Τι κατόρθωσε ο Θεός! Δες, ο λαός θα σηκωθεί σαν λένα και θα εγερθεί σαν λιοντάρι. Δεν θα κοιμηθεί μέχρι να φάει το θύραμα και να πιει το αίμα των φωνευμένων». Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ, «Ούτε να τους καταραστείς καθόλου, ούτε να τους ευλογήσεις καθόλου». Και ο Βαλάμ, απαντώντας, είπε στο Βαλάκ, «Δεν σου είπα λέγοντας, κάθε τι που ο Κύρος θα μου πει, αυτό πρέπει να κάνω». Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ, «Έλα παρακαλώ, θα σε φέρω σε ένα άλλο τόπο. Ίσως να αρέσει στο Θεό να μου τον καταραστείς απ' εκεί». Και ο Βαλάκ έφερε τον Βαλάμ στην κορυφή του Φεγόρ, που βλέπει προς την Γεσιμών. Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ, «Οικοδόμησέ μου εδώ 7 βωμούς και ετοίμασέ μου εδώ 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια». Και ο Βαλάκ έκανε όπως του είπε ο Βαλάμ και πρόσφερε ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό. Αριθμοί, κεφάλαιο 24. Και βλέποντας ο Βαλάμ ότι ήταν αρεστό μπροστά στον Κύριο να ευλογήσει τον Ισραήλ, δεν πήγε καθώς άλλοτε να ζητήσει μαντίες, αλλά έστησε το πρόσωπό του προς την έρημο. Και ο Βαλάμ σήκωσε τα μάτια του ψηλά και είδε τον Ισραήλ κατασκηνωμένον, σύμφωνα με τις φυλές τους, και ήρθε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς άρχισε την παραβολή του, είπε, «Ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, και ο άνθρωπος που έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε, εκείνος που άκουσε τα λόγια του Θεού, που είδε όραση του παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του, είπε, πόσο ωραίες είναι οι κατοικίες σου, Ιακώβ, οι σκηνές σου, Ισραήλ. Ως κοιλάδες είναι απλωμένες, ως παράδεισοι σε όχθες ποταμού, ως δέντρα αλόης που ο Κύρος φύτεψε, ως κέδρι κοντά στα νερά. Θα εκαίει νερό από την αντλία του και το σπέρμα του θα είναι σε πολλά νερά και ο βασιλιάς του θα είναι υψηλότερος από τον Αγάγ και η βασιλεία του θα μεγαλυνθεί. Ο Θεός τον έβγαλε από την Αίγυπτο. Έχει σαν δύναμη μονοκέρα του ζώου. Θα καταφάει τα έθνη, τους πολεμίους του και θα συντρίψει τα κόκαλά τους και θα τους τοξεύσει με τα βέλη του». Και όταν ξάπλωσε, κοιμήθηκε σαν λιοντάρι και σαν σκύμνος λιονταριού. Ποιος θα το ξυπνήσει? Ευλογημένος εκείνος που σε ευλογεί και καταραμένος εκείνος που σε καταργέται. Και εξάφθηκε ο θυμός του Βαλάκ ενάντια στο Βαλάμ και εκτύπησε τα χέρια του. Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Για να καταραστείς τους εχθρούς μου σε κάλεσα. Και δες, εσύ ευλογώντας, τους ευλογείς για τρίτη φορά τώρα. Φύγε λοιπόν τώρα στον τόπο σου. Έλεγα να σε τιμήσω με τιμές. Αλλά να, ο Κύριος σου στέρισε την τιμή». Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Δεν είπα και στους απεσταλμένους σου που μου έστειλες, λέγοντας: Και αν ο Βαλάκ μου δώσει το σπίτι του γεμάτο από ασίμι και χρυσάφι, δεν μπορώ να παραβώ την προσταγή του Κυρίου, ώστε να κάνω από μόνος μου καλό ή κακό, αλλά ό,τι ο Κύριος μιλήσει αυτό και θα πω. Και τώρα, δες, εγώ πηγαίνω στο λαό μου. Έλα λοιπόν να σου φανερώσω τι θα κάνει αυτός ο λαός στο λαό σου στις έσχατες μέρες». Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε: «Ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, εκείνος που έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε. Είπε εκείνος που άκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε γνώση του υψίστου, ο οποίος είδε όραση του παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του. Θα τον δω, αλλά όχι τώρα. Θα τον θωρήσω, αλλά όχι από κοντά. Αστέρι θα ανατείλει από τον Ιακώβ και θα αναστηθεί σκύπτρο από τον Ισραήλ και θα πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβ και θα εξολοθρεύσει όλους τους γιους του Σιθ. Και ο Εδόμ θα είναι κληρονομιά και ο Σιήρ θα είναι κληρονομιά στους εχθρούς του. Και ο Ισραήλ θα πράξει με ισχύ. Και από τον Ιακώβ θα βγει εκείνος που εξουσιάζει και θα εξολοθρεύσει εκείνον που διασώθηκε από την πόλη». Και βλέποντας τον Αμαλίκ, άρχισε την παραβολή του και είπε: «Ο Αμαλίκ είναι αρχή των εθνών, αλλά στο τέλος θα αφανιστεί». Και βλέποντας τον Κενέο, άρχισε την παραβολή του και είπε: «Ισχυρή είναι η κατοικία σου και βάζεις τη φωλιά σου επάνω στην πέτρα. Παρά τα αυτά, ο Κενέος θα καταπορθηθεί μέχρι ότου σε φέρει αιχμάλωτο ο Ασσούρ». Και επανέλαβε την παραβολή του και είπε: «Ω, ποιος θα ζήσει όταν θα το κάνει αυτό ο Θεός? Και θα έρθουν πλοία από τα παράλια των Κιτιαίων και θα καταθλίψουν τον Ασσούρ και θα καταθλίψουν τον Έβερ, αλλά και εκείνοι θα εξαφανιστούν». Και αφού σηκώθηκε ο Βαλάμ, αναχώρησε και επέστρεψε στον τόπο του. Και ο Βαλάκ αναχώρησε και αυτός στο δικό του δρόμο. Ψαλμός 143. Ψαλμός του Δαβίδ. «Κύριε, εισάκουσε την προσευχή μου. Δώσε ακρόαση στις δεήσεις μου. Απάντησε μου σύμφωνα με την αλήθεια σου, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου. Και μην μπεις μέσα σε κρίση με το δούλο σου, επειδή μπροστά σου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος που ζει. Επειδή ο εχθρός καταδίωξε την ψυχή μου, ταπείνωσε τη ζωή μου μέχρι το έδαφος. Με κάθισε σε σκοτεινούς τόπους, σαν τους αιώνιους νεκρούς. Γι' αυτό το πνεύμα μου είναι μέσα μου καταθλιμμένο και η καρδιά μου είναι μέσα μου ταραγμένη. Θυμάμαι τις αρχαίες μέρες. Σκέφτομαι όλα τα έργα σου. Μελετώ στα δημιουργήματα των χεριών σου. Απλώνω τα χέρια μου σε σένα. Η ψυχή μου σε διψάει σαν άνυδρη γη. Κύριε, γρήγορα εισάκουσέ με. Το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μένα και μοιάσω με εκείνους που κατεβαίνουν στο λάκκο. Κάνε με να ακούσω το πρωί του ελαιό σου, επειδή σε σένα στήριξα το θάρρος μου. Κάνε με να γνωρίσω το δρόμο μου στον οποίο πρέπει να περπατάω, επειδή σε σένα ύψωσα την ψυχή μου. Ελευθέρωσε με από τους εχθρούς μου, Κύριε. Κατέφυγα σε σένα. Δίδαξε με να κάνω το θέλημά σου, επειδή εσύ είσαι ο Θεός μου. Το αγαθό σου πνεύμα ας με οδηγήσει σε δρόμο ευθύ. Ένεκα το ονόματό σου, Κύριε, ζωοποίησέ με. Χάρη της δικαιοσύνης σου, βγάλε την ψυχή μου από τη στενοχώρια. Και για το έλεό σου, εξολόθρευσε τους εχθρούς μου και αφάνισε όλους εκείνους που θλίβουν την ψυχή μου, επειδή εγώ είμαι δούλος σου». Ψαλμός 144. Ψαλμός του Δαβίδ. «Ευλογητός ο Κύριος, το φρούριό μου, αυτός που διδάσκει τα χέρια μου σε πόλεμο και τα δάχτυλά μου σε μάχη. Το έλεος μου, το οχύρωμά μου, το υψηλό μου καταφύγιο και ο ελευθερωτής μου. Η ασπίδα μου, στον οποίο έλπισα, ο οποίος υποτάσσει το λαό μου κάτω από μένα. Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος και το γνωρίζεις? ή ο γιος του ανθρώπου, και τον σκέφτεσαι. Ο άνθρωπος μοιάζει με τη ματιότητα. Οι ημέρες του είναι σαν σκιά που παρέρχεται. Κύριε, κλείνε τους ουρανούς σου και κατέβα. Άγγιξε τα βουνά και θα καπνίσουν. Άστραψε μια αστραπή και διασκόρπισε τους. Ρίξε τα βέλη σου και εξολόθρευσέ τους. Στείλε το χέρι σου από ψηλά. Λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με από πολλά νερά, από το χέρι των γιών του ξένου, που το στόμα τους μιλάει ματαιότητα και το δεξί τους χέρι είναι δεξί χέρι ψευτιάς. Θεέ, καινούριο τραγούδι θα ψάλω σε σένα. Με δεκά χόρδο ψαλτήρι θα ψαλμωδώ σε σένα. Αυτόν που έδωσε σωτηρία στους βασιλιάδες, που λυτρώνει το δούλο του, το Δαβίδ, από πονηρή ρομφαία. Λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με από το χέρι των γιών του ξένου, που το στόμα τους μιλάει ματαιότητα και το δεξί τους χέρι είναι δεξί χέρι ψευτιάς. Για να είναι η γη μας σαν νεόφυτα που αυξάνουν στη νιώτη τους, οι θυγατέρες μας σαν πέτρες ακρογωνιαίες, τορνευμένες για στόλισμα του παλατιού. Οι αποθήκες μας γεμάτες ώστε να δίνουν κάθε είδος τροφής. Τα πρόβατά μας να πληθαίνουν σε χιλιάδες και μυριάδες μέσα στα χωράφια μας. Τα βόδια μας πολύτοκα. Να μην υπάρχει ούτε έφοδος εχθρών, ούτε εξόρμηση, ούτε κραυγή στις πλατείες μας. Μακάριος ο λαός που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Μακάριος ο λαός του οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός του.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 13. Στάθηκα τότε στην ακροθαλασσιά και είδα να βγαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο με 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Στα κέρατά του είχε 10 στέματα και στα κεφάλια του αυτοκρατορικούς τίτλους προσβλητικούς για το Θεό. Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη. Τα πόδια του ήταν σαν της αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Και ο δράκοντας του έδωσε τη δύναμή του, το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε να είχε πληγωθεί θανάσιμα. Η θανατηφόρα του όμως πληγή θεραπεύτηκε. Και όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε το θηρίο. Προσκύνησαν το δράκοντα γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο και προσκυνούσαν και το θηρίο λέγοντας «Ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να υπολεμήσει εναντίον του?» Στο θηρίο δόθηκε στόμα να λέει λόγια υπεροπτικά και βλάσφημα, προσβλητικά για το Θεό, και του δόθηκε εξουσία να δράσει 42 μήνες. Άνοιξε το στόμα του και άρχισε να προσβάλλει το Θεό, βλαστημώντας το όνομά του να αμφισβητεί τη δύναμή του, την κατοικία του και όσους κατοικούν στον ουρανό. Του δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει εναντίον του λαού του Θεού και να τον νικήσει. Του δόθηκε και η εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που τα ονόματά τους δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνιού από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Σε όποιον έχει λάχη να εχμαλωτιστεί, θα εχμαλωτιστεί. Σε όποιον να σκοτωθεί με ξύφος θα σκοτωθεί. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη όσων ανήκουν στο λαό του Θεού. Ύστερα είδα ένα άλλο θηρίο να βγαίνει από τη στεριά. Είχε 2 κέρατα που μοιάζαν με αρνιού και η φωνή του έμοιαζε με δράκοντα. Και με εντολή του πρώτου θηρίου ασκούσε όλη την εξουσία. Και έκανε όλη τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που θεραπεύτηκε η θανατηφόρα πληγή του. Και έκανε τερατουργίες μεγάλες, ως και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και παραπλανάει τους κατοίκους της γης με τις θερατουργίες που του επιτράπηκε να κάνει με εντολή του θηρίου, προτρέποντας τους κατοίκους της γης να κατασκευάσουν ένα άγαλμα του θηρίου που είχε δεχθεί την πληγή του ξύφους και ωστόσο έζησε. Και του επιτράπηκε να ζωντανέψει το άγαλμα του θηρίου, ώστε να μιλήσει το άγαλμα και να κάνει να θανατωθούν όσοι δεν προσκυνήσουν το άγαλμα του θηρίου. Και υποχρεώνει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή πάνω στο μέτωπό τους. Και κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ χρειάζεται η σοφία, Όποιος έχει μυαλό, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου που δηλώνει ένα άνθρωπο. Ο αριθμός του είναι 666. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 14. Ύστερα κοίταξα και να, το αρνί στεκόταν πάνω στο όρος Σιών και μαζί του 144.000 άνθρωποι, έχοντας γραμμένο πάνω στα μέτωπά τους το όνομά του και το όνομα του πατέρα του. Και άκουσα φωνή από τον ουρανό σαν τη βοή του καταράχτη, σαν τη βοή μεγάλης βροντής. Και η φωνή που άκουσα έμοιαζε ακόμη με μουσική που κάνουν οι κιθαριστές με τις κιθάρες τους. Οι 144.000 τραγουδούσαν μπρος στο θρόνο και μπρος στα τέσσερα όντα και στους πρεσβυτέρους ένα καινούριο άσμα, που κανείς άλλος πάνω στη γη δεν μπορούσε να μάθει, εκτός από τους ίδιους που είχαν λυτρωθεί. Είναι εκείνοι που δεν μολύνθηκαν με γυναίκες, οι Παρθένοι. Αυτοί ακολουθούν το αρνί όπου κι αν πάει. Από όλη την ανθρωπότητα αυτοί έχουν λυτρωθεί ως πρώτη προσφορά στο Θεό και στο αρνί. Δεν ακούστηκε από το στόμα τους κανένα ψέμα για το Θεό. Είναι αψεγάδιαστοι. Είδα και ένα άλλο άγγελο να πετάει μες ουρανής. Είχε ένα αιώνιο χαρμόσυνο άγγελμα να διαλαλήσει στους κατοίκους της γης σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό. Έλεγε με δυνατή φωνή «Φοβηθείτε το Θεό και δοξάστε Τον, γιατί ήρθε η ώρα που θα κρίνει τον κόσμο. Προσκυνήστε Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδατών». Ύστερα ακολούθησε ένας άλλος, δεύτερος άγγελος που έλεγε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η Μεγάλη, αυτή που πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας της». Μετά τους ακολούθησε ένας άλλος, τρίτος άγγελος που έλεγε με δυνατή φωνή «Όποιος προσκυνάει το θηρίο και το άγαλμά του και σημαδεύεται με χάραγμα στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού, που το έχουν βάλει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του. Και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Άγιους Αγγέλους και στο αρνί. Ο καπνός από τα βασανιστήριά τους θα ανεβαίνει αιώνια και δεν θα βρίσκουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και το άγαλμά του και όποιος έχει πάνω του χαραγμένο το όνομα του θηρίου. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού, αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και πιστεύουν στον Ιησού. Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Γράψε, μακάρι οι νεκροί όσοι στο εξής πεθαίνουν για χάρη του Κυρίου, όπως διαβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα θα αναπαυτούν από τους κόπους τους γιατί τα έργα τους θα τους ακολουθούν ως συνήγοροι τους». Κοίταξα τότε και να, ένα άσπρο σύννεφο και πάνω στο σύννεφο καθόταν κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Είχε στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και στο χέρι του κοφτερό δρεπάνι. Βγήκε τότε από το ναό ένας άλλος άγγελος κράζοντας με δυνατή φωνή σε εκείνον που καθόταν στο σύννεφο. «Ρίξε το δρεπάνι σου και θέρισε, γιατί τα σπαρτά ξεράθηκαν και ήρθε η ώρα του θερισμού». Και εκείνος που καθόταν στο σύννεφο έριξε το δρεπάνι του στη γη και η γη θερίστηκε. Τότε βγήκε από τον ουράνιο ναό και άλλος άγγελος κρατώντας και αυτός κοφτερό δρεπάνι. Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, αυτός που εξουσίαζε τη φωτιά, και φώναξε με δυνατή φωνή σε αυτόν που κρατούσε το κοφτερό δρεπάνι. «Ρίξε το δρεπάνι σου το κοφτερό και τρίγησε τα τσαμπιά από το αμπέλι της γης, γιατί τα σταφύλια του ορίμασαν». Και έριξε ο άγγελος το δρεπάνι του στη γη και τρίγησε το αμπέλι της γης και έβαλε τα σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Και πατήθηκε το πατητήρι έξω από την πόλη και έτρεξε αίμα από το πατητήρι και έφτασε ως τα χαλινάρια των αλόγων, σε 1600 στάδια μακρός.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, ευχαριστούμε. Δοξάζουμε το όνομά Σου, το Άγιο Χριστέ μας. Αλληλούια. Ζούμε και αντλούμε από Εσένα ζωή, Χριστέ μας. Αναπνέουμε τον αέρα που μας δίνεις, Κύριε. Το νερό που μας δίνεις, Κύριε, μας το πίνουμε. Το φαγητό που μας δίνεις, το τρώμε, Κύριε. Και το φυσικό και το πνευματικό, Χριστέ μας, Άγιε. Εσύ είσαι που χορηγείς τα πάντα, Κύριε μας. Το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε. Ότι κάθε δόση αγαθή, κάθε δόρημα τέλειο είναι από τον Πατέρα του Φώτων. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, για γραφή, είχε γραφτεί από τόσους αιώνες, σε διάστημα 1600 ετών, δηλαδή από τον Μωυσή του 1500 π.Χ. μέχρι το τέλος του 1ου αιώνα με την Αποκάλυψη, και είναι μέσα γραμμένα τόσα και τόσα βιβλία, 66 βιβλία, και νομίζουμε ίσως περισσότεροι ότι η καταγραφή αυτή είναι η προσπάθεια που έδωσαν οι άνθρωποι για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μας εξηγάει εκεί τι είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι πρέπει να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο Λόγος του Θεού περιλαμβάνει την εξελισσόμενη αποκάλυψη του ίδιου του Θεού, ο οποίος μας εκφράζει τον εαυτόν Του. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Θεός, σας δίνω αυτό το βιβλίο και μέσα από αυτό το βιβλίο μπορείτε να με γνωρίσετε. Και πώς, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας και περπάτησε ανάμεσά μας. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε πολλούς χαρακτήρες ανθρώπων, το πώς έζησαν, πώς συμπεριφέρθηκαν. Ωστόσο, γενικά μέσα από όλα αυτά φαίνεται ο Κύριος, ο Θεός. Δηλαδή δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού απλά ιστορίες, που πολλές είναι ιστορίες, απλά μέσα από αυτά υπάρχει η σημασία. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ο γραπτός ο Λόγος, γραμμένος κάτω, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός ο Λόγος του Θεού. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλος ο γραπτός Λόγος έχει σαν κέντρο, σαν στόχο, το ζωντανό Λόγο. Ο Λόγος που έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σκεφτείτε δηλαδή αυτά τα γράμματα να ζωντανεύουν και να γίνονται ζωή, γιατί είναι ο Κύριος. Ξέρουμε ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για τα μελλοντικά, αλλά κυρίως για τον Ιησού Χριστό, και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διακονία Του, για την έλευσή Του κλπ. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε μια διάκριση, μια αναποκάλυψη ότι αυτό που διαβάζω τώρα εννοεί τον Κύριο. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να το καταλάβει κάποιος, ειδικά αν δεν είναι γνώστης των πνευματικών. Για παράδειγμα, έλεγε «Από την Αίγυπτο εκάλεσα τον Υιό μου», έτσι έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη. Και όλοι ξέρανε ότι είναι ο λαός Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Υιός του, και ήρθε στη γη Χανάν. Όμως, στα Ευαγγέλια μας λέει ότι όταν ο Ιησούς μετά τον διωγμό με τον Ηρώδη από τη Βηθλεέμ πήγαν στην Αίγυπτο, λέει «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου να εκπληρωθεί η προφητεία». Άρα ήταν και αυτό. Κάποτε οι προφητείες είναι διπλές, κάποτε είναι κρυμμένες και έρχεται η ώρα τους να φανερωθούν. Για παράδειγμα, το σπέρμα της γυναίκας, στη Γένεση 3.15, λέει ο Θεός στον διάβολο, «Θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχύσεις τη φτέρνα του». Ένας που δεν ξέρει πολύ και πρωτοδιαβάζει τη γραφή, τι είναι αυτό το σπέρμα και αυτό το κεφάλι κλπ. Αλλά ξέρουμε τι εννοεί ο Λόγος του Θεού, ότι το σπέρμα της γυναίκας, αν το πάρουμε κυριολεκτικά, μπορεί να είναι από τη Μαριάμ, ότι ο Κύριος επάταξε, σύντριψε το κεφάλι, γιατί όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε, επάταξε το διάβολο. Ναι, είναι και η Εκκλησία η γυναίκα, αλλά και πάλι είναι το ίδιο. Συντρίβει το κεφάλι του εχθρού. Ή στον Ισαΐα 7.14. η παρθενική γέννηση, από τον 8ο αιώνα π.Χ. προφητευμένο. Ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Κοιτάξτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Τώρα η Παρθένος γίνεται να συλλάβει, αφού είναι Παρθένος και σκεφτόντουσαν αιώνες πώς μπορεί να γίνει αυτό και μήπως είναι κάτι μεταφορικό, αλλά τελικά ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε. Ψαλμός 22:16. Ό,τι περνούσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, ο Δαβίδ τώρα δεν ήξερε, γιατί βλέπετε οι προφήτες πολλές φορές νιώθουν και τα βγάζουν και τα γράφουν, αλλά δεν ξέρουν προφανώς πότε θα συμβεί και γιατί το κάνουν. Ο Κύριος είναι που έγραψε τον λόγο του. Σκύλοι με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να απαριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Και ξέρουμε με αιώνες μετά, που μας περιγράφει τη Σταύρωση, ότι έτσι ακριβώς έγινε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο κλπ. Και να μην δούμε το 53 του Ισαΐα, που είναι όλο το κεφάλαιο η θυσία του Χριστού στο Γολγοθά. Προφητείες λοιπόν, μέσα από τον Λόγο, αλλά προφητείες για τον Κύριο. Ξέρω ότι μέσα στη Γραφή υπάρχουν περίπου 1000 προφητείες. Τα 4 πέπτα βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και το 1 πέπτο στην Καινή. Από αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, πάνω από 330 προφητείες μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους των οποίων σχεδόν πάντοτε το αντίτυπο είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι μεταφορικά, τύπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε, να ξέρουμε πώς να το ταιριάζουμε αυτό και τι εννοεί. Γένεση 28:12. Για παράδειγμα, η σκάλα του Ιακώβ. Έφυγε ο Ιακώβ από τον αδερφό του, θυμάστε που έγινε αυτό και τσακώθηκαν, και φεύγει μακριά και λέει, είδε ένα όνειρο, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφθανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή. Δεν υπάρχει άλλη σκάλα μέσα στη Γραφή. Αυτή η σκάλα ακουμπούσε στη γη και έφτανε στον ουρανό. Ο Ιησούς ξέρουμε ότι είναι το αντίτυπο, γιατί αυτός είναι η σκάλα με την οποία ο Θεός μπόρεσε να κατέβει στον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο, να τον υπηρετήσει. Ακόμα έχει να κάνει και με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Ακουμπούσε στη γη η ανθρώπινη φύση και στον ουρανό η Θεία Φύση. Δηλαδή είναι απαραίτητα στοιχεία του Μεσίτη. Γιατί ένωνε τη γη με τον ουρανό. Δεν μας λέει το εδάφιο, ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δηλαδή ενώνει τη γη με τον ουρανό, ενώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Έτσι χαράχτηκε ο μόνος δρόμος που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό. Ένας άλλος τύπος είναι ο Χάλκινος Όφης, αριθμή 21, στο 8. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Ήταν η περίπτωση που οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο γόγγιζαν, είχαν αμαρτήσει, γιατί μας έφερες εδώ, να πάμε πίσω, τι είναι αυτό, που είναι τη γη που μας υποσχέθηκες κλπ. Και ως κρίση στάλθηκαν φλογεροί όφης ανάμεσά τους. Βέβαια, λένε κάποιοι μελετητές ότι τα φίδια ήταν εκεί πάντα στην έρημο, απλά ο Κύριος είχε έναν αόρατο φράχτη και προστάτευε τον λαό του και με τον γογγισμό τους, με την αμαρτία τους, ο Κύριος επέτρεψε να κατεβεί ο φράχτης. Και όταν ο λαός έκραξε στο Μωυσή για βοήθεια, ο Θεός οδήγησε τον δούλο του να φτιάξει αυτό το χάλκινο φίδι, να το υψώσει πάνω σε ένα στήλο και αυτό που χρειαζόταν να κάνει κανείς ήταν να το κοιτάξει εφόσον είχε δαγκωθεί και να ζήσει, λέει. Και αυτός είναι ένας άλλος τύπος που μας δείχνει τον Ιησού Χριστό. Και δεν χρειάζεται εδώ να αυτοσχεδιάσουμε και να πούμε ναι, είναι αυτό το φίδι τώρα πάνω, συμβολίζει το Σταυρό. Γιατί στο κατά Ιωάννη 3:14 μας το λέει καθαρά. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Βλέπετε, αδερφοί, που ταυτίζει τις προφητείες, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τις εξηγεί πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που, να το πω, να μην έχει το δηλητήριο από το δάγκωμα του φιδιού. Γιατί ο όφης, ξέρουμε τι συμβολίζει. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί και κάτω από την καταδίκη και τη σκιά του θανάτου. Και το δηλητήριο του ερπετού είναι η αμαρτία. Και ο χαλκός μέσα στη γραφή συμβολίζει κρίση, συμβολίζει δικαιοσύνη. Έτσι το χάλκινο φίδι έχει να κάνει με δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, και τον ευχαριστούμε, κρίθηκε στη δική μας θέση. Δηλαδή το φίδι πάνω σε αυτόν το κοντάρι στήθηκε για κρίση, έτσι και η δική μας η αμαρτία κρίθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και γλιτώνουμε εμείς. Δηλαδή, μια ματιά στο φίδι πάνω στο κοντάρι, οι Ισραηλίτες της ερήμου έπαιρναν πίσω τη ζωή τους, που θα τη χάνανε, γιατί τα φίδια σκορπούσαν το θάνατο, αλλά οι πληγωμένοι όταν κοιτούσαν ψηλά, ζούσαν. Και είναι πολύ πολύ ωραία εικόνα, γιατί και εμείς βλέπουμε πάνω στο σταυρό και ζούμε. Έξοδος 16:14. Το μάνα. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραήλ του είδαν, είπαν αναμεταξύ τους, «Τι είναι αυτό?» Επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε». Και ξέρουμε από την ιστορία ότι το μάνα ήταν η τροφή των Ισραηλιτών στην έρημο. Το αντίτυπο όμως είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι θα πει κάποιος, μα από πού και ως πού το φαγητό αυτό με τον Ιησού. Ιωάννης 6:31. Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γραμμένο «Άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». Είπε τότε σε αυτούς ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Ο Μωυσής δεν σας έχει δώσει τον άρτο από τον ουρανό, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Είπα λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσε μας αυτό τον άρτο». Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, ήταν κλειστά τα μυαλά τους και νομίζαν ότι θα ήταν ένα ψωμί που θα τρώνε και δεν θα πεινάνε. Ο Κύριος τους απάντησε, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Και βλέπουμε ότι ο άρτος, το μάνα, ερχόταν από τον ουρανό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όμως κάποιοι τύποι, όπως είπα, είναι δυσκολονόητοι. Δεν βγάζουν νόημα άμεσα. Ίσως ο Κύριος το έγραψε έτσι, επέτρεψε να γραφτεί έτσι, λίγο σκεπασμένα, γιατί πολλοί θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού και να κοροϊδέψουν, να ειρωνευτούν, να βρουν λάθη και τους αφήνει εκεί να διαβάζουν και να μην καταλαβαίνουν και να αφήνουν τη γραφή, να μην ασχολούνται πολύ, διότι βλέπει ότι δεν τους αξίζει. Και αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Κύριο και ανοίγουν την καρδιά τους και θέλουν, είναι εκεί που ο Θεός τα αποκαλεί. Να σας πω κάτι, οι Ισραηλίτες δεν χρειαζόταν να αντιληφθούν ακριβώς τι είναι το μάνα, τι συμβολίζει. Τους λέει, πάρτε και φάτε. Κάθε μέρα θα βρίσκετε να παίρνετε να τρώτε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχόμαστε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε το κάθε τι. Δεν είναι το κάθε παιδί του Θεού να γνωρίζει όλο το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, όλα τα κρυμμένα μηνύματα, όλες τις τάσεις που έχει, το θέλημα του Κυρίου σε βάθος μεγάλο. Πολλά ξέρουμε, κάποια δεν ξέρουμε. Κάποιος ξέρει περισσότερα, κάποιος ξέρει λιγότερα. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο περιπλοκός που διαβάζεις και πάντα έχει να σου δώσει κι άλλα, αλλά παράλληλα είναι και τόσο απλός. Ο Ιησούς ήρθε, έδωσε τη ζωή του, δέξου τον να σωθεί σε αιώνια. Αμήν. Και ζήσε μια όμορφη ζωή μαζί του. Το μάνα έμεινε πάνω στη γη για λίγο. Είτε το πάρουμε ότι κάθε μέρα έπρεπε να τρως γιατί βρώμιζε μετά, εκτός αν ήταν Σάββατο που μπορούσε να πάρεις διπλή μερίδα και δεν σκουλίκιαζε, αλλά ήταν κάθε μέρα πρέπει να τρως τον άρτο σου, τον λόγο, δεν μπορεί να πάρεις πολύ να φυλάξεις, γιατί χαλούσε. Αλλά και αν το δούμε πάλι ως περίοδος, ήταν κάποια χρόνια στην έρημο. Και ο Ιησούς πάνω στη γη 33,5 χρόνια έζησε, που μπροστά στην αιωνιότητα είναι μια σύντομη ζωή. Όπως είπα, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους, χαρακτήρες ανθρώπων που απεικονίζουν τον Χριστό, με τη ζωή τους δηλαδή. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλούς τέτοιους τύπους, όπως ήταν ας πούμε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, έτσι που τον πούλησαν οι αδερφοί του, που πέρασαν τόσα άσχημα και στο τέλος ο Φαραώ τον ανέβασε, είναι τύπος του Χριστού. Ενώ δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι πολύ παράλληλη η ζωή του, μπορεί να την ταυτίσει κάποιος. Ο Αδάμ, ο Ααρών, ο Ισάκ, έτσι, ο Πασχαλινός Αμνός, το Αρνί, η πόλη της καταφυγής. Θυμάστε όταν κάποιος έκανε ένα έγκλημα και έπρεπε να φύγει να πάει στην πόλη της καταφυγής για να μην το σκοτώσει ο εκδικητής του αίματος. Και εμείς τρέχουμε στον Κύριο, στην πόλη της καταφυγής, που είναι ο μεγάλος αρχιερέας εκεί, για να γλιτώσουμε από αυτόν που μας καταδιώκει. Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Ο αρχιερέας, η στολή, όλα αυτά τα σύμβολα. Δηλαδή κάθε θυσία και κάθε προσφορά από τις οποίες είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη, απεικονίζει τον Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή από όπως και να το δεις. Θυμάστε, για παράδειγμα, στη Γένεση έχουμε τη θυσία του Ισαάκ. Πάει ο Αβραάμ, τον διάταξε ο Θεός, να θυσιάσει το γιο του. Να θυσιάσει το μονογενή του γιο, το μονάκριβο του γιο που αγαπούσε, το γιο της υπόσχεσης. Αυτό δεν μας φέρνει αμέσως ο Θεός που έδωσε το γιο του το μονογενή για μας? Δηλαδή αυτοί οι τύποι, για παράδειγμα, που λέμε για τις θυσίες. Να το δούμε λίγο. Γένεση 22:13. Υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε. Και να, πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνόκλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα, αντί του δικού του γιου. Βλέπετε, κάποιοι τύποι δεν ολοκληρώνονται τέλεια, αλλά πάλι έχουν τη σημασία τους. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ισαάκ δεν πέθανε τελικά, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε. Στο τσακ, εκεί που θα πέθαινε, ο Θεός έκανε χάρη και έγινε θυσία αυτόν το κρυάρι που ήταν εκεί και γλίδωσε εν ζωή και έζησε. Εντάξει, και ο Ιησούς κατά μία έννοια έζησε, αλλά πέθανε όμως. Όμως μέχρι εκεί ο τύπος ισχύει. Γι' αυτό δεν είναι πάντα 100% όλοι οι τύποι που βλέπουμε στη γραφή. Πρέπει να ξέρουμε ποιο να χρησιμοποιήσουμε και ποιο να αφήσουμε στην άκρη. Στην Έξοδο έχουμε πάλι θυσία, την οικογενειακή θυσία, το Πάσχα. Θυμάστε με τον αμνό που έπρεπε να το φάνε όλο το βράδυ και το αίμα που έπρεπε να βάλουν πάνω στις παραστάτες για να γλιτώσουν από τον εξολοθρευτή, το αίμα. Και εμείς τι έχουμε? Το αίμα. Είναι εικόνα, είναι παράλληλος τύπος. Όπως δηλαδή πρέπει να βάλεις το αίμα για να περάσει ο εχθρός και να μην σε σκοτώσει, και εμείς πρέπει να είμαστε εγκαλυμμένοι με το αίμα του Κυρίου για να γλιτώσουμε. Στο Λεβιτικό έχουμε τη θυσία για όλον το έθνος. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 3:16 έχουμε τη θυσία για ολόκληρο τον κόσμο, το γνωστό εδάφιο. Διότι έτσι, με τέτοιον τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του, το μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον γιο του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, γνωρίζουμε πως ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, ειδικά η Καινή Διαθήκη, είναι μια αναφορά στο έργο του Κυρίου μας και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Από τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές, τις Πράξεις, Κύριος Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του Ιησού, όλα με τον Κύριο Ιησού, το όνομα, το υπερπαν όνομα. Και κάθε τμήμα της Καινής Διαθήκης μας δίνει μια διαφορετική όψη της ζωής του και της διακονίας του. Κάτι άλλο επίσης. Ο Λόγος του Θεού ξέρουμε ότι δίνει μεγάλη σημασία στα ονόματα των ανθρώπων. Γένεση 17:5. Τι είπε στον Αβραάμ? Δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Αβραάμ, γιατί έτσι ήταν το όνομά του, Αβραάμ. Αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ, και μας το εξηγεί, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Αλλάζοντας το όνομα, είχε σημασία το όνομα, ποιος είναι ο χαρακτήρας σου πια, ποια θα είναι η υπόσχεση, ποια θα είναι η ευλογία. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ στις μέρες μας, αν και ο Κύριος πολλές φορές δίνει πνευματικό όνομα. Λέει, σε ονομάζω Νίκη, σε ονομάζω και σου δίνει ονόματα και ξέρεις ότι είναι το πνευματικό όνομα. Μπορεί να μην το χρησιμοποιείς ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά αυτό το έχεις μέσα σου και λες, σε αυτόν τον τομέα με θέλει ο Κύριος, να πάρω πίστη σε αυτό. Λέει λίγο πιο κάτω στο 15. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τη γυναίκα σου Σάρα, με ένα ρο, δεν θα αποκαλέσεις πλέον Σάρα, το όνομά της, αλλά το όνομά της θα είναι Σάρα. Σάρα κανονικά είναι η ηγεμονής, η ηγεμόνισσα. Και το Σάρα με ένα ρο ήταν ηγεμόνισσα, αλλά ήταν του Αβραάμ η ηγεμόνισσα. Ενώ τώρα, με δύο ρο, είναι η ηγεμόνισσα των ανθρώπων. Όπως το Αβραάμ, επειδή ο Αβραάμ πια θα ήταν πατέρας πολλών εθνών και η Σάρα παίρνει αυτόν τον ρόλο πια. Γιατί πέρασε το όνομα της στην ανθρωπότητα. Και έναν άλλο στη Γένεση 32-28 με τον Ιακώβ. Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, θυμάστε που πάλεψε με τον Άγγελο, αλλά Ισραήλ, το Ιλ εντού του Θεού. Επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός. Βλέπετε, όλα τα ονόματα στη βίβλο σήμαιναν κάτι, είχε σημασία, είναι σημαντικά. Και φαίνεται καθαρά από την αλλαγή. Δηλαδή, Άβραμ σε Αβραάμ, Ιακώβ σε Ισραήλ, ή ο Σάβλος που έγινε Παύλος και κήρυξε τον Κύριο. Βέβαια, ο Κύριος μας και ο Θεός μας ένας είναι και έναν όνομα έχει. Λέει στο Ζαχαρία 14:9, «Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς πάνω σε ολόκληρη τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά Του ένα». Και όταν ο προφήτης διακήρυξε ότι υπάρχει μόνο ένας Κύριος και το όνομά Του, λέει, είναι ένα. Πράξεις 4:12. «Και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να έχει δοθεί στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει εμείς να σωθούμε». Και ξέρουμε όλοι ότι το όνομα αυτό είναι Ιησούς. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον τίτλο και στο όνομα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιον να το λένε Γιώργος. Αλλά ο Γιώργος να είναι μηχανικός, μπορεί να είναι ποιμένας, μπορεί να είναι ο πατέρας του Γιαννάκη, μπορεί να είναι μάγειρας. Αυτοί είναι τίτλοι. Και ο Θεός έχει πολλούς τίτλους, αλλά ένα μόνο όνομα. Κάθε τίτλος εκφράζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ας πούμε, λέμε, ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν, είναι παντοδύναμος. Αλλά δεν είναι το όνομα του αυτό. Είναι μια ιδιότητά του. Και χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια συγκεκριμένη έννοια. Υπάρχουν πολλοί τίτλοι για το Θεό. Από την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν η ελληνική λέξη Θεός είναι αντίστοιχη με την εβραϊκή Elohim. Το Elohim είναι ο πληθυντικός του Ελώα. Τώρα η λέξη αναφέρεται στους θεούς των ειδωλολατρών, καθώς και στο δικό μας Elohim. Αλλά αφού λέμε ότι ο Θεός είναι ένας, είναι ο πληθυντικός που εκφράζει το πλήθος ή το μεγαλείο των δυνάμεων και των ιδιοτήτων του Θεού. Μια άλλη λέξη είναι το «ελ», η οποία εμφανίζεται κυρίως στον Ιώβ, στους Ψαλμούς, στον Ισαΐα και εκφράζει δύναμη και συνήθως χρησιμοποιείται με έναν άλλο κομματάκι για να μας περιγράψει. Δηλαδή λέμε ο «ελ Σαντάι», που σημαίνει «ο Θεός ο Παντοκράτορ». Έτσι ήταν γνωστός ο Θεός τους Πατριάρχες κυρίως. Δηλαδή περιγράφει το Θεό ως Δημιουργό, ως συντηρητή των υπέρτατων κυβερνήτη του σύμπαντος, ο Ελ Σεντάι. Το Ιάχβε, που λέμε το Ιάουε, στα εβραϊκά, είναι το λεγόμενο τετραγράμμα, το αν το δείτε στα εβραϊκά, είναι τέσσερα σύμβολα, το μεγάλο και φοβερό όνομα, το Άγιον όνομα, το ξεχωριστό όνομα που τόσο πολύ φοβόντουσαν που ούτε καν το προφέρανε. Γιατί λέει μην πάρεις το όνομα του Θεού σου επί Ματέο, και είχαν τέτοιο φόβο που ούτε καν το έλεγαν. Οι Ραβίνοι καθώς διάβαζαν τις γραφές, όπου ήταν το Ιάχβε, το αντικαθιστούσαν με το Αδονάι, που σημαίνει Κύριος. Και εκεί, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε εμείς στα ελληνικά, εκεί που λέει Αδονάι, συνήθως λέει Κύριος. Ο Κύριος έκανε, ο Κύριος έκανε. Κανονικά είναι το Ιάχβε. Το βγάλανε, βάλανε Αδονάι και από το Αδονάι Έχουμε εμείς το Κύριος. Γι' αυτό είναι γεμάτον Κύριος, Κύριος, Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ εκεί είναι το όνομα. Αλλά ήταν ο φόβος τους μήπως κάνουν κανένα λάθος κάτι και πάρουν το όνομα του Θεού τους μάταια και λέει καλύτερα να βάζουμε το Αδωνάη που υπονοεί τον Γιάχβε. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή την αδιαφιλονίκητη σημασία του τίτλου όταν του είπε «Κύριε, ποιο είναι το όνομά σου» και αποκάλυψε τον εαυτό του με τη φράση «Εγώ είμαι ο Ον, ο Μέγανή», δηλαδή ο υπάρχον, που δεν αλλάζω, είμαι αναλύωτος. Είμαι ο ίδιος χθες, σήμερα στους αιώνας. Είμαι πάντα εγώ. Σαν να λέμε ο αυθύπαρκτος. Γιατί ο Θεός δεν είχε γένα, δεν γεννήθηκε, δεν ξεκίνησε από κάπου, έστω δισεκατομμύρια αιώνες, δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Σημαίνει αυτός που είναι, αυτός είναι. Δηλαδή είναι το μεγάλο, το αιώνιο, εγώ ημί. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι τέλειος, πληρεί τα πάντα. Είναι ο αυθύπαρκτος που αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Να δούμε κάποια άλλους σύνθετους τίτλους, αλλά επειδή θα είναι γρήγορα να μην το δούμε στον προσέκτορα. Γιάχβε Ιρέ, ο Κύριος ο προμηθεύων. Γιάχβε Ράφα, ο Κύριος ο θεραπεύων. Γιάχβε Νησί, ο Κύριος η σημαία μας. Γιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος η ειρήνη μας. Γιάχβε Ράχ, ο Κύριος ο ποιμήν μας. Γιάχβε Τσιντκενού, ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Ή ο Γιάχβε Σαμάχ, ο Κύριος είναι παρόν. Αυτά τώρα τα βάζανε δίπλα από το όνομα και τον τίτλο αυτό και ξέρανε ότι ο Θεός μου μπορεί να είναι ό,τι έχω ανάγκη να είναι για μένα. Δηλαδή θες να κάνεις το έργο του Θεού και έχεις ανάγκη τον προστάτη σου, προστασία. Τον έχεις ανάγκη να είναι η σημαία σου. Έχεις ανάγκη θεραπεία, είναι ο Κύριος ο θεραπεύομαι, ο Ραφά. Είναι ο Κύριος ο προμηθεύων, ο Ιρέ. Ανάλογα τι είναι. Θέλεις ειρήνη, Σαλόμ, Κύριος Γιάχβε Σαλόμ. Η οπιμένας μας και η δικαιοσύνη μας κλπ. Παράλληλα, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μέσα στη δόξα του, τον βλέπουμε μέσα σε όλον τον λόγο τον Άγιο και αυτό με τίτλους που ο ίδιος έδωσε ή του δώσανε. Λέει στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα, «Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος». Έτσι, το α και το μέγα. Στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», όπως είδαμε πριν. Αποκάλυψη, «Είμαι ο αστέρας, ο λαμπρός,

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 10 κεφάλαιο με τον καλό ποιμένα. Είναι ο καλός, ο ποιμήν, ο καλός όλων εκείνο το κομμάτι. Κολοσσάης 1 κεφάλαιο πάλι. Η κεφαλή του σώματος είναι ο Κύριος. Εβραίος 3, ο αρχιερέας μας. Πράξεις 17, ο κριτής. Αυτός θα είναι που θα κρίνει. Αποκάλυψη 17, βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων. Ιωάννης 6, όπως είπαμε, ο άρτος ο ζωντανός. Αποκάλυψη 5, ο λέων εκ της φυλής του Ιούδα. 4 κεφάλαιο του Ιωάννη, ο Μεσσίας, που μίλησε με τη Σαμαρτήσα και λέει όταν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα πει και λέει εγώ είμαι. 1 Τιμοθέου, ο Μεσσίτης. Ισαΐας 1, τον κεφάλαιο άρχοντας ειρήνης. Κατά Ιωάννη 11, η Ανάσταση και η Ζωή, με την Ανάσταση του Λαζάρου. Μαλαχίας 4, ο ήλιος της δικαιοσύνης, που μας λέει, θυμάστε, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά Ιωάννη 15, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, η αλήθεια, η οδός. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι τίτλοι για τον Ιησού, που, αλλά και αυτοί που είπαμε είναι αρκετοί για να γίνει κατανοητό ότι καθένας εκφράζει κάποια χαρακτηριστικά του Κυρίου. Είναι όμως

0: τίτλοι «Ναι, ο Κύριος είναι ο Άρτος, ο Ζωντανός», αλλά το όνομα είναι ένα, ο Ιησούς. Μπορούμε να μιλάμε για το σωτήρα μας λέγοντας «Ο Κύριος Ιησούς Χριστός». Κύριος Ιησούς Χριστός, ο και χρησμένος δηλαδή, ο χρησμένος, ο Χριστός. Το Κύριος και το Χριστός είναι τίτλοι. Μπορεί να το έχει και κάποιος άλλος. Χρησμένοι υπήρχαν κι άλλοι, για παράδειγμα, στους αιώνες. Αλλά όταν το κάνουμε να θυμόμαστε ότι το όνομα, το υπέρπαν όνομα είναι Ιησούς. Άλλον ο τίτλος, άλλο το όνομα. Και να χρησιμοποιούμε, αδερφοί, το όνομα, να μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί δεν το κάνουν εσκεμμένα δηλαδή, αλλά λέμε πάντα για το Χριστό. Ο Χριστός, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο χρησμένος. Δεν είναι λάθος, αλλά το όνομα στο οποίο θα κάμψει, λέει, κάθε γόνη, είτε επιγείων, είτε καταθωνίων, είτε υπουρανίων, είναι Ιησούς, όχι Χριστός. Όταν προσεύχεσαι για εκβολή δαιμονίων, είτε για θεραπεία, ή οτιδήποτε κάνετε, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού κάνετε. Αυτό είναι το όνομα. Βαφτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο όνομα του Ιησού, γιατί είναι το όνομα. Δεν πάμε με τον τίτλο, δεν λέμε στο όνομα του Πατέρα, δεν λέμε στο όνομα του Άρτου που κατέβηκε. Καταλαβαίνετε, είναι το όνομα και εκεί πρέπει να μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό είναι το όνομα που δίνει ζωή και αυτό είναι το όνομα που τρέμουν οι δαίμονες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός που μιλάει είναι κατοικητήριο του Κυρίου Ιησού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ο Κύριος έχει περάσει όλο το θέλημα του μέσα στο λόγο του και ευχαριστούμε γιατί όταν σκεφτείτε η Αγία Γραφή από πόσα πέρασε τόσους αιώνες και τόσους διωγμούς και τόσες καταστροφές και τόσοι λύσαν του διαβόλου και οι άνθρωποι που την πολέμησαν και έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού, ενώ πολλά αρχαία χειρόγραφα άλλων συγγραφέων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είναι αντιγραφές αιώνων πριν. Δηλαδή, όταν σκεφτείτε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, προ-Χριστού αρχαίοι συγγραφείς, δεν έχουμε γραπτά των αρχαίων αυτών. Μπορεί να έχουμε από το 10ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά. Δηλαδή, αντιγράφαν κι αυτοί, αλλά σώζονται πολύ πολύ μεταγενέστερα. Ας πούμε, η Οδύσσια, τον Όμηρο. Ενώ της Αγίας Γραφής, ναι, μεν δεν έχουμε, για παράδειγμα, τα πρώτα-πρώτα της Καινής Διαθήκης, πρώτες δεκαετίες, έχουμε όμως από το 2ο αιώνα, που είναι πολύ κοντά αντιγραμμένα. Και έρχονται και γράφτηκαν 3ο, 4ο, 5ο, 6ο. Και έγινε όλη αυτή η έρευνα από αρχαιολόγους και από πιστούς και από μη πιστούς, δεν έχει σημασία, γιατί ήταν επιστημονικό έργο να πάρουν όλους τους πάπυρους, όλες τις μεμβράνες όπου υπήρχαν, είτε στο Βατικανό, είτε του Άλεφ, όλοι οι κώδικες που υπήρχαν σε διάφορους τόπους φυλαγμένοι. Στην Αίγυπτο, μέσα στην Άμμο βρήκανε πολλούς τόπους, τα βάλανε όλα κάτω, χιλιάδες χειρόγραφα τώρα, γιατί ήταν ο λόγος του Θεού και ήταν σε πολλούς τόπους, σε σπίτια, σε εκκλησίες, σε νεκροταφεία, σε τάφους, όπου βάζανε, σε στάμνες, και τα βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί και έγινε το λεγόμενο κριτικό κείμενο, το UBS. Γιατί έπρεπε να βάλουν κάτω βαθμό αυθεντικότητας. Αυτός ο πάπυρος, για παράδειγμα, είναι του 5ου αιώνα. Λέει έτσι τα εδάφια εδώ, μάλιστα. Βάρτον εκεί. Ναι, αλλά έχουμε εδώ πάπυρον του 3ου αιώνα μετά Χριστό. Δηλαδή 200 χρόνια πιο πριν, πιο φρέσκος, πιο κοντά στην αλήθεια. Και τα λέει λίγο διαφορετικά. Έχουμε και του 2ου αιώνα και είναι ταυτόσιμος με τον 3ο αιώνα. Και έχουμε και του 4ου και είναι πάλι ο ίδιος. Άρα αυτός του 5ου έχει λάθος. Και είναι και πιο παλιός. Δηλαδή, όταν βρεις, ξέρω εγώ, το κατεάν Ευαγγέλιο στο 16ο αιώνα μετά Χριστό γραμμένο, θα το βάλεις εκεί, αλλά θα πας στο πρωτότυπο, όσο πιο κοντά στο πρώτο. Και έτσι βγάλανε τις μικροδιαφορές και είδανε πραγματικά και έχουμε σήμερα πραγματικά το Λόγο του Θεού. Καθαρά δηλαδή, χωρίς λάθη. Γιατί μέσα στους αιώνες, είτε εσκεμμένα, είτε κατά λάθος, είτε αντιγραφείς βάζανε κάτι, δεν τους άρεσε, προσέταν και κάτι, μια επεξήγηση. Μα δεν ήταν Λόγος Θεού. Δεν τους βόλευε δηλαδή. Και με αυτή την έρευνα που έγινε, βλέπουμε πόσο όμορφα έχουμε το Λόγο του Θεού σήμερα, το αρχαίο. Για την Παλαιά Διαθήκη δεν τίθεται θέμα, γιατί ξέρουμε ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επειδή ήταν πολύ σε αυτό το θέμα, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει λάθη, δεν έχει προβλήματα. Όπως γράφτηκε, έτσι διατηρήθηκε όλους τους αιώνες. Να φανταστείτε πόσο ψήριδες ήταν. Βάζανε να αντιγράψουν, ας πούμε, μια μεβράνη σε μια άλλη μεβράνη. Δεν αντιγράφαν τα λόγια όπως τα κάναμε εμείς. Και ο Αβραάμ πήγε από την Ουρ και να πήγε, ο Αβραάμ πήγε. Όχι. Το χωρίζανε σε τετραγωνάκια και το ζωγράφιζαν. Έβλεπαν ακριβώς εκείνο εδώ. Γιατί λέει ούτε μια κεραία να μην αλλάξει τίποτα. Σαν να κάνανε κόπη δηλαδή. Δηλαδή φανταστείτε ότι ό,τι είχε το ένα τετραγωνάκι το κάνανε και το ίδιο. Σαν ζωγραφιά. Και έβγαινε το κείμενο χωρίς λάθη. Και αυτό αποδείχτηκε ξανά και ξανά γιατί έχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις και είναι πάντα ίδιες. Και στο Κουμπράν που βρήκε εκείνο το Τσοπανόπουλο μέσα στη σπηλιά αιώνων τυλιγμένους ρόλους του Ισαΐα, που ήταν ακριβώς οι ίδιοι αυτοί που είχαν αργότερα. Και λένε πράγματι δεν υπάρχει αλλίωση για την παλαιά. Στην Καινή όμως υπήρχαν αρκετά λάθη. Γιατί πολλοί βάλανε, ολόκληρα Ευαγγέλια βάλανε, του Πέτρου, του Θωμά, προσέσαν, θέλαν να βάλουν να κάνουν είτε με καλό σκοπό για να προωθήσουν, είτε με κακό. Συνήθως ήταν από πίσω ο διάβολος, δηλαδή να τους βάλει να αλλοιώσει το λόγο του Θεού. Αλλά με όλον αυτόν το έργο που έγινε, ακριβώς επειδή είναι ο λόγος του Θεού και μπήκε στην καρδιά των ανθρώπων να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ξανά οι εκδόσεις, αναλύσεις, ό,τι βρίσκανε, τα βάλανε και έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, που είναι ένα θαύμα. Τόσους αιώνες είναι ένα θαύμα. Βέβαια, μετά που έγινε η τυπογραφία με το Γκουτεμβέργιο, πότε ήταν το 1400, δεν θυμάμαι, ήταν εύκολο μια γιατί έκανε εκτυπώσεις. Και εκεί που ήταν αληθινό το πρώτο, βγαίνανε όλα αληθινά, σωστά. Αλλά πιο πριν έπρεπε να αντιγράφει στο χέρι. Και όλο και κάποιο λαθάκι μπορούσε να. Οι πλούσιοι είχαν τις γραφές και κάποια μοναστήρια, ίσως ή κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι πιστοί μόνο. Ήταν εύκολο να έχει την Αγία Γραφή ολόκληρη. Κάποιοι είχαν μόνο βιβλία, μόνο το ένα Ευαγγέλιο ή κάτι και τα μοιράζονταν μεταξύ του. Θυμάμαι στην Κίνα που ήταν ιδιοκόμενες εκκλησίες, πριν χρόνια που διαβάζαμε, λέγανε ότι είχαν μια γραφή και πήραν μια σελίδα ο καθένας και την μάθανε απ' έξω. Και μοιραζόταν ο ένας με τον άλλον. Γιατί δεν μπορούσαν να έχουν όλοι τα ίδια. Να μπορούν να διαβάσουν το λόγο μόνοι τους στο σπίτι τους. Και πρέπει να μοιράζεται ο ένας με τον άλλον. Και εμείς έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, αδερφοί, και δυστυχώς, το λέω και για τον εαυτό μου, μπορεί να μην το εκτιμούμε όσον πρέπει. Δηλαδή να ανοίγεις, να διαβάζεις σταθερά και μάλιστα με όρεξη για να σου αποκαλύψει ο Κύριος όλα αυτά που είδαμε απόψε και πόσα άλλα έχει κρυμμένα διαμάντια που είναι εκεί λέει στίχος επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία και τα έχει ο Κύριος κρυμμένα για να τα δώσει στην κατάλληλη ώρα και στις κατάλληλες καρδιές. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος, όπως μας λέει ο λόγος, να ρίχνει τα μαργαριτάρια του στους χείρους και έτσι φυλάει τα πολύτιμά του για αυτούς που τους αξίζει πραγματικά. Οι άλλοι πόσοι λένε, διάβασε τη γραφή, εντάξει. Έχει αρκετά λάθη, έχει κάποιες αλήθειες. Ως εκεί. Πάμε παρακάτω. Θα διαβάσουμε κανένα άλλο βιβλίο τώρα. Μα δεν είναι ένα από τα βιβλία. Είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε και να σας πω, είναι μεγάλη χάρη που μας έκαμε ο Κύριος που είναι αόρατος και δεν το βλέπουμε να μας πει ορίστε, να το θέλημά μου εδώ, σε ένα βιβλίο. Να το, εδώ. Άνοιξε το και διάβασε το. Είμαι εγώ, λέμε για τον Κύριο, ο γραμμένος λόγος γίνεται ζωντανός. Διαβάζοντάς τα, πολλές φορές διαβάζω και σαν να ξεπηδούν οι λέξεις και βλέπω εικόνες, βλέπω σαν βίντεο και σαν να το ζω εκείνη την ώρα. Γιατί είναι πολλές φορές τόσο παραστατικά που με λίγη φαντασία και με το πνεύμα του Θεού δημιουργείς εκείνη την ώρα σαν εικόνα και βλέπεις μπροστά σου τον Κύριο που μιλάει, που περπατάει, πώς θεραπεύει. Απλά θέλει προσοχή και commitment, δηλαδή να είσαι αφιερωμένος εκείνη την ώρα για να λάβεις αυτό που ο Κύριος έχει να σου δώσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού, μας ευλόγησε μέσα μας το Λόγο Σου τον Άγιον, Κύριε. Κάνε ζωντανά, Κύριε μας, κάθε εδάφιο, κάθε ρήμα που διαβάζουμε, Κύριε, να αντιληφθούμε ότι είναι πραγματικά τα λόγια Σου σε μας, Κύριε, σήμερα. Γιατί δεν τα έγραψες, Κύριε μας, εκεί για να τα έχουμε σε ένα ράφι, Χριστέ μου, αλλά για πραγματικά να τρώμε, Κύριε μας, από το Λόγο Σου καθημερινά. Από το μάνα αυτό, Κύριε μας Ιησού μας. Και να μεγαλώνουμε μαζί Σου, Κύριε, και να αυξάνουμε. Και να στερεωνόμαστε, Κύριε, και να εδραιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, Ιησού μας. Αμήν, Ιησού Μάγε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων ΚΕ. Και έμεινεν ο Ισραήλ εν Σιτήμ, και ήρχισεν ο λαός να πορνεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλεσαν τον λαόν εις τας θυσίας των θεών αυτών, και έφαγεν ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις τον Βέελ Φεγόρ, και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, δια να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου». Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτάς του Ισραήλ, «Φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις τον Βέελ Φεγόρ. Και ειδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού, η γυναίκα Μαδιανίτην ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλαιον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών Φινές, ο γιος του Ελεάζαρ, ιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσου της συναγωγής και λαβώνει στην χείρα αυτού δωράτιον, ή πήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου εις την σκηνή και διεπέρασεν αμφωτέρους των τεάνθρωπων των Ισραηλίτην και την γυναίκα δια της κοιλίας αυτής. Και έπαυσεν η πληγή από τον ιόν Ισραήλ, ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή 24.000. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ιού Ααρών του ιερέως, απέστρεψε τον θυμόν μου από τον ιόν Ισραήλ, δείξας ζήλον υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Δια τούτο είπε, ιδού εγώ δίδω εις αυτόν την διαθήκην μου της ειρήνης, και θελείστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μεταυτόν διαθήκη ιερατίας αιωνίου, διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμεν εξηλαίωσιν υπέρ των ιών Ισραήλ. Το δε όνομα του Ισραηλίτου του θανατοθέντος εκείνου, ώστις εθανατώθη μετά της γυναικός της Μαδιανίτιδος, ή το Ζιμβρί, ιός Σαλού, άρχοντος οικογενείας επισήμου μεταξύ των Σιμεωνιτών. Και το όνομα της γυναικός της Μαδιανίτιδος, της θανατοθήσης, ή το Χασβί, θυγάτηρ του Σουρ αρχηγού λαού εξ επισήμου οικογενείας εν Μαδιάμ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Πολεμείτε τους Μαδιανίτας και πατάξατε αυτούς, διότι αυτοί σας πολεμούσι με τας δολιότητας αυτών, με τας οποίας σας εδολιεύθησαν εις την υπόθεσιν του Φεγόρ και εις την υπόθεσιν της Χασβή, θυγατρός του άρχοντος Μαδιανίτου, της αδελφής αυτών, ή της εθανατώθη εν τη ημέρα της πληγής δια την υπόθεση του Φεγόρ». Αριθμοί κεφάλαιον ΚΣ. Και μετά την πληγήν ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ελεάζαρ τον ιόν του Ααρών τον ιερέα λέγον, «Λάβετε το κεφάλαιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ από 20 ετών και επάνω κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, πάντα στους δυναμένους εν το Ισραήλ να εξέλθω συν εις πόλεμον.

0: Και ελάλησαν ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς προς αυτούς, εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην, κατέναντι της Ιεριχώ λέγοντες. Αριθμίσατε αυτούς από 20 ετών και επάνω, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν και εις τους Ιούς Ισραήλ, τους εξελθώντας εκ γης Αιγύπτου. Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ισραήλ. Οι Ρουβίν ήσαν Ανόχ, εξού η συγγένεια των Ανοχητών. Εκ Φαλού, η συγγένεια των Φαλουητών. Εξ Εσρών, η συγγένεια των Εσρονιτών. Εκ του Χαρμί, η συγγένεια των Χαρμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Ρουβινιτών. Και η απαρίθμηση αυτών ήτο 43.730. Και οι του Φαλού ήσαν Ελιάβ. Και οι του Ελιάβ Νεμουήλ και Δαθάν και Αβυρών. Ούτι είναι ο Δαθάν και ο Αβυρών οι ονομαστοί εκείνοι εν τη συναγωγή εισθασιάσαντες κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών εν τη συνοδεία του Κορέ, ότε εστασίασαν κατά του Κυρίου. Και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς μετά του Κορέ εν το εξολοθρευμό της συνοδείας αυτού, ότε το πυρ κατέφαγε τους 250 ανθρώπους. Και έγιναν εις σημείων. Του Κορέ όμως οι ιοί δεν απέθαναν. Οι ιοί Σιμεών κατά τας οικογενείας αυτών ήσαν εκ Νεμουήλ η συγγένεια των Νεμουηλιτών, εξ Ιαμίν η συγγένεια των Ιεαμινιτών, εξ Ιαχίν η συγγένεια των Ιαχινιτών, εκ Ζερά η συγγένεια των Ζεριτών, εκ Σαούλ η συγγένεια των Σαουλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Σιμεωνιτών. Κατά την απαρίθμηση αυτών, 22.200. Οι Γαδ κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν εκ του Σιφών η συγγένεια των Σιφωνιτών, εξ Αγγί η συγγένεια των Αγγιτών, εξ Σουνί η συγγένεια των Σουνιτών, εξ Αζενί η συγγένεια των Αζενιτών, εξ Ιρή η συγγένεια των Ιρητών, εξ Αρόδ η συγγένεια των Αροδιτών, εξ Αριηλή η συγγένεια των Αριηλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Γάδ, κατά την απαρίθμηση αυτών 40.500. Οι Ιούδα ήσαν Ιρ και Αυνάν, και απέθανον ο Ιρ και ο Αυνάν εν τη γη Χανάν. Και οι Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εκ Σιλά η συγγένεια των Σιλανιτών, εκ Φαρές η συγγένεια των Φαρεσιτών, εκ Ζαρά η συγγένεια των Ζαριτών, και οι Φαρές ήσαν εκ Εζρών η συγγένεια των Εζρονιτών, εκ Σαμούλ η συγγένεια των Αμουλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Ιούδα. Κατά την απαρίθμηση αυτών 76.500. Οι Ισάχαρ κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εκ Θολά η συγγένεια των Θολαϊτών, εκ Φουά η συγγένεια των Φουνιτών, εκ Ιασούβ η συγγένεια των Ιασουβιτών, εκ Συμβρών η συγγένεια των Συμβρονιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Ισάχαρ. Κατά την απαρίθμηση αυτών 64.300. Οι Ζαβουλών κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εκ Σερεδ η συγγένεια των Σερεδιτών, εκ Ελών η συγγένεια των Ελωνιτών, εκ Ιαλεήλ η συγγένεια των Ιαλεηλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Ζαβουλωνιτών. Κατά την απαρίθμιση αυτών 60.500. Οι Ιωσήφ κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν Μανασής και Εφραήμ. Οι Μανασί ήσαν εκ Μαχύρ η συγγένεια των Μαχυριτών, και ο Μαχύρ εγέννησε τον Γαλαάδ. Εκ δε του Γαλαάδ η συγγένεια των Γαλααδιτών. Ούτι είναι οι Γαλαάδ, εξ Αχιέζερ η συγγένεια των Αχιεζεριτών, εκ Χελέκ η συγγένεια των Χελεκιτών και εξ Αζριήλ η συγγένεια των Αζριηλιτών, εξ Σιχέμ η συγγένεια των Σιχεμιτών και εξ Σεμιδά η συγγένεια των Σεμιδαϊτών και εξ Εφέρ η συγγένεια των Εφεριτών και Σαλπάδ, ο γιος του Εφέρ, δεν είχεν ιούς αλλά θυγατέρας. Τα δε ονόματα των θυγατέρων του Σαλπάδ ήσαν Μάλα και Νουά, Αγλά, Μελχά και Θερσά. Αυτή είναι εσυγγένεια Μανασί και η απαρίθμηση σε αυτόν 52.700. Ούτι είναι η Εφραήμ κατά τα συγγενεία σε αυτόν. Εκ Σουθαλά η συγγένεια των Σουθαλαϊτών, εκ Βεχέρ η συγγένεια των Βεχεριτών, εκ Ταχάν η συγγένεια των Ταχανιτών και ούτι είναι η Σουθαλά, εκ Σεράν η συγγένεια των Ερανιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Εφραήμ, κατά την απαρίθμηση αυτών 32.500. Ούτι είναι η Ιωσήφ κατά τα συγγενείας αυτών. Η Βενιαμίν κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εκ Βελά η συγγένεια των Βελαϊτών, εξ Ασβίλ η συγγένεια των Ασβιλιτών, εξ Αχιράμ η συγγένεια των Αχιραμιτών, εκ Σουφάμ η συγγένεια των Σουφαμιτών, εξ Ουφάμ η συγγένεια των Ουφαμιτών, και οι Βελά ήσαν Αρέδ και Νααμάν. Εξ Αρέδ η συγγένεια των Αρεδιτών, εκ Νααμάν η συγγένεια των Νααμιτών. Ούτι είναι η Βενιαμίν κατά τα συγγενείας αυτών. Και η απαρίθμηση σε αυτών ήτο 45.600. Ούτι είναι η Δαν κατά τα συγγενείας αυτών, εκ Σουάμ η συγγένεια των Σουαμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Δαν κατά τα συγγενεία αυτών. Πάσε η συγγένεια των Σουαμιτών κατά την απαρίθμηση αυτών ήσαν 64.400. Η Ασύρ κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν 6 Ιεμνά η συγγένεια των Ιεμνητών, 6 Ιεσουή η συγγένεια των Ιεσουητών, 6 Βεριά η συγγένεια των Βεριαϊτών, εκ των ιών Βεριά ήσαν εξ Εβερ η συγγένεια των Εβεριτών, εκ Μαλχίλ η συγγένεια των Μαλχιηλιτών και το όνομα της θυγατρός του Ασύρ ή το Σάρα. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Ασύρ κατά την απαρίθμηση αυτών 53.400. Οι Νεφθαλοί κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εξ Ιασίλ η συγγένεια των Ιασίλιτών, εκ Γουνί η συγγένεια των Γουνιτών, εξ Ιεσέρ η συγγένεια των Ιεσεριτών, εκ Σιλίμ η συγγένεια των Σιλιμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Νεφθαλοί κατά τα συγγενείας αυτών και η απαρίθμηση σε αυτών ή το 45.400. Αυτή είναι η απαρίθμιση των ιών Ισραήλ 600.000 και 1.730. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, εις τούτους θέλει μοιραστεί η γη εις κληρονομία κατά τον αριθμό των ονομάτων αυτών. Εις τους περισσότερους θέλεις δώσει περισσότεραν κληρονομίαν και εις τους ολιγοτέρους θέλεις δώσει ολιγοτέραν κληρονομίαν. Εις έκαστον θέλει δοθεί η κληρονομία αυτού κατά την απαρίθμιση αυτού. Και η γη θέλει μοιραστεί διακλήρων. Κατά τα ονόματα των φυλών, κατά τας πατριάς αυτών θέλουσι κληρονομήσει. Κατά των κλήρων θέλει μοιραστεί η κληρονομία αυτών μεταξύ πολλών και ολίγων. Και αυτή είναι η απαρίθμιση των Λεβιτών κατά τα συγγενείας αυτών. Εκ Γυρσών η συγγένεια των Γυρσονιτών, εκ Καάθ η συγγένεια των Κααθητών, εκ Μεραρή η συγγένεια των Μεραριτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Λεβιτών. Η συγγένεια των Λιβνητών, η συγγένεια των Χεβρονιτών, η συγγένεια των Μααλιτών, η συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των Κοραϊτών. Και ο Καθ εγέννησε τον Αμράμ. Το δε όνομα της γυναικός του Αμράμ ή το Ιωχαβέθ, θυγάτηρ του Λεβί, ή της εγεννήθη εις τον Λεβί εν Αιγύπτο. Και εγέννησεν εις τον Αμράμ τον Ααρών και τον Μωυσήν και Μαριάμ την αδελφήν αυτών. Και εγεννήθησαν εις τον Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Απέθανον δε ο Ναδάβ και ο Αβιούδ ότε προσέφεραν πυρ ξένων ενώπιον του Κυρίου. Και η απαρίθμηση σε αυτόν ή το 23.000 πάν αρσενικών από ενός μηνός και επάνω. Διότι δεν απειριθμήθησαν μεταξύ των ιών Ισραήλ, επειδή δεν εδόθη εις αυτούς κληρονομία μεταξύ των ιών Ισραήλ. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες δια του Μωυσέως και Ελεάζαρ του Ιερέως, ήτινες απειρίθμησαν τους ιούς Ισραήλ εις τα σπεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Μεταξύ δε τούτων δεν ευρίσκεται άνθρωπος εκ των απαριθμηθέντων υπό του Μωυσέως και Ααρών του Ιερέως, ότε απειρίθμησαν τους ιούς Ισραήλ εν τη ερήμο Σινά. Διότι ο Κύριος είπε περί αυτών, «Εξάπαντος θέλου συναποθάνει εν τη ερήμο». Και δεν εναπελήφθη εξ αυτών ουδείς, η Μιχάλευ ο Υιός του Ιεφωνή και Ιησούς ο Υιός του Ναβί.
1: Ψαλμός ρο μη έψιλον. Ένεσις του Δαβίδ. Θέλω σε υψώνη, Θεέ μου, βασιλεύ, και θέλω ευλογεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Καθεκάστην ημέραν θέλω σε ευλογεί, και θέλω ενή το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα σου, και τα μεγαλεία σου θέλουσι διηγήστε. Θέλω λαλή περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας της μεγαλειότητός σου και περί των θαυμαστών έργων σου. Και θέλω συλλέγει την δύναμη των φοβερών σου κατορθωμάτων και θέλω διηγήστε την μεγαλοσύνη σου. Θέλω συ διαδίδει την μνήμη του πλήθους της αγαθότητός σου και θέλω συν αλλαλάξει την δικαιοσύνη σου. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αγαθός ο Κύριος προς πάντας. Και η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα ποίηματα αυτού. Πάντα τα ποίηματά σου, Κύριε, θέλουσι σε ενή, και οι όσοι ίσου θέλουσι σε ευλογή. Την δόξαν της βασιλείας σου θέλουσι κηρύττει, και θέλουσι διηγήστε το μεγαλείον σου. Δια να γνωστοποιήσω συν εις τους ιούς των ανθρώπων τα μεγαλεία αυτού και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας αυτού. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κεκυρτωμένους. Η οφθαλμή πάντων αποβλέπουσι προσέ, και εσύ δίδεις εις αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό. Ανοίγεις την χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμίαν παντός ζώντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάσης τες οδής αυτού και αγαθός εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών. Πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμίαν των φοβουμένων αυτών και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάτει πάντα στους αγαπώντας αυτών. Θέλει δε εξολοθρεύσει πάντα στους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλή την ένεση του Κυρίου. Και πάσα σάρξ ας ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Ψαλμός ρο μη σίγμα. Ενείτε τον Κύριον. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον. Θέλω ενεί τον Κύριον ενόσο ζω. Θέλω ψαλμωδί εις τον Θεόν μου ενόσο υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας, επί ιών ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Το πνεύμα αυτού εξέρχεται. Αυτός επιστρέφει εις την γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογισμοί αυτού αφανίζονται. Μακάριος εκείνος του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ, του οποίου η ελπής είναι επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάτοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Τον ποιούντα κρίσιν εις τους αδικημένους. Τον διδόντα τροφήν εις τους πεινώντας. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Ο Κύριος ανορθεί τους κεκυρτωμένους. Ο Κύριος αγαπά τους δικαίους. Ο Κύριος διαφυλάττει τους ξένους. Υπερασπίζεται των ορφανών και την χείραν. Την δε οδόν των αμαρτωλών καταστρέφει. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει εις τον αιώνα. Ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 15. Και είδον άλλο σημείο εν του ουρανό, μέγα και θαυμαστόν. Αγγέλου 7. Ήτιν εσύχων τα 7 εσχάτας πληγάς. Διότι εν αυτές ετελέστη ο θυμός του Θεού. Και είδον ως θάλασσαν η αλήνην, με μειγμένην με πυρ. Και εκείνους ήτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού εισταμένους επί την θάλασσαν την Ιαλήνην έχοντας κιθάρας του Θεού και έψαλον την οδύν Μωυσαίος του δούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ». Δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, βασιλεύ των Αγίων. Τις δεν θέλει σε φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι οι εκρήσει σου εφανερώθησαν. Και μετά ταύτα, είδον και ειδού, ηνύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό, και εξήλθον εκ του ναού οι 7 άγγελοι, έχοντες τα 7 πληγάς, ενδεδειμένοι λινά καθαρά και λαμπρά και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των 4 ζώων έδωκεν εις τους 7 αγγέλους 7 φιάλας χρυσάς πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και γεμίσθη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού και ουδής η δύνατο να εισέλθει εις των ναών έωσου τελειώσωσιν 7 πληγέ των 7 αγγέλων. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 16. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού, λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους, «Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού». Και υπήγαινε ο πρώτος, και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γην, και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν και έγινεν αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων και έγινεν αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε, ο ον και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα ταύτα». Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχειαν και αίμα έδωκας εις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι. Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη σε αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και δεν μετενόησαν, ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου, και έγινεν η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους, και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Και ο έκτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην και εξηράνθη το είδωρο αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Και είδον 3 ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου. Διότι είναι πνεύματα δαιμόνων, εκτελούν τα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, δια να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτητα η μάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού. Και συνήθισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και ο έβδομος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού εις τον αέρα. Και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού, από του θρόνου, λέγουσα «Ετελέστη». Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλο σεισμός. Και διηρέθη η πόληση μεγάλη εις τρία μέρη και πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλώνη μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού για να δώσει εις αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των θεών δια την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ή το μεγάλη σφόδρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε την προηγούμενη φορά για τον βασιλιά Εζεκία και πώς ένας άνθρωπος έφερε τέτοια αναζωπήρωση και ευλογία. Και διαβάζω από την Β' Χρονικών κεφάλαιο 29, εδάφιο 25. Τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε. Β' Χρονικών 29, κεφάλαιο εδάφιο 25. Και λέει, και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάλ του βλέποντος, του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου διά των προφητών αυτού. Και θυμάστε, σας είχα πει ότι όλη αυτή η λατρεία την οποία βλέπουμε να ξεκινάει ιδιαίτερα με το Δαβίδ, πώς έφτιαξε τα όργανα, πώς όρισε μουσικούς ανθρώπους επιστήμονες στο να υμνοδούνε, έβαλε τον Ασάφ, τους γιους του και ήταν μια χοροδία από όργανα και φωνές χιλιάδων ανθρώπων και του άρεσε αυτό του Δαβίδ. Όταν ήταν να επιστρέψει την Κιβωτό, να τη φέρει μέσα στην Ιερουσαλήμ, διέταξε λέει 30.000 λαό και ήρθε και όλοι μαζί έψαλαν καθώς έφερναν την Κιβωτό πίσω. Και μας λέει ότι αυτό δεν ήταν η επιθυμία απλά του Δαβίδ, αλλά ήταν ο Λόγος του Θεού, λέει, ήταν πρόσταγμα παρά του Κυρίου. Και μας δείχνει εδώ ο Λόγος Θεού το πόσο πολύ προσοχή έδειχναν στο Λόγο. Τους ένοιαζε τι λέει ο Λόγος. Δεν ζούσαν με ανθρώπινες αντιλήψεις τι τους αρέσει, αλλά τους ενδιέφερε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και αν ψάξουμε μέσα στην ιστορία να δούμε κάθε φορά που ο Θεός ενεργούσε με δύναμη, πάντα βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι να στρέφονται στο Λόγο. Να στρέφονται στο Λόγο του Θεού. Και είναι σαφές ότι αυτό που συγκίνησε τόσο την ψυχή του ίδιου του Εζεκία, αυτό που ξεκίνησε μέσα από την καρδιά του, τώρα εξαπλώνεται και γίνεται η αγάπη και η επιθυμία όλου του λαού. Και σας είπα, αδερφοί, τι επίρρεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με τη φωτιά του Θεού μέσα σε τόσο πολύ κόσμο. Και ήταν, όταν ξεκίνησε ο Εζεκίας, ήταν 25 ετών. 25 ετών, παιδί ήταν, όταν έγινε βασιλιάς. Παιδί. Και λέει στο 27, και είπε ο Εζεκίας να προσφέρωσε την ολοκαύτωση επί του θυσιαστηρίου. Πρόσφεραν θυσίες για να έρθει η αποκατάσταση. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις άλπιγγες, με τα όργανα τα διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ, καθώς προσφέρουν τη θυσία, καθώς έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η συγχώρηση πάνω στο λαό, γιατί ο λαός ήταν σε απήθεια, και ενώ αρχίζει να υψώνεται η θυσία, τι γίνεται, ο Κύριος αποκαθιστάνει τον ύμνο. Τον ύμνο. Λέει, όταν άρχισε η ολοκαύτωση, τότε άρχισε ο ύμνος. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπετε, ο Θεός ποτέ δεν ξεχνάει, αδερφοί, το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρού. Ποτέ. Και όταν ο άνθρωπος έρθει στο σημείο να καταλάβει το λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό, αμέσως αυτό το πράγμα του φέρνει στην ψυχή μέσα αυτή την αίσθηση της προσφοράς του Κυρίου προς το Θεό και τι κάνεις, αρχίζεις να ψάλλεις. Γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, όταν κάποιος λέει ευθυμεί, τι κάνει, ψάλλει. Όταν κάποιος χαίρεται, αρχίζει να ψάλλει. Γι' αυτό χρειάζεται να ψάλλουμε. Ψάλλουμε σε εκείνον. Και λέει στο 28, και προσκυνούσε όλη η σύναξη, έψαλαν οι ψαλτοδείς, αλπικτές εσάλπιζαν, και όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι που τέλειωσε η ολοκαύτωση. Λέω, ψάλλει, όχι χοροδία. Ποιος ψάλλει, λέει. Τι λέει. Πάσα η σύναξη. Πάσα η σύναξη. Δεν είναι δουλειά λίγο να λατρεύσει τον Κύριο. Είναι δουλειά όλων των λυτρωμένων να λατρεύσουν τον Κύριο. Και ας δούμε λίγο την εικόνα, Έχει έρθει τέτοια ευλογία μετά από τέτοια ξηρασία πνευματική και καθώς έρχεται η αποκατάσταση, αρχίζουν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες, να ψάλλουν οι ψαλτοδοί, να ευλογεί όλη η σύναξη και γίνεται τέτοια χαρά και ευλογία και πλημμυρίζει η καλοσύνη του Θεού κάθε καρδιά. Και για αυτούς σταμάτησε όταν τελείωσε η ολοκαύτωση, για μας δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Αμήν. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ο άνθρωπος από το να νιώθει την ευγνωμοσύνη μέσα του από αυτό που ο Χριστός έκανε. Δεν σταματάει αυτό. Την ώρα εκείνη που θα μπούμε μέσα στη δόξα του και θα μας δώσει ο Κύριος το στέφανο της νίκης και ο κάθε ένας από εμάς θα τον πάρει το στέφανο, τι θα τον κάνει? Τον βάλει στα πόδια του. Γιατί τι θα πεις, Κύριε? Από σένα. Το αν είμαι εδώ είναι εξαιτίας της χάρης σου. Δεν είναι ούτε κανένας άλλος, είσαι μόνο εσύ. Εσύ πλήρωσες το τίμημα, εσύ με ελευθέρωσες από τα δεσμά, εσύ σύντριψες τον διάβολο, τον έβαλες κάτω από τα πόδια μου για να είμαι ελεύθερος. Δια σου είμαι εδώ. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Και όσο θα το αντιλαμβανόμαστε, γιατί θα δούμε τον αμνό όταν πάμε εκεί, αδελφοί. Μάστε τι λέει στην Αποκάλυψη, το 4ο κεφάλαιο, όταν στέκεται και βλέπει το βιβλίο ο Ιωάννης και λέει, εκείνη την ώρα χάνεται για μια στιγμή η γνώση αυτή του Μεσσία ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και λέει, και ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες? Ποιος ήταν άξιος, λέει? Και λέει ο Ιωάννης, και ειδού εγώ έκλαιον πολλά, γιατί δεν ευρέθη κανένας άξιος. Βάλε εκεί κάθε όνομα από δίπλα. Βάλε όλους τους Αγίους, βάλε τη μητέρα του Χριστού, βάλε όλες τις θρησκείες του κόσμου, λέει, δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Και τότε ακούει τη φωνή του Αγγέλου που του λέει, μην κλαις. Γιατί ποιος είναι ο άξιος? Ο Λέων. Ο Λέων του Ιούδα. Το αρνείο, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε. Και η γνώση αυτή πρέπει να είναι μπροστά μας. Αυτή η γνώση θα μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Να ξέρεις ότι έχεις ένα μεσίτη ο οποίος πλήρωσε για σένα να σε ελευθερώσει από τις αμαρτίες σου, να σε ελευθερώσει από τις ασθένειές σου. Θυμάστε τι σημαίνει σωτηρία. Έχει να κάνει με απελευθέρωση από τις αμαρτίες, με απελευθέρωση από τις ασθένειες, έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ελευθερίας και της αποκατάστασης. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Και λέει στο 31, τότε αποκριθείς ο Εζεκίας είπε, τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριον, προσέλθε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστηρίους προσφορές στον οίκο του Κυρίου και πρόσφερε η σύναξη. Μόλις αποκατασταθούν, τι κάνουν? Προσφέρουν. Λέει, πρόσφερε η σύναξη θυσίες ευχαριστηρίους προσφοράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και πας πρόθυμος στην καρδία ολοκαυτώματα. Πας πρόθυμος την καρδία. Και δεν ήταν, βλέπεις, ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να πάω την Κυριακή στην εκκλησία. Πρέπει να πάω το Σάββατο, πρέπει να πάω την Τρίτη, πρέπει να πάω γονατιστός, πρέπει να ανάψω τα καντήλια, πρέπει, όλο πρέπει. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αδερφοί. Λέει, για να προσφέρεις πρέπει να έχεις μέσα στην καρδιά σου προθυμία. Προθυμία. Και τι σημαίνει, τι είναι η πρόθυμη καρδιά? Ξέρετε ποια είναι η πρόθυμη καρδιά? Η πρόθυμη καρδιά είναι η καρδιά η οποία δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Η καρδιά αυτή η οποία αφήνει τον Χριστό να την ελέγξει, εννοώ να την οδηγήσει, είναι γεμάτη από τον Χριστό, είναι αφιερωμένη στον Χριστό, δηλαδή το παν του ανθρώπου ποιο είναι? Ο Χριστός. Δεν είσαι εσύ το σύμπαν του κόσμου, ούτε εγώ. Το κέντρο του κόσμου είναι εκείνος. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι το α και το ω. Δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου, δεν είναι τα παιδιά μου. Αυτός είναι το α και το ω της ζωής μας. Και η πρόθυμη καρδιά φανερώνεται όχι από αυτά που λέει, αλλά από αυτά που κάνει. Από αυτά που κάνει. Και τι έκαναν εδώ? Πρόσφεραν θυσίες. Πρόσφεραν θυσίες. Ρωτάω, εμείς σήμερα προσφέρουμε θυσίες? Ξέρεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να προσφέρεις θυσίες. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δούμε. Εσείς όμως είστε γένος ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Αυτός ο οποίος μας κάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστό αυτού φως. Σε κάλεσε ο Θεός να κάνεις πράγματα. Μας κάλεσε, θα δούμε, να προσφέρουμε, λέει, πνευματικές θυσίες. Και η καρδιά αυτή η οποία προσφέρει πνευματικές θυσίες είναι η πρόθυμη καρδιά. Πρόθυμη καρδιά. Και ρωτάω, πρέπει σήμερα να ποθήσουμε κάτι τέτοιο, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση σήμερα όπως είναι. Και δεν αναφέρομαι στην κατάσταση την έξω. Αναφέρομαι στην κατάσταση τη μέσα. Την πολύ μέσα. Να είμαστε ευχαριστημένοι ή θέλουμε να δούμε τον Κύριο, να στηρίξουμε τη ζωή μας εκείνον, να τον εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Κοιτάξτε τι επιρροή είχε ένας άνθρωπος 25 χρονών. Αυτό το έκανε ο Ζεκίας μόλις ανέλαβε τη βασιλεία. Το πρώτο πράγμα. 25 χρονών. Και θέλει ο Θεός να έρθουμε με αληθινή καρδιά, με ελεύθερη καρδιά, με πρόθυμη καρδιά, με ευθεία καρδιά απέναντί Του. Καρδιά η οποία είναι στραμμένη στο θέλημά Του και μόνο στο δικό Του. Και όλο αυτό που βλέπουμε είναι μια αναζωπήρωση που ήρθε, αδερφοί, γιατί πριν από αυτό ο Ιούδας ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά όλη αυτή η κατάσταση ήρθε ανάμεσα στο λαό του Θεού, γιατί ένας άνθρωπος είχε την καρδιά να σταθεί και να ευλογήσει τον Κύριο. Ένας άνθρωπος. Και δεν έγινε αυτό επειδή ο Εζεκίας ήταν βασιλιάς. Αλλά ήταν η κατάσταση της καρδιάς του που το έκανε όλο αυτό. Η κατάσταση της καρδιάς του. Ήρθε στον Κύριο μπροστά, αποκατάστησε την καρδιά του, έβαλε τον εαυτό του σε πλήρη υποταγή στο θέλημα του Θεού και θα λέμε το μήνυμα του Θεού το πήρε κατάκαρδα. Κατάκαρδα. Άκουσε τους προφήτες. Και οι προφήτες τον έστρεψαν πίσω στις γραφές και βρήκε την επιθυμία του Θεού για το λαό του. Τι ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε για το λαό του. Και μόλις κατάλαβε την επιθυμία του Θεού για το λαό του, το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού αποκατέστησε όλη το λαό από την αμαρτία, έκανε τα ολοκαυτώματα, πρόσφερε, τι ήθελε να κάνει μετά? Το Πάσχα. Το Πάσχα. Βλέπεις, η καρδιά, η επιθυμία της καρδιάς του Θεού είναι να έχεις συνεχώς, να ξέρεις από πού ο Θεός σε ελευθέρωσε. Σε έβγαλε μέσα από τη δουλεία της αμαρτίας. Και αυτό μην το ξεχνάς, για να ξέρεις τη θέση σου ποια είναι. Τους έβγαλε με χέρι κρατεό, δεν ήταν η δύναμή τους, τους το έλεγε συνέχεια. Δεν είναι γιατί είστε λαός πολυάριθμος, δεν είναι γιατί είσαστε λαός ο λιγότερος, δεν είναι για κανένα άλλο λόγο, αλλά εξαιτίας της αγάπης του. Και ο Κύριος ήθελε από την αρχή να γιορτάζουν το Πάσχα κάθε χρόνο, για να μην ξεχνάνε την παρέμβαση που ο Θεός έκανε για λογαριασμό τους. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια δυσκολία. Η γιορτή αυτή που ο Θεός είχε ορίσει έπρεπε να γίνεται τη 14η του πρώτου μηνός. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί μέσα στον οίκο του Θεού υπήρχε καθαρσία. Και θυμάστε ότι τους έφερε όλους και άρχισαν να καθαρίζουν το ναό. Και ήταν και ιερείς που δεν ήταν καθαροί. Και λέει στο 30 κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Λέει, επειδή δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήταν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συνηγμένος στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ούτε ήταν καθαροί, ούτε είχε μαζευτεί ο λαός. Και αν ήταν κάποιος άνθρωπος, ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν, περπατούσε θρησκευτικά, τι θα έλεγε, αν δεν ήξερε την καρδιά του νόμου, μπορούσε να πει, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε εμείς, πέρασε ο καιρός, άφησε το. Αδερφοί, θέλω να δούμε τι γίνεται όταν κάποιος αγαπάει το λόγο και ψάχνει το λόγο. Γιατί έτσι, τέτοιος ήταν ο Εζεκίας, έψαχνε το λόγο. Και καθώς έψαχνε το λόγο, καθώς έτρωγε το λόγο, καθώς άκουγε τους προφήτες, είχε διαβάσει και είχε ανακαλύψει ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε μια παρόμοια περίπτωση. Διαβάζω από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, εδώ έρχονται να κάνουν το Πάσχα με τον Μωυσή, ο λαός. Και βρίσκονται την αίσθηση, την εσείς ανακάθαρτη από νεκρού σώματος ανθρώπου. Και δεν είναι δύνατο να κάμωσει το Πάσχα εκείνη τη μέρα. Και ήρθαν έμπροστα του Μωυσέως και έμπροστα του Αρών την ημέρα εκείνη και είπαν οι άνδρες εκείνοι προς αυτόν, εμείς είμαστε ακάθαρτοι από νεκρού σώματος ανθρώπου. Γιατί εμποδιζόμεθα να προσφέρουμε το δώρο του Κυρίου εν το καιρό αυτού μεταξύ των ιών Ισραήλ? Είχαν αγγίξει ακάθαρτο σώμα, ήταν σε ακαθαρσία και δεν μπορούσαν να γιορτάσουν το Πάσχα. Και ήρθαν να το πούν στο Μωυσή. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, στείτε αυτού, σταθείτε εδώ δηλαδή, και θα ακούσετε, θα ακούσω τι θα προστάξει ο Κύριος για σας. Και έρχεται ο Κύριος στο Μωυσή και του λέει, πες τους Ιούς της Ισραήλ λέγονε, αν κάποιος άνθρωπος από εσάς ή από τις γενιές σας γίνει ακάθαρτος από νεκρό σώμα ή είναι σε οδό μακρά και θέλει κάμει το Πάσχα, θέλει κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον, τη δεκάτη του Δευτέρου μηνός προς εσπέραν. Θέλουσι κάμει αυτό και μετά αζήμων και πικραλίδων θέλουσι φάγει αυτό. Δεν ζούσε ο Εζεκίας με το νεκρό γράμμα. Ζούσε με το πνεύμα του νόμου. Και τον ενδιέφερε να κάνει αυτό που ο Θεός ήθελε. Και ξέρετε ότι ο Θεός τους είχε ορίσει που θα κάνουν το Πάσχα. Που θα το γιορτάζουν. Λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Τους λέει, αλλά στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλεις θυσιάσει το Πάσχα την εσπέραν προς τη δύση του ηλίου εν το καιρό κατά τον οποίο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Ποιος ήταν αυτός ο τόπος που ο Θεός έκλεξε? Η Ιερουσαλήμ. Γιατί εκεί ήταν ο ναός. Γιατί εκεί, σε αυτό το μέρος, ήταν η παρουσία του Θεού. Εκεί ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του, αδερφή. Αυτή είναι η πόλη του Θεού, ο οίκος του, στο λαό του. Και ρωτάω, μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού? Γιατί εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η σωτηρία. Εκεί είναι που ο Θεός αναπαύεται, εκεί είναι που ο Θεός φανερώνει τη δόξα του και εσύ είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε, εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία. Εγώ δεν την έχω ανάγκη την Εκκλησία. Όταν ακούσω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει «Εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία», είναι σαν να ακούω τη Λαοδίκια. Τι λέει? «Εγώ είμαι πλούσιος. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Κανένα. Ο Κύριος διέταξε». Και οι άνθρωποι οι οποίοι απειθούν στην εντολή του Θεού, βλέπουμε τι παθαίνουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιεροβάμ. Χωρίστηκε ο Ισραήλ μετά που πέθανε ο Σολομώντας, πήρε τη βασιλεία ο Ροβάμ και χωρίστηκε ο Ισραήλ τότε σε δύο μέρη, στο νότιο βασίλειο του Ιούδα που ήταν ο Ροβάμ, ο γιος του Σολομώντα, και στο βόρειο που ήταν ο Ιεροβάμ. Και τι έκανε ο Ιεροβάμ αμέσως? Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε? Χάλασε τη λατρεία. Χάλασε τη λατρεία. Έβαλε δύο χρυσούς μόσχους και τους είπε, εδώ θα λατρεύετε τον Κύριο. Με τους χρυσούς μόσχους. Ο Κύριος που είχε πει, τι είπε, εγώ θα σας πω πού. Σαν να τους λέει, κοίτα, δεν είναι τα πράγματα να τα κάνεις όπως ήρθε. Με τι διέταξε, αδερφή, τον Μωυσή να φτιάξει όλο αυτό το τελετουργικό, να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, να φτιάξει το χάλκινο θυσιαστήριο των θυσιών στην είσοδο, να φτιάξει το λουτήρα, να φτιάξει τα Άγια με την εφτάφωτη λιχνία μέσα, με την τράπεζα του άρτου της προθέσεως, να φτιάξει, να μπαίνουν μέσα στα Άγια των Αγίων, με τη σκηνή του μαρτυρίου, με τα, να βάλει αυτά που έπρεπε να βάλει μέσα, να είναι τα χερουβίμ πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Και λέει, τα έκανα ο Μωυσής ακριβώς όπως ο Κύριος του τα είπε. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε, για να έρθει αυτή η ευλογία μέσα στο λαό του Θεού που έφερε ο Εζεκίας, έπρεπε τα πράγματα να γίνουν ακριβώς. Ο Ιεροβοάμ χάλασε τη λατρεία, χάλασε το λόγο του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν ολόκληρο το Βόρειο Βασίλειο που να πάει. στην αιχμαλωσία. Και όχι μόνο στην αιχμαλωσία, αναμίχτηκαν, τους ανάμιξαν οι Ασσύριοι με τα έθνη γύρω και έφεραν άλλους λαούς μέσα στη γη του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνουν όλοι αυτοί οι Σαμαρίτες της εποχής του Χριστού. Σαμαρίτες. Εδώ ο Εζεκίας έχει καρδιά για όλο το λαό του Θεού. Η ψυχή του είναι γεμάτη με αγάπη για αυτούς και στέλνει διακήρυξη σε όλο τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο 5ο εδάφιο. Β' Χρονικού 30 κεφάλαιο, εδάφιο 5. Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωση διαπαντός του Ισραήλ, από Βυρσαβέ έως Δαν, να έλθωση για να κάμωση Πάσχα εις Κύριο το Θεό του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο. Αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στενόμυαλος, του αρέσει ο εαυτός του, να είμαι εγώ καλά. Ε? Τι θα πει? Εντάξει, τώρα εμείς μια χαρά περνάμε, έχουμε το ναό, έχουμε την εκκλησία. Αυτή στο φινάλε 10 φυλές οι οποίες τα κάνανε μαντάρα από την αρχή, το κακό στο χειρότερο, άφησε τους εκεί ήσυχους. Ή πώς σκεφτόμαστε εμείς σήμερα για τους ανθρώπους? Σε ενδιαφέρει να τους καλέσεις για να γιορτάσουν το Πάσχα? Δεν υπήρχε τέτοια σκέψη μέσα στο λαό του Θεού εδώ. Αυτός ο Εζεκίας ζούσε με την αίσθηση ότι ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ένας. Με άλλα λόγια, να καλέσει, να βρει το λαό του Θεού, να τον καλέσει να έρθει μέσα στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει τη θυσία που ο Θεός του ζητάει. Και αυτό είναι για μας μάθημα σήμερα, αδερφοί. Αυτό είναι μάθημα. Ξέρετε πια για ποιο λόγο ο Κύριος πέθανε? Το προφήτευσε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενάντια στον Κύριο. Ένας από αυτούς που τον σκότωσε, ο Καϊάφας. Λέει στο κατά Ιωάννη 11:49. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ιωάννης. «Εις δε τις εξ αυτών ο Καϊάφας, ως τις το αρχιερεύστο εν εαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς, σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μην απολυστεί όλο το έθνος. Τούτο δε αφεαυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του εν εαυτού εκείνου προφήτευσε ότι έμελε ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους». Κοιτάξτε την καρδιά του Θεού, αδελφοί. Για μας σήμερα και τη δουλειά μας. Δεν σταματάει εκεί. Λέει στο 52. «Και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και να, για να συνάξει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα αδιασκορπισμένα». Ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε για να συνάξεις μαζί του τα διασκορπισμένα τέκνα του, να τα φέρεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Αυτό το προφήτευσε ο Καϊάφας, χωρίς να ξέρει. Όχι μόνο υπέρ του έθνους να πεθάνει, αλλά και για να μαζέψει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα. Ποια είναι η καρδιά του Θεού, αδερφοί? Την είπε ο Ιησούς. Τι είπε στην προσευχή του στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννη? Για να είναι πάντες εν. Για να είναι πάντες εν. Καθώς σύ Πάτερ εις εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν εμή εν. Εν. Και είναι τόσο εύκολο να ξεχάσει ο άνθρωπος και να αρχίσει να ασχολείται με τον πολύ στενό κύκλο. Ξέρετε πόσο στενό? Τον εαυτό του. Εγώ για μένα, να είμαι εγώ καλά, να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν πίστεψα στην αρχή της πίστης μου, ήμουν μπροστά όταν έγινε προσευχή πάνω σε ένα άτομο. Και του λέει ο Κύριος, θυμάμαι, και αυτό μου έμεινε, σαν αρχή μέσα. Του λέει ο Κύριος, φρόντισε τον Νίκο μου και εγώ θα φροντίσω τον Νίκο σου. Θυμάστε τι είπε στον Δαβίδ? Εσύ μπήκε στη δικιά σου καρδιά να οικοδομήσεις οίκο για μένα, εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Του οικοδόμησε ο Θεός του Δαβιδίκο? Η βασιλεία από τον καρπό του Δαβίδ θα είναι αιώνια, δεν θα τελειώσει ποτέ, λέει. Ποτέ. Γιατί ο Δαβίδ αγάπησε το θέλημα του Θεού, αγάπησε τον οίκο του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Όπως και ο Κύριος δεν ζούσε για τον εαυτό του και όπως και εμείς καλούμαστε να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Ναι, αλλά θα χάσω τη βολή μου. Τι είπαμε είναι η πρόθυμη καρδιά. Η καρδιά η οποία αφήνει τον Κύριο να την οδηγεί και να κάνει αυτό στο κουμάντο. Αυτό στο κουμάντο. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Για να αποφασίσεις να ζεις για τον Κύριο, θα σου απαιτηθούν πράγματα. Θα σου απαιτηθούν. Αλλά ο Κύριος θέλει να κάνουμε, αδελφοί, αυτό αξίζει. Αν αξίζει κάτι στη ζωή, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και λέει στο έκτο εδάφιο, και πήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού, διαπαντός του Ισραήλ και Ιούδα, και κατά την προσταγή του βασιλέως λέγοντες οι Ισραήλ, επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό, του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ, και αυτός θέλει επιστρέψεις τους εναπολιφθέντας από εσάς, όσοι διεσώθητε εκ χειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Κοιτάξτε μια καρδιά, τι τον ενδιέφερε τον Εζεκιάς, τι τους είπε. Και αυτή είναι μια αρχή μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο, σε όλη την αλήθεια, σε όλη τη γραφή. Τι τους λέει, επιστρέψτε. Τι σημαίνει να επιστρέψουν, μετάνοια. Μετάνοια λέει, επιστρέψτε εις Κύριο το Θεό σας και ο Θεός τι θα κάνει. Θα επιστρέψει. Συνήθως εμείς σκεφτόμαστε και λέμε, ο Θεός με άφησε, δεν είναι μαζί μου. Καταρχήν ο Θεός δεν σε αφήνει, γιατί δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Αλλά εδώ σου δίνει το κλειδί. Σου λέει, και αν έχεις πράξει κάτι και έχεις φύγει μακριά από τον Κύριο, μόλις κάνεις την απόφαση να επιστρέψεις, ο Θεός θα κάνει. Θα επιστρέψει εσένα. Κάνεις ένα βήμα και ο Κύριος πώς θα κάνει. Είναι σαν τον μπαμπά με το παιδάκι, το οποίο είναι από τη μια το παιδάκι, από την άλλη ο μπαμπάς, και ο μπαμπάς έχει κάτι πόδια 1,5 μέτρο και το παιδάκι έχει 50 πόντους. Το παιδάκι θα κάνει 5 βήματα και ο μπαμπάς θα το έχει πάρει αγκαλιά και θα το πετάει ψηλά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό κάνει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πώς επέδρασε όλο αυτό στον Ισραήλ. Λέει, και ήρθαν οι ταχυδρόμοι. Το 10, από πόλους εις πόλη δια της γης του Εφραήμ και Μανασί και έως Ζαβουλών, βρήκε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν το βασιλιά. Να υπακούσουν στην καρδιά του, να τη φέρουν εις πέρας. Και βέβαια δεν θα είναι εύκολο. Και βέβαια δεν θα πούνε όλοι ναι. Λέει, πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Κάποιοι κοροϊδεύσαν. Την έσαι όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών υπέκλυναν και ήλθαν στην Ιερουσαλήμ και ήταν το χέρι του Θεού πάνω στον Ιούδα, ώστε να τους δώσει μια καρδιά να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων κατά το λόγο του Κυρίου, και συνήχθηκαν στην Ιερουσαλήμ λαός πολλής να κάνουν την εορτή των Αζήμων εν το μηνύ το Δευτέρω σύνεξης μεγάλη σφόδρα. Ήρθαν να κάνουν, να γιορτάσουν. Ήρθε να αποκατασταθούν ενώπιον του Κυρίου, και όταν έρθεις να αποκαταστήσεις την καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου, εκεί αρχίζει η ελευθερία. Εκεί θα αρχίσεις να ελευθερώνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται στο 14. Αφού κάνουν τη θυσία του Πάσχα, αφού γιορτάζουν και αποκαθιστούνται, μετά τι γίνεται, λέει, και σηκωθέντες αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Ό,τι άλλο υπήρχε, το οποίο είχαν και λάτρευαν. Γιατί συνεχώς είχαν και λάτρευαν. Τα αφαίρεσαν. Λέει, και όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφαίρεσαν και τα έριψαν στο χύμαρο κέδρων. Μάζεψαν τα είδωλά τους, μάζεψαν τα θυμιατήρια τους. Θυμιάζαν κι αυτοί. Έπαιρναν αυτό που βλέπουμε σήμερα, από τότε είναι. Τη Βαβυλώνα μέσα. Παίρναν τα θυμιατήρια τους και θυμίαζαν στην Αστάρτη. Στην θεά που λάτρευαν τη Σελήνη. Έτσι. Και τα παίρνουν όλα, τα πετάνε στα σκουπίδια. Και θυσίασαν, λέει, το Πάσχα τη 14η του δεύτερου μήνα και εσέφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου και στάθησαν τόπο αυτών κατά την τάξη αυτών κατά τον νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού και ράντιζαν ιερείς το αίμα που έλαβαν από τα χέρια των Λεβιτών. Και λέει στο 31ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, αφού δε συνετελέστησαν πάντα ταύτα, όλος ο Ισραήλ οι ευρεθέντες εξήλθαν στις πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και κρίμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμαν και εις τον Εφραήμ και Μανασί, εωσού συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν όλοι οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησία αυτών και εις τα σε αυτών πόλεις. Αφού επέστρεψαν, προσέξτε, όταν πήγαιναν δεν έκαναν τίποτα από αυτά. Ήρθαν πίσω, τους κάλεσε ο Εζεκίας,

0: αρχίζεις πλέον και τη συχαίνεσαι την αμαρτία. Και δεν είναι σαν το φίδι που τα αφήνεις δίπλα σου και σε γλύφει και σε γλύφει. Οτιδήποτε, κάθε είδους αμαρτία. Οι άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται και δεν μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτία. Σας είπα γιατί. Το πρώτο πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία είναι γιατί έχει δώσει, εξαιτίας ότι αγαπάει την αμαρτία, έχει δώσει τόσο πολύ τόπο που η αμαρτία τον δένει. Σε άλλους είναι, ξέρω εγώ, πάλι κάθε κατάσταση. Το τσιγάρο. Οτιδήποτε, βάλε όλα τα έργα της σάρκας. Σε άλλους είναι η πορνεία. Πάλε ό,τι θες. Εγώ άμα δεν έχω δεσμό δεν μπορώ. Μόλις αγγίξει ο Κύριος και αποκαταστήσει την καρδιά σου ενώπιον του, αμέσως ξέρεις τι γίνεται. Μεταμορφώνεσαι. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο. Και τον ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευλογία μας, αδελφοί, είναι στην υπακοή μας. Εκεί είναι η ευλογία της ψυχής. Η πρόοδος συνδέεται με την υπακοή. Κανένα παιδί του Θεού, το οποίο αποφάσισε να τηρήσει τον λόγο, να κρατήσει τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή του, δεν πέρασε. Αν το κάνεις αυτό, μπορείς να γλιτώσεις από πάρα πολλά βάσανα, μπορείς να περάσεις χωρίς να τα περάσεις. Όταν υπακούς αυτό που ο Κύριος σου λέει. Τι είναι αυτό που μας άγγιξε, αδελφοί, στον Κύριο, όταν ήρθαμε? Η αγάπη Του. Τι σε καθάρισε? Το αίμα Του. Έκανε χάρη επάνω σου. Άλλαξε τη ζωή σου. Και ρωτάω, αυτά άλλαξαν? Ε, άλλαξε. Ο Κύριος θέλει να ζεις κάτω από αυτή τη συνειδητοποίηση συνέχεια. Ότι η αγάπη Του είναι εκεί συνέχεια. Εάν ο Θεός σε συγχώρεσε μόλις ήρθες από όλες τις αμαρτίες, γιατί να μην μπορεί να συγχωρήσει τώρα ένα παράπτωμά σου? Εάν σε ελευθέρωσε από δεσμά στα οποία ήσουν δέσμιος, βλέπεις ανθρώπους που μόλις έρχονται στον Χριστό ελευθερώνονται από τα ναρκωτικά. Που αν ρωτήσεις άλλους ανθρώπους, σου λέει ειδικούς, σου λέει αδύνατο.

0: Δύνατο. Είναι σαν να δει κάποιος, σαν να πας τώρα ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι μέσα σε ένα ψυχιατρίο και να του δείξεις το γαδαρινό. Τι θα σου πει? Τι θα σου πει? Ελευθερώνεται. Ο γαδαρινός ελευθερώνεται. Του έβαζαν δεμένος με αλυσίδες, λέει, και τις έσπαζε τις αλυσίδες και έμενε στα μνήματα. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Κανείς δεν τον πλησίαζε. Και όταν ήρθε ο Κύριος, τι έγινε, αδερφέ? Τι έγινε όταν ήρθε ο Κύριος? Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο από το να ελευθερωθεί από οτιδήποτε είναι δέσμιος εξαιτίας της αγάπης του Χριστού και της χάρης του. Και αυτή η χάρης δεν αλλάζει. Ρωτάω σήμερα, τι είναι, ποια είναι η δυσκολία που περνάς μες στη ζωή σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Άλλαξε η αγάπη. Η χάρης, το αίμα, εκεί είναι. Να σε ελευθερώσει. Άρα, εάν δεν ελευθερωνόμαστε, ποιο είναι το πρόβλημα? Μην αφήνεις όμως άλλους να σε επηρεάζουν. Είδατε, λέει, όταν πήγαν, κάποιοι τους μικτήρισαν τους αγγελιοφόρους του βασιλιά. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτά που λες? Μείνε με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις. Και λέει στο 26 εδάφιο. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εφροσύνη μεγάλη, διότι από τις ημέρες του Σολομώντα, γιού του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, δεν έγινε τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά σηκώθηκαν οι ιερείς, οι Λεβίτες, ευλόγησαν το λαό και ακούστηκε η φωνή τους και ήρθε η προσευχή τους στον ουρανό, στο Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Κοιτάξτε να δείτε τι ευλογία. Εξαιτίας του ότι υπάκουσαν τον Λόγο. Υπάκουσαν τον Λόγο. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ευλογία του Θεού έχει πρακτικά αποτελέσματα. Πρακτικά. Λέει, ήρθε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που πριν εξαιτίας της αμαρτίας ήταν μια μουντάδα και ένα σκοτάδι, ξαφνικά έχουμε εφροσύνη και χαρά. Εφροσύνη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να δούμε λίγο περισσότερο από τη ζωή του Εζεκία. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του Εζεκία ήταν ότι ό,τι έκανε το έκανε με όλη του την καρδιά. Το υψηλότερο πράγμα που είχε μέσα του ήταν ο Κύριος. Δηλαδή αυτό που κατέκλυζε το είναι του, τις σκέψεις του, ήταν ο Κύριος. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος Θεού μας λέει, μας μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού και μας λέει και τα συν και τα πλην, για να μαθαίνουν. Και όταν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, να πας μπροστά, να ζήσεις για Εκείνον, θα ζήσεις χωρίς να έρθει ποτέ καμία δυσκολία. Δεν θα έρθει ποτέ. Όχι. Θα έρθει δυσκολία. Και ο εχθρός ήρθε εναντίον του. Και ήρθε με ένα μεγάλο στόμα. Γιατί ο διάβολος έτσι έρχεται. Με μεγάλο στόμα. Και αλίμονο στον άνθρωπο, ο οποίος θα στήσει αυτή να ακούσει το στόμα του διαβόλου. Αλίμον. Ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ό,τι έκανε ο Ιησούς, είπα γιο πίσω μου σατανά. Κλείσε τα αυτιά σου. Και λέει στη Β' Βασιλέων 18.5. Διαβάζω. Είναι το ξεκίνημα της βασιλείας του Ζεκία. Λέει, επικύριε το Θεό του Ισραήλ έλπισε και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλού δε τον προ αυτού, διότι προσκολήθηκε στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπιστεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές του, τις οποίες ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Και ήταν ο Κύριος μαζί του, κατεβοδού το όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Ενάντια στο διάβολο. Και αυτό ήταν η αιτία για την οποία ο βασιλιάς της Ασσυρίας ήρθε εναντίον του, ο Σεναχηρήμ. Γιατί έχασε ένα δούλο, έχασε ένα υπηρέτη. Γιατί ο πατέρας του Εζεκία ήταν υποτακτικός του βασιλιά της Ασσυρίας. Και βλέπουμε τώρα τον Εζεκία να πετάει ένα ζυγό από πάνω του και η συνέπεια είναι η εξής. Λέει στο Β' Βασιλέον 18-13, «Εν δε το 14ο έτη της βασιλείας Εζεκίου ανέβησε ένα χειρίμο βασιλιάς της Ασσυρίας επί πάσας τας οχυράς πόλης του Ιούδα και κυρίευσε να φτάσει». Τώρα έρχεται η επίθεση. Και όταν αμέσως μόλις θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο διάβολος θα σηκώσει εμπόδια. Σας έχω ξαναπεί τι λέμε εμείς. Μα γιατί από τότε που πίστεψα έχω τόσο αγώνα. Γιατί όταν θέλω να έρθω στην εκκλησία μου συμβαίνει τόσα. Γιατί λες. Γιατί ο διάβολος ενοχλείται. Εάν ήταν να πας οπουδήποτε αλλού, πίστεψέ με, θα ήταν όλα μέλι γάλα. Αν ήταν να πας οπουδήποτε αλλού. Και αμέσως ο διάβολος σηκώνει και λέει στο 14 «Και απέστειλε ο Εζεκίας βασιλιάς του Ιούδα προς τον βασιλιά της Ασσυρίας της Λαχής λέγον, η μάρτυσα απόστρεψον απ' εμού». Αφού έχει έρθει η ευλογία, αφού έχει έρθει όλη αυτή η αποκατάσταση, σηκώνεται ο βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Εζεκίας τι παθαίνει? Φοβάται. Φοβάται. Απόστρεψον απ' εμού. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου θα το βαστάσω. Και επέβαλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκία, τον βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Η πρώτη βιαστική κίνηση. Μια κίνηση η οποία οδηγείται από το φόβο. Όταν η δύναμη του εχθρού έρχεται εναντίον μας και μέσα στο νου μας κυριαρχεί περισσότερο η δύναμη του διαβόλου από το να είσαι, να είναι δοσμένος ο νους σου στη δύναμη του Θεού. Γιατί συνήθως μόλις έρθει κάτι εναντίον μας, ο νους μας, τι σκέφτεται? Τι πρέπει να σκεφτείς κανονικά? Τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε να πολεμήσει τον Γολιάθ? Ο Θεός με ελευθέρωσε από την Άρκτο, που με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, θα με ελευθερώσει και από αυτό το Φιλιστέο. Μπορούσε να πει ο Εζεκίας, ο Κύριος που έκανε τέτοια αποκατάσταση σε όλο το έθνος, αυτός θα αναλάβει. Αλλά τι λέει? Ό,τι μου πεις εγώ θα στο δώσω. Και λέει στο 15, και έδωκε σε αυτόν ο Εζεκίας όλο το αργύριο, το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνο τον καιρό απέκοψε ο Εζεκίας τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλιάς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον. Και έδωκε αυτό εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Δηλαδή, με την πρώτη επίθεση που δέχομαι, θα αφήσω το ναό του Κυρίου, θα αφήσω την εκκλησία. Αδελφοί, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος, όπως εμείς. Και όταν η πίστη δεν είναι σε ενέργεια, ο κάθε ένας μπορεί να πέσει από την πίεση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, με τον Απόστολο Παύλο λέει, να εξετάζουμε κάθε μέρα αν στεκόμαστε στην πίστη. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό που λέει όλοι αυτοί που πιστεύουν στον Καλβινισμό, Λέει, once saved, always saved. Δηλαδή, σώθηκες μια φορά, τελείωσε, κάνω ό,τι θες, είσαι σωσμένος. Ή αυτό που λέμε εμείς, εάν ο Θεός θέλει να με βοηθήσει, θα με βοηθήσει. Τι λες, θέλει? Όταν ήρθε ο Κύριος πάνω στα κύματα και περπάτησε και τον είδε ο Πέτρος από μακριά και του λέει, Κύριε να έρθω, ο Κύριος τι του είπε? Τι λες Πέτρο, μόνο εγώ περπατάω στα κύματα. Έτσι του είπε? Έλα, κανένα πρόβλημα, έλα. Μετά ο Πέτρος όταν βούτυξε μέσα στα νερά και είπε ο Κύριος να τον πιάσει να τον βγάλει έξω. Ο Πέτρος τι είπε? Γιατί με άφησες να πνιγώ? Έτσι του είπε του Κυρίου. Δεν ξέρω ο Πέτρος. Ότι άφησε τα μάτια του από το να βλέπει τον Κύριο και πού έβλεπε? Στα κύματα. Στα κύματα. Και ο Εζεκίας είδε τα κύματα. Και έπεσε. Απέτυχε. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Θέλει να είμαστε γεμάτοι με εκείνον πάντα, να ερχόμαστε μπροστά του πάντα. Και λέει, μάζεψε το χρυσάφι, τα μάζεψε όλα, έκοψε τις θύρες που είχε φτιάξει, τους στήλους τους είχε φτιάξει, τους είχε ντύσει με χρυσό, είχε έρθει από κατάσταση. Ο Χριστός με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τη θεότητα. Και ο διάβολος τι θα σου ζητήσει? Θα σου ζητήσει να χαλάσει μέσα στην καρδιά σου αυτό που ο Θεός χτίζει, το να σε κάνει όμοιο με εκείνον. Και τα πήρε ο Εζεκίας και τα έδωσε στο Σεναχηρήμ. Και θα πει κανείς, τώρα που τα πήρε ο Σεναχηρήμ θα ησυχάσει. Ρωτάω, ο διάβολος θα ησυχάσει? Υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί ο άνθρωπος και ο διάβολος να ησυχάσει? Γιατί? Όχι. Γιατί δεν σταματάει μέχρι να καταστρέψει τον άνθρωπο. Δεν σταματάει. Πήρε το χρυσό, πήρε τον αγιασμό σου, σε γέμισε αμαρτία και μετά στέλνει το ραυσάκι, το δούλο του, εναντίον του Ιερουσαλήμ. Εάν δώσουμε, αδερφοί, έστω και ένα χιλιοστό τόπο στο διάβολο, ο εχθρός δεν σταματάει, θέλει περισσότερο. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να συμβιβάζουμε αυτά που μας δίνει. Ούτε την αλήθεια, ούτε αυτά που μας εμπιστεύεται. Γιατί αν το συμβιβάζεις, αμέσως ο διάβολος θα έρθει να διεκδικήσει το υπόλοιπο για να καταστρέψει. Και έρχεται ενάντια στο λαό του Θεού. Και τότε, λέει ο Εζεκίας, ενίσχυσε τον εαυτό του. Λέει, ενίσχυσε τον εαυτό του, οικοδόμησε το τείχος, έφτιαξε ασπίδες, έφτιαξε όπλα σε αυθονία και άρχισε να ενισχύει τις δυνάμεις του για να έρθει ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας. Ετοιμάστηκε. Και το ότι έδωσε αυτά που ο βασιλιάς του ζήτησε, ήταν λάθος, και το ότι άρχιζε να ετοιμάζεται, ήταν λάθος. Αλλά τελικά κατάλαβε ο Εζεκίας και επέστρεψε εκεί που ο Θεός τον ήθελε από την αρχή. Πού ήτανε? Στον Κύριο. Επέστρεψε στον Κύριο, κατάλαβε ο Εζεκίας. Και μιλάει στο λαό και τους λέει, Β' Χρονικών 32:7, ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Μη φοβηθείτε, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλιά της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Ξέρετε πώς ήταν? 185.000 στρατός. Μαζεμένοι έξω από την Ιερουσαλήμ, έτοιμοι να τους καταπιούν. Και όταν αποκαταστάθηκε η καρδιά του Εζεκίας στον Κύριο μπροστά, κοιτάξτε τι λέει, διότι περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί τους. Γιατί ο Κύριος τι σου λέει? Καμιά φορά λέμε, εμείς είμαστε λίγοι. Λέει, μαζί τους είναι βραχίονες σάρκινοι. Μαζί μας είναι Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Μπορείς να το καταλάβεις? Σε κάθε δυσκολία που περνάς, σε κάθε επίθεση που δέχεσαι, δεν με νοιάζει από πού είναι, από πόσους, από τι. Αυτός που είναι μαζί σου και πολεμάει τις μάχες σου είναι ο Κύριος. Τι λέτε, θα νικήσεις? Αμήν. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα σε ένα χριστιανό από το να μάθει να στηρίζεται τον Κύριο για κάθε τι που έχει να αντιμετωπίσει. Για κάθε τι. Και μπορεί να νομίσεις ότι απέτυχες, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός δεν αποτυχάνει ποτέ. Και αν είσαι μαζί Του, θα νικήσεις. Αμήν. Χωρίς αρχικές προετοιμασίες, άφησε τον Κύριο να πάει μπροστά, γιατί η μάχη είναι δική Του. Αμήν. Το θέμα είναι, αδερφοί, ποιο είναι το πρώτο θέμα της ζωής μας? Ποιο είναι? Είναι ο Κύριος? Είναι ο οίκος Του? Είναι το Ευαγγέλιο? Είναι του Θεού τα συμφέροντα? Είναι ο λαός Του? Είναι? Αμήν. Ο Εζεκίας το είχε μάθει αυτό. Πήγαινε να λατρεύει τον Κύριο στο ναό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Δαβίδ, που το γνώριζε, Ψαλμός 84:10. Ψαλμός 84:10. Λέει, επειδή καλύτερα είναι μία ημέρα στις αυλές σου, παρά χιλιάδες. Σκεφτείτε, είναι καλύτερα, λέει ο Δαβίδ, να είμαι μία μέρα μέσα στις αυλές του οίκου σου, παρά να ζήσω χιλιάδες μέρες. Χιλιάδες. Η μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι καλύτερη από όλη τη ζωή του ανθρώπου. Λέει, θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Να είμαι έξω πορτιέρης, αλλά να είμαι στον οίκο του Κυρίου. Παρά στις σκηνές της πονηρίας, ξέρετε ποιες είναι οι σκηνές, βάλε ό,τι έχει ο κόσμος να προσφέρει. Ό,τι έχει να προσφέρει. Θυμάμαι, όταν ήμουν λίγο πριν πιστέψω, 16 χρονών, ξέρετε, ήμουνα μέρα νύχτα, μάλλον κάθε νύχτα, σε κάτι υπόγεια μέσα, που δεν έβλεπε ένα τον άλλο και το μόνο που κάναμε ήταν να χορευτακίζουμε. Και με βάζανε με μέσον, γιατί είχα ένα συμμαθητή που ήταν ο αδερφός του που δούλευε εκεί, αλλιώς δεν μας άφηνα να μπούμε. Και ήμασταν κάθε βράδυ εκεί. Και κάναμε κεφάλι. Το πρωί δεν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε από το κεφάλι. Πονοκέφαλο δηλαδή. Οι σκηνές της πονηρίας. Και λέει ο Δαβίδ, βάλε τα πάντα. Βάλε τα πάντα. Τι θες, ξενύχτια, πανηγύρια, γλέντια, ό,τι θέλεις, βάλτα. Προτιμότερο είναι να είσαι θυρωρός στις αυλές του Κυρίου. Ένας απλός θυρωρός. Αυτό το ήξερε ο Εζεκίας. Και να πάμε λίγο στο βιβλίο του Ισαΐα, να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας του Εζεκία, στο 36 κεφάλαιο. Ισαΐας 36. Τώρα έρχεται το μεγάλο στόμα. Είναι αυτή η περίπτωση του Σαναχηρή, που λέει το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκίου. Δηλαδή ο Εζεκίας ήταν 39 χρονών εδώ. Ανέβη ο Σαναχηρήμ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και απέστειλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας το Ραυσάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς το βασιλέα Εζεκία με μεγάλη δύναμη. Και στάθη στον υδραγωγό της Άνω Κολυμβήθρας κλπ. Κλπ. Και έρχονται ο Ελιακήμ και ο ιός του Χελκίου, ο οικονόμος κτλ. Κτλ. Και λέει προς αυτούς ο Ραυσάκης, πείτε τώρα στον Εζεκία. Ούτω λέγει ο βασιλιάς ο Μέγας. Αυτός που έχει πολύ δύναμη. Πού είναι το θάρρος? Πού έχεις το θάρρος σου, Εζεκία? Ήξερε?
1: Όχι.
0: Και σε αυτή την ακραία στιγμή της δυσκολίας, ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί ο άνθρωπος του Θεού σε εκείνον. Ο Σεναχηρήμ και ο Ραυσάκης δεν το ήξεραν. Και του λέει στο 7, 36-7, αλλά εάν πεις προς εμένα ότι θα ρεις εις Κύριο το Θεό, δεν είναι, μιλάει σε όλο το λαό να ακούει, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια φέρεσε ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσεις. Τι κάνει? Έρχεται ο διάβολος με πονηράδα και αρχίζει και διαστρέφει την αλήθεια. Τη διαστρέφει και θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την αφοσίωση της ψυχής του ανθρώπου του Θεού για να βγάλει από την καρδιά σου μέσα τον Κύριο, αν μπορεί. Και δοκιμάζεται η πίστη του Εζεκία. Του λέει στο 10 εδάφιο, λέει, και τώρα εγώ χωρίς τον Κύριο ανέβηκα στον τόπο αυτό για να καταστρέψω αυτόν. Σαν να τους λέει, λέει μετά, ο Κύριος μου είπε, ανέβα στη γη και κατάστρεψε έτσι. Τι μας λέει αυτό? Μπορεί ο διάβολος να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γιατί θα στείλει ο διάβολος τους ανθρώπους του να είναι λύκοι, ντυμένοι με ενδύματα προβάτων. Ο Κύριος μου είπε. Και εσύ καταλαβαίνεις, αν ο Κύριος του είπε, αν δεν ξέρεις τη γραφή. Και ο Εζεκίας τι κάνει, λέει στο 37 κεφάλαιο, και όταν άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και πήγε στον οίκο του Κυρίου. Βλέπετε που είναι η ασφάλεια, αδερφοί? Στην παρουσία του Θεού είναι η ασφάλεια. Όταν ακούσεις κάτι το οποίο έρχεται εναντίον σου, μη στρέφεσαι αλλού. Στρέψου στην παρουσία του Θεού, στρέψου στον οίκο του Κυρίου. Ο σάκος, το λόγο του Θεού, έχει να κάνει με μετάνοια, με επιστροφή. Και κατάλαβε ο Εζεκίας ότι έπρεπε να έρθει στον Κύριο. Έπρεπε να επιστρέψει σε εκείνον. Και σκέφτομαι, λέω, Έρχεται ο Εζεκίας, καθώς ακούει όλα αυτά τα λόγια, έρχεται στον οίκο του Κυρίου και τι βλέπει μπροστά του. Να λείπουνε οι πόρτες αυτές, τις οποίες τις έκοψε μαζί με τον Χριστό και τις έστειλε στον Σεναχηρίμ. Μπαξίσει για να γλιτώσει. Θλιβερό, ε! Αλλά όμως στράφηκε στον Κύριο. Ο Κύριος τον άφησε. Ε? Και έχεις απ' έξω από την Ιερουσαλήμ όλο αυτό το στρατό, έχεις όλο αυτό τον εχθρό, ο οποίος είναι αντίον σου να σε καταστρέψει και εσύ τι κάνεις. Φοράς σάκο. Φοράς σάκο. Βλέπετε γιατί είναι τόσο σημαντικό, αδελφοί, η μετάνοια, η προσευχή, ο αγώνας με νηστεία. Γιατί θέλουμε να δούμε ο Κύριος να συντρίβει όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Οποιαδήποτε δυσκολία, ο Κύριος να τη συντρίβει. Θέλω να δούμε, αδελφοί, να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας μιλήσει και να γραφτεί μέσα στην καρδιά μας. Γιατί θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διάβασα από την Προζωμαίους, λέει όλα αυτά γράφτηκαν παραδείγματα για μας, για νουθεσία. Και βλέπεις πόσο ο Θεός δουλεύει μέσα στις καρδίες των ανθρώπων και όταν ο άνθρωπος ανοίξει την καρδιά του, ένας άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να φέρει να αλλάξει ένα ολόκληρο έθνος. Και εκεί που ήταν χωρισμένοι στα δύο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και οι μεν λάτρευαν τα είδωλα και οι δε λάτρευαν τους μόσχους, επειδή ένας άνθρωπος στάθηκε με όλη του την καρδιά, ο Θεός έκανε πλήρη αποκατάσταση. Και έφερε, αποκατάστησε τον Ιούδα και επέστρεψε πολλούς από το Βόρειο Βασίλειο και όλοι μαζί γιόρτασαν αυτό που ο Κύριος είχε διατάξει και ο Θεός έφερε εφροσύνη μεγάλη. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος να σταθεί. Ας σηκωθούμε. Το θέμα όλο είναι, αδελφοί, το να επακούσουμε στον Κύριο, στο Λόγο Του και να πράξουμε το θέλημά Του. Και ο Θεός θέλει να χτίσει αυτή την καρδιά μέσα μας της υπακοής. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός καλύτερα από τη θυσία? Τι λέει? Υπακοή. Υπακοή. Λέει, τι ζητεί ο Θεός από σένα? Τι ζητάει? Η μήνα να φοβάσαι τον Κύριο και να πράττεις το θέλημά. Το θέλημά του να περπατήσει ταπεινώς μετά του Θεού σου. Το κάνεις αυτό και γλιτώνεις από όλα τα προβλήματα. Και δεν χρειάζεται να περνάμε από τόσα πολλά προβλήματα που περνάμε, εάν υπακούμε εξ αρχής τον Κύριο και το θέλημά του. Εάν ο Δαβίδ δεν έκανε αυτό που έκανε, να μιχεύσει και να σκοτώσει. Ξέρετε, ο Δαβίδ, λένε με αυτή την πράξη που έκανε, αμέσως παραβίασε 7 εντολές από τις 10. 7 εντολές από τις 10. Τις παραβίασε αμέσως. Και τι έγινε μετά, ο Κύριος τι του είπε με τον Άθαν? Ο Κύριος παρέβλεψε την αμαρτία σου, Δαβίδ, αλλά στον οίκο σου μέσα τι θα γίνει? Και κοιτάξτε τι έγινε μετά μέσα στον οίκο του. Και θα μπορούσε να μην είχε τίποτα από αυτά, αδερφή. Τον κυνηγάει ο Βεσσαλώμ ο γιος του να τον σκοτώσει και να του πάρει τη βασιλεία. Κοιτάξτε πώς θα γίνανε. Θα μπορούσε να μην είχε περάσει τίποτα από αυτά. Θα μπορούμε να μην περνάμε μέσα από πολλές καταστάσεις που περνάμε, αν μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Πιστέψτε με. Και αν ο εχθρός έρθει εναντίον μας και αν σηκώσει τείχος, τι θα κάνεις? Το περάσει από πάνω. Και αν σηκώσει, έρθουν νερά εναντίον μας, τι θα κάνουμε? Να τα περχεράσουμε γι' αυτά. Περάσουμε από την άλλη, θα μας περάσει ο Κύριος. Αμήν. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κύριε, είμαστε εδώ για Σένα που αγαπούμε, Βασιλιά μου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το θέλημά Σου, να ζήσουμε για Σένα, Κύριε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολυτιμότερο πάνω στη γη αυτή, Ιησού μας, από Εσένα, από το πρόσωπό Σου, από την αγάπη Σου, από τη Βασιλεία Σου, Κύριε, από το θέλημά Σου, από το ναό Σου, Κύριε, από την Εκκλησία Σου την Άγια, τα τέκνα που αγαπάς. Και σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έδωσες να ακούσουμε τη φωνή σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να εννοήσουμε την αλήθεια σου, το λόγο σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να μας βάλεις μέσα στο σώμα σου. Να μας κάνεις μέλη του σώματός σου. Του οποίου εσύ είσαι η κεφαλή, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως ίσκε μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πάρε όλους τους αρχηγούς του λαού και κρέμασέ τους μπροστά στον Κύριο, κατά αντικριστον ήλιο, για να σηκωθεί από τον Ισραήλ η φλογερή οργή του Κυρίου». Και ο Μωυσής είπε στους κριτές του Ισραήλ: «Φωνεύστε καθένας τους δικούς του ανθρώπους, εκείνους που προσκολήθηκαν στον Βελ Φεγόρ». Και εδέστε, ένας από τους γιους Ισραήλ ήρθε φέρνοντας στα αδέλφια του μια γυναίκα Μαδιανίτισσα, μπροστά στο Μωυσή και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ, καθώς έκλεγαν στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όταν το είδε ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα, σηκώθηκε από το μέσον της συναγωγής και, παίρνοντας στο χέρι του ένα μικρό δόρυ, πήγε πίσω από τον άνθρωπο τον Ισραηλίτη στη σκηνή και διαπέρασε και τους δύο, και τον άνθρωπο τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα μέσα από την κοιλιά της. Και η πληγή των γιών Ισραήλ σταμάτησε. Και εκείνοι που πέθαναν στην πληγή ήσαν 24.000. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Ο Φινέες, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα, απέτρεψε το θυμό μου από τους γιους Ισραήλ, καθώς έδειξε ζήλο για μένα ανάμεσά τους. Και έτσι δεν εξολόθρευσα τους γιους Ισραήλ μέσα στη ζηλοτυπία μου. Γι' αυτό πες τους: δέστε, εγώ του δίνω τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και αυτή θα είναι σε αυτόν και στο σπέρμα του ύστερα από αυτόν διαθήκη αιώνιας ιερατείας. Επειδή στάθηκε ζηλωτής υπέρ του Θεού του και έκανε εξηλαίωση για τους γιους Ισραήλ». Και το όνομα του Ισραηλίτη που θανατώθηκε, εκείνου που θανατώθηκε μαζί με τη γυναίκα τη Μαδιανίτισσα, ήταν Ζιμβρί, γιος του Σαλού, άρχοντα επίσημης οικογένειας ανάμεσα στους Σιμεωνίτες. Και το όνομα της γυναίκας της Μαδιανίτισσας που θανατώθηκε ήταν Χασβί, θεϊκατέρα του Σουρ, αρχηγού λαού από επίσημη οικογένεια στη Μαδιάμ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πολεμάτε τους Μαδιανίτες και πατάξτε τους, επειδή αυτοί σας πολεμούν με τις δολιότητες τους, με τις οποίες σας δολιεύτηκαν στην υπόθεση του Φεγόρ και στην υπόθεση της Χασβί, της θηγατέρας του Μαδιανίτη Άρχοντα, της αδελφής τους, που θανατώθηκε την ημέρα της πληγής για την υπόθεση του Φεγόρ». Αριθμοί, κεφάλαιο 26. Και μετά την πληγή, ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ, το γιο του Ααρών, τον ιερέα, λέγοντας: «Πάρτε το σύνολο ολόκληρης της συναγωγής των γιών Ισραήλ από 20 χρόνων και πάνω, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, όλους εκείνους στον Ισραήλ που μπορούν να βγουν σε πόλεμο». Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, μίλησαν σε αυτούς στις πεδιάδες του Μωάβ κοντά στον Ιορδάνη, κατά αντικρή στην Ιεριχώ, λέγοντας: «Απαριθμίστε αυτούς που είναι από 20 χρόνων και πάνω, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή και στους γιους Ισραήλ που βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου. Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ισραήλ. Η γη του Ρουβίν ήσαν ο Ανόχ, από τον οποίο προέρχεται η συγγένεια των Ανοχητών, από το Φαλού, η συγγένεια των Φαλουητών, από τον Εζρών, η συγγένεια των Εζρονιτών, από τον Χαρμί, η συγγένεια των Χαρμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Ρουβινιτών και η απαρίθμησή τους ήταν 43.730. Και η γη του Φαλού ήσαν ο Ελιάβ. Και η γη του Ελιάβ, ο Νεμουήλ και ο Δαθάν και ο Αβυρών». Αυτή είναι ο Δαθάν και ο Αβυρών, οι ονομαστοί εκείνοι στη συναγωγή που στασίασαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Ααρών στη συνοδεία του Κορέ, όταν στασίασαν ενάντια στον Κύριο. Και η γη άνοιξε το στόμα της και τους κατάπιε μαζί με τον Κορέ, στον εξολοθρεμό της συνοδείας του, όταν η φωτιά κατέφαγε τους 250 ανθρώπους και έγιναν για σημείο. Του Κορέ όμως οι γη δεν πέθαναν. Οι γη του Σιμεών, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, ήσαν από τον Νεμουήλ η συγγένεια των Νεμουηλιτών, από τον Ιαμίν η συγγένεια των Ιαμινιτών, από τον Ιαχίν η συγγένεια των Ιαχινιτών, από τον Ζερά η συγγένεια των Ζεριτών, από τον Σαούλ η συγγένεια των Σαουλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Σιμεωνιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 22.200. Οι γη του Γάδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από το Σιφών η συγγένεια των Σιφωνιτών, από τον Αγί η συγγένεια των Αγγιτών,

0: από τον Σουνί η συγγένεια των Σουνιτών, από τον Αζενή η συγγένεια των Αζενιτών, από τον Ιρή η συγγένεια των Ιρητών, από τον Αρόδ η συγγένεια των Αροδιτών, από τον Αριηλή η συγγένεια των Αριηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Γάδ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 40.500. Οι γη του Ιούδα ήσαν ο Ήρ και ο Αυνάν, και ο Ήρ και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χαναάν. Και οι γη του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από το Σιλά η συγγένεια των Σιλανιτών, από τον Φαρές η συγγένεια των Φαρισιτών, από τον Ζαρά η συγγένεια των Ζαριτών. Και οι γη του Φαρές ήσαν από τον Εζρών η συγγένεια των Εζρονιτών, από τον Αμούλ η συγγένεια των Αμουλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Ιούδα, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 76.500. Οι γη του Ισάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από το Θολά η συγγένεια των Θολαϊτών, από τον Φουά η συγγένεια των Φουνιτών, από τον Ουασούβ η συγγένεια των Ουασιβιτών, από τον Ζιμβρόν η συγγένεια των Ζιμβρονιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Ισάχαρ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 64.300. Οι γη του Ζαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Σερέδ η συγγένεια των Σερεδιτών, από τον Ελών η συγγένεια των Ελωνιτών, από τον Ιαλεήλ η συγγένεια των Ιαλεηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Ζαβουλωνιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 60.500. Οι γη του Ιωσήφ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν ο Μανασής και ο Εφραήμ. Οι γη του Μανασή ήσαν από το Μαχήρ η συγγένεια των Μαχηρητών, και ο Μαχήρ γέννησε τον Γαλάδ, και από το Γαλάδ η συγγένεια των Γαλαδιτών. Αυτή είναι η γη του Γαλάδ. Από τον Αχιέζερ η συγγένεια των Αχιεζεριτών, από τον Χελέκ η συγγένεια των Χελεκιτών, και από τον Αζριήλ η συγγένεια των Αζριλιτών, από το Σιχέμ η συγγένεια των Σιχεμιτών, και από τον Σεμιδά η συγγένεια των Σεμιδαϊτών, και από τον Εφέρ η συγγένεια των Εφεριτών. Και ο Σαλπάδ, ο γιος του Εφέρ, δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες. Και τα ονόματα των θυγατέρων του Σαλπάδ ήσαν Μααλά και Νουά, Αγλά και Μελχά και Θερσά. Αυτές είναι οι συγγένειες του Μανασί και η απαρίθμησή τους 52.700. Αυτή είναι η γη του Εφραήμ σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από τον Σουθαλά η συγγένεια των Σουθαλαϊτών. Από τον Βεχέρ η συγγένεια των Βεχεριτών. Από τον Ταχάν η συγγένεια των Ταχανιτών. Και αυτή είναι η γη του Σουθαλά. Από τον Εράν η συγγένεια των Ερανιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Εφραήμ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 32.500. Αυτή είναι η γη του Ιωσήφ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Η γη του Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Βελά η συγγένεια των Βελαϊτών, από τον Ασβίλ η συγγένεια των Ασβιλιτών, από τον Αχιράμ η συγγένεια των Αχιραμιτών, από τον Σουφάμ η συγγένεια των Σουφαμιτών, από τον Ουφάμ η συγγένεια των Ουφαμιτών. Και η γη του Βελά ήσαν ο Αρέδ και ο Νααμάν. Από τον Αρέδ η συγγένεια των Αρεδιτών, από τον Νααμάν η συγγένεια των Νααμιτών. Αυτή είναι η γη του Βενιαμίν σύμφωνα με τις συγγένειές τους και η απαρίθμησή τους ήταν 45.600. Αυτή είναι η γη του Δαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από τον Σουάμ η συγγένεια των Σουαμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Δαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Όλες οι συγγένειες των Σουαμιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, ήσαν 64.400. Οι γη του Ασύρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Ιεμνά η συγγένεια των Ιεμνητών, από τον Ιεσουή η συγγένεια των Ιεσουητών, από τον Βεριά η συγγένεια των Βεριαϊτών. Από τους γιους του Βεριά ήσαν από τον Εύερ η συγγένεια των Ευεριτών, από τον Μαλχιήλ η συγγένεια των Μαλχιηλιτών, και το όνομα της θυγατέρας του Ασσύρ ήταν Σάρα. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Ασσύρ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 53.400. Οι γη του Νεφθαλή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Ιασιήλ, η συγγένεια των Ιασιηλιτών, από τον Γουνί, η συγγένεια των Γουνιτών, από τον Ιεσέρ, η συγγένεια των Ιεσεριτών, από τον Σιλίμ, η συγγένεια των Σιλιμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Νεφθαλή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και η απαρίθμησή τους ήταν 45.400. Αυτή είναι η απαρίθμηση των γιών Ισραήλ, 601.730. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Σε αυτούς θα μοιραστεί η γη για κληρονομιά, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων τους. Στους περισσότερους θα δώσεις περισσότερη κληρονομιά και στους λιγότερους θα δώσεις λιγότερη κληρονομιά. Στον κάθε ένα θα δοθεί η κληρονομιά του σύμφωνα με την απαρίθμησή του. Και η γη θα μοιραστεί με κλήρους. Θα κληρονομήσουν σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών, σύμφωνα με τις πατρίες τους. Σύμφωνα με τον κλήρο, η κληρονομιά τους θα μοιραστεί ανάμεσα σε πολλούς και σε λίγους». Και η απαρίθμιση των Λεβιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, είναι τούτη. Από τον Γυρσόν, η συγγένεια των Γυρσονιτών. Από τον Καάθ, η συγγένεια των Κααθητών. Από τον Μεραρή, η συγγένεια των Μεραριτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Λεβιτών. Η συγγένεια των Λιβνητών, η συγγένεια των Χεβρονιτών, η συγγένεια των Μααλιτών, η συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των Κοραϊτών, και ο Καάθ γέννησε τον Αμράμ. Και το όνομα της γυναίκας του Αμράμ ήταν Ιοχαβέδ, θυγατέρα του Λεβί, που γεννήθηκε στο Λεβί στην Αίγυπτο. Και γέννησε στον Αμράμ τον Ααρών και τον Μωυσή και τη Μαριάμ, την αδελφή τους. Και στον Ααρών γεννήθηκαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Είδε Ναδάβ και Αβιούδ πέθαναν όταν πρόσφεραν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο. Και η απαρίθμησή τους ήταν 23.000, κάθε αρσενικό από ένα μήνα και πάνω, επειδή δεν απαριθμήθηκαν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, για το λόγο ότι δεν τους δόθηκε κληρονομιά ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τον Μωυσή και τον Ελεάζαρ, τον ιερέα, που απαρίθμησαν τους γιους Ισραήλ στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά Αντίκρη στην Ιεριχώ. Και ανάμεσα σε αυτούς δεν βρισκόταν ούτε ένας άνθρωπος από εκείνους που απαριθμήθηκαν από τον Μωυσή και τον Ααρών, τον ιερέα, όταν απαρίθμησαν τους γιους Ισραήλ στην έρημο Σινά. Επειδή ο Κύριος είχε πει για αυτούς: «Θα πεθάνουν οπωσδήποτε μέσα στην έρημο». Και δεν εναπολύφθηκε από αυτούς ούτε ένας, παρά μόνον ο Χάλεβ, ο γιος του Ιεφωνή, και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Ψαλμός 145. Ένεση του Δαβίδ. «Θα σε υψώνω, Θεέ μου, βασιλιά, και θα ευλογώ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα. Κάθε ημέρα θα σε ευλογώ και θα ενώ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα. Ο Κύρος είναι μέγας και υπερβολικά αξιύμνητος και η μεγαλοσύνη του ανεξιχνίαστη. Γενεά σε γενεά θα επαινεί τα έργα σου και θα διηγούνται τα μεγαλεία σου. Θα μιλάω για την ένδοξη μεγαλοπρέπεια της μεγαλειότητάς σου και για τα θαυμαστά σου έργα και θα λένε τη δύναμη των φοβερών κατορθωμάτων σου και θα διηγούμε τη μεγαλοσύνη σου. Θα διαδίδουν την ανάμνηση του πλήθους της αγαθότητάς σου και θα αλλάξουν τη δικαιοσύνη σου. Ελεήμονας και ικτήρμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αγαθός ο Κύριος προς όλους και η ικτυρμή του επάνω σε όλα τα δημιουργήματά του. Όλα τα δημιουργήματά σου, Κύριε, θα σε ενούν και οι όσοι σου θα σε ευλογούν. Θα κηρύττουν τη δόξα της βασιλείας σου και θα διηγούνται το μεγαλείο σου, για να γνωστοποιήσουν στους γιους των ανθρώπων τα μεγαλεία του και τη δόξα της μεγαλοπρέπειας της βασιλείας του. Η βασιλεία σου, βασιλεία όλων των αιώνων, και η δεσποτεία σου σε κάθε γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει όλους εκείνους που πέφτουν και ανορθώνει όλους τους κυρτωμένους. Τα μάτια όλων αποβλέπουν σε σένα και εσύ δίνεις αυτούς την τροφή τους στον καιρό της. ανοίγει το χέρι σου και χορταίνει την επιθυμία κάθε ζωντανού όντος. Δίκαιος ο Κύριος σε όλους τους δρόμους του και αγαθός σε όλα τα έργα του. Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται, σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται αληθινά. Εκπληρώνει την επιθυμία εκείνων που τον φοβούνται και εισακούει την κραυγή τους και τους σώζει. Ο Κύριος φυλάτει όλους εκείνους που τον αγαπούν. Θα εξολοθρεύσει δε όλους τους ασεβείς. Το στόμα μου θα μιλάει την ένεση του Κυρίου και κάθε σάρκα ας ευλογεί το Άγιο του όνομα στον αιώνα και στον αιώνα. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριο. Ψυχή μου, να ενείς τον Κύριο. Θα ενώ τον Κύριο ενώ σωζώ. Θα ψαλμωδώ στο Θεό μου ενώ σω υπάρχω. Μη έχετε πεποίθηση επάνω σε άρχοντες, επάνω σε γιον ανθρώπου, από τον οποίο δεν υπάρχει σωτηρία. Το πνεύμα του βγαίνει από μέσα του. Αυτός επιστρέφει στη γη του. Εκείνη την ίδια μέρα οι συλλογισμοί του αφανίζονται. Μακάριος εκείνος που βοηθός του είναι ο Θεός του Ιακώβ, που η ελπίδα του είναι στον Κύριο το Θεό του. Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται μέσα σε αυτά. Αυτόν που φυλάται αλήθεια στον αιώνα. Αυτόν που κάνει κρίση στους αδικούμενους. Αυτόν που δίνει τροφή σε εκείνους που πεινούν. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τα μάτια των τυφλών. Ο Κύριος ανορθώνει τους κυρτωμένους. Ο Κύριος αγαπάει τους δικαίους. Ο Κύριος φυλάτει τους ξένους. Υπερασπίζεται τον ορφανό και τη χείρα. Καταστρέφει όμως τον δρόμο των αμαρτωλών. Ο Κύριος θα βασιλεύει στον αιώνα. Ο Θεός σου, Σιών, σε γενεά και γενεά. Αλληλούια.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 15. Τότε είδα ένα άλλο σημάδι στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. 7 αγγέλους που είχαν τις τελευταίες 7 πληγές, γιατί με αυτές φτάνει στο τέλος του ο θυμός του Θεού. Είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα ανακατεμένη με φωτιά. Είδα και εκείνους που νίκησαν το θηρίο, το άγαλμά του και τον αριθμό του ονόματός του να στέκονται πάνω στην γυάλινη θάλασσα. Κρατούσαν κιθάρες θεϊκές και τραγουδούσαν το άσμα του Μωυσή, του δούλου του Θεού και το άσμα του Αρνιού λέγοντας «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα. Δίκαιες και αληθινές οι ενεργές σου, Βασιλιά των Εθνών. Ποιος δεν θα σε φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου? Εσύ μονάχα είσαι Άγιος και όλα τα έθνη θα έρθουν για να σε προσκυνήσουν, γιατί φανερώθηκαν οι βουλές σου». Ύστερα από αυτά, είδα να ανοίγει ο ουράνιος ναός της σκηνής του μαρτυρίου και να βγαίνουν από τον ουρανό οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 πληγές, ντυμένοι καθάρια, λαμπερά, λινά φορέματα και ζωσμένοι χρυσά ζωνάρια γύρω από τα στήθη τους. Τότε ένα από τα 4 όντα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 χρυσές φιάλες γεμάτες με το θυμό του Θεού που ζει αιώνια. Και γέμισε ο ναός καπνό από το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού. Κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ναό, ώσπου να συμπληρωθούν και οι 7 πληγές των 7 αγγέλων.
2: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 18. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ναό να λέει στους 7 αγγέλους «Πηγαίνετε και αδειάστε στη γη τις 7 φιάλες της οργής του Θεού». Έφυγε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη. Και παρουσιάστηκε μια επώδυνη και κακοήθης πληγή στους ανθρώπους που είχαν το σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν το άγαλμά του. Ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα. Το νερό έγινε σαν το αίμα πεθαμένου και κάθε ζωντανή ύπαρξη στη θάλασσα πέθανε. Ο τρίτος άδειασε τη φιάλη του στα ποτάμια και στις πηγές των υδάτων και το νερό έγινε αίμα. Και άκουσα τον άγγελο που εξουσιάζει τα νερά να λέει «Δίκαιος είσαι, Άγιε, εσύ που αληθινά υπάρχεις και υπήρχες. Και αυτό το έδειξες με αυτή την κρίση σου. Αίμα Αγίων και προφητών έχησαν και αίμα τους έδωσες να πιούν. Το άξιζαν». Και από το θυσιαστήριο άκουσα μια φωνή να λέει «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, οι αποφάσεις σου είναι σωστές και δίκαιες». Ο τέταρτος άδειασε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο, που του δόθηκε η άδεια να κατακάψει τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι κατακάηκαν. Αντί όμως να μετανιώσουν και να δοξάσουν το Θεό, βλαστήμησαν το όνομα του Θεού που ήταν υπαίτιος για αυτές τις πληγές. Ο πέμπτος άδειασε τη φιάλη του στο θρόνο του θηρίου. Σκοτάδι απλώθηκε πάνω στο βασιλείο του και οι άνθρωποι δάγκωναν την γλώσσα τους από τον πόνο. Οι συμφορές και οι πληγές τους έκαναν να βλαστημίσουν το Θεό που εξουσιάζει τον ουρανό αντί να μετανιώσουν για τα έργα τους. Ο έκτος άδειασε τη φιάλη του στον ποταμό το μεγάλο, τον Εφράτη. Το ποτάμι ξεράθηκε και έτσι ετοιμάστηκε ο δρόμος για την επίθεση των βασιλιάδων της Ανατολής. Και είδα να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντα και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη τρία πονηρά πνεύματα που έμοιαζαν με βατράχια. Είναι τα δαιμονικά πνεύματα που κάνουν τερατουργίες και στέλνονται στους βασιλιάδες όλης της οικουμένης να τους συνάξουν για τον πόλεμο που θα γίνει τη μεγάλη μέρα του Παντοκράτορα Θεού. «Να, έρχομαι ξαφνικά σαν κλέφτης. Μακάριος είναι εκείνος που μένει ξάγρυπνος και φυλάει τα ρούχα του, για να μην βρεθεί να περπατάει γυμνός και να τον βλέπουν οι άλλοι και ντρέπεται». Και τα πνεύματα μάζεψαν τους βασιλιάδες σε ένα τόπο που λέγεται στα εβραϊκά Αρμαγεδόν. Ο έβδομος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον αέρα και από το θρόνο μέσα στο ναό βγήκε μια δυνατή φωνή που έλεγε «Έγινε». Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και έγινε μεγάλος σεισμός τέτοιος που δεν είχε γίνει από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός. Και έγινε η πόλη μεγάλη τρία κομμάτια και οι πόλεις όλων των εθνών καταστράφηκαν. Ο Θεός θυμήθηκε τη μεγάλη Βαβυλώνα και της έδωσε να πιει κρασί από το ποτήρι του θυμού και της οργής του. Όλα τα νησιά εξαφανίστηκαν και τα βουνά χάθηκαν. Τεράστιο χαλάζι, βαρύ σαν κοτρώνα, έπεσε από τον ουρανό πάνω στους ανθρώπους. Και ευλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό για τη συμφορά που προκάλεσε το χαλάζι, γιατί η συμφορά αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Και εσύ το μαρτυρείς με τις συμμαρτυρίες σου, με την παρουσία σου, με τη δόξα σου, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη δόξα, Κύριε, να έρθει, Χριστέ μου, και σε μένα και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Να χρήσεις, Κύριε, ό,τι πούμε, Πατέρα μας, να είναι χρησμένο από σένα, Ιησού, και να μπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε, να παράξει έργο, Κύριε Ιησού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Ευλογούμε όλο το λαό σου, ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη, Κύριε. Ευλογούμε, Κύριε ο Θεός μου, ό,τι κάνεις, Χριστέ μας. Θέλουμε, Κύριε, τη σωτηρία σου παντού. Έλα και άνοιξε τα ότα μας, άνοιξε την καρδιά μας και ευλόγησέ μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Βρισκόμαστε, αδερφοί, σε καιρούς χαλεπούς, πονηρούς, και βλέπουμε ότι η παρουσία του Κυρίου πλησιάζει. Τα σημεία των καιρών το μαρτυρούν. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Ισραήλ. Και καθώς τα βλέπουμε αυτά, ξέρετε τι καταλαβαίνω, το πόσο εύκολο μπορεί να είναι μία κίνηση ή ένα υποτιθέμενο λάθος να αλλάξει την ιστορία ολόκληρη και να μπουν οι προφητείες του Κυρίου κατευθείαν σε μια σειρά. Να βλέπουμε τα γεγονότα να τρέχουν και εμείς, αδελφοί, να λέμε είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Απλά μια ρουκέτα να πέσει στο τέμενο στο Μάρ, κατά λάθος. Τι θα γίνει? Κατά λάθος. Ή από τους άλλους. Οι εξελίξεις θα τρέξουν. Ο ναός του Σολομώντα είναι έτοιμος. Τον έχουν ετοιμάσει ήδη για να κτιστεί. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, όταν δείτε το τέμενος να πέφτει, αδερφοί, τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μια βόμβα, μια ρουκέτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το θέμα για μας όμως είναι αν είμαστε έτοιμοι. Αν είμαστε έτοιμοι για την παρουσία του Κυρίου. Αν είμαστε έτοιμοι μέσα μας για να συναντήσουμε τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας. Αν θα είμαστε μέσα στην αρπαγή ή δεν θα είμαστε στην αρπαγή. Διαβάζοντας το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εκεί που έρχονται οι μαθητές και λένε ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, και λέει ότι βλέπετε να μην σας πλανήσει της. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η πλάνη. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, θα πούνε ότι εγώ είμαι, και πολλούς θέλουν πλανήσει. Και αυτό το βλέπουμε. Ιδιαίτερα όσα αδέρφια εργάζονται στη διακονία του Κυρίου βλέπουν ποιοι είναι οι εχθροί, οι πνευματικοί εχθροί, και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι εχθροί να πλανήσουν τα πρόβατα του Κυρίου που έχουν έρθει με μια ανοιχτή καρδιά. Λέει ότι θα ηγερθεί έθνος επί έθνος. Θέλετε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμουν. Θα ηγερθεί βασιλεία ενάντια σε μια άλλη βασιλεία. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουν σε ηγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί, λέει η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Έχουν σηκωθεί ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, ώστε να πλανήσουν τους ανθρώπους, ακόμα και τους εκλεκτούς. Υπάρχει αυτή η περίφημη διδασκαλία που λέει όταν μπούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου δεν υπάρχει έξοδος. Λέει για είσοδο, δεν λέει για έξοδο. Και οι άνθρωποι βολεύονται με όλο αυτό, καθώς το φρόνημα του κόσμου κάνει φοβερή επίθεση σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε το σκοτάδι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και αυτό θα πυκνώσει περισσότερο, γιατί λίγο λέει πριν ξημερώσει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι να βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι, αλλά να έχουμε το φως της ζωής. Και αυτό το φως της ζωής, αδερφοί, είναι κάτι συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε και να το αποκτήσουμε και να το έχουμε συνέχεια, κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι για μια φορά μόνο. Ώστε να μην περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έχουμε δει αυτή την πλάνη, αδερφοί. Και μου έδωσε ο Κύριος ένα εδάφιο, έτσι καθώς το σκεφτόμουν όλα αυτά, στην Α' Τιμωθέως, στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, λέει το εξής. Του λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο και λέει, πρόσεχε, λέει, τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Επίμενε σε αυτά. Διότι εάν αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε. Σε ποιον αναφέρεται ο Παύλος? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε κάποιον που μπορεί και να μην είναι χριστιανός και να μην έχει μπει μέσα στη χάρη του Κύριου? Όχι, μιλάει για ένα εργάτη του Θεού, στον Τιμόθεο, που έχει μπει μέσα στη χάρη του Κυρίου. Και τι του λέει? Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, να επιμένεις αυτά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να σώσεις τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο Τιμόθεος δεν είχε σωθεί? Όλοι μας, αδερφοί, ο Κύριος μας λέει ότι είμαστε σωσμένοι, γιατί πιστέψαμε στο αίμα του Κυρίου, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά όλοι μας είμαστε υποδοκιμοί. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του, θα πρέπει να ζούμε με πίστη και με φόβο και με τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αμήν. Καθώς μελετούσα εδώ και καιρό, μου είχε δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα, και κάνω μια σειρά από μηνύματα που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Το είχα ανακοινώσει στην Εκκλησία ότι ο Κύριος μου το είχε βάλει αυτό στην καρδιά, το προετοίμαζα, και βλέπω μια συμμαρτυρία με τον αυτό το Θέμη που μίλησε ακριβώς για αυτά τα πράγματα, για την καρδιά, για το ανθρώπινο πνεύμα, και πολλές από τις σημειώσεις που ήδη είχα έτοιμες, τις έλεγε ο αδερφός και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θέλεις να εμβαθύνουμε, αδερφοί, στα πράγματά σου και να μπούμε μέσα στη δόξα, να καταλάβουμε τα εντός μας. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τα εντός μας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα εκτός μας? Και πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε ανθρώπους όταν δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας? Πώς μπορούμε να σωθούμε εάν ο Κύριος δεν έρθει μέσα στην καρδιά μας και κάνει αυτό το θείο Άγιο έργο που Εκείνος θέλει? Οι άνθρωποι έχουν τραβηχτεί προς την αμαρτία. Η μεθοδία του διαβόλου είναι, αδερφοί, να μπουν οι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, μέσα στη χαλαρότητα. Να απολαμβάνουν ό,τι ο διάβολος τους προσφέρει. Στο παρελθόν είχαν γίνει, θυμάστε, με το Ιράκ. Ο πόλεμος στο Ιράκ, για ποιο λόγο έγινε? Είχα ακούσει μια ανάλυση που έλεγε κάποιος αναλυτής ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικού τύπου παράδεισο μέσα στους μουσουλμάνους, ώστε να τους διαβρώσουν. Να τους βάλουν μέσα την αμαρτία, να τους βάλουν μέσα το δυτικό τρόπο ζωής. Και όλο αυτό το παράδεισο που είναι κόλαση στην ουσία, ώστε να διαβρωθούν οι άνθρωποι σε αυτά που πιστεύουν, είτε λάθος είτε σωστά, και ξέρουμε ότι είναι λάθος. Αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε τη μεθοδία του εχθρού, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το φρόνημα του κόσμου, ως προς την αμαρτία. Εκεί που λέει για τους λίχνους, θα δούμε παρακάτω, μιλάει πρώτα απ' όλα οι οσφίες μας, λέει, να είναι περιεζωσμένες. Να μην είμαστε σε χαλαρότητα δηλαδή. Θέλω να διαβάσω όσον αφορά την αμαρτία κάτι το οποίο έγραψε η μητέρα του Τζον Wesley, χρόνια πριν, ο οποίος ήταν ένας Άγγλος ιεροκήρυκας, λέει ότι ήταν ίσως ο πατέρας των Μεθοδιστών. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την αμαρτία. Αυτή η γυναίκα, η μητέρα, οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σου και δεν σκέφτεσαι σωστά, ξέρεις ότι είναι το σωστό και δεν το πράττεις. Βλάπτει την ευαισθησία της συνείδησής σου μέσα στο πνεύμα σου. Εμποδίζει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ή απομακρύνει τον ενθουσιασμό σου για τα πνευματικά πράγματα. Με δύο λόγια, οτιδήποτε αυξάνει την εξουσία και τη δύναμη της σάρκας πάνω στο πνεύμα σου, αυτό είναι αμαρτία. Που μπορεί να φαίνεται καλό και όμως δεν είναι. Είναι κακό να πάω εκεί. Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να κάνω εκείνο. Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να περάσω όμορφα, άνθρωπος είμαι. Δεν αμάρτησα. Ο διάβολος, αδερφοί, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μας οδηγήσει μακριά από τον Κύριο, μακριά από την παρουσία Του και να έχουμε μόνο το όνομα και να μην έχουμε, αδερφοί, τον Κύριο στη ζωή μας. Και πόσο περισσότερο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τώρα στις τελευταίες μέρες. Τώρα που το σκοτάδι απλώνεται παντού, η διαστροφή απλώνεται παντού. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να αποδεκτούν τα πάντα και τους πάντες. Την αμαρτία ολόκληρη, όπως είναι, σε όλο το μέγεθός της. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε, λέει, οκολίων. Πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια στην αμαρτία πνευματικά και όμως να μας αρέσει η αμαρτία σε μας; Πώς μπορεί; Θέλω να διαβάσω στο Λουκά στο 21 κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ξανά. Προσέχετε, 34 εδάφιο, εις σε αυτούς μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Να φάμε, να πιούμε, περάσουμε ωραία και οι μέριμνες. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί της γης. Προσέξτε τι λέει. Επί πάντας. Δηλαδή, δεν μιλάει μόνο για τους άπιστους, αλλά λέει και για τους πιστούς. Επί πάντας. Η παγή δεν είναι για όλους, δεν είναι για τους άλλους. Και εμείς είμαστε στο απειρόβλητο. Η παγή δεν είναι για όλους. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν, καθώς τα σημεία των καιρών είναι μπροστά μας, καθώς οι άνθρωποι που δεν ξέρουν όλα αυτά που εμείς ξέρουμε, το λένε και το ομολογούν. Ήρθε μια γυναίκα στο μαγαζί χθες. Όλα αυτά που λέμε τα ξέρει η γυναίκα. Μου τα έλεγε. Συμφωνούσαμε. Είχε διαβάσει το λόγο του Κυρίου. Τώρα λέει δεν πολύ διαβάζω, αλλά είναι οι μέρες πονηρές. Ο κόσμος το βλέπει. Πόσο μάλλον εμείς. Εάν δεν το βλέπουμε έχουμε θέμα. Και θα πρέπει να ελέγξουμε σήμερα να δούμε το φως το δικό μας, μέσα μας, πώς είναι. Η λιχνία μας φωτίζει ή όχι. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό με την πλεονεξία και με τα χρήματα. Ο κόσμος τρέχει. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέριμνες. Τρέχει πίσω από εκεί. Το μαμονά. Οι αξίες. Οι ανθρώπινες κρέμονται από εκεί πλέον. Το τι έχεις, το πόσα έχεις, το πώς περνάς. Λες και η καλοπέραση, με την καλή έννοια, εξαρτάται από τα χρήματα. Όχι, αδερφοί. Το να ζήσεις μια ευλογημένη ζωή δεν εξαρτάται από το πόσα έχεις. Μου έκανε εντύπωση ένας ψαλμός που τον αποστήθησα, που λέει ροκαπαΐτα ψαλμός είναι αυτός. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στους δρόμους του Κυρίου. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος περπατάει, που φοβάται τον Κύριο, διότι λέει θέλει στρώγη εκ του κόπου το χειρό σου, μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Τα χέρια είναι μακαριότητα. Λέει για τη γυναίκα του, θα είναι λέει σαν άμπελος εύκαρπος πλησίων της οικίας σου, η γη σου σαν τα νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου, ούτω θέλει ευλογηθεί πάσο φοβούμενο στον Κύριο. Μέριμνες. Γιατί? Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν μας φταίει, αδερφοί, αν έχουμε χρήματα ή δεν έχουμε και δεν είμαστε καλά ή δεν νιώθουμε όμορφα. Αυτό που μας λείπει είναι η παρουσία του Κυρίου, γιατί όποιος έχει την παρουσία του Κυρίου είναι ευτυχισμένος. Είναι χαρούμενος. Αμήν. Ζει μέσα στην παρουσία του Κυρίου με εμπιστοσύνη. Και μην νομίζετε ότι σε αυτούς που έχουν και μεριμνούν για να πάρουν περισσότερα, ότι έχουν μέσα τους εμπιστοσύνη ή ασφάλεια ή δεν έχουν φόβο. Τα παιδιά του Κυρίου, τα παιδιά του Κυρίου θα πρέπει να είμαστε έτσι. Γι' αυτό λέει να αγρυπνούμε και λέει να μην βαρυνθώσει η καρδία σας. Δηλαδή να έρθει βάρος πάνω μας. Να είμαστε ανάλαφροι, να είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Στο Λουκά, στο 22:15, μιλάει εκεί για την πλεονεξία. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο. Και δίνει ένα παράδειγμα στον άνθρωπο αυτό τον πλούσιο, ο οποίος γκρέμισε τις αποθήκες του για να χτίσει καινούργιες, ο άφρον πλούσιος. Και κάποια νύχτα, κάποια απαιτούσαν την ψυχή του. Και λέει, ούτω θέλει είστε ώστε θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί στο Θεό. Πλούτος. Ποιος είναι ο πλούτος? Ο πραγματικός πλούτος. Και συνεχίζω, κύριε, μη μεριμνάτε και τα λοιπά που τα ξέρουμε, για να φτάσουμε στο εδάφιό μας, στο 36, 35 εδάφιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα. Ας είναι εωσφύες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη. Μέθες, κρεπάλες, μέριμνες, πλουτισμοί, για να καταλήξει τελικά πού ο Κύριος. Και σε ποιο σημείο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, οι οσφίες μας να είμαστε ζωσμένοι, όχι χαλαροί, και η λίχνη μας και όμενη. Αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος σήμερα? Γιατί όταν υπάρχουν συμμαρτυρίες, δεν μιλάει άνθρωπος, αλλά κάτι θέλει να πει ο Κύριος. Νομίζω. Γι' αυτό και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ακούσουμε. Αμήν. Και εσείς όμοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένους τον Κύριο αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξω οι ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Ποιο στοιχείο μας δίνει? Της αγρύπνιας. Παλιά με τα λιχναράκια οι άνθρωποι έκαναν τις δουλειές τους, ερχόταν το σκοτάδι, είχαν τελειώσει τις δουλειές τους, είχαν τακτοποιήσει τα ζώα τους, άναβα το λιχναράκι μόλις βράδιαζε και όταν ήταν να πάνε να κοιμηθούν, τι κάνανε? Σβήνανε το λιχναράκι. Εδώ μας λέει όμως να μην κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά να γρυπνούμε, να εγκρατευόμαστε. Η λίχνη μας να είναι καιόμενη, να μην σβήσουμε το λίχνο. Γιατί είναι ένα σημείο αυτό, το αν κοιμάσαι ή όχι. Και πρέπει σήμερα να δούμε εάν ο λίχνος μας είναι καιόμενος ή αν έχει σβήσει. Τούτο δεν γινώσκεται, λέει στο 39, ότι εάν η ξευροοικοδεσπότης πίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να αγρυπνήσει, και ακούστε τι λέει, και δεν ήθελε αφήσει να διορυκτεί ο οίκος αυτού. Ποιο στοιχείο μας δίνει τώρα εδώ? Ότι ο κλέφτης, που είναι ο διάβολος, θα έρθει με μεθοδία μέσα στο σκοτάδι, εάν κοιμάσαι και δεν αγρυπνείς, ώστε τι να σου κάνει τελικά? Να σου κλέψει ό,τι πολύτιμο έχεις. Γι' αυτό και είπε πιο πριν να πλουτίζουμε στο Θεό. Μέσα μας να είμαστε γεμάτοι από τους θησαυρούς του Κυρίου. Ένα στοιχείο λοιπόν του λίχνου που είναι αναμένος είναι ότι προφυλασσόμαστε από τη λύσα του διαβόλου που θέλει να κλέψει ό,τι πολύτιμο έχουμε. Την αγάπη μας, τη συγχωρητικότητά μας, παρουσία του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού, ό,τι πολύτιμο έχουμε μέσα μας και ο Κύριος χτίζει μέσα μας. Άνθρωποι παρεξηγούνται, πικραίνονται ο ένας με τον άλλον, ο διάβολος βάζει σκάνδαλα, βάζει χίλια δυο, ώστε να ψυχράνει η καρδιά μας και λέει, θυμάστε, επειδή η ανομία λέει, θέλει πληθυθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Η αγάπη των πολλών. Των πολλών. Δεν μιλάει για όλο τον κόσμο, μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού. Ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, δηλαδή, οι πολλοί από τους πιστούς, η αγάπη τους, μέσα στην καρδιά τους, θα έχει ψυχρανθεί. Και λέω, ρωτάω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, αλλά και όλους μας, τελικά είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους? Πού βρίσκεται η θερμοκρασία της αγάπης μας μέσα στην καρδιά μας? Και τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να φυλάξει την καρδιά μας από αυτό, ώστε να μην παραστρατήσει? Ξέρετε, η καρδιά είναι πολύ ευαίσθητη, αγαπάει, έχει ευαισθησίες, αλλά μπορεί ο διάβολος να το χρησιμοποιήσει αυτό προς την κακή πλευρά. Με πλήγωσε. Ευαίσθητη καρδιά, ναι. Αλλά ο Θεός έχει βάλει μέσα μας το Πνεύμα Του, θα δούμε, που ερευνά την καρδιά μας και μπορεί να την ισορροπήσει την καρδιά μας, να της δώσει δύναμη και φως. Φως από την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι οσφίες μας περιεζωσμένες, να μην είμαστε χαλαροί και οι λίχνοι και όμενοι. Και μας δίνει ο λόγος του Κυρίου το τι είναι ο λίχνος. Παροιμίες 20:27. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου που διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα το πνεύμα μας θα πρέπει να είναι τι, αδερφοί? Ένας λίχνος που να καίει, που να φωτίζει, που μέσα εκεί, μέσα στα βάθη της καρδιάς να εισέρχεται το φως του Κυρίου και να φωτίζει. Να μην υπάρχουν μέσα μας πραγματάκια τα οποία είναι άσχημα, ακάθαρτα, κίνητρα άσχημα. Πολλοί έρχονται στον Κύριο για τους δικούς τους λόγους. Όμως όλα αυτά ο Κύριος θέλει να τα φτιάξει και να μας κάνει, αδερφοί, πραγματικά άγιους, αφιερωμένους, η καρδιά μας να αγαπάει τον Κύριο με όλη τη δύναμη. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και των πλησίων μας όπως τον εαυτό μας. Όμως για να γίνει αυτό, ο Θεός έχει βάλει ένα λιχνάρι μέσα μας που είναι το Πνεύμα Του. Το Πνεύμα του Θεού μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Έχει δημιουργήσει μέσα στον άνθρωπο το ανθρώπινο πνεύμα. Αμήν. Που εκεί ο Κύριος εργάζεται. Εκεί είναι που ο Κύριος κατοικεί. Κανένα από τα ζώα, από όλη την κτήση, δεν υπάρχει που να έχει πνεύμα. Αυτό το ανθρώπινο πνεύμα. Κανένα από τα ζώα δεν έχει αυτό το λίχνο, ώστε να μπορεί να φωτιστεί και να δει. Μόνο ο άνθρωπος το έχει αυτό. Και μόνο οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά φωτίζει αυτό το ανθρώπινο πνεύμα και έχουμε το φως του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ζουν υπόλοιποι μέσα στο σκοτάδι. Το ανθρώπινο πνεύμα τους είναι ανενεργό. Έχει αφήσει ο Θεός κάποια στοιχεία, όπως είναι η συνείδηση, μέσα στον άνθρωπο. Αλλά τα υπόλοιπα, για φαντάσου να είσαι μέσα στο σκοτάδι. Καταρχήν, κλείσε τα μάτια σου και περπάτησε. Ξέρεις τι θα συμβεί? Δεν ξέρεις. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τα μέλλοντα. Δεν ξέρει το τι θα του ξημερώσει την επόμενη. Δεν ξέρουμε. Όμως για τους πιστούς τι λέει ο Κύριος? Για τον προφητικό λαό που έχει το φως του Θεού, ότι δεν θα πράξει τίποτα ο Κύριος, λέει, αν δεν το φανερώσει πρώτα στους δούλους του, τους προφήτες. Φως. Δεν βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι. Ο λίχνος του Κυρίου λοιπόν είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Ιωάννης 11:7, ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω. Πώς ήταν ο Κύριος μαζί με τους μαθητές? Ήταν να πάει να αναστήσει το Λάζαρο, έπρεπε να γυρίσει πίσω. Οι μαθητές του έλεγαν, τώρα θα σε πιάσουνε. Και Ραβί, λέει, τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν. Και απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν της περιπατεί, εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της περπατεί εν τη νυχτή, λέει, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι μέσα του. Λίχνη και όμενη. Ποιος είναι ο λίχνος? Το πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος δεν προσκόπτει? Εκείνος ο οποίος μέσα του έχει το φως. Πώς ήρθε το φως αυτό μέσα μας? Από πότε ξεκίνησε να έρχεται? Μόλις πιστέψαμε και αναγεννηθήκαμε. Στην αναγέννηση ζωοποιήθηκε το πνεύμα μας, γι' αυτό λέγεται αναγέννηση. Ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας, των παραβάσεων που λέει στην Εφεσίους. Και ήρθε ο Κύριος με το λόγο του και μας αναγέννησε. Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Μπήκε μέσα και αναγέννησε το πνεύμα μας. Και τότε είδαμε, αδερφοί, το πρώτο φως. Και βλέπουμε από εκεί τη στιγμή και μετά τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος με το φως του και δημιούργησε μέσα μας, αδερφοί, αυτό το λίχνο και μας φώτισε. Διαβάζω στην Β' Σαμουήλ 22 κεφάλαιο, 29 εδάφιο. Διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θέλει φωτίσει το σκότος μου. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε να μας φωτίσει μέσα μας, το σκοτάδι μέσα στην καρδιά μας. Θυμάστε που λέει ότι άβυσσος η καρδιά του ανθρώπου, άβυσσος. Το ξέρουν και οι άνθρωποι αυτό. Άβυσσος, σκοτάδι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους, ενώ φαίνονται ότι είναι καλοί, φαίνονται ότι είναι σόφρονες, ξαφνικά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται, γιατί μέσα στην καρδιά τους έχουν άλλα πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, καθώς λοιπόν αναγεννηθήκαμε, δημιουργήθηκε αυτός ο λίχνος μέσα μας. Εάν πάρουμε τώρα να δούμε τι ήταν το λιχνάρι. Ήταν κάτι μεταλλικό, πολύ απλό. Βάζανε λαδάκι μέσα και το μπαμπακάκι εκεί, ό,τι βρίσκανε, το φυτίλι. Βάζαν φωτιά και έβλεπαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, με λίγα λόγια. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ότι από μόνο του το λάδι δεν μπορεί να παράξει φως. Από μόνο του το φυτίλι δεν μπορεί να παράξει φως. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Να ποτιστεί το φυτίλι με το λάδι. Και κάποιος να ανάψει ώστε να υπάρχει φως. Το λάδι τι συμβολίζει, τι σύμβολο είναι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Που πρέπει να ποτιζόμαστε, να πληρούμαστε, λέει, μη μεθύσχετε με ίνον, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και προσέξτε τώρα, όχι μόνο να γεμίσουμε, αλλά να αφήνουμε το φυτίλι να ποτιστεί με το λάδι. Να μπει μέσα. Και ο Κύριος ανάβει το φως. Ο Κύριος ανάβει το φως. Και βλέπουμε, αδερφοί, εκεί πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν τα έχουμε δει. Μας ενδιαφέρει αυτό να δούμε μέσα στην καρδιά μας το τι συμβαίνει. Ή μας ενδιαφέρει να δούμε έξω από μας το τι συμβαίνει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τα μέλλοντα και το πόσο κοντά είναι ο Κύριος. Μας ενδιαφέρει η παρουσία του Κυρίου ή όχι. Μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο φως ή μέσα στο σκοτάδι. Τι μας ενδιαφέρει. Εάν μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο σκοτάδι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορείς να το επιλέξεις. Ξέρετε, αυτός που δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι λέει, κάλαμον λέει συντεθλασμένο δεν θέλω, σπάσει και λινάριον καπνίζον δεν θέλω, σβήσει. Δηλαδή, μπορεί να λες ότι είμαι αναγεννημένος, έχω και Πνεύμα Άγιο, μίλησα και γλώσσες, αλλά είσαι σαν αυτό το φυτιλάκι εκεί πέρα, το οποίο μόνο καπνίζει και δεν δίνει φως. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δεις ούτε τα εντός σου, ούτε τα εκτός σου. Δεν μπορείς να δεις με τα μάτια του Θεού και δεν μπορεί η καρδιά σου να καταλάβει και να αισθανθεί, να δει την παρουσία του.

Κύριος λοιπόν θέλει να φωτίσει το σκοτάδι μας. Ακούστε κάτι τώρα. Κάποιον προφήτη ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει λίχνο. Και ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αυτός. Γενικά οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη λεγόταν οι βλέποντες. Γιατί? Γιατί έβλεπαν. Είχαν το φως. Αυτό το φως του Θεού που θέλει να δώσει ο Θεός και σε μένα και σε σένα. Αμήν. Θέλει να μας το δώσει το φως αυτό. Θέλει να μας κάνει ένα προφητικό λαό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σαν σύνολο, σαν εκκλησία, προσέξτε, έχουμε αποκάλυψη. Γιατί έχουμε σωστή διδασκαλία. Όμορφη, προφητική διδασκαλία, άγια. Το θέμα είναι προσωπικά. Αν έχουμε αυτό το χάρισμα μέσα μας. Το προφητικό χάρισμα. Εάν μπορούμε να δούμε τα μέλλοντα. Εάν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Και να εναρμονιστούμε ανάλογα μέσα στη ζωή μας. Να πάρουμε σωστή θέση, στάση. Αδερφοί, το να λέμε ότι πιστεύουμε είναι κάτι εύκολο να το πει κάποιος. Αλλά η απόδειξη της πίστης μας είναι η στάση και τα έργα μας. Αυτή είναι η απόδειξη της πίστης μας. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από πού? Από τα έργα σου. Και δεν μιλάμε μόνο για την πίστη στον Κύριο, αλλά γενικά την πίστη σε αυτά που μελετάμε, που διαβάζουμε, που έχουμε μέσα μας δεχτεί ότι υπάρχουν και ότι είναι αληθινά. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι τόσο κοντά ή όχι? Από πού φαίνεται η πίστη μας? Από τις επιλογές μας. Από αυτά που κάνουμε ή από αυτά που δεν κάνουμε? Διαβάζω στο κατά Ιωάννη στο 5.35 για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκείνος ήτο ο λίχνος οκαιόμενος. Η λίχνη σας τι να είναι, λέει? Καιόμενη. Και φέγγον. Και εσείς ηθελήσατε να αγαλιαστείτε προσώραν εις το φως αυτού. Προφήτης. Και ήταν μάλιστα προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, όχι της Καινής Διαθήκης. Πρόδρομος, φως του Κυρίου, και τον ονομάζει λίχνο. Πρώτα απ' όλα γνώριζε το τι ήταν τα μέσα του, λίχνος, τα εντός του, πώς ήταν. Τι έβλεπε μέσα του. Θυμάστε που ήρθε ο Κύριος να τον βαπτίσει και τι του λέει? Εγώ, λέει, έλεγε στους μαθητές του, δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Τι έβλεπε μέσα του με το φως που είχε σαν προφήτης? Στα εντός του. Την αναξιότητά του. Εμείς τη βλέπουμε ή όχι? Τη βλέπουμε? Είμαστε άξιοι να συναντήσουμε τον Κύριο έτσι όπως είμαστε? Ο καθένας ξέρει. Εγώ δεν είμαι. Και πρέπει, αδερφοί, να φωτιστούμε μέσα μας, να δούμε τα τρωτά μας σημεία, να δούμε την αμαρτία μας, να δούμε τις ελλείψεις μας, τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, το που χωλαίνουμε όλοι μας. Αλλά απαραίτητο στοιχείο είναι ο λίχνος του Κυρίου να είναι μέσα μας. Πρώτα, ήξερε την αναξιότητά του, όμως γνώριζε το τι γινόταν γύρω του και γνώριζε τα μέλλοντα. Αυτός που θα έρθει δεν θα σας βαπτίσει, λέει, μέσα στο νερό, αλλά θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Το κρατήσουμε αυτό. Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Θα έμπαινες μέσα. Θα βαπτιζόσουν μέσα στο Πνεύμα. Και το Πνεύμα το Άγιο θα ερχόταν μέσα σου. Μέχρι, αδερφοί, τον καιρό του Ιωάννη, ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε να έρθει στους ανθρώπους και να κατοικήσει μέσα τους. Ακόμα το Πνεύμα το ανθρώπινο, με
αυτή την έννοια που λέμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε αναγεννημένοι.

επιμένει, δεν ήταν ακριβώς όπως σε εμάς, στους Άγιους ανθρώπους του Κυρίου, και ξέρουμε ότι ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και τους επισκεπτόταν. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, τους έχριε, προφήτευαν. Και είδα δύο λεπτομέρειες, δύο εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού προς αυτό, καθώς μιλάμε για το λίχνο. Ακούστε τι λέει. Στον Ιώβ, στο 18:5-6. Άγιος άνθρωπος, αφιερωμένος, άμεμπτος. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί, και ο σπινθήρ του πυρός αυτόν δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού, και ακούστε τι λέει, και ο λίχνος αυτού, άνωθεν αυτού, θέλει σβεστεί. Πού ήταν ο λίχνος? Ο λίχνος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού, πού ήταν? Από πάνω του, όχι μέσα του. Και διαβάζω και στον Ιώβ, στο 29:2-4, λέει, «Ω να ήμην, ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες, ότι ο Θεός με εφύλατεν, ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι». Παλαιά Διαθήκη. Ο λίχνος δεν ήταν μέσα τους, ήταν πάνω τους. Ήταν πάνω στο κεφάλι μου, λέει. Ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, καθώς σήμαινε τις ημέρες της ακμής μου, ότι η εύνοια του Θεού ήταν εν τη σκηνή μου. Βλέποντες, ναι, αλλά ο λίχνος ερχότανε, τους φώτιζε, ώστε να περπατάνε στο φως. Ερχότανε το Πνεύμα του Κυρίου αυτούσιο. Αλλά δεν ήταν όπως είναι σε εμάς σήμερα, ώστε να κατοικήσει τελικά ο Θεός μέσα στο δικό μας πνεύμα. Ήταν επί της κεφαλής αυτών. Και ο Κύριος έχει κάνει κάτι θαυμάσιο, αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες, από την Πεντηκοστή και μετά. Αυτός ο λίχνος δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας, δεν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και φεύγει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας. Και θέλει ο Θεός να φωτίζει συνέχεια. Δεν είναι να έρχεται και να φεύγει. Κάθε μέρα, όλη τη μέρα, όλη μας τη ζωή, αυτός ο λίχνος να είναι καιόμενος, να φέγγει, να βλέπουμε τα εντός μας, να βλέπουμε τα γύρω μας, να βλέπουμε τα μέλλοντα. Θυμάστε που ο Κύριος είχε προφητεύσει εκεί στο κατά Ιωάννη, στο Ζήτα κεφάλαιο, για την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Την τελευταία ημέρα, λέει, της γιορτής της μεγάλης, ήταν σκηνοπηγία. Στεκόταν ο Ιησούς, έκραξε, λέει, «Ώστε ψάς, έρθε προς εμέ και ασπίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, ποταμί ύδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού». Και τούτο έλεγε περί του Πνεύματος, το οποίο έμελλον λέει να λαμβάνω οι πιστεύοντες. Δεν είχε δοξαστεί ο Κύριος, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, να σκεπαστούμε με το αίμα Του, ώστε να μπορεί μετά ο Κύριος να μας αναγεννήσει το Πνεύμα μας και να έρθει το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Εκείνες τις ημέρες της σκηνοπηγίας, κάπου διάβασα ότι είχαν δύο μεγάλες στήλες πυρός στην Ιερουσαλήμ, και φώτιζε, λέει, αυτές οι δύο στήλες πυρός φώτιζαν όλη την Ιερουσαλήμ στη γιορτή αυτή της σκηνοπηγίας. Που αυτή η γιορτή της σκηνοπηγίας τι συμβόλιζε, τι ήθελε να τους υπενθυμίσει μάλλον? Τις ημέρες που βάδιζαν μέσα στην έρημο, 40 χρόνια, μέρα νύχτα. Νεφέλη το πρωί, στήλος πυρός το βράδυ.
και τους οδηγούσε αυτή η στήλη του πυρός. Αδερφοί, όλα αυτά τα χρόνια, τι συμβόλιζε όλο αυτό? Για ποιο λόγο τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός? Τι συμβολίζει, ξέρουμε πολύ καλά. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Βαπτιστήκατε, λέει, και στην Εφέλη και στη θάλασσα. Και στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά υπήρχαν τρία στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη στήλη αυτή του πυρός. Πρώτα απ' όλα, τους οδηγούσε. Είναι ο λίχνος αυτός που είναι μέσα μας. Αυτό συμβολίζει. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι τους ζέστενε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο ξέρετε τι γίνεται τη νύχτα. Γι' αυτό είναι και η άμμος. Φοβερή διαφορά θερμοκρασίας. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν, τους θέρμενε να μην ψυχρανθούν. Αμήν. Και οι στήλες επίσης, η στήλη του πυρός, είχε να κάνει με μαρτυρία. Μαρτυρία στους γύρω λαούς που έβλεπαν κάθε νύχτα μια φωτιά πάνω από το λαό Ισραήλ. Φοβερό φαινόμενο. Για αυτά τα τρία πράγματα, αδερφοί, ο Κύριος τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός. Και για αυτά τα τρία μας έχει δώσει και εμάς αυτό το λίχνο, το φέγγοντα μέσα μας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο δικό μας πνεύμα. Δεν μιλάει για λίχνο ο οποίος δεν καίει, μιλάει για λίχνο ο οποίος καίει, που έχει το Πνεύμα του Θεού και καίει. Εάν τον έχεις το λίχνο το καιόμενο, δεν θα πλανηθείς. Εάν τον έχεις, δεν θα ψυχρανθείς. Αλλά θα είσαι μια μαρτυρία, και αυτό γενικά οι στήλες έχουν να κάνουν με μαρτυρία. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε, δεν θα πάτε να κηρύξετε, να είστε μάρτυρές μου, αφού θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε θα μπορείτε να πάτε. Βλέπουμε τους Αποστόλους που έκαναν το θέλημα του Θεού, όχι με λόγο μόνο, αλλά και με τη δύναμη του Κυρίου. Υπάρχουν εδάφια το πώς υπήρχε αυτή η οδηγία στους μαθητές. Αμήν. Μέσα στους μαθητές αισθανόταν πράγματα. Ο Παύλος σε ένα εδάφιο, δεν το έχω σημειώσει εδώ, λέει, αποφάσισε, λέει, στον εαυτό του, κάπως έτσι το λέει ο Βάμβας, ενώ στο κείμενο λέει μέσα στο πνεύμα του. Είχε μια πνευματική οδηγία μέσα στο πνεύμα του. Μπορούσαν να ακούνε οι άνθρωποι αυτοί τη φωνή του πνεύματος, μπορούσαν να έχουν διέστηση, να καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει γύρω τους. Μπορεί να γνώριζαν το καλό και το κακό ποιο είναι. Γι' αυτό και μας μιλάει ότι τα αισθητήριά μας θα πρέπει να είναι γεγυμνασμένα, ώστε να γνωρίζουν το καλό από το κακό. Ποια είναι τα αισθητήρια αυτά και πού βρίσκονται? Η συνείδησή μας. Η οδηγία του Κυρίου. Πώς αισθανόμαστε? Πώς νιώθουμε? Έχετε βρεθεί με κάποιον δαιμονισμένο έτσι face to face, πολύ κοντά? Να δείτε το πνεύμα σας πώς αντιδρά μέσα μας. Αντιδρά. Είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, το λέμε φιλοσοφικά. Και ούτε βρίσκεται εδώ, αλλά βρίσκεται εδώ. Και είναι η έδρα του πνεύματος. Που ο Κύριος θέλει να το ζωοποιήσει, ώστε πραγματικά να είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι του Κυρίου. Να ξέρουμε το τι γίνεται. Πολλά πράγματα τα ψάχνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε αν είναι το καλό και το κακό. Και λέει μέσα ότι είναι ως λίχνος φέγγοντας, λέει ο Λόγος του Θεού, που μας φωτίζει. Αλλά κάποια πράγματα μας τα έχει αφήσει ο Κύριος, ώστε εμείς τελικά με αυτή τη διέστηση και με την αποκάλυψη του Πνεύματος να καταλαβαίνουμε το τι είναι σωστό να κάνουμε ή όχι. Επίσης επιλογές
που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Κάποιος θέλει να παντρευτεί. Πώς? Ο Κύριος σου λέει καλό είναι να παντρευτείς. Ο Λόγος του Θεού δεν σου λέει πια να παντρευτείς. Καλός ο συνεταίρος αυτός που θέλω να κάνω τη δουλειά μου, αλλά μπορεί να είναι και αδερφός, αλλά είναι ο σωστός. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην ομοζυγείτε με απίστους, ωραία. Άρα να ομοζυγήσω με κάποιον πιστό, ναι, αλλά αυτό είναι σωστό. Αυτό το άτομο μπορώ με αυτό να συνεργαστώ. Παραδείγματα λέω. Μέσα στη ζωή μας, πράγματα τα οποία αποφασίζουμε και τελικά πολλές φορές έρχονται ενάντια σε μας. Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα. Προσπαθούμε, μαχόμαστε, κοπιάζουμε για να επιβιώσουμε και πολλές φορές έρχεται ο διάβολος, καταστρέφει και λέμε Κύριε γιατί δεν μου το έδειξες, γιατί δεν μου το έπες, γιατί δεν με προειδοποίησες. Έλεγξε, σε παρακαλώ, το πνεύμα σου, σε ποια κατάσταση είναι. Ο λίχνος σου είναι φέγγοντας ή όχι, ή είναι σβησμένος. Νομίζουμε ότι τα πράγματα του Θεού είναι κάτι το οποίο κάνουμε μπροστά στο Θεό και είναι σαν μια εγκαρία που πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει. Δεν είναι το πρέπει, είναι για το δικό σου συμφέρον. Ο Θεός θα κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη όταν έχει σχέση μαζί του πνευματική, πιο ξεκούραστη και πιο χαρούμενη. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε μέσα μας, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το πρέπει και να δούμε την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι, αδερφοί, να αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο και να γεμίζει αυτός ο λίχνος με το λάδι του Θεού, ώστε να φέγγουμε. Θυμάστε εκεί που λέει ότι με το λίχνο που λέει ο Κύριος ότι δεν το βάζουμε κάτω από το μόδιο αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει. Και έχουμε πάρει εκεί στο Καταμαθαίο ιδιαίτερα, έχουμε πάρει αυτό το εδάφιο. Όμως κοίταξα και στα τρία αυτά τα συνοπτικά Ευαγγέλια, στο Λουκά, στο Μάρκο και στο Ματθαίο, ότι δίνει κάποιες διαφορετικές πληροφορίες ως προς το λίχνο. Για να καταλάβουμε μέσα μας τι κάνει ο λίχνος μέσα μας. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί, είπαμε ότι ο λίχνος και η στήλη αυτή του πυρός ήταν μια μαρτυρία για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το ίδιο και ο λίχνος που έχουμε μέσα μας. Πρώτον λοιπόν, διαβάζουμε στο Λουκά στο 11:33. Ο λίχνος φωτίζει αυτούς που είναι έξω για να έρθουν μέσα. Εάν έχουμε ένα λίχνο, το πνεύμα μας δηλαδή είναι ζωοποιημένο και φωτίζει μέσα μας, είναι φωτεινό, αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι για να έρθουν μέσα στην εκκλησία. Ακούστε τι λέει. Λουκάς 11:33. Ουδείς δε λίχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφων, ουδέ υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, δια να βλέπωση το φως εισερχόμενη. Μια πληροφορία είναι αυτή. Αυτό λέει στο Λουκά. Για ποιο λόγο είναι ο λίχνος, ένας από τους τρεις λόγους που ο Κύριος μας δίνει το λιχνάρι αυτό, να φέγγει, να βλέπουν το φως εισερχόμενη. Το δεύτερο, ο λίχνος είναι αυτός που φωτίζει τα εντός μας, ώστε να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε και το πού βρισκόμαστε πνευματικά. Μάρκος 4:21 λέει, το άλλο Ευαγγέλιο, του κατά Μάρκο, φωτίζει τα εντός μας. Ακούστε, και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην ουχή για να τεθεί επί το λιχνοστάτη. Διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί. Ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερό. Πρόσεξε σου λέει. Αυτά που έχεις μέσα σου κάποια στιγμή θα βγουν και έξω. Δεν μπορεί να τα κρύβεις για πάντα. Πριν λοιπόν γίνουν φανερά στους άλλους και μπορεί αυτό να σου στοιχίσει ακόμα και την ίδια σου την ψυχή, πάρε αυτό το λιχνάρι
και φώτισε τα εντός σου, τα απόκρυφά σου. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς για πολύ. Όλα θα φανερωθούν στο φως. Αμήν. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη, απατηλή. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Ποιος μπορεί? Ο λίχνος που εισέρχεται και μπαίνει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, στα βάθη, στα πιο μεγάλα βάθη θα λέγαμε της καρδιάς, ώστε να φωτίσει και τα κρυφά αυτά να γίνουν φανερά σε σένα, ώστε να προσευχηθείς και να πεις: Κύριε, συγχώρεσέ με. Και στο τρίτο Ευαγγέλιο φωτίζει μέσα στην Εκκλησία και γινόμαστε φως για όλο τον κόσμο. Ακούστε τι λέει το γνωστό, Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου, πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί, ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτωση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί τον λιχνοστάτη, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ποιοι είναι η εν τη οικία? Πιστοί που είναι μέσα στην οικία του Κυρίου. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Άρα, καθώς έχουμε αυτό το λίχνο μέσα μας, φωτίζει όλους. Αμήν. Και τι χαρά και ευλογία είναι να είμαστε όλοι γεμάτοι από το φως του Θεού. Για φανταστείτε το λίγο. Να λάμπουν τα πρόσωπά μας. Να έχουμε τη δόξα του Κυρίου μέσα μας. Και αυτό μετά είναι που αντανακλάει έξω και λέει: ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσε τα καλά σας έργα και να δοξάσει τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Τι λέτε τελικά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο σκοτάδι ή να είμαστε μέσα στο φως? Θέλουμε να περπατάμε πλανώντες και πλανόμενοι? Θέλουμε να... πολλοί άνθρωποι θέλουν να ζουν τη ζωή τους. Άφησέ με, βρε αδερφέ, να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλεστήκαμε να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά τη ζωή του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν γιατί έρχονται και τι είναι η Εκκλησία. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν μια οργάνωση. Άλλοι θέλω να ανήκω κάπου. Έχω ακούσει και αυτό. Άλλοι: πολύ όμορφα διασκεδάζετε εδώ. Άλλοι έρχονται: έχετε πολύ καλά άτομα, κορίτσια, σεμνά, καλά, για γάμο. Άλλοι έρχονται για χίλιους δυο λόγους. Έρχονται και μένουν γιατί τους αρέσει. Η κοινωνία, λέει, μεταξύ σας μου αρέσει πολύ, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και θέλω, μου αρέσει να έρχομαι και σε εσάς. Ναι, μέχρι πότε θα φτάσει αυτό? Μέχρι πού θα φτάσει? Μέχρι πού? Δεν φτάνει για πολύ, αδερφοί. Δεν φτάνει για πολύ. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει να έχουμε το φως το δικό Του. Είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα του Θεού, έχριε τους προφήτες, έφευγε. Τώρα είναι μέσα μας. Ο λίχνος αυτός είναι μέσα μας. Στα εντός μας είναι το πνεύμα, το ανθρώπινο, το δικό μας πνεύμα. Τι όμορφο να βλέπεις οράσεις, συμμαρτυρία, γέμισε την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος είναι εδώ, η παρουσία Του είναι εδώ. Είναι κρίμα να είμαστε παιδιά του Θεού και να μην έχουμε δει τη δόξα του Θεού. Πολλοί φεύγουν γιατί δεν έχουν δει τίποτα. Μα ποιος φταίει που δεν έχεις δει τίποτα? Ποιος φταίει? Ο Κύριος σου έχει δώσει χρόνο, άπλετο χρόνο, για να το γνωρίσεις. Σε αναγέννησε μέσα σου, σου έβαλε αυτό το λίχνο μέσα σου. Μπορεί να σου άναψε και λίγο το φυτίλι σου για να φέγγεις λίγο με το Πνεύμα του το Άγιο. Εσύ τι κάνεις?
Πρέπει να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Αλλιώς αυτός ο λίχνος δεν λειτουργεί. Θέλουμε να είμαστε μέσα στο φως ή θέλουμε να προσκόπτουμε στο σκοτάδι? Η μέρα του Κυρίου πλησιάζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε ιοί του φωτός. Ένα τελευταίο θα διαβάσω και με αυτό θα κλείσω. Α Θεσσαλονικής 5:1. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς η οδύνεση στην εγκυμονούσα και δεν θέλει σε εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαι νυκτός ουδέ σκότους. Προσέξτε, λέει, εσείς δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Δηλαδή, τι υπονοεί εδώ? Ότι είμαστε σε σκοτάδι. Ο κόσμος, κοίτα το πονηρό, είναι όλος ο κόσμος μέσα στο σκοτάδι. Αλλά εμείς δεν είμαστε στο σκοτάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε το φως της ζωής. Το έχουμε. Ώστε η μέρα όταν θα έρθει, η μέρα του Κυρίου, η παρουσία του Θεού, μας καταφτάσει σαν κλέπτης και δεν είμαστε έτοιμοι. Πάντες εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαι θα νυκτός ουδέ σκότους. Άρα, λοιπόν, τι να κάνουμε? Ας μη κοιμόμεθα ως κυλιπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να είμαστε με αυτούς τους λίχνους, και όμενους λίχνους να έχουμε μέσα μας. Ο λίχνος μας να είναι και όμενος, και όλοι μαζί. Είμαστε στο σκοτάδι. Γύρω μας κυκλοφορεί το σκοτάδι. Ζούμε μέσα σε αυτό. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να έχουμε το φως το δικό Του μέσα μας. Αμήν. Να μας οδηγεί ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, σε μένα τουλάχιστον, στο να βλέπω τον Κύριο να κινείται. Να βλέπω τον Κύριο να δείχνει και να συμμαρτυρεί. Τι είναι το πιο πολύτιμο από όλα? Όλα όσα βλέπουμε, αδερφοί, είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Δεν μπορεί να με ενθουσιάσει τίποτα πλέον. Τίποτα από τον κόσμο. Ο άνθρωποι τα έφτιαξαν. Αυτό που με ενθουσιάζει μέσα μου είναι έστω και μια μικρή κίνηση του Κυρίου. Να σου δείξει ο Κύριος, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Πού πας? Εδώ είμαι. Είναι ό,τι πολυτιμότερο, αδερφοί. Ό,τι πολυτιμότερο μέσα στη ζωή μας. Να ξέρεις ότι είσαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, ότι ο Θεός σε αγαπάει και ενεργεί, ότι είναι ζωντανός, αμήν, ότι είναι ενεργός, ότι εργάζεται μαζί σου, μέσα σου. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από αυτό. Και μας προτρέπω, αδερφοί, με πιο πολύ ζήλο να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, να μας πληρώνει, να μας γεμίζει, ώστε να είμαστε λιχνάρια φωτεινά. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους μας. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον ΚΓ. Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, οικοδόμησόν μη εντάφθα 7 βωμούς και ετοίμασόν μη εντάφθα 7 μόσχους και 7 κρυούς. Και έκαμεν ο Βαλάκ καθώς είπεν ο Βαλάμ, και προσέφεραν ο Βαλάκ και ο Βαλάμ μόσχων και κρυών εφέκαστον βωμών. Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Βαλάκ, στήθη πλησίον του ολοκαυτώματός σου και εγώ θέλω υπάγει. Ίσως φανεί ο Κύριος η συνάντησή μου, και ό,τι δείξει είσαι με, τούτο θέλω σι αναγγείλει. Και υπήγεν εις τόπον υψηλών.

εκ των ωραίων των προσανατολάς λέγον, «Ελθέ καταράστη τίμη τον Ιακώβ και ελθέ αναθεμάτισον τον Ισραήλ. Πώς να καταραστώ τον οποίον ο Θεός δεν καταράτε, ή πώς να αναθεματίσω τον οποίον ο Κύριος δεν ανεθεμάτισε? Διότι από τις κορυφής των ωραίων βλέπω Αυτόν και από τον λόφον θεωρώ Αυτόν. Ιδού λαός ως της θέλει κατοικήσει μόνος και δεν θέλει λογαριαστεί μεταξύ των εθνών. Τις δύναται να ρυθμίσει την άμμον του Ιακώβ και των αριθμών του τετάρτου του Ισραήλ? Ήθε να αποθάνω κατά των θάνατων των δικαίων και το τέλος μου να είναι όμοιον με το τέλος αυτού». Και είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, «Τι μη έκαμες? Δια να καταραστείς τους εχθρούς μου σε παρέλαβον, και ιδού σύ ευλογών ευλόγησας αυτούς». Ο δε αποκριθής είπε, «Δεν πρέπει να προσέξω ότι ο Κύριος έβαλε εις το στόμα μου τούτο να είπω?» Και είπε προς αυτόν ο Βαλάκ, «Ελθέ παρακαλώμετε μου εις άλλον τόπον όθεν θέλεις ειδί αυτόν. Μόνον την άκραν αυτού θέλεις ειδί, το δε όλον αυτού δεν θέλεις ειδί. Καταράστη τίμη αυτόν εκείθεν». Και έφερεν αυτόν εις την πεδιάδα Ζωφίμ επί την κορυφή του Φασγά και οκοδόμησε 7 βωμούς και προσέφερε μόσχων και κρυών εφέκαστων βωμών. Και είπε προς τον Βαλάκ, «Στήθη αυτού πλησίον του ολοκαυτώματός σου και εγώ θέλω συναντήσει εκεί τον Κύριο». Και συνήντησεν ο Κύριος τον Βαλάμ και έβαλε λόγον εις το στόμα αυτού και είπεν, «Επίστρεψον προς τον Βαλάκ και είπε ούτο». Και ήλθε προς αυτόν. Και ειδού αυτός ίστατο πλησίον του ολοκαυτώματος αυτού και οι άρχοντες του Μωάβ μεταυτού. Και είπε προς αυτόν ο Βαλάκ, «Τι ελάλησεν ο Κύριος?» Και αρχίσας την παραβολήν αυτού είπε, «Σηκώθητη Βαλάκ και άκουσαν, δώσ' ακρόασιν εις εμέ, σύ ο Υιός του Σεπφόρ. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει, ή ελάλησε και δεν θέλει εμείνει. Ιδού ευλογίαν παρέλαβον και ευλόγησε, και εγώ δεν δύναμαι να μεταστρέψω αυτήν. Δεν εθεώρησεν ανομίαν εις τον Ιακώβ, ουδε είδε διαστροφήν εις τον Ισραήλ. Κύριος ο Θεός αυτού είναι μεταυτού, και αλλαλαγμός βασιλέως είναι μεταυτόν. Ο Θεός εξήγαγεν αυτούς εξ Αιγύπτου, έχουσιν ως δύναμην μονοκέρατος. Βεβαίως ουδε μία γοητεία δεν ισχύει κατά του Ιακώβ, ουδε μαντεία κατά του Ισραήλ. Κατά καιρόν θέλει λαλυθεί περί του Ιακώβ και περί του Ισραήλ. Τι κατόρθωσεν ο Θεός? Ιδού ο λαός θέλει σηκωθεί ως λέον και θέλει εγερθεί ως κύμνος. Δεν θέλει κοιμηθεί έως σου φάγει το θύραμα και πει το αίμα των πεφωνευμένων. Και είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, «Μήτε να καταραστείς αυτούς διόλου, μήτε να ευλογήσεις αυτούς διόλου». Αποκριθείς δε ο Βαλάμ, είπε προς τον Βαλάκ, «Δε σε ελάλησα λέγον, παν ότι μη είπε ο Κύριος, τούτο πρέπει να κάμω». Και είπεν ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, «Ελθέ παρακαλώ, θέλω σε φέρει εις άλλον τόπον. Ίσως θέλει αρέσει εις τον Θεόν να μη καταραστείς αυτόν εκείθεν». Και έφερεν ο Βαλάκ τον Βαλάμ επί την κορυφή του Φεγόρ, το οποίον βλέπει προς Γεσιμών. Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Βαλάκ, «Οικοδόμησόν μη εντάφθα 7 βωμούς και ετοίμασόν μη εντάφθα 7 μόσχους και 7 κρυούς». Και έκαμεν ο Βαλάκ ως είπεν ο Βαλάμ και προσέφερε μόσχων και κρυών εφέκαστων βωμών. Αριθμή. Κεφάλαιον καπαδέλτα. Και ειδών ο Βαλάμ ότι το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου να ευλογήσει τον Ισραήλ, δεν υπήγε καθώς άλλοτε να ζητήσει μαντίας, αλλά έστησε το πρόσωπον αυτού προς την έρημον. Και ανύψωσε ο Βαλάμ τους οφθαλμούς αυτού και είδε τον Ισραήλ κατεσκηνωμένον κατά τα σφυλάς αυτών
και ήλθε επαγγελματίας.

0: αυτόν το Πνεύμα του Θεού. Και αρχίσα στην παραβολήν αυτού, είπε, «Βαλαάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, και ο άνθρωπος ο έχων ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού, είπε, είπεν εκείνος ως της ήκουσε τα λόγια του Θεού, ως της είδε όρασιν του παντοδυνάμου, πεσόν εις έκστασιν, έχων όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Πόσον ωραία είναι κατοικίε σου Ιακώβ, εσκηνέ σου Ισραήλ, ως κοιλάδες εξυπλωμένε, ως παράδεισι εις όχθας ποταμού, ως δένδρα αλόης τα οποία εφύτευσεν ο Κύριος, ως κέδρι πλησίων των υδάτων. Θέλει εκχέει είδωρ εκ της αντλίας αυτού, και το σπέρμα αυτού θέλει είστε εις ύδατα πολλά, και ο βασιλεύς αυτού θέλει είστε υψηλότερος του Αγάγ, και η βασιλεία αυτού θέλει μεγαλυνθεί. Ο Θεός εξήγαγεν αυτόν εξ Αιγύπτου, έχει ως δύναμην μονοκέρωτος. Θέλει καταφάγει τα έθνη τους πολεμίους αυτού, και θέλει συντρίψει τα οστά αυτών, και θέλει κατατοξεύσει αυτούς με τα βέλη αυτού. Αναπεσόν εκοιμήθη ως λέον, και ως κύμνος λέοντος. Τι θέλει εξεγείρει αυτόν? Ευλογημένος ο ευλογώσε, και καθυραμένος ο καταρώμενόσε. Και εξήφθη ο θυμός του Βαλάκ εναντίον του Βαλάμ, και συνεκρότησε τα σχήρας αυτού, και είπεν ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, «Δια να καταραστείς τους εχθρούς μου σε εκάλεσα, και ειδούς οι ευλογών ευλόγησα σε αυτούς τρίτην ταύτην φοράν. Τώρα λοιπόν φύγε εις τον τόπο σου, έλεγω να σε τιμήσω με τιμάς, αλλιδού ο Κύριος σε εστέρισε της τιμής». Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, «Δεν είπον και προς τους απεσταλμένους σου, τους οποίους απέστειλας προς εμέ, λέγον, και αν μη δώσει ο Βαλάκ την οικίαν αυτού πλήρη αργυρίου και χρυσίου, δεν δύναμε να παραβώ την προσταγήν του Κυρίου, ώστε να κάμω καλόν ή κακόν απ' εμ' αυτού, αλλά ότι ο Κύριος λαλήσει, τούτο θέλω υπή. Και τώρα, ειδού, εγώ υπάγω προς τον λαόν μου. Ελθέ λοιπόν να συφανερώσω τι θέλει κάμει ο λαός ούτως εις τον λαό σου εις τας εσχάτας ημέρας». Και αρχίσας την παραβολήν αυτού, είπε, «Βαλαάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, ο άνθρωπος ο έχων ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού, είπε, είπεν εκείνος ως της ήκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε την γνώση του υψίστου, ως της είδεν όρασιν του παντοδυνάμου πεσόν εις έκστασιν, έχων όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Θέλω ειδή αυτόν αλουχή τώρα, θέλω θεωρήσει αυτόν αλουχή εκ του πλησίων. Θέλει ανατήρει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθεί σκύπτρον του Ισραήλ. Και θέλει πατάξει τους αρχηγούς Μωάβ, και εξολοθρεύσει πάντα στους ιούς του Σιθ. Και ο Εδόμ θέλει είστε κληρονομία, και ο Σιήρ θέλει είστε κληρονομία εις τους εχθρούς αυτού. Και ο Ισραήλ θέλει πράξη ενισχύ, και θέλει εξέλθει ο Ιακώβ ο εξουσιάζων, και θέλει εξολοθρεύσει τον διασωθέντα εκ της πόλεως. Και ειδών τον Αμαλίκ ήρχισε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ο Αμαλίκ είναι αρχή των εθνών, αλλά εν το τέλει αυτού θέλει αφανιστεί». Και ειδών των Κενέων ήρχισε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ισχυρά είναι η κατοικία σου και θέτεις την φωλεά σου επί την πέτραν. Πλην ο Κενέος θέλει καταπορθηθεί έως σου σε φέρει εχμάλωτον ο Ασούρ». Και επανέλαβε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ω, τι θέλει ζήσει όταν ο Θεός κάμει τούτο? Και πλοία θέλουν συνελθεί από τον παραλίον των Κιτιαίων, και θέλουσι καταθλίψει τον Ασούρ, και θέλουσι καταθλίψει τον Έβερ, αλλά και εκείνοι θέλουσιν εξαφανιστεί. Και σηκωθείς ο Βαλάμ, ανεχώρησε και επέστρεψε εις τον τόπον αυτού. Ο δε Βαλάκ απήλθε και αυτός εις την οδόν αυτού».
1: Ψαλμός ρο μη γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. «Εισάκουσον Κύριε της προσευχής μου, ακροάσθητη των δεήσεών μου. Αποκρίθητη προς εμέ κατά την αλήθειάν σου, κατά την δικαιοσύνην σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιόν σου ουδής άνθρωπος ζών. Διότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν έως εδάφου στην ζωήν μου, με κάθισεν εις σκοτεινούς τόπους, ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατατεθλιμμένον εν εμή, και η καρδία μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμε τας αρχαίας ημέρας, διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου, μελετώ εις τα ποιήματα των χειρών σου, εκτείνω προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Ταχαίως εις άκουσόν μου, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθώ μετά των καταβενόντων εις των λάκων. Κάμε με να ακούσω το πρωί το έλεό σου, διότι επί σε έθεσα το θάρρος μου. Κάμε με να γνωρίσω την οδόν εις την οποίαν πρέπει να περιπατώ, διότι προσέ ύψωσα την ψυχήν μου. Ελευθέρωσόν με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με να κάμνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζωοποίησόν με. Δια την δικαιοσύνην σου εξάγαγε την ψυχήν μου εκ της στενοχωρίας. Και δια το έλεό σου εξολόθρευσον τους εχθρούς μου και αφάνισον πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, διότι εγώ είμαι δούλος σου. Ψαλμός Ρο Μη Δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευλογητός ο Κύριος το φρούριόν μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις πόλεμον, τους δακτύλους μου εις μάχην. Το έλεος μου και το οχύρωμά μου, το υψηλόν καταφύγιόν μου και ο ελευθερωτής μου. Η ασπής μου επί των οποίων ήλπισα, ως της υποτάσσει των λαών μου είπε με. Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος και γνωρίζεις αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου και συλλογίζεσαι αυτόν. Ο άνθρωπος ομοιάζει την ματαιότητα. Ημέρα αυτού είναι ως σκιά παρερχομένη. Κύριε, κλείνουν τους ουρανούς σου και κατάβυθι. Έγγιξον τα όρη και θέλουσι καπνίσει. Άστραψον αστραπήν και θέλεις διασκορπίσει αυτούς. Ρίψον τα βέλη σου και θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξ ύψους. Λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με εξ υδάτων πολλών, εκ χειρός των ιών του αλωτρίου, τον οποίον το στόμα λαλεί ματαιότητα και η δεξιά αυτών είναι δεξιά ψεύδους. Θεέ, οδύν νέαν θέλω ψάλι είσαι, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο θέλω ψαλμωδί είσαι, τον διδώντα σωτηρίαν εις τους βασιλείς, τον λυτρώνοντα Δαβίδ των δούλων αυτού από ρομφέας πονηράς. Λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με από χειρός των ιών του αλωτρίου, τον οποίον το στόμα λαλεί ματαιότητα και η δεξιά αυτών είναι δεξιά ψεύδους. Δια να είναι η ιή ημών ως νεόφυτα, αυξάνονται εις την νεότητα αυτών. Εθυγατέρες ημών ως ακρογωνιαίοι λήθη, τετορνευμένοι προς στολισμών παλατίου. Εαποθήκε ημών πλήρης, ώστε να δίδωσει παν είδος τροφής. Τα πρόβατα ημών πληθυνόμεθα εις χιλιάδας και μυριάδας, εν της αγρής ημών. Οι βόες ημών πολύτοκοι, να μην υπάρχει μήτε έφοδος εχθρών, μήτε εξόρμησης, μη δε κραυγεί εν τες πλατείες ημών. Μακάριος ο λαός, ως της ευρίσκεται εν τη αυτή καταστάση. Μακάριος ο λαός του οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός αυτού.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 13. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδων θηρίων αναβαίνων εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον το οποίον είδων, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και η πόδας αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν εις αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού, και των θρόνων αυτού, και εξουσίαν μεγάλην. Και είδων μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρος. Και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη. Και θαύμασεν όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα, ως της έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκίνησαν το θηρίον, λέγοντες, «Τις όμοιος με το θηρίον, τις δύναται να πολεμήσει με αυτό?» Και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας. Και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμει πόλεμον 42 μήνας. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού να βλασφημίσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και εδόθη σε αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και εδόθη σε αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει. Ως της φέρει εις εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ως της φωνεύσει με μάχεραν, πρέπει αυτός να φωνευθεί με μάχεραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου και ελάλη ως δράκον. Και ενήργη όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πήρε έκαμνε να καταβαίνει εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθη σε αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μη δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. Ως της έχει τον νουν, ας λογαριάσει τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σ. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 14. Και είδον και ειδού αρνίων ιστάμενον επί το όρος Σιών και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και ήκουσα φωνήν κιθαροδών ήτινες εκιθάριζον με τα σκιθάρας αυτών. Και έψαλον ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδείς η δύνατον να μάθει την οδύν ημί 144.000 οι ηγορασμένοι από της γης. Ούτι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας, διότι οι παρθένοι είναι. Ούτι είναι οι ακολουθούντες του αρνίων όπου αν υπάγει. Ούτι ηγοράστησαν από των ανθρώπων απαρχή εις των θεών και εις το αρνίον. Και εν το στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και είδον άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως της είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, «Φοβήθητε των θεών και δότε δόξα εις αυτών, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και τα σπηγάς των υδάτων». Και άλλος άγγελος οικολούθησε λέγον, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών, η πώληση μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη». Και τρίτος άγγελος οικολούθησεν αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, «Ως της προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχω συνανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και ως της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Εδώ οι φυλάτοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστην του Ιησού. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ, «Γράψον, «Μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκουσιν εν Κυρίω από του νυν». «Ναι», λέγει το Πνεύμα, «δια να αναπαυθώσιν από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς». «Και είδον και ειδού νεφέλη λευκή και επί της νεφέλης σε κάθε τότης όμοιος με ιών ανθρώπου. Έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρή αυτού δρέπανον κοπτερών». Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού, κράζον με τα μεγάλης φωνής, προς τον καθήμενον επί της νεφέλης. «Πέμψον το δρέπανον σου και θέρισον, διότι ήλθεν εισέ η ώρα του να θερίσεις, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γης». Και ο καθήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γην και εθερίστη η γη. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανον κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός και εφώναξε με τα κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανον το κοπτερών, λέγον «Πέμψον το δρέπανον σου το κοπτερών και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης, διότι ορίμασαν τα σταφύλια αυτής». Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και τρίγισε την άμπελον της γης και έριψε τα τριγυθέντα εις των μεγάλων λινών του θυμού του Θεού. Και επατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων εις διάστημα 1600 σταδίων.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κυρία μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου, Κύριε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς σου, αλλά και στους δικούς μας, Κύριε, καθώς εσύ φτιάχνεις τη δική σου καρδιά μέσα μας. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις εδραιώσει αυτή την εκκλησία. Εσύ είσαι που εργάζεσαι, Κύριε, σε όλα τα πλάτη της γης. Και θέλουμε κάθε εκκλησία σου εσύ να κρατεώνεις, Κύριε, με το πνεύμα σου. Εσύ είσαι ο ποιμένας, ο καλός. Εσύ μας οδηγείς, Κύριε μας. Και εσύ θα μας φτάσεις με ασφάλεια, μέχρι τέλους, νικητές, τριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, ό,τι το Πνεύμα σου το Άγιο έχει, Κύριε, για την Εκκλησία σου, Κύριε. Ω, ζητάμε εσύ, Κύριε μας, να δώσεις το χρήσμα σου, Κύριε Ιησού μας. Χρήσεις τους λόγους, Κύριε. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε. Καθώς έχουμε ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να μας κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αυτό που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου αυτό το βράδυ, έχει να κάνει, αδελφοί, σε αυτό που είπε ο Κύριός μας. Στο Λουκάς, το Ιώτα, ήταν 8. Όλοι οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι, έχουμε ένα ραντάρ, το οποίο συλλαμβάνει μηνύματα και σήματα, τα οποία τι λένε. Παγκόσμια, κάτι γίνεται. Αμήν. Το ραντάρ των πιστών, επειδή είναι συνδεδεμένο με το ουράνιο ραντάρ, ξέρουμε επακριβώς ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος του Κυρίου μας. Αμήν. Αμήν. Και για μας ο Κύριος έχει ένδοξα. Ένδοξα πράγματα. Το τέλος είναι ένδοξο. Πήρε πολλά παραδείγματα μέσα από το λόγο του να μας δείξει ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος, χτες, σήμερα και στους αιώνας. Ο ίδιος χαρακτήρας. Ο ίδιος, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, αλλά είναι και αυστηρός όσον αφορά την ανυπακοή, τη διαφθορά και την αμαρτία. Αμήν. Είδατε, λέει, την αγαθότητα του Κυρίου, αλλά είδατε και την αυστηρότητα. Εκείνο βέβαια που συμβαίνει σήμερα, τι διακηρύτεται παντού. Ότι εσύ είσαι ουμανισμός. Καμία αναφορά για τον Θεό της αγάπης, αλλά ο οποίος έχει θέσει και τα όρια. Βλέπουμε το τι γίνεται, ότι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι, την οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Τι ακούμε. Το κάθε τι πρέπει να το υποτάσσουμε στην υπακοή του λόγου. Αμήν. Έχει να κάνει με τις αξίες που ο Κύριος έχει θέσει επαρχής. Και τις αξίες που οι άνθρωποι θέτουν. Ο κόσμος και το φρόνημά του μεταβάλλεται. Αλλάζει. Αλλά το φρόνημα του Κυρίου, ο λόγος του, είναι ο ίδιος, αμετάβλητος. Εκείνο που μας είπε ο Κύριος, καθώς ήρθε στο πρόσωπο της γης, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ήρθε σαν άνθρωπος. Δηλαδή γεννήθηκε και μεγάλωσε και περπάτησε και είχε τις ίδιες συνθήκες στις οποίες ζούμε και αντιμετωπίζουμε μέσα στο διάβα της ζωής μας. Η μόνη διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, το μέρος του ανδρός στην μητέρα του, η οποία ήταν άνθρωπος, της οποίας οι γονείς ήταν άνθρωποι, η μόνη διαφορά ήταν ότι στη Μαριάμ το σπέρμα του ανδρός δόθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε πέσει στην αμαρτία και είχε κληρονομήσει την πεπτοκία φύση, την αδύναμη φύση, στην οποία να νικάτε δηλαδή από τον εχθρό, να νικάτε από την επιθυμία, ο Ιησούς δεν είχε αυτή την πεπτοκία φύση. Η μόνη διαφορά. Μεγάλωσε όμως, περπάτησε, έζησε όπως όλοι μας, με κάθε τι αδυναμία, δυσκολία, πειρασμό. Ο διάβολος τον έβαλε στο στόχαστρο, αλλά εκείνος στάθηκε και νίκησε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, αδελφοί? Ποια ήταν η διαφορά? Μόνο επειδή δεν είχε την πεπτοκία φύση? Όχι. Επειδή αγάπησε τον Πατέρα. Η καρδιά του ήταν προσκολλημένη στον Πατέρα. Από μικρό παιδί τον βλέπουμε στο ναό 12 ετών. Τα συνομήλικά του που ήταν, δεξιά και αριστερά να παίξουν, να κάνουν, εκείνος στα του πατρός μου. Μελετούσε τις γραφές, μελετούσε τους προφήτες. Οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης των προφητών, οι ψαλμοί, κατοικούσαν μέσα στην καρδιά του από επιλογή, επέλεξε. Έκανε αυτή την επιλογή ελεύθερα. Η οποία επιλογή, όταν την κάνουμε κι εμείς, όταν αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και προσκοληθούμε σε Αυτόν, τότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε να νικάμε. Γιατί εκείνος που έρχεται, εκείνος που κατοικεί μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που άρχισε τον κόσμο. Η δύναμη του Θεού, και καθώς ο άνθρωπος ταυτίζεται και έχει κοινωνία και ενώνεται με τον ζωντανό Θεό διά Ιησού Χριστού, τότε γινόμαστε ισχυροί. Αμήν. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος, εκείνο που κήρυξε Και εκείνο που ζήτησε από τον Ισραήλ, τι ήταν? Να πιστέψουν. Να πιστέψουν, να δεχτούν το έργο του Θεού. Να δεχτούν το Μεσσία τους. Να δεχτούν το βασιλιά τους. Γιατί δεν τον γνώρισαν? Γιατί δεν γνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας? Γιατί? Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, σαν παράδειγμα ότι έχει να κάνει με την πίστη. Γιατί θεωρώ ότι κάθε κήρυγμα που γίνεται, κάθε λόγος, πρέπει να συμβάλλει στο να ευθετούμε την πορεία μας, στο να διορθώνουμε την πορεία μας, να αλλάζουμε, ούτως ώστε να αυξάνει η πίστη μας. Ούτως ώστε να διατηρείται και να αυξάνει. Λέει ο Κύριος ότι στο 8, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Όταν έρθει ο Κύριος, άραγε θα βρει την πίστη. Η πίστη μας θα πρέπει να διατηρηθεί ότι επιθέσεις δέχεται από τον εχθρό. Θα πρέπει να τις αντικρούσουμε, να νικήσουμε αυτές τις επιθέσεις, γιατί γίνεται μια μάχη. Ο διάβολος λέει τι κάνει, περιέρχεται και τι ψάχνει. Όπου βρει ένα χριστιανό, τι θέλει? Προσπαθεί να του βάλει τρικλοποδιά. Δεν κάθεται στην άκρη και να άπραγος. Και γιατί το επιτρέπει ο Κύριος? Γιατί ο Κύριος τον αφήνει? Γιατί? Το επιτρέπει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί μας έχει δώσει τα όπλα να τον πολεμήσουμε. Μας έχει δώσει τα όπλα να τον νικήσουμε. Και περιμένει από μας, αν θυμάστε στους Ισραηλίτες, στη νέα γενιά, λέει, τους δίδασκαν τον πόλεμο. Τους μάθαιναν τα παιδιά τον πόλεμο, πώς να γίνουν καλοί πολεμιστές για να νικάνε. Γι' αυτό περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό τον έχει αφήσει. Γιατί θέλει να σε κάνει πολεμιστή, να σε κάνει δυνατό, να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς. Σε έχει νικήσει ο εχθρός. Αλλά όταν καταλάβεις την αδυναμία σου, πεις, Κύριε, σε έχω ανάγκη. Έλα. Θέλω να είμαι εν Χριστώ. Θέλω να κρυφτώ μέσα στο Χριστό. Τι χρειάζεται να κάνω? Τι θέλεις από μένα? Τι θα σου πει ο Κύριος? Παιδί μου, καταρχήν το ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι αδύναμος. Πήρες την πρώτη νίκη. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι η δύναμή σου. Και συνέχισε να μαθαίνεις από μένα. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ο Κύριος θέλει να φτιάξει το χαρακτήρα του μέσα σου. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο κάτι άλλο τραβάει εκεί, σάρκα, εγωισμός, υπερηφάνεια, να βγαίνουν λόγια άκαρπα από το στόμα σου. Να υπάρχει εκεί ένας πειρασμός να θέλεις να κουτσομπολέψεις, να πεις. Κήρυξε πένθος. Πες, Κύριε, Εγώ θέλω να είμαι δικός σου. Να σου μοιάζω εντελώς. Το φανερώνω αυτό. Αυτό μέσα στην προσευχή σου. Το φανερώνω, το βλέπω ότι με νικάει, όμως δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Και σου ζητάω να μου το πάρεις. Και στη θέση του βάλε το δικό σου. Βάλε το δικό σου το Άγιο. Καθώς το έχεις βάλει στην προσευχή σου και το ζητάς ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή αυτό θα αποδυναμώνεται. Έτσι γίνεται, αδελφοί, η μεταμόρφωση. Έτσι γίνεται η αλλαγή. Έτσι γίνεται, όσο δύσκολο και αν είναι παρά της ανθρώπης, ανθρωπίνος δηλαδή, μπορεί να είναι δύσκολο. Είναι ο χαρακτήρας εκεί, έχουν χαραχθεί πράγματα, συμπεριφορές. Αλλά τα αδύνατα παρά της ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Γιατί εκεί επεμβαίνει η Θεία Φύση. Του Πνεύματος, του Αγίου, του ζωντανού Θεού. Και κάνει αυτά τα έξοχα χειρουργήματα. Τα οποία ο Κύριος είναι ειδικός. Αμήν. Ο Ιησούς, στη διάρκεια της διακονίας, βλέπετε ότι κάθε επαγγελία έχει μία λέξη, σύνδεσμο, την οποία θα πρέπει για να τη λάβεις. Τι λέει? Καταρχήν μας λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του, το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει. Όλα ωραία, έδωσε το Γιο Του, αμήν. Έγινε η θυσία, αλλά άνθρωπε, για να τη λάβεις, για να λάβεις την ευεργεσία της συγχώρησης της αμαρτίας σου, τι θα πρέπει να κάνεις? Ο πιστεύων, πιστεύων. Θέλω να δούμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, σε τι επίπεδο είναι η πίστη μας. Σε τι κατάσταση είναι η πίστη μας. Και πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Όπως οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο. Κατάλαβαν ότι είχαν ολιγοπιστία. Κατάλαβαν όμως ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να επέμβει στο πρόβλημά τους. Μπορεί να τους βοηθήσει. Και γι' αυτό του το ζήτησαν. Κύριε, βοήθησέ μας την ολιγοπιστία μας, στην απιστία μας, βοήθησέ μας. Και είναι ανάγκη και εμείς να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Πού βρίσκεται η πίστη σου? Είναι όλα δεδομένα, ούτως ώστε, εάν κάπου βλέπουμε ότι έχουμε χάσει, κάπου ο εχθρός μας έχει κλέψει, υπάρχει απάθεια, υπάρχει μια συνήθεια, έχει καταντήσει να είμαστε θρήσκοι. Τι έχουν μάθει εκεί? Από συνήθεια μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Όταν έρθει όμως κάποιος, τι ψάχνει? Είναι ο Θεός εδώ μέσα? Ευαρεστείται ο Κύριος για να κατοικεί μέσα σε αυτόν τον τόπο? Δεν τον συγκινούν, βλέπετε, τα ωραία κτίρια, ούτε οι ωραίες ζωγραφιές, ούτε οι πολυέλεοι. Δεν τον συγκινούν αυτά τον Κύριο. Κύριο, το συγκινεί η καρδιά, η ταπεινή, η καρδιά που αγαπάει εκείνον. Αυτό είναι που ελκύει την παρουσία του. Στο 36, τι μας λέει? Όποιος πιστεύει, έχει ζωή αιώνιον. Όποιος όμως δεν πιστεύει, λέει, δεν θέλει δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και ξέρουμε τι είναι πίστης. Πίστη είναι αυτή η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Η βεβαίωση για πράγματα τα οποία δεν βλέπεις, αλλά είσαι πεπισμένος ότι είναι έτσι. Αυτά που σου λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος, μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είδαν, αλλά πίστεψαν. Ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, επειδή σε αγάπησε, έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για την αμαρτία μας. Και εσύ τι? Ακούς το λόγο και διεγείρεται η πίστη. Γιατί είναι ανάγκη για να έρθει η πίστη, την ακουστεί ο λόγος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να μιλάμε το λόγο. Μιλάμε με πίστη, με παρησία, γιατί είμαστε πεπισμένοι μέσα μας. Αυτό που δίνουμε είναι η αλήθεια, είναι η ευεργεσία, είναι η θεραπεία. Ανοίγει η καρδιά, το λαμβάνει και ευεργετείται. Σχετικά με την πίστη, πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να δουν ή να αγγίξουν κάτι. Αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι παρεμφερή με αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου σχετικά με την πίστη. Όταν το έργο του Θεού, όταν οι ενέργειες του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες έννοιες. Όταν κάτι είναι πέρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτά δηλαδή που είχαμε μάθει μέσα στον κόσμο. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία εάν ακούγαμε κάτι άλλο, μας θεωρούταν ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί είχαμε μάθει διαφορετικά. Εάν δηλαδή του παππού μου του έλεγα ότι ξέρεις κάτι παππού, κάποια στιγμή θα έχει ένα τηλέφωνο χωρίς σύρμα και θα είναι και ο άλλος στην Αμερική, το ίδιο, και θα πατάς και θα τον βλέπεις. Επειδή δεν το είχε αυτό μέσα στην γενιά του συναντήσει, το πρώτο πράγμα που θα έλεγε τι θα ήταν. Μπα. Εάν όμως έλεγε, και βέβαια θα γίνει. Το έλεγε αυτό γιατί είχε τι ενεργοποιήσει. Την πίστη. Αμήν. Το ίδιο έχει να κάνει και για τα ουράνια πράγματα. Οτιδήποτε είναι πέρα, είναι κλεισμένα, εάν θέλετε, μέσα στα φυσικά όρια, ο άνθρωπος θα πρέπει να επιστρατεύσει την πίστη για να συνδεθεί με τα ουράνια. Και αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος έχει πιστέψει ότι ο Θεός είναι. Ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό. Είχε εμπειρίες με το Θεό. Οι προφήτες, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έδωσε μαρτύρια. Όλοι όσοι έψαχναν το Θεό, πού πήγαιναν? Στα μαρτύριά Του. Εκείνοι οι οποίοι Τον εξητούσαν. Ο Δαβίδ ήταν πάνω στο βουνό, αλλά είχε εκζήτηση του Θεού. Τον ποθούσε. Και ενεργούσε σαν πρόδρομος. Λέει ο νόμος τι είναι, ο παιδαγωγός ο οποίος μας πάει πού, στο Χριστό. Όλοι εκείνοι οι οποίοι όταν ήρθε ο Ιησούς και δέχτηκαν, κανείς δεν έρχεται προς εμένα, λέει ο Ιησούς, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατέρας. Όταν πραγματικά δηλαδή οι Ισραηλίτες εκείνοι, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ζητούσαν το Θεό μες στη ζωή τους, με ειλικρινή καρδιά, όσο και αν, όπως ο Παύλος, ήταν μέσα στη θρησκεία, ο Κύριος ερχόταν και έβρισκε τα πρόβατά του. Όπως και αν εργάζεται ο Θεός, σε όποιο περιβάλλον και αν ζεις και αν ζούμε, εσύ, σε σένα σου δίνεται η επιλογή να ζητήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Και καθώς το κάνεις, θα αρχίσεις να κατανοείς τις ενέργειές Του. Και θα είσαι σε θέση να ενεργείς, να αντιλαμβάνεσαι τα του Πνεύματος. Δηλαδή, τι μας λέει, καθώς κάνεις την αρχή, εκείνος ο οποίος έχει ο λίγο, ο Κύριος θα το αυξήσει. Επειδή βλέπει την καρδιά σου ότι τον θέλεις και ανοίγεις με πίστη σε εκείνον, θα σου δώσει λίγο, γιατί δεν μπορεί αμέσως να σου δώσει πολύ. Γιατί δεν θα μπορέσεις να το βαστάσεις. Αυτό το λίγο που θα σου δώσει θα έρθει και θα ενεργήσει μέσα σε όλη σου τη ζωή. Θα αρχίσει και θα γίνεσαι από άπιστος πιστός. Εκεί που την έννοια του Θεού την είχες απλά όταν ξεκινάμε την πίστη μας εγκεφαλικά, αρχίζει πλέον και κατεβαίνει στην καρδιά μας. Αρχίζει και γίνεται τρόπο ζωής. Και φοράμε τη φορά καθώς υπακούμε. Φοράμε τη φορά ο Κύριος αυξάνει την πίστη μας. Ενώ μιλούσε ο Κύριος στους Ιουδαίους, ήθελε να τους βοηθήσει να πιστέψουν, ήθελε να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πράγματι δεν είναι κάποιος σαν όλους τους άλλους, αλλά είναι αληθινά ο Γιος του Θεού. Τους λέει, ο Ιησούς δε έκραξε και είπεν, κατά Ιωάννη Ιωταβήτα, στο 44 πρέπει να είναι. Ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει σε μέ, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως στον κόσμο ήρθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εάν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα. Αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκε εντολή τι να είπω και τι να λαλήσω. Ο Κύριος τους μιλάει, βλέπετε, δεν παίρνει τη δόξα. Κάπου αλλού, όπου ο Ιησούς διαμαρτυρήθηκε, για ποιο λόγο δεν πιστεύουν, και τους είπε, πώς δύναστε εσείς να πιστεύετε, οι οποίοι λαμβάνετε δόξα ο εις από του άλλου. Συνήθως δηλαδή, τι συμβαίνει. Εκείνος ο οποίος είναι ψευδοπροφήτης Είναι αδύνατον να μην θέλει να πάρει δόξα για τον εαυτό του. Γιατί ο διάβολος τι είναι? Του εγώ. Κύριος αυτό που κάνει είναι, λέει, εάν κάποιος θέλει να γνωρίσει εγώ, σας λέγω ότι έχω κοινωνία με τον Πατέρα, έχω αυτά που σας λέω είναι απόρρια της σχέσης μου μαζί του. Και αυτός μου έχει δώσει αυτή την εντολή. Το τι να πω. Έχει να κάνει δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον Θεό, όπως ο Νικόδημος αναρωτήθηκε και τι είπε. Δεν είναι δυνατόν, κανείς δεν στάθηκε στο πρόσωπο της γης, αλλά του, στον Ισραήλ δεν στάθηκε κανείς να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, με εξουσία και οι λόγοι να βγαίνουν με χάρη, με θαύματα, με θαυμάσια. Κάθε τι που έλεγε ήταν ζυγισμένο, άγιο, καθαρό, για να ευεργετήσει. Θέλει να τους βοηθήσει εδώ. Δεν είναι δικά μου αυτά. Διανυχτέρευε στην προσευχή. Λάμβανε επακριβώς τους λόγους. Και αυτά μετέδιδε. Και αυτό που περίμενε ήταν την πίστη. Να ανοίξει η καρδιά. Γιατί, αδελφοί, δεν άνοιγε η καρδιά? Γιατί είχε άλλα πράγματα μέσα. Ήταν το σκοτάδι. Ήταν η αμαρτία, η υποκρισία. Και δεν είχαν επιθυμία να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Είχαν επαναπαυτεί στον νόμο. Και νόμιζαν ότι είναι αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι. Είναι ειδωλολάτρες. Είχε μπει πνευματική υπερηφάνεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μπορούμε να πούμε πολλά γι' αυτό, αλλά σε εκείνο που θέλω να επικεντρώσουμε, αδελφοί, από το βράδυ, είναι σε μερικούς τρόπους το πώς να διατηρήσουμε την πίστη μας. Να μην την χάσουμε. Αυτά που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Τα Άγια. Την πίστη, την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, η οποία έφτασε ατόφια σε εμάς, ορθοτομημένη. Βάδιζε με πίστη. Με εμπιστοσύνη στο ζωντανό Θεό. Με εμπιστοσύνη στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Και όχι με το συναίσθημα. Όχι με το συναίσθημα. Ξέρεις, η καρδιά μου πάει εκεί. Αυτό είναι και το κήρυγμα, ξέρετε, του διαβόλου. Πήγαινε όπου πάει η καρδιά σου. Όχι, αδελφοί. Εμείς πάμε εκεί που μας έχει πει ο Κύριος. Στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Αυτό ακούμε. Το συναίσθημα θα υπακούσει μετά. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν νιώθεις να προσευχηθείς, δεν νιώθεις να δοξάσεις το Θεό, κάν' το με πίστη. Θα το νιώσεις μετά. Αμήν. Για να διατηρήσεις την πίστη σου και να την αυξήσεις, είναι ανάγκη να ανακαινίζεις το νου σου. Γιατί υπάρχουν οι φυσικοί, αλλά και οι πνευματικοί νόμοι. Έχεις ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό, ένα χρόνο, δύο χρόνια, την μπαίνεις και είναι αραχνιασμένο. Έχουν πέσει σοφάδες. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Αν δεν το καλοποιείς το σπίτι σου και να το ανακαινίζεις κάθε μέρα, θα καταντήσει έτσι, αραχνιασμένο. Αυτό, και ξέρετε, ο εχθρός έχει τέτοιες αράχνες κάθε μέρα. Τώρα ιδιαίτερα με το ίντερνετ, με την τηλεόραση, με χίλιες δυο πληροφορίες, έρχεται να σου κλέψει την πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα ανακαίνιζε το νου σου. Τα υγιή διανοήματα του λόγου να ξεπλένουν κάθε τι άλλο, να καθαρίζουν κάθε τι άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσεις την πίστη σου. Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Κύριος. Όταν θα έρθω, θα βρω άραγε την πίστη. Μας προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Μάθε, επιδίωξε να γίνεις της προσευχής. Να γευτείς την ευλογία και να γεύεσαι της προσευχής.

0: θέλει υπομονή. Αν έχεις μάθει, έρχομαι, παίρνω και φεύγω, Κύριος σε θέλει εκεί να περιμένεις. Να περιμένεις γιατί πρέπει να κάνει δουλειά. Ανοίξει την καρδιά σου, να του μιλήσεις για τα πάντα. Να τον βάλεις πρώτο στις προτεραιότητες. Σε Κύριε, αληθινά πρώτος. Εσένα θέλω. Όταν έχω εσένα, όλα τα άλλα πήραν τη θέση τους. Επιδίωξε. Έχουν συμβεί τα 20 και χρόνια που τουλάχιστον βοηθάμε στην Εκκλησία, περιπτώσεις όπου άνθρωποι πέρασαν δυσκολίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι, πέρα από την Κυριακή, έρχεσαι στην προσευχή, αφιερώνεις χρόνο. Εκείνοι οι οποίοι το κάνουν αυτό, έχουν νικήσει πράγματα. Άλλοι που δεν, δυστυχώς νικήθηκαν. Και καθώς το συζητήσαν. Δες πώς θα ήταν η πορεία διαφορετική, εάν ερχόσουν και το άφηνε στα πόδια του Κυρίου. Να μάθεις να ανοίξεις την καρδιά σου, να σου πάρει την πίκρα, να σου πάρει όλα εκείνα που έρχονται για να χαλάσουν τον άνθρωπο. Έρχεσαι στην προσευχή και σε ανανεώνει. Έρχεσαι με βάρος και φεύγεις σαν πούπουλο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μαθαίνεις. Μαθαίνεις ότι όταν πας στον Κύριο, ο Κύριος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός. Έχεις γευτεί την αγαθότητά Του, έχεις γευτεί τη χαρά της παρουσίας Του. Και τι κάνεις όταν σου λείπει, ξέρεις τι θα κάνεις. Παίρνεις το μαξιλαράκι. Κύριε, σε θέλω. Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω το τίμημα. Γιατί αυτό που μου δίνεις εσύ, δεν μπορώ να το βρω πουθενά άλλου. Άνθρωποι, πράγματα, καταστάσεις, δεν μπορούν να μου δώσουν τη βαθιά ειρήνη που εσύ μου δίνεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη και η πίστη σου που πάει. Αν ήταν κοντά στο κόκκινο, ανεβαίνει. Αδελφοί, θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτόν τον τρόπο μας όρισε ο Κύριος απ' αρχής και απλά βλέπουμε. Τι κάνουμε. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου. Ξεχώρισε χρόνο για τον Κύριο στο να τον υπηρετήσεις. Στο περιβάλλον σου. Άφησε το φως σου να λάμψει. Ναι, είμαι του Κυρίου. Ξεχαθά, καλύτερα είναι, το έχω δει πολλές φορές. Καλύτερα να είσαι απαρχής ξεκάθαρος, καλύτερα να μιλήσεις απαρχής ποιος είσαι και τι είσαι, παρά να σε κουτσομπολεύουν από πίσω και να λένε ό,τι θέλουν. Θέλεις η πίστη σου να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, εσύ μας λέεις να αγρυπνούμε και να στεκόμαστε στην πίστη. Εσύ, Κύριε, μας δίδαξες τους Άγιους Λόγους και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να ανανεώσεις την πίστη μας, να αυξήσεις, Κύριε, να ενδυναμώσεις, να δώσεις παρησία, θάρρος, Κύριε. Αν, Κύριε, ο εχθρός διαλαλεί, Κύριε, μας την ακαθαρσία και οτιδήποτε άλλο, Κύριε, έξω από το θέλημά Σου. Πόσο μάλλον τα παιδιά Σου, Κύριε, θα πρέπει να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τους λόγους της αιώνιας ζωής. Να διακηρύττουμε ότι Εσύ μας αγάπησες και δόθηκες, Κύριε, θυσία, αντίλητρο για τις αμαρτίες μας. Να διακηρύττουμε τους λόγους της πίστεως, Κύριε, που μια ψυχή μεταβαίνει από τον αιώνιο χαμό στην αιώνια ζωή. Βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε την κλίση μας και να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Καθώς είπες Εσύ το βράδυ αυτό, είναι η ώρα να λάμψει, Κύριε, το φως. Είναι η ώρα, Κύριε, να ακουστεί, να διακηρύξουμε, να διατρανώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ότι Εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Και καλείς τους ανθρώπους, Κύριε, σε μετάνοια, γιατί τους αγάπησες, Κύριε. Και θέλεις να σκεπάσεις την αμαρτία τους, Κύριε, και να τους δώσεις αιώνια ζωή, ευλογίες. Φύλαξε, Κύριε, κάθε ένα παιδί Σου. Φύλαξέ μας από τα του κόσμου. Γιατί μόνο Εσύ μπορείς να μας δώσεις, Κύριε, αληθινή χαρά. Βοήθησέ μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας από το ψέμα, Κύριε, την απάτη. Από οτιδήποτε, Κύριε, μας διαφέρει από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Πότιζέ μας με το πνεύμα της αληθείας. Και χρησιμοποίησέ μας. Χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα Σου, Κύριε. Άνδρες, Κύριε, πίστεως. Και θυγατέρες, Κύριε. Λαός, τον οποίον εξέλεξες για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε. Θέλουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε μας, να είναι αγαλίαμα των εθνών. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Το βράδυ αυτό ευλογούμε το λαό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδιού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 23. Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Οικοδόμησε μου εδώ 7 βωμούς και ετοίμασε μου εδώ 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια». Και ο Βαλάκ έκανε όπως είπε ο Βαλάμ. Και πρόσφερε ο Βαλάκ και ο Βαλάμ ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό. Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Στάσου κοντά στο ολοκαύτωμά σου και εγώ θα πάω. Ίσως ο Κύριος φανεί σε συνάντησή μου. Και ό,τι μου δείξει, αυτό θα σου αναγγείλω». Και πήγε σε ένα υψηλό τόπο. Και ο Θεός συνάντησε τον Βαλάμ και του είπε: «Ετοίμασα τους 7 βωμούς και πρόσφερα ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό». Και ο Κύριος έβαλε λόγο στο στόμα του Βαλάμ και είπε: «Επίστρεψε στο Βαλάκ και θα του πεις ως εξής». Και επέστρεψε σε αυτόν και να στεκόταν κοντά στο ολοκαύτωμά του, αυτός και όλοι οι άρχοντες του Μωάβ. Και άρχισε την παραβολή του και είπε: «Ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, με έφερε από την Αράμ, από τα βουνά που είναι προς τα ανατολικά, λέγοντας: Έλα να μου καταραστείς τον Ιακώβ και έλα να αναθεματίσεις τον Ισραήλ. Πώς να καταραστώ αυτόν που ο Θεός δεν καταργέται? Ή πώς θα αναθεματίσω αυτόν που ο Κύριος δεν αναθεμάτισε? Επειδή τον βλέπω από την κορυφή των βουνών και τον θωρώ από τους λόφους. Δες, ένας λαός που θα κατοικήσει μόνος και δεν θα λογαριαστεί ανάμεσα στα έθνη. Ποιος μπορεί να αριθμίσει την άμμο του Ιακώβ και τον αριθμό από το 1/4 του Ισραήλ? Ήθε να πεθάνω σύμφωνα με το θάνατο των δικαίων και το τέλος μου να είναι όμοιο με το δικό του τέλος». Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Τι μου έκανες? Εγώ σε παρέλαβα για να καταραστείς τους εχθρούς μου και δες, εσύ ευλογώντας τους ευλόγησες». Και εκείνος απαντώντας είπε: «Δεν πρέπει να προσέξω ό,τι ο Κύριος έβαλε στο στόμα μου, τούτο να πω». Και ο Βαλάκ είπε σε αυτόν: «Έλα, παρακαλώ μαζί μου, σε ένα άλλο τόπο από όπου θα τον δεις. Μόνο το άκρον του θα δεις, το σύνολο του όμως δεν θα το δεις. Και να μου τον καταραστείς από εκεί». Και τον έφερε στην πεδιάδα Ζοφίμ, επάνω στην κορυφή του Φασγά, και οικοδόμησε 7 βωμούς και πρόσφερε ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό. Και είπε στο Βαλάκ: «Στάσου εδώ κοντά στο ολοκαύτωμά σου και εγώ θα συναντήσω εκεί τον Κύριο». Και ο Κύριος συνάντησε τον Βαλάμ και έβαλε λόγο στο στόμα του και είπε: «Επίστρεψε στο Βαλάκ και πες του ως εξής». Και ήρθε σε αυτόν και δες, αυτός στεκόταν κοντά στο ολοκαύτωμά του και οι άρχοντες του Μωάβ ήσαν μαζί του. Και ο Βαλάκ του είπε: «Τι μίλησε ο Κύριος?» Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε: «Σήκω ο Βαλάκ και άκουσε. Δώσε σε μένα ακρόαση, εσύ ο γιος του Σεπφόρ. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί, ούτε γιος ανθρώπου για να μεταμεληθεί. Αυτός είπε και δεν θα εκτελέσει? Ή μίλησε και δεν θα το τηρήσει? Δες, παρέλαβα ευλογία και ευλόγησε και δεν μπορώ να την μεταστρέψω. Δεν παρατήρησε ανομία στον Ιακώβ, ούτε είδε διαστροφή στον Ισραήλ. Ο Κύριος ο Θεός του είναι μαζί του και αλλαλαγμός βασιλιά είναι ανάμεσά τους. Ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Έχουν σαν δύναμη μονοκέρα του ζώου. Βέβαια, καμιά γοητεία δεν πιάνει ενάντια στον Ιακώβ, ούτε μαντία ενάντια στον Ισραήλ. Στον καιρό του θα μιληθεί για τον Ιακώβ και για τον Ισραήλ. Τι κατόρθωσε ο Θεός! Δες, ο λαός θα σηκωθεί σαν λένα και θα εγερθεί σαν λιοντάρι. Δεν θα κοιμηθεί μέχρι να φάει το θύραμα και να πιει το αίμα των φωνευμένων». Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Ούτε να τους καταραστείς καθόλου, ούτε να τους ευλογήσεις καθόλου». Και ο Βαλάμ απαντώντας είπε στο Βαλάκ: «Δεν σου είπα λέγοντας

Αριθμοί, κεφάλαιο 24. Και βλέποντας ο Βαλαάμ ότι ήταν αρεστό μπροστά στον Κύριο να ευλογήσει τον Ισραήλ, δεν πήγε, καθώς άλλοτε, να ζητήσει μαντίες, αλλά έστησε το πρόσωπό του προς την έρημο. Και ο Βαλαάμ σήκωσε τα μάτια του ψηλά και είδε τον Ισραήλ κατασκηνωμένον, σύμφωνα με τις φυλές τους, και ήρθε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς άρχισε την παραβολή του, είπε: «Ο Βαλαάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, και ο άνθρωπος που έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε, εκείνος που άκουσε τα λόγια του Θεού, που είδε όραση του παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του, είπε, πόσο ωραίες είναι οι κατοικίες σου, Ιακώβ, οι σκηνές σου, Ισραήλ. Ως κοιλάδες είναι απλωμένες, ως παράδεισοι σε όχθες ποταμού, ως δέντρα αλόης που ο Κύρος φύτεψε, ως κέδρη κοντά στα νερά. Θα εκαίει νερό από την αντλία του και το σπέρμα του θα είναι σε πολλά νερά. Και ο βασιλιάς του θα είναι υψηλότερος από τον Αγάγ και η βασιλεία του θα μεγαλυνθεί. Ο Θεός τον έβγαλε από την Αίγυπτο. Έχει σαν δύναμη μονοκέρα του ζώου. Θα καταφάει τα έθνη, τους πολεμίους του, και θα συντρίψει τα κόκαλά τους και θα τους τοξεύσει με τα βέλη του». Και όταν ξάπλωσε, κοιμήθηκε σαν λιοντάρι και σαν σκύμνος λιονταριού. Ποιος θα το ξυπνήσει? Ευλογημένος εκείνος που σε ευλογεί και καταραμένος εκείνος που σε καταργέται. Και εξάφθηκε ο θυμός του Βαλάκ ενάντια στο Βαλάμ και εκτύπησε τα χέρια του. Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Για να καταραστείς τους εχθρούς μου σε κάλεσα. Και δες, εσύ ευλογώντας, τους ευλογείς για τρίτη φορά τώρα. Φύγε λοιπόν τώρα στον τόπο σου. Έλεγα να σε τιμήσω με τιμές. Αλλά να, ο Κύριος σου στέρισε την τιμή». Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Δεν είπα και στους απεσταλμένους σου που μου έστειλες, λέγοντας, και αν ο Βαλάκ μου δώσει το σπίτι του γεμάτο από ασίμι και χρυσάφι, δεν μπορώ να παραβώ την προσταγή του Κυρίου, ώστε να κάνω από μόνος μου καλό ή κακό, αλλά ό,τι ο Κύριος μιλήσει αυτό και θα πω. Και τώρα, δες, εγώ πηγαίνω στο λαό μου. Έλα λοιπόν να σου φανερώσω τι θα κάνει αυτός ο λαός στο λαό σου στις έσχατες μέρες». Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε: «Ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, εκείνος που έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε, είπε εκείνος που άκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε γνώση του υψίστου, ο οποίος είδε όραση του παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του. Θα τον δω, αλλά όχι τώρα. Θα τον θωρήσω, αλλά όχι από κοντά. Αστέρι θα ανατείλει από τον Ιακώβ και θα αναστηθεί σκύπτρο από τον Ισραήλ και θα πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβ και θα εξολοθρεύσει όλους τους γιους του Σιθ. Και ο Εδόμ θα είναι κληρονομιά και ο Σιήρ θα είναι κληρονομιά στους εχθρούς του. Και ο Ισραήλ θα πράξει με ισχύ. Και από τον Ιακώβ θα βγει εκείνος που εξουσιάζει και θα εξολοθρεύσει εκείνον που διασώθηκε από την πόλη». Και βλέποντας τον Αμαλίκ, άρχισε την παραβολή του και είπε: «Ο Αμαλίκ είναι αρχή των εθνών, αλλά στο τέλος θα αφανιστεί». Και βλέποντας τον Κενέο, άρχισε την παραβολή του και είπε: «Ισχυρή είναι η κατοικία σου και βάζεις τη φωλιά σου επάνω στην πέτρα. Παρά τα αυτά, ο Κενέος θα καταπορθηθεί μέχρι ότου σε φέρει αιχμάλωτο ο Ασούρ». Και επανέλαβε την παραβολή του και είπε: «Ω, ποιος θα ζήσει όταν θα το κάνει αυτό ο Θεός? Και θα έρθουν πλοία από τα παράλια των Κιτιαίων και θα καταθλίψουν τον Ασούρ και θα καταθλίψουν τον Έβερ, αλλά και εκείνοι θα εξαφανιστούν». Και αφού σηκώθηκε ο Βαλάμ, αναχώρησε και επέστρεψε στον τόπο του. Και ο Βαλάκ αναχώρησε και αυτός στο δικό του δρόμο. Ψαλμός 143. Ψαλμός του Δαβίδ. «Κύριε, εισάκουσε την προσευχή μου. Δώσε ακρόαση στις δεήσεις μου. Απάντησε μου σύμφωνα με την αλήθεια σου, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου. Και μην μπεις μέσα σε κρίση με το δούλο σου, επειδή μπροστά σου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος που ζει. Επειδή ο εχθρός καταδίωξε την ψυχή μου, ταπείνωσε τη ζωή μου μέχρι το έδαφος. Με κάθισε σε σκοτεινούς τόπους, σαν τους αιώνιους νεκρούς.

0: αυτό το πνεύμα μου είναι μέσα μου καταθλιμμένο και η καρδιά μου είναι μέσα μου ταραγμένη. Θυμάμαι τις αρχαίες μέρες. Σκέφτομαι όλα τα έργα σου. Μελετώ στα δημιουργήματα των χεριών σου. Απλώνω τα χέρια μου σε σένα. Η ψυχή μου σε διψάει σαν άνυδρη γη. Κύριε, γρήγορα εισάκουσέ με. Το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μένα και μοιάσω με εκείνους που κατεβαίνουν στο λάκκο. Κάνε με να ακούσω το πρωί του ελαιό σου, επειδή σε σένα στήριξα το θάρρος μου. Κάνε με να γνωρίσω το δρόμο μου στον οποίο πρέπει να περπατάω, επειδή σε σένα ύψωσα την ψυχή μου. Ελευθέρωσε με από τους εχθρούς μου, Κύριε. Κατέφυγα σε σένα. Δίδαξε με να κάνω το θέλημά σου, επειδή εσύ είσαι ο Θεός μου. Το αγαθό σου πνεύμα ας με οδηγήσει σε δρόμο ευθύ. Ένεκα το ονόματό σου, Κύριε, ζωοποίησέ με. Χάρη της δικαιοσύνης σου, βγάλε την ψυχή μου από τη στενοχώρια. Και για το έλεό σου, εξολόθρευσε τους εχθρούς μου και αφάνισε όλους εκείνους που θλίβουν την ψυχή μου, επειδή εγώ είμαι δούλος σου. Ψαλμός 144. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευλογητός ο Κύριος, το φρούριό μου, αυτός που διδάσκει τα χέρια μου σε πόλεμο και τα δάχτυλά μου σε μάχη. Το έλεος μου, το οχύρωμά μου, το υψηλό μου καταφύγιο και ο ελευθερωτής μου. Η ασπίδα μου, στον οποίο έλπισα, ο οποίος υποτάσσει το λαό μου κάτω από μένα. Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος και το γνωρίζεις, ή ο γιος του ανθρώπου και τον σκέφτεσαι. Ο άνθρωπος μοιάζει με τη ματιότητα. Οι ημέρες του είναι σαν σκιά που παρέρχεται. Κύριε, κλείνε τους ουρανούς σου και κατέβα. Άγγιξε τα βουνά και θα καπνίσουν. Άστραψε μια αστραπή και διασκόρπισε τους. Ρίξε τα βέλη σου και εξολόθρευσέ τους. Στείλε το χέρι σου από ψηλά. Λύτρωσε με και ελευθέρωσέ με από πολλά νερά. Από το χέρι των γιών του ξένου. Που το στόμα τους μιλάει η ματαιότητα και το δεξί τους χέρι είναι δεξί χέρι ψευτιάς. Θεέ, καινούριο τραγούδι θα ψάλω σε σένα. Με δεκά χόρδο ψαλτήρι θα ψαλμωδώ σε σένα. Αυτόν που έδωσε σωτηρία στους βασιλιάδες. Που λυτρώνει το δούλο του, το Δαβίδ, από πονηρή ρομφαία. Λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με από το χέρι των γιών του ξένου. Που το στόμα τους μιλάει ματαιότητα και το δεξί τους χέρι είναι δεξί χέρι ψευτιάς. Για να είναι η γη μας σαν νεόφυτα που αυξάνουν στη νιώτη τους. Οι θυγατέρες μας σαν πέτρες ακρογωνιαίες, τορνευμένες για στόλισμα του παλατιού. Οι αποθήκες μας γεμάτες, ώστε να δίνουν κάθε είδος τροφής. Τα πρόβατά μας να πληθαίνουν σε χιλιάδες και μυριάδες μέσα στα χωράφια μας. Τα βόδια μας πολύτοκα. Να μην υπάρχει ούτε έφοδος εχθρών, ούτε εξόρμηση, ούτε κραυγή στις πλατείες μας. Μακάριος ο λαός που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Μακάριος ο λαός του οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός του. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 13. Στάθηκα τότε στην ακροθαλασσιά και είδα να βγαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο με 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Στα κέρατά του είχε 10 στέματα και στα κεφάλια του αυτοκρατορικούς τίτλους προσβλητικούς για το Θεό. Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη. Τα πόδια του ήταν σαν της αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Και ο δράκοντας του έδωσε τη δύναμή του, το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε να είχε πληγωθεί θανάσιμα. Η θανατηφόρα του όμως πληγή θεραπεύτηκε. Και όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε το θηρίο. Προσκύνησαν το δράκοντα γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο και προσκυνούσαν και το θηρίο λέγοντας «Ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να υπολεμήσει εναντίον του?» Στο θηρίο δόθηκε στόμα να λέει λόγια υπεροπτικά και βλάσφημα, προσβλητικά για το Θεό, και του δόθηκε εξουσία να δράσει 42 μήνες. Άνοιξε το στόμα του και άρχισε να προσβάλλει το Θεό, βλαστημώντας το όνομά του να αμφισβητεί τη δύναμή του, την κατοικία του και όσους κατοικούν στον ουρανό. Του δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει εναντίον του λαού του Θεού και να τον νικήσει. Του δόθηκε και η εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος.
1: θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που τα ονόματά τους δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνιού από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Σε όποιον έχει λάχη να εχμαλωτιστεί, θα εχμαλωτιστεί. Σε όποιον να σκοτωθεί με ξύφος θα σκοτωθεί. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη όσων ανήκουν στο λαό του Θεού. Ύστερα είδα ένα άλλο θηρίο να βγαίνει από τη στεριά. Είχε δύο κέρατα που μοιάζαν με αρνιού και η φωνή του έμοιαζε με δράκοντα. Και με εντολή του πρώτου θηρίου ασκούσε όλη την εξουσία. Και έκανε όλη τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που θεραπεύτηκε η θανατηφόρα πληγή του. Και έκανε τερατουργίες μεγάλες, ως και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και παραπλανάει τους κατοίκους της γης με τις θερατουργίες που του επιτράπηκε να κάνει με εντολή του θηρίου, προτρέποντας τους κατοίκους της γης να κατασκευάσουν ένα άγαλμα του θηρίου που είχε δεχθεί την πληγή του ξύφους και ωστόσο έζησε. Και του επιτράπηκε να ζωντανέψει το άγαλμα του θηρίου, ώστε να μιλήσει το άγαλμα και να κάνει να θανατωθούν όσοι δεν προσκυνήσουν το άγαλμα του θηρίου. Και υποχρεώνει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή πάνω στο μέτωπό τους. Και κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ χρειάζεται η σοφία. Όποιος έχει μυαλό, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου που δηλώνει ένα άνθρωπο. Ο αριθμός του είναι 666. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 14. Ύστερα κοίταξα και να. Το αρνί στεκόταν πάνω στο όρος Σιών και μαζί του 144.000 άνθρωποι, έχοντας γραμμένο πάνω στα μέτωπά τους το όνομά του και το όνομα του πατέρα του. Και άκουσα φωνή από τον ουρανό σαν τη βοή του καταράχτη, σαν τη βοή μεγάλης βροντής. Και η φωνή που άκουσα έμοιαζε ακόμη με μουσική που κάνουν οι κιθαριστές με τις κιθάρες τους. Οι 144.000 τραγουδούσαν μπρος στο θρόνο και μπρος στα τέσσερα όντα και στους πρεσβυτέρους ένα καινούριο άσμα, που κανείς άλλος πάνω στη γη δεν μπορούσε να μάθει, εκτός από τους ίδιους που είχαν λυτρωθεί. Είναι εκείνοι που δεν μολύνθηκαν με γυναίκες, οι Παρθένοι. Αυτοί ακολουθούν το αρνί όπου κι αν πάει. Από όλη την ανθρωπότητα αυτοί έχουν λυτρωθεί ως πρώτη προσφορά στο Θεό και στο αρνί. Δεν ακούστηκε από το στόμα τους κανένα ψέμα για το Θεό. Είναι αψεγάδιαστοι. Είδα και ένα άλλο άγγελο να πετάει μες ουρανής. Είχε ένα αιώνιο χαρμόσυνο άγγελμα να διαλαλήσει στους κατοίκους της γης σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό. Έλεγε με δυνατή φωνή «Φοβηθείτε το Θεό και δοξάστε Τον, γιατί ήρθε η ώρα που θα κρίνει τον κόσμο. Προσκυνήστε Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδατών». Ύστερα ακολούθησε ένας άλλος, δεύτερος άγγελος που έλεγε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η Μεγάλη, αυτή που πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας της». Μετά τους ακολούθησε ένας άλλος, τρίτος άγγελος που έλεγε με δυνατή φωνή «Όποιος προσκυνάει το θηρίο και το άγαλμά του και σημαδεύεται με χάραγμα στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού, που το έχουν βάλει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του. Και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Άγιους Αγγέλους και στο αρνί. Ο καπνός από τα βασανιστήριά τους θα ανεβαίνει αιώνια και δεν θα βρίσκουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και το άγαλμά του και όποιος έχει πάνω του χαραγμένο το όνομα του θηρίου. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού, αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και πιστεύουν στον Ιησού. Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Γράψε, μακάρι οι νεκροί όσοι στο εξής πεθαίνουν για χάρη του Κυρίου, όπως διαβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα θα αναπαυτούν από τους κόπους τους γιατί τα έργα τους θα τους ακολουθούν ως συνήγοροι τους». Κοίταξα τότε και να, ένα άσπρο σύννεφο και πάνω στο σύννεφο καθόταν κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Είχε στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και στο χέρι του κοφτερό δρεπάνι. Βγήκε τότε από το ναό ένας άλλος άγγελος κράζοντας με δυνατή φωνή σε εκείνον που καθόταν στο σύννεφο. «Ρίξε το δρεπάνι σου και θέρισε, γιατί τα σπαρτά ξεράθηκαν και ήρθε η ώρα του θερισμού». Και εκείνος που καθόταν στο σύννεφο έριξε το δρεπάνι του στη γη και η γη θερίστηκε. Τότε βγήκε από τον ουράνιο ναό και άλλος άγγελος κρατώντας κι αυτός κοφτερό δρεπάνι. Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, αυτός που εξουσίαζε τη φωτιά, και φώναξε με δυνατή φωνή σε αυτόν που κρατούσε το κοφτερό δρεπάνι. «Ρίξε το δρεπάνι σου το κοφτερό και τρίγησε τα τσαμπιά από το αμπέλι της γης, γιατί τα σταφύλια του ορίμασαν». Και έριξε ο άγγελος το δρεπάνι του στη γη και τρίγησε το αμπέλι της γης και έβαλε τα σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Και πατήθηκε το πατητήρι έξω από την πόλη και έτρεξε αίμα από το πατητήρι και έφτασε ως τα χαλινάρια των αλόγων, σε 1600 στάδια μακρός.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, ευχαριστούμε. Δοξάζουμε το όνομά Σου, το Άγιο Χριστέ μας. Αλληλούια. Ζούμε και αντλούμε από Εσένα ζωή, Χριστέ μας. Αναπνέουμε τον αέρα που μας δίνεις, Κύριε. Το νερό που μας δίνεις, Κύριε, μας το πίνουμε. Το φαγητό που μας δίνεις, το τρώμε, Κύριε. Και το φυσικό και το πνευματικό, Χριστέ μας, Άγιε. Εσύ είσαι που χορηγείς τα πάντα, Κύριε μας. Το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε. Ότι κάθε δόση αγαθή, κάθε δόρημα τέλειο είναι από τον Πατέραν του Φώτων. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, η Αγία Γραφή, είχε γραφτεί από τόσους αιώνες, σε διάστημα 1600 ετών, δηλαδή από τον Μωυσή του 1500 π.Χ. μέχρι το τέλος του 1ου αιώνα με την Αποκάλυψη, και είναι μέσα γραμμένα τόσα και τόσα βιβλία, 66 βιβλία, και νομίζουμε ίσως περισσότεροι ότι η καταγραφή αυτή είναι η προσπάθεια που έδωσαν οι άνθρωποι για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μας εξηγάει εκεί τι είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι πρέπει να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο Λόγος του Θεού περιλαμβάνει την εξελισσόμενη αποκάλυψη του ίδιου του Θεού, ο οποίος μας εκφράζει τον εαυτόν Του. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Θεός, σας δίνω αυτό το βιβλίο και μέσα από αυτό το βιβλίο μπορείτε να με γνωρίσετε. Και πώς, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας και περπάτησε ανάμεσά μας. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε πολλούς χαρακτήρες ανθρώπων, το πώς έζησαν, πώς συμπεριφέρθηκαν. Ωστόσο, γενικά μέσα από όλα αυτά φαίνεται ο Κύριος, ο Θεός. Δηλαδή δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού απλά ιστορίες, που πολλές είναι ιστορίες, απλά μέσα από αυτά υπάρχει η σημασία. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ο γραπτός ο Λόγος, γραμμένος κάτω, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός ο Λόγος του Θεού. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλος ο γραπτός Λόγος έχει σαν κέντρο, σαν στόχο, το ζωντανό Λόγο. Ο Λόγος που έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σκεφτείτε δηλαδή αυτά τα γράμματα να ζωντανεύουν και να γίνονται ζωή, γιατί είναι ο Κύριος. Ξέρουμε ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για τα μελλοντικά, αλλά κυρίως για τον Ιησού Χριστό, και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διακονία Του, για την έλευσή Του κλπ. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε μια διάκριση, μια αναποκάλυψη ότι αυτό που διαβάζω τώρα εννοεί τον Κύριο. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να το καταλάβει κάποιος, ειδικά αν δεν είναι γνώστης των πνευματικών. Για παράδειγμα, έλεγε «Από την Αίγυπτο εκάλεσα τον Υιό μου», έτσι έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη. Και όλοι ξέρανε ότι είναι ο λαός Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Υιός του, και ήρθε στη γη Χαναάν. Όμως, στα Ευαγγέλια μας λέει ότι όταν ο Ιησούς μετά τον διωγμό με τον Ηρώδη από τη Βηθλεέμ πήγαν στην Αίγυπτο, λέει «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου να εκπληρωθεί η προφητεία». Άρα ήταν και αυτό. Κάποτε οι προφητείες είναι διπλές, κάποτε είναι κρυμμένες και έρχεται η ώρα τους να φανερωθούν. Για παράδειγμα, το σπέρμα της γυναίκας, στη Γένεση 3:15, λέει ο Θεός το διάβολο «Θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχύσεις τη φτέρνα του». Ένας που δεν ξέρει πολύ και πρωτοδιαβάζει τη γραφή, τι είναι αυτό το σπέρμα και αυτό το κεφάλι κλπ. Αλλά ξέρουμε τι εννοεί ο Λόγος του Θεού, ότι το σπέρμα της γυναίκας, αν το πάρουμε κυριολεκτικά, μπορεί να είναι από τη Μαριάμ, ότι ο Κύριος επάταξε, σύντριψε το κεφάλι, γιατί όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε, επάταξε το διάβολο. Ναι, είναι και η Εκκλησία η γυναίκα, αλλά και πάλι είναι το ίδιο. Συντρίβει το κεφάλι του εχθρού. Ή στον Ισαΐα 7:14. η παρθενική γέννηση, από τον 8ο αιώνα π.Χ. προφητευμένο. Ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Κοιτάξτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Τώρα η Παρθένος γίνεται να συλλάβει, αφού είναι Παρθένος και σκεφτόντουσαν αιώνες πώς μπορεί να γίνει αυτό και μήπως είναι κάτι μεταφορικό, αλλά τελικά ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε. Ψαλμός 22:16. Ότι περνούσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, ο Δαβίδ τώρα δεν ήξερε, γιατί βλέπετε οι προφήτες πολλές φορές νιώθουν και τα βγάζουν και τα γράφουν, αλλά δεν ξέρουν προφανώς πότε θα συμβεί και γιατί το κάνουν. Ο Κύριος είναι που έγραψε τον λόγο του. Σκύλοι με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να απαριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Και ξέρουμε με αιώνες μετά, που μας περιγράφει τη Σταύρωση, ότι έτσι ακριβώς έγινε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο κλπ. Και να μην δούμε το 53 του Ισαΐα, που είναι όλο το κεφάλαιο η θυσία του Χριστού στο Γολγοθά. Προφητείες λοιπόν, μέσα από τον Λόγο, αλλά προφητείες για τον Κύριο. Ξέρω ότι μέσα στη Γραφή υπάρχουν περίπου 1000 προφητείες. Τα 4 πέπτα βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και το 1 πέπτο στην Καινή. Από αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, πάνω από 330 προφητείες μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους των οποίων σχεδόν πάντοτε το αντίτυπο είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι μεταφορικά, τύπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε, να ξέρουμε πώς να το ταιριάζουμε αυτό και τι εννοεί. Γένεση 28:12. Για παράδειγμα, η σκάλα του Ιακώβ. Έφυγε ο Ιακώβ από τον αδερφό του, θυμάστε, που έγινε αυτό και τσακώθηκαν, και φεύγει μακριά και λέει, είδε ένα όνειρο, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφθανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή. Δεν υπάρχει άλλη σκάλα μέσα στη Γραφή. Αυτή η σκάλα ακουμπούσε στη γη και έφτανε στον ουρανό. Ο Ιησούς ξέρουμε ότι είναι το αντίτυπο, γιατί αυτός είναι η σκάλα με την οποία ο Θεός μπόρεσε να κατέβει στον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο, να τον υπηρετήσει. Ακόμα έχει να κάνει και με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Ακουμπούσε στη γη η ανθρώπινη φύση και στον ουρανό η Θεία φύση. Δηλαδή είναι απαραίτητα στοιχεία του Μεσίτη. Γιατί ένωνε τη γη με τον ουρανό. Δεν μας λέει το εδάφιο, ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δηλαδή ενώνει τη γη με τον ουρανό, ενώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Έτσι χαράχτηκε ο μόνος δρόμος που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό. Ένας άλλος τύπος είναι ο Χάλκινος Όφης, αριθμοί 21, στο 8. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Ήταν η περίπτωση που οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο γόγγιζαν, είχαν αμαρτήσει, γιατί μας έφερες εδώ, να πάμε πίσω, τι είναι αυτό, πού είναι τη γη που μας υποσχέθηκες κλπ. Και ως κρίση στάλθηκαν φλογεροί όφης ανάμεσά τους. Βέβαια, λένε κάποιοι μελετητές ότι τα φίδια ήταν εκεί πάντα στην έρημο, απλά ο Κύριος είχε έναν αόρατο φράχτη και προστάτευε τον λαό του και με τον γογισμό τους, με την αμαρτία τους, ο Κύριος επέτρεψε να κατεβεί ο φράχτης. Και όταν ο λαός έκραξε στο Μωυσή για βοήθεια, ο Θεός οδήγησε τον δούλο του να φτιάξει αυτό το χάλκινο φίδι, να το υψώσει πάνω σε ένα στήλο και αυτό που χρειαζόταν να κάνει κανείς ήταν να το κοιτάξει εφόσον είχε δαγκωθεί και να ζήσει, λέει. Και αυτός είναι ένας άλλος τύπος που μας δείχνει τον Ιησού Χριστό. Και δεν χρειάζεται εδώ να αυτοσχεδιάσουμε και να πούμε ναι, είναι αυτό το φίδι τώρα πάνω, συμβολίζει το Σταυρό, Γιατί στο κατά Ιωάννη 3:14 μας το λέει καθαρά. «Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν». Βλέπετε, αδερφοί, που ταυτίζει τις προφητείες, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τις εξηγεί πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που, να το πω, να μην έχει το δηλητήριο από το δάγκωμα του φιδιού. Γιατί ο Όφης, ξέρουμε τι συμβολίζει. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί και κάτω από την καταδίκη και τη σκιά του θανάτου. Και το δηλητήριο του ερπετού είναι η αμαρτία. Και ο χαλκός μέσα στη γραφή συμβολίζει κρίση, συμβολίζει δικαιοσύνη. Έτσι το χάλκινο φίδι έχει να κάνει με δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, και τον ευχαριστούμε, κρίθηκε στη δική μας θέση. Δηλαδή το φίδι πάνω σε αυτόν το κοντάρι στήθηκε για κρίση, έτσι και η δική μας η αμαρτία κρίθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και γλιτώνουμε εμείς. Δηλαδή μια ματιά στο φίδι πάνω στο κοντάρι οι Ισραηλίτες της ερήμου έπαιρναν πίσω τη ζωή τους που θα τη χάνανε, γιατί τα φίδια σκορπούσαν το θάνατο, αλλά οι πληγωμένοι όταν κοιτούσαν ψηλά ζούσαν. Και είναι πολύ πολύ ωραία εικόνα, γιατί και εμείς βλέπουμε πάνω στο σταυρό και ζούμε. Έξοδος 16:14. Το μάνα. «Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραήλ του είδαν, είπαν αναμεταξύ τους, «Τι είναι αυτό?» Επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε». Και ξέρουμε από την ιστορία ότι το μάνα ήταν η τροφή των Ισραηλιτών στην έρημο. Το αντίτυπο όμως είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι θα πει κάποιος, «Μα από πού και ως πού το φαγητό αυτό με τον Ιησού?» Ιωάννης 6:31. «Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γραμμένο, άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». Είπε τότε σε αυτούς ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Ο Μωυσής δεν σας έχει δώσει τον άρτο από τον ουρανό, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Είπα λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσε μας αυτό τον άρτο». Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, ήταν κλειστά τα μυαλά τους και νομίζαν ότι θα ήταν ένα ψωμί που θα τρώνε και δεν θα πεινάνε. Ο Κύριος τους απάντησε, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Και βλέπουμε ότι ο άρτος, το μάνα, ερχόταν από τον ουρανό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όμως κάποιοι τύποι, όπως είπα, είναι δυσκολονόητοι, δεν βγάζουν νόημα άμεσα. Ίσως ο Κύριος το έγραψε έτσι, επέτρεψε να γραφτεί έτσι, λίγο σκεπασμένα, γιατί πολλοί θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού και να κοροϊδέψουν, να ερωνευτούν, να βρουν λάθη και τους αφήνει εκεί να διαβάζουν και να μην καταλαβαίνουν και να αφήνουν τη γραφή, να μην ασχολούνται πολύ, διότι βλέπει ότι δεν τους αξίζει. Και αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Κύριο και ανοίγουν την καρδιά τους και θέλουν, είναι εκεί που ο Θεός τα αποκαλύπτει. Να σας πω κάτι, οι Ισραηλίτες δεν χρειαζόταν να αντιληφθούν ακριβώς τι είναι το μάνα, τι συμβολίζει. Τους λέει, πάρτε και φάτε. Κάθε μέρα θα βρίσκετε να παίρνετε να τρώτε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχόμαστε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε το κάθε τι. Δεν είναι το κάθε παιδί του Θεού να γνωρίζει όλο το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, όλα τα κρυμμένα μηνύματα, όλες τις τάσεις που έχει, το θέλημα του Κυρίου σε βάθος μεγάλο. Πολλά ξέρουμε, κάποια δεν ξέρουμε. Κάποιος ξέρει περισσότερα, κάποιος ξέρει λιγότερα. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο περιπλοκός που διαβάζεις και πάντα έχει να σου δώσει κι άλλα, αλλά παράλληλα είναι και τόσο απλός. Ο Ιησούς ήρθε, έδωσε τη ζωή του, δέξου τον να σωθεί σε αιώνια. Αμήν. Και ζήσε μια όμορφη ζωή μαζί του. Το μάνα έμεινε πάνω στη γη για λίγο. Είτε το πάρουμε ότι κάθε μέρα έπρεπε να τρως γιατί βρώμιζε μετά, εκτός αν ήταν Σάββατο που μπορούσε να πάρεις διπλή μερίδα και δεν σκουλίκιαζε, αλλά ήταν κάθε μέρα πρέπει να τρως τον άρτο σου, τον λόγο, δεν μπορεί να πάρεις πολύ να φυλάξεις, γιατί χαλούσε. Αλλά και αν το δούμε πάλι ως περίοδος, ήταν κάποια χρόνια στην έρημο. Και ο Ιησούς πάνω στη γη 33,5 χρόνια έζησε, που μπροστά στην αιωνιότητα είναι μια σύντομη ζωή. Όπως είπα, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους, χαρακτήρες ανθρώπων που απεικονίζουν τον Χριστό, με τη ζωή τους δηλαδή. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλούς τέτοιους τύπους, όπως ήταν ας πούμε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, έτσι που τον πούλησαν οι αδερφοί του, που πέρασαν τόσα άσχημα και στο τέλος ο Φαραώ τον ανέβασε, είναι τύπος του Χριστού. Ενώ δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι πολύ παράλληλη η ζωή του, μπορεί να την ταυτίσει κάποιος. Ο Αδάμ, ο Ααρών, ο Ισάκ, έτσι, ο Πασχαλινός Αμνός, το Αρνί, η πόλη της καταφυγής. Θυμάστε όταν κάποιος έκανε ένα έγκλημα και έπρεπε να φύγει να πάει στην πόλη της καταφυγής για να μην το σκοτώσει ο εκδικητής του αίματος. Και εμείς τρέχουμε στον Κύριο, στην πόλη της καταφυγής, που είναι ο μεγάλος αρχιερέας εκεί, για να γλιτώσουμε από αυτόν που μας καταδιώκει. Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Ο αρχιερέας, η στολή, όλα αυτά τα σύμβολα. Δηλαδή κάθε θυσία και κάθε πρόσφορα από τις οποίες είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη, απεικονίζει τον Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή από όπως και να το δεις. Θυμάστε, για παράδειγμα, στη Γένεση έχουμε τη θυσία του Ισαάκ. Πάει ο Αβραάμ, τον διάταξε ο Θεός, να θυσιάσει το γιο του. Να θυσιάσει το μονογενή του γιο, το μονάκριβον του γιο που αγαπούσε, το γιο της υπόσχεσης. Αυτό δεν μας φέρνει αμέσως ο Θεός που έδωσε το γιο του το μονογενή για μας. Δηλαδή αυτοί οι τύποι, για παράδειγμα, που λέμε για τις θυσίες. Να το δούμε λίγο. Γένεση 22:13. Υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε. Και να, πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδό φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα, αντί του δικού του γιου. Βλέπετε, κάποιοι τύποι δεν ολοκληρώνονται τέλεια, αλλά πάλι έχουν τη σημασία τους. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ισαάκ δεν πέθανε τελικά, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε. Στο τσακ, εκεί που θα πέθαινε, ο Θεός έκανε χάρη και έγινε θυσία αυτόν το κρυάρι που ήταν εκεί και γλίδωσε ο Ισαάκ και έζησε. Εντάξει, και ο Ιησούς κατά μία έννοια έζησε, αλλά πέθανε όμως. Όμως μέχρι εκεί ο τύπος ισχύει. Γι' αυτό δεν είναι πάντα 100% όλοι οι τύποι που βλέπουμε στη γραφή. Πρέπει να ξέρουμε ποιο να χρησιμοποιήσουμε και ποιο να αφήσουμε στην άκρη. Στην Έξοδο έχουμε πάλι θυσία, την οικογενειακή θυσία, το Πάσχα. Θυμάστε με τον αμνό που έπρεπε να το φάνε όλο το βράδυ και το αίμα που έπρεπε να βάλουν πάνω στις παραστάτες για να γλιτώσουν από τον εξολοθρευτή, το αίμα. Και εμείς τι έχουμε, το αίμα. Είναι εικόνα, είναι παράλληλος τύπος. Όπως δηλαδή πρέπει να βάλεις το αίμα για να περάσει ο εχθρός και να μην σε σκοτώσει, και εμείς πρέπει να είμαστε εγκαλυμμένοι με το αίμα του Κυρίου για να γλιτώσουμε. Στο Λεβιτικό έχουμε τη θυσία για όλον το έθνος. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 3:16 έχουμε τη θυσία για ολόκληρο τον κόσμο, το γνωστό εδάφιο. Διότι έτσι, με τέτοιον τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του, το μονογενή. Για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον γιο του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, γνωρίζουμε πως ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, ειδικά η Καινή Διαθήκη, είναι μια αναφορά στο έργο του Κυρίου μας και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Από τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές, τις Πράξεις, Κύριος Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του Ιησού, όλα με τον Κύριο Ιησού, το όνομα. Το υπερπαν όνομα. Και κάθε τμήμα της Καινής Διαθήκης μας δίνει μια διαφορετική όψη της ζωής του και της διακονίας του. Κάτι άλλον επίσης. Ο Λόγος του Θεού ξέρουμε ότι δίνει μεγάλη σημασία στα ονόματα των ανθρώπων. Γένεση 17:5. Τι είπε στον Αβραάμ? «Δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Αβραάμ», γιατί έτσι ήταν το όνομά του, Αβραάμ. «Αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ, και μας το εξηγεί, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Αλλάζοντας το όνομα, είχε σημασία το όνομα, ποιος θα είναι ο χαρακτήρα σου πια, ποια θα είναι η υπόσχεση, ποια θα είναι η ευλογία. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ στις μέρες μας, αν και ο Κύριος πολλές φορές δίνει πνευματικό όνομα. Λέει, σε ονομάζω Νίκη, σε ονομάζω και σου δίνει ονόματα και ξέρεις ότι είναι το πνευματικό όνομα. Μπορεί να μην το χρησιμοποιείς ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά αυτό το έχεις μέσα σου και λες, σε αυτόν τον τομέα με θέλει ο Κύριος, να πάρω πίστη σε αυτό. Λέει λίγο πιο κάτω, στο 15, ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τη γυναίκα σου Σάρα, με ένα ρο, δεν θα αποκαλέσεις πλέον Σάρα, το όνομά της, αλλά το όνομά της θα είναι Σάρα. Σάρα κανονικά είναι η ηγεμονής, η ηγεμόνισσα. Και το Σάρα με ένα ρο ήταν ηγεμόνισσα, αλλά ήταν του Αβραάμ η ηγεμόνισσα. Ενώ τώρα, με δύο ρο, είναι η ηγεμόνισσα των ανθρώπων. Όπως το Αβραάμ, επειδή ο Αβραάμ πια θα ήταν πατέρας πολλών εθνών και η Σάρα παίρνει αυτόν τον ρόλο πια. Γιατί πέρασε το όνομα της στην ανθρωπότητα. Και έναν άλλο στη Γένεση 32-28 με τον Ιακώβ. Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, θυμάστε που πάλεψε με τον Άγγελο, αλλά Ισραήλ, το Ιλ εννοεί του Θεού. Επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός. Βλέπετε, όλα τα ονόματα στη βίβλο σήμαιναν κάτι, είχε σημασία, είναι σημαντικά. Και φαίνεται καθαρά από την αλλαγή. Δηλαδή, Άβραμ σε Αβραάμ, Ιακώβ σε Ισραήλ, ή ο Σάβλος που έγινε Παύλος και κήρυξε τον Κύριο. Βέβαια, ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ένας είναι και έναν όνομα έχει. Λέει στο Ζαχαρία 14:9, «Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς πάνω σε ολόκληρη τη γη, κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά Του ένα». Και όταν ο προφήτης διακήρυξε ότι υπάρχει μόνο ένας Κύριος και το όνομά Του λέει είναι ένα. Πράξεις 4:12. «Και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να έχει δοθεί στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει εμείς να σωθούμε». Και ξέρουμε όλοι ότι το όνομα αυτό είναι Ιησούς. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον τίτλο και στο όνομα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιον να το λένε Γιώργος. Αλλά ο Γιώργος να είναι μηχανικός, μπορεί να είναι ποιμένας, μπορεί να είναι ο πατέρας του Γιαννάκη, μπορεί να είναι μάγειρας. Αυτοί είναι τίτλοι. Και ο Θεός έχει πολλούς τίτλους, αλλά ένα μόνο όνομα. Κάθε τίτλος εκφράζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ας πούμε, λέμε ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν, είναι παντοδύναμος. Αλλά δεν είναι το όνομα του αυτό. Είναι μια ιδιότητά του. Και χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια συγκεκριμένη έννοια. Υπάρχουν πολλοί τίτλοι για το Θεό. Από την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν η ελληνική λέξη Θεός είναι αντίστοιχη με την εβραϊκή Elohim. Το Elohim είναι ο πληθυντικός του Ελώα. Τώρα, η λέξη αναφέρεται στους θεούς των ειδωλολατρών, καθώς και στο δικό μας Ελοχήμ. Αλλά αφού λέμε ότι ο Θεός είναι ένας, είναι ο πληθυντικός που εκφράζει το πλήθος ή το μεγαλείο των δυνάμεων και των ιδιοτήτων του Θεού. Μια άλλη λέξη είναι το Ελ, η οποία εμφανίζεται κυρίως στον Ιώβ, στους Ψαλμούς, στον Ισαΐα και εκφράζει δύναμη και συνήθως χρησιμοποιείται με έναν άλλο κομματάκι για να μας περιγράψει. Δηλαδή λέμε ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ο Θεός ο Παντοκράτορ. Έτσι ήταν γνωστός ο Θεός τους Πατριάρχες κυρίως. Δηλαδή περιγράφει το Θεό ως δημιουργό, ως συντηρητή, τον υπέρτατον κυβερνήτη του σύμπαντος, ο Ελ Σαντάι. Το Ιάχβε, που λέμε το Ιάουε, στα εβραϊκά, είναι το λεγόμενο τετραγράμματο, αν το δείτε στα εβραϊκά, είναι τέσσερα σύμβολα, το μεγάλο και φοβερό όνομα, το Άγιον όνομα, το ξεχωριστό όνομα που τόσο πολύ φοβόντουσαν που ούτε καν το προφέρανε. Γιατί λέει μην πάρεις το όνομα του Θεού σου επί Ματέο και είχαν τέτοιο φόβο που ούτε καν το έλεγαν. Οι Ραβίνοι καθώς διάβαζαν τις γραφές, όπου ήταν το Ιάχβε το αντικαθιστούσαν με το Αδονάι, που σημαίνει Κύριος. Και εκεί, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε εμείς στα ελληνικά, εκεί που λέει Αδονάι, συνήθως λέει Κύριος. Ο Κύριος έκανε, ο Κύριος έκανε. Κανονικά είναι το Ιάχβε. Το βγάλανε, βάλανε Αδονάι και από το Αδονάι Έχουμε εμείς το Κύριος. Γι' αυτό είναι γεμάτον Κύριος, Κύριος, Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί είναι το όνομα. Αλλά ήταν ο φόβος τους μήπως κάνουν κανένα λάθος κάτι και πάρουν το όνομα του Θεού τους μάταια και λέει καλύτερα να βάζουμε το Αδωνάη που υπονοεί τον Γιάχβε. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή την αδιαφιλονίκητη σημασία του τίτλου όταν του είπε «Κύριε, ποιο είναι το όνομά σου» και αποκάλυψε τον εαυτό του με τη φράση «Εγώ είμαι ο Ον, ο Μέγανή», δηλαδή ο υπάρχον, που δεν αλλάζω, είμαι αναλύωτος. Είμαι ο ίδιος χθες, σήμερα στους αιώνας. Είμαι πάντα εγώ. Σαν να λέμε ο αυθύπαρκτος. Γιατί ο Θεός δεν είχε γένα, δεν γεννήθηκε, δεν ξεκίνησε από κάπου, έστω δισεκατομμύρια αιώνες, δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Σημαίνει αυτός που είναι, αυτός είναι. Δηλαδή είναι το μεγάλο, το αιώνιο, εγώ ημί. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι τέλειος, πληρεί τα πάντα. Είναι ο αυθύπαρκτος που αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Να δούμε κάποια άλλους σύνθετους τίτλους, αλλά επειδή θα είναι γρήγορα να μην το δούμε στον προσέκτορα. Γιάχβε Ιρέ, ο Κύριος ο προμηθεύων. Γιάχβε Ράφα, ο Κύριος ο θεραπεύων. Γιάχβε Νησί, ο Κύριος η σημαία μας. Γιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος η ειρήνη μας. Γιάχβε Ράχ, ο Κύριος ο ποιμήν μας. Γιάχβε Τσιτκενού, ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Ή ο Γιάχβε Σαμάχ, ο Κύριος είναι παρόν. Αυτά τώρα τα βάζανε δίπλα από το όνομα και τον τίτλο αυτό και ξέρανε ότι ο Θεός μου μπορεί να είναι ό,τι έχω ανάγκη να είναι για μένα. Δηλαδή θες να κάνεις το έργο του Θεού και έχεις ανάγκη τον προστάτη σου, προστασία. Τον έχεις ανάγκη να είναι η σημαία σου. Έχεις ανάγκη θεραπεία, είναι ο Κύριος ο θεραπεύομαι, ο Ραφά. Είναι ο Κύριος ο προμηθεύων, ο Ιρέ. Ανάλογα τι είναι. Θέλεις ειρήνη, Σαλόμ, Κύριος Γιάχβε Σαλόμ. Η οπημένας μας και η δικαιοσύνη μας κλπ. Παράλληλα, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μέσα στη δόξα του, τον βλέπουμε μέσα σε όλον τον λόγο τον Άγιο και αυτό με τίτλους που ο ίδιος έδωσε ή του δώσανε. Λέει στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα, «Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος». Έτσι, το Α και το Ω. Στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», όπως είδαμε πριν. Αποκάλυψη, «Είμαι ο αστέρας, ο λαμπρός και ο ορθινός». Εβραίους δεύτερο κεφάλαιο, «Ο αρχηγός της σωτηρίας μας». Πρώτη Πέτρου, «Μεγάλος ποιμένας των προβάτων». Και τον ευχαριστούμε. Μαθαίος, ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Αποκάλυψη, πρώτος και ο έσχατος. Κολοσσάης πρώτον κεφάλαιο, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Τίτος δεύτερον κεφάλαιο, ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας. Που είναι πολύ συνταρακτικό να βλέπεις τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό να είναι ο μεγάλος Θεός και σωτήρας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 10 κεφάλαιο. Με τον καλό ποιμένα. Είναι ο καλός, ο ποιμήν, ο καλός όλων εκείνων το κομμάτι. Κολοσσάης 1 κεφάλαιο πάλι. Η κεφαλή του σώματος είναι ο Κύριος. Εβραίους 3, ο αρχιερέας μας. Πράξεις 17, ο κριτής. Αυτός θα είναι που θα κρίνει. Αποκάλυψη 17, βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων. Ιωάννης 6, όπως είπαμε, ο άρτος ο ζωντανός. Αποκάλυψη 5, ο λέων εκ της φυλής του Ιούδα. 4 κεφάλαιο του Ιωάννη, ο Μεσσίας, που μιλούσε με τη

αλλά και αυτοί που είπαμε είναι αρκετοί για να γίνει κατανοητό ότι καθένας εκφράζει κάποια χαρακτηριστικά του Κυρίου. Είναι όμως τίτλοι. Ναι, ο Κύριος είναι ο Άρτος, ο Ζωντανός, αλλά το όνομα είναι ένα. Ο Ιησούς. Μπορούμε να μιλάμε για το σωτήριο μας λέγοντας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κύριος Ιησούς Χριστός, ο και χρησμένος δηλαδή, ο χρησμένος, ο Χριστός. Το Κύριος και το Χριστός είναι τίτλοι. Μπορεί να το έχει και κάποιος άλλος. Χρησμένοι υπήρχαν κι άλλοι, για παράδειγμα, στους αιώνες. Αλλά όταν το κάνουμε να θυμόμαστε ότι το όνομα, το υπέρπαν όνομα είναι Ιησούς. Άλλον ο τίτλος, άλλο το όνομα. Και να χρησιμοποιούμε, αδερφοί, το όνομα, να μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί δεν το κάνουν εσκεμμένα δηλαδή, αλλά λέμε πάντα για το Χριστό, ο Χριστός, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο χρησμένος. Δεν είναι λάθος, αλλά το όνομα στο οποίο θα κάμψει, λέει, κάθε γόνη, είτε επιγείων, είτε καταθωνίων, είτε επουρανίων, είναι Ιησούς, όχι Χριστός. Όταν προσεύχεσαι για εκβολή δαιμονίων, είτε για θεραπεία, ή οτιδήποτε κάνετε, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού κάνετε. Αυτό είναι το όνομα. Βαφτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο όνομα του Ιησού, γιατί είναι το όνομα. Δεν πάμε με τον τίτλο. Δεν λέμε στο όνομα του Πατέρα. Δεν λέμε στο όνομα του Άρτου που κατέβηκε. Καταλαβαίνετε, είναι το όνομα. Και εκεί πρέπει να μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό είναι το όνομα που δίνει ζωή. Και αυτό είναι το όνομα που τρέμουν οι δαίμονες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός που μιλάει είναι κατοικητήριο του Κυρίου Ιησού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ο Κύριος έχει περάσει όλο το θέλημα του μέσα στο λόγο του και ευχαριστούμε γιατί όταν σκεφτείτε η Αγία Γραφή από πόσα πέρασε τόσους αιώνες και τόσους διωγμούς και τόσες καταστροφές και τόση λύση του διαβόλου και οι άνθρωποι που την πολέμησαν και έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού ενώ πολλά αρχαία χειρόγραφα άλλων συγγραφέων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αλλά είναι αντιγραφές αιώνων πριν. Δηλαδή όταν σκεφτείτε για παράδειγμα ξέρω εγώ προ-Χριστού αρχαίοι συγγραφείς δεν έχουμε γραπτά των αρχαίων αυτών. Μπορεί να έχουμε από το 10ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά. Δηλαδή, αντιγράφαν και αυτοί, αλλά σώζονται πολύ πολύ μεταγενέστερα. Ας πούμε η Οδύσσια, τον Όμηρο. Ενώ τη Αγία Γραφή, ναι, μεν δεν έχουμε, για παράδειγμα, τα πρώτα-πρώτα τη Καινή Διαθήκη, πρώτε δεκαετίε, έχουμε όμω από το 2ο αιώνα, που είναι πολύ κοντά αντιγραμμένα. Και έρχονται και γράφτηκαν 3ο, 4ο, 5ο, 6ο. Και έγινε όλη αυτή η έρευνα από αρχαιολόγους και από πιστούς και από μη πιστούς. Δεν έχει σημασία γιατί ήταν επιστημονικό έργο να πάρουν όλους τους πάπυρους, όλες τις μεμβράνες όπου υπήρχαν είτε στο Βατικανό είτε του Άλεφ, όλοι οι κώδικες που υπήρχαν σε διάφορους τόπους φυλαγμένοι. Στην Αίγυπτο, μέσα στην Άμμο βρήκανε πολλούς τόπους, τα βάλανε όλα κάτω. Χιλιάδες χειρόγραφα τώρα γιατί ήταν ο λόγος του Θεού και ήταν σε πολλούς τόπους, σε σπίτια, σε εκκλησίες, σε νεκροταφεία, σε τάφους, όπου βάζαν σε στάμνες και τα βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί και έγινε το λεγόμενο κριτικό κείμενο, το UBS. Γιατί έπρεπε να βάλουν κάτω βαθμό αυθεντικότητας. Αυτός ο πάπυρος για παράδειγμα είναι του 5ου αιώνα. Λέει έτσι τα εδάφια εδώ, μάλιστα. Βάρτον εκεί. Ναι, αλλά έχουμε εδώ πάπυρον του 3ου αιώνα μετά Χριστό. Δηλαδή 200 χρόνια πιο πριν, πιο φρέσκος, πιο κοντά στην αλήθεια. Και τα λέει λίγο διαφορετικά. Έχουμε και του 2ου αιώνα και είναι ταυτόσιμος με τον 3ο αιώνα. Και έχουμε και του 4ου και είναι πάλι ο ίδιος. Άρα αυτός του 5ου έχει λάθος. Και είναι και πιο παλιός. Δηλαδή όταν βρεις, ξέρω εγώ, το κατεάν Ευαγγέλιο στο 16ο αιώνα μετά Χριστό γραμμένο, θα το βάλεις εκεί, αλλά θα πας στο πρωτότυπο σου πιο κοντά στο πρώτο. Και έτσι βγάλανε τις μικροδιαφορές και είδανε πραγματικά και έχουμε σήμερα πραγματικά το Λόγο του Θεού. Καθαρά δηλαδή, χωρίς λάθη. Γιατί μέσα στους αιώνες, είτε εσκεμμένα, είτε κατά λάθος, είτε αντιγραφείς βάζανε κάτι, δεν τους άρεσε, προσέταν και κάτι, μια επεξήγηση. Μα δεν ήταν Λόγος Θεού. Δεν τους βόλευε δηλαδή. Και με αυτή την έρευνα που έγινε, βλέπουμε πόσο όμορφα έχουμε το Λόγο του Θεού σήμερα, το αρχαίο. Για την Παλαιά Διαθήκη δεν τίθεται θέμα, γιατί ξέρουμε ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επειδή ήταν πολύ σε αυτό το θέμα, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει λάθη, δεν έχει προβλήματα.

0: γράμματα. Όπως γράφτηκε, έτσι διατηρήθηκε όλους τους αιώνες. Να φανταστείτε πόσο ψήριδες ήταν. Βάζανε να αντιγράψουν, ας πούμε, μια μεβράνη σε μια άλλη μεβράνη. Δεν αντιγράφαν τα λόγια όπως τα κάναμε εμείς. Και ο Αβραάμ πήγε από την Ουρ και να πήγε. Ο Αβραάμ πήγε. Όχι. Το χωρίζανε σε τετραγωνάκια και το ζωγράφιζαν. Έβλεπαν ακριβώς εκείνο εδώ. Γιατί λέει ούτε μια κεραία να μην αλλάξει τίποτα. Σαν να κάνανε κόπη δηλαδή. Δηλαδή φανταστείτε ότι ό,τι είχε το ένα τετραγωνάκι το κάνανε και το ίδιο. Σαν ζωγραφιά. Και έβγαινε το κείμενο χωρίς λάθη. Και αυτό αποδείχτηκε ξανά και ξανά γιατί έχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις και είναι πάντα ίδιες. Και στο Κουμράν που βρήκε εκείνο το Τσοπανόπουλο μέσα στη σπηλιά αιώνων τυλιγμένους ρόλους του Ισαΐα, που ήταν ακριβώς οι ίδιοι αυτοί που είχαν αργότερα. Και λένε πράγματι δεν υπάρχει αλλίωση για την παλαιά. Στην Καινή όμως υπήρχαν αρκετά λάθη. Γιατί πολλοί βάλανε, ολόκληρα Ευαγγέλια βάλανε, του Πέτρου, του Θωμά. Προσέσαν, θέλαν να βάλουν να κάνουν είτε με καλό σκοπό για να προωθήσουν, είτε με κακό. Συνήθως ήταν από πίσω ο διάβολος, δηλαδή να τους βάλει να αλλοιώσει το λόγο του Θεού. Αλλά με όλον αυτόν το έργο που έγινε, ακριβώς επειδή είναι ο λόγος του Θεού και μπήκε στην καρδιά των ανθρώπων να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ξανά οι εκδόσεις, αναλύσεις, ό,τι βρίσκανε, τα βάλανε και έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, που είναι ένα θαύμα. Τόσους αιώνες είναι ένα θαύμα. Βέβαια, μετά που έγινε η τυπογραφία με το Γκουτεμβέργιο, πότε ήταν το 1400, δεν θυμάμαι, ήταν εύκολο πια γιατί έκανε εκτυπώσεις. Και εκεί που ήταν αληθινό το πρώτο, βγαίνανε όλα αληθινά, σωστά. Αλλά πιο πριν έπρεπε να αντιγράφεις το χέρι. Και όλο και κάποιο λαθάκι μπορούσε να. Οι πλούσιοι είχαν τις γραφές και κάποια μοναστήρια ίσως ή κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι πιστοί μόνο. Ήταν εύκολο να έχεις την Αγία Γραφή ολόκληρη. Κάποιοι είχαν μόνο βιβλία, μόνο το ένα Ευαγγέλιο ή κάτι και τα μοιράζονταν μεταξύ τους. Θυμάμαι στην Κίνα που ήταν ιδιοκόμενες εκκλησίες, πριν χρόνια που διαβάζαμε, λέγανε ότι είχαν μια γραφή και πήραν μια σελίδα ο καθένας και την μάθανε απ' έξω. Και μοιραζόταν ο ένας με τον άλλον. Γιατί δεν μπορούσαν να έχουν όλοι τα ίδια. Να μπορούν να διαβάσουν το λόγο μόνοι τους στο σπίτι τους. Και πρέπει να μοιράζεται ο ένας με τον άλλον. Και εμείς έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, αδερφοί, και δυστυχώς, το λέω και για τον εαυτό μου, μπορεί να μην το εκτιμούμε όσον πρέπει. Δηλαδή να ανοίγεις, να διαβάζεις σταθερά και μάλιστα με όρεξη για να σου αποκαλύψει ο Κύριος όλα αυτά που είδαμε απόψε και πόσα άλλα έχει κρυμμένα διαμάντια. Που είναι εκεί, λέει, στίχος επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία και τα έχει ο Κύριος κρυμμένα για να τα δώσει στην κατάλληλη ώρα και στις κατάλληλες καρδιές. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος, όπως μας λέει ο λόγος, να ρίχνει τα μαργαριτάρια του στους χείρους και έτσι φυλάει τα πολύτιμά του για αυτούς που τους αξίζει πραγματικά. Οι άλλοι, πόσοι λένε, διάβασε τη γραφή, εντάξει. Έχει αρκετά λάθη, έχει κάποιες αλήθειες. Ως εκεί. Πάμε παρακάτω, θα διαβάσουμε κανένα άλλο βιβλίο τώρα. Μα δεν είναι ένα από τα βιβλία, είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε και να σας πω, είναι μεγάλη χάρη που μας έκαμε ο Κύριος, που είναι αόρατος και δεν το βλέπουμε, να μας πει, ορίστε, να το θέλημά μου εδώ, σε ένα βιβλίο. Να το, εδώ, άνοιξε το και διάβασε το. Είμαι εγώ, λέμε για τον Κύριο, ο γραμμένος λόγος γίνεται ζωντανός. Διαβάζοντάς το, πολλές φορές διαβάζω και σαν να ξεπηδούν οι λέξεις και βλέπω εικόνες, βλέπω σαν βίντεο και σαν να το ζω εκείνη την ώρα. Γιατί είναι πολλές φορές τόσο παραστατικά που με λίγη φαντασία και με το Πνεύμα του Θεού δημιουργείς εκείνη την ώρα σαν εικόνα και βλέπεις μπροστά σου τον Κύριο που μιλάει, που περπατάει, πώς θεραπεύει. Απλά θέλει προσοχή και commitment, δηλαδή να είσαι αφιερωμένος εκείνη την ώρα για να λάβεις αυτό που ο Κύριος έχει να σου δώσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού, μας ευλόγησε μέσα μας το Λόγο Σου τον Άγιον, Κύριε. Κάνε ζωντανά, Κύριε μας, κάθε εδάφιο, κάθε ρήμα που διαβάζουμε, Κύριε, να αντιληφθούμε ότι είναι πραγματικά τα λόγια Σου σε εμάς, Κύριε, σήμερα. Γιατί δεν τα έγραψες, Κύριε μας, εκεί για να τα έχουμε σε ένα ράφι, Χριστέ μου, αλλά για πραγματικά να τρώμε, Κύριε μας, από το Λόγο Σου καθημερινά. Από το μάνα αυτό, Κύριε μας, Ιησού μας. Και να μεγαλώνουμε μαζί Σου, Κύριε, και να αυξάνουμε. Και να στερεωνόμαστε, Κύριε, και να εδραιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, Ιησού μας. Αμήν, Ιησού Μάγε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Βέβαιος, είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων ΚΕ. Και έμεινεν ο Ισραήλ εν Σιτήμ, και ήρχισεν ο λαός να πορνεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλεσαν τον λαόν εις τας θυσίας των θεών αυτών, και έφαγεν ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις τον Βέελ Φεγόρ, και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, δια να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου». Και είπεν ο Μωυσής προς τους κριτάς του Ισραήλ, «Φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις τον Βέελ Φεγόρ. Και ειδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού, η γυναίκα Μαδιανίτην ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλαιον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών Φινές, ο γιος του Ελεάζαρ, ιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσου της συναγωγής και λαβώνει στην χείρα αυτού δωράτιον, ή πήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου εις την σκηνή και διεπέρασεν αμφωτέρους των τεάνθρωπων των Ισραηλίτην και την γυναίκα δια της κοιλίας αυτής. Και έπαυσεν η πληγή από τον ιόν Ισραήλ, ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή 24.000. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ιού Ααρών του ιερέως, απέστρεψε τον θυμόν μου από τον ιόν Ισραήλ, δείξας ζήλον υπερ εμού μεταξύ αυτών».

Γεννήτιδος ή το Ζιμβρί, Υιός Σαλού, άρχοντος οικογενείας επισήμου μεταξύ των Σιμεωνιτών. Και το όνομα της γυναικός της Μαδιανήτιδος, της Θανατοθήσης ή το Χασβί, θυγάτηρ του Σουρ αρχηγού λαού εξ επισήμου οικογενείας εν Μαδιάμ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Πολεμείτε τους Μαδιανίτας και πατάξατε αυτούς, διότι αυτοί σας πολεμούσει με τας δολιότητας αυτών, με τας οποίας σας εδολιεύθησαν εις την υπόθεση του Φεγόρ και εις την υπόθεση της Χασβή, θυγατρός του άρχοντος Μαδιανίτου, της αδελφής αυτών, ή της εθανατώθη εν τη ημέρα της πληγής δια την υπόθεση του Φεγόρ». Αριθμοί, κεφάλαιον κάπα σίγματα. Και μετά την πληγήν ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ελεάζαρ τον ιόν του Ααρών τον ιερέα λέγον, «Λάβετε το κεφάλαιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ από 20 ετών και επάνω κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, πάντα στους δυναμένους εν το Ισραήλ να εξέλθωσιν εις πόλεμον». Και ελάλησαν ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς προς αυτούς εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ λέγοντες, «Αριθμήσατε αυτούς από 20 ετών και επάνω, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν και εις τους ιούς Ισραήλ τους εξελθώντας εκ γης Αιγύπτου». Ρουβίν ο πρωτότοκος του Ισραήλ. Οι Ρουβίν ήσαν Ανόχ εξού η συγγένεια των Ανοχητών. Εκ Φαλού η συγγένεια των Φαλουητών. Εξ Εσρών η συγγένεια των Εσρονιτών. Εκ του Χαρμί η συγγένεια των Χαρμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Ρουβινιτών. Και η απαρίθμηση αυτών ή το 43.000 και 730. Και οι του Φαλού ήσαν Ελιάβ, και οι του Ελιάβ Νεμουήλ και Δαθάν και Αβυρών. Ούτι είναι ο Δαθάν και ο Αβυρών, οι ονομαστοί εκείνοι εν τη συναγωγή, οι στασιάσαντες κατά του Μωυσέως και κατά του Ααρών εν τη συνοδεία του Κορέ, ότε εστασίασαν κατά του Κυρίου. Και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς μετά του Κορέ εν το εξολοθρευμό της συνοδείας αυτού, ότε το πυρ κατέφαγε τους 250 ανθρώπους. Και έγιναν εις σημείων. Του Κορέ όμως οι ιοί δεν απέθαναν. Οι ιοί Σιμεών κατά τας οικογενείας αυτών ήσαν εκ Νεμουήλ η συγγένεια των Νεμουηλιτών, εξ Ιαμίν η συγγένεια των Ιεαμινιτών, εξ Ιαχίν η συγγένεια των Ιαχινιτών, εκ Ζερά η συγγένεια των Ζεριτών, εκ Σαούλ η συγγένεια των Σαουλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Σιμεωνιτών. Κατά την απαρίθμηση αυτών 22.200. Οι Γαδ κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν εκ του Σιφών η συγγένεια των Σιφωνιτών, εξ Αγγί η συγγένεια των Αγγιτών, εξ Σουνί η συγγένεια των Σουνιτών, εξ Αζενί η συγγένεια των Αζενιτών, εξ Ιρί η συγγένεια των Ιριτών, εξ Αρόδ η συγγένεια των Αροδιτών, εξ Αριηλή η συγγένεια των Αριηλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Γαδ, κατά την απαρίθμηση αυτών 40.500. Οι Ιούδα ήσαν Ιρ και Αυνάν, και απέθανον ο Ιρ και ο Αυνάν εν τη γη Χανάν. Και οι Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εξ Σιλά η συγγένεια των Σιλανιτών, εκ Φαρές η συγγένεια των Φαρεσιτών, εκ Ζαρά η συγγένεια των Ζαριτών, και οι Φαρές ήσαν εξ Εζρών η συγγένεια των Εζρονιτών, εξ Αμούλ η συγγένεια των Αμουλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Ιούδα, κατά την απαρίθμηση αυτών 76.500. Οι Ισάχαρ κατά τα συγγενείας αυτών

0: ήσαν εκθολά η συγγένεια των θολαϊτών, εκφουά η συγγένεια των φουνητών, εξ Ιασούβ η συγγένεια των Ιασουβητών, εκ Συμβρών η συγγένεια των Συμβρονητών. Αυτή είναι η συγγένεια Ισάχαρ. Κατά την απαρίθμηση αυτών 64.300. Οι Ιζαβουλών κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν εκ Σερεδ η συγγένεια των Σερεδιτών, εκ Ελών η συγγένεια των Ελωνιτών, εξ Ιαλεήλ η συγγένεια των Ιαλεηλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Ζαβουλωνιτών. Κατά την απαρίθμηση αυτών 60.500. Οι Ιωσήφ κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν Μανασής και Εφραήμ. Οι Ιμανασί ήσαν εκ Μαχύρ η συγγένεια των Μαχυριτών, και ο Μαχύρ εγέννησε τον Γαλαάδ. Εκ δε του Γαλαάδ η συγγένεια των Γαλααδιτών. Ούτι είναι η Γαλαάδ. Εκ Αχιέζερ η συγγένεια των Αχιεζεριτών, εκ Χελέκ η συγγένεια των Χελεκιτών, και εξ Ασριήλ η συγγένεια των Ασριηλιτών, εξ Σιχέμ η συγγένεια των Σιχεμιτών, και εξ Σεμιδά η συγγένεια των Σεμιδαϊτών, και εξ Εφέρ η συγγένεια των Εφεριτών, και Σαλπάδ ο γιος του Εφέρ δεν είχεν ιούς αλλά θυγατέρας. Τα δε ονόματα των θυγατέρων του Σαλπάδ ήσαν Μάλα και Νουά, Αγλά, Μελχά και Θερσά. Αυτή είναι η συγγένεια Μανασί και η απαρίθμηση σε αυτόν 52.700. Ούτι είναι η Εφραήμ κατά τα συγγενεία σε αυτόν. Εκ Σουθαλά η συγγένεια των Σουθαλαϊτών, εκ Βεχέρ η συγγένεια των Βεχεριτών, εκ Ταχάν η συγγένεια των Ταχανιτών, και ούτι είναι η Σουθαλά, εκ Σεράν η συγγένεια των Ερανιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Εφραήμ, κατά την απαρίθμηση αυτών 32.500. Ούτι είναι η Ιωσήφ κατά τα συγγενεία αυτών. Οι Βενιαμίν κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν εκ Βελά η συγγένεια των Βελαϊτών, εκ Ασβίλ η συγγένεια των Ασβιλιτών, εκ Αχιράμ η συγγένεια των Αχιραμιτών, εκ Σουφάμ η συγγένεια των Σουφαμιτών, εκ Ουφάμ η συγγένεια των Ουφαμιτών, και οι Βελά ήσαν Αρέδ και Νααμάν, εξ Αρέδ η συγγένεια των Αρεδιτών, εκ Νααμάν η συγγένεια των Νααμιτών. Ούτι είναι οι Βενιαμίν κατά τα συγγενεία αυτών. Και η απαρίθμηση αυτών ήτο 45.600. Ούτι είναι οι Δαν κατά τα συγγενεία αυτών, εκ Σουάμ η συγγένεια των Σουαμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Δαν κατά τα συγγενεία αυτών. Πάσε η συγγένεια των Σουαμιτών κατά την απαρίθμηση αυτών ήσαν 64.400. Οι Ασσύρ κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν εξ Ιεμνά η συγγένεια των Ιεμνητών, εξ Ιεσουή η συγγένεια των Ιεσουητών, εκ Βεριά η συγγένεια των Βεριαϊτών, εκ των ιών Βεριά ήσαν εξ Εβερ η συγγένεια των Εβεριτών, εκ Μαλχίλ η συγγένεια των Μαλχιηλιτών, και το όνομα της θυγατρός του Ασσύρ ήτο Σάρα. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Ασσύρ κατά την απαρίθμηση αυτών 53.400. Οι Νεφθαλοί κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν εξ Ιασίλ η συγγένεια των Ιασιλιτών, εκ Γουνί η συγγένεια των Γουνιτών, εξ Ιεσέρ η συγγένεια των Ιεσεριτών, εξ Σιλίμ η συγγένεια των Σιλιμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Νεφθαλοί κατά τα συγγενεία αυτών. Και η απαρίθμηση αυτών ή το 45.400. Αυτή είναι η απαρίθμηση των ιών Ισραήλ 600.000 και 1.730. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Εις τούτους θέλει μοιραστεί η γη εις κληρονομία κατά τον αριθμό των ονομάτων αυτών. Εις τους περισσότερους θέλεις δώσει περισσότεραν κληρονομίαν και εις τους ολιγοτέρους θέλεις δώσει ολιγοτέραν κληρονομίαν. Εις έκαστον θέλει δοθεί η κληρονομία αυτού κατά την απαρίθμησιν αυτού. Και η γη θέλει μοιραστεί διακλήρων κατά τα ονόματα των φυλών, κατά τας πατριάς αυτών θέλουσι κληρονομήσει. Κατά των κλήρων θέλει μοιραστεί η κληρονομία αυτών μεταξύ πολλών και ολίγων». Και αυτή είναι η απαρίθμηση των Λεβιτών κατά τα συγγενείας αυτών. Εκ Γυρσών η συγγένεια των Γυρσονιτών. Εκ Καάθ η συγγένεια των Κααθητών. Εκ Μεραρή η συγγένεια των Μεραρητών. Αυτή είναι η συγγένεια των Λεβιτών. Η συγγένεια των Λιβνητών, η συγγένεια των Χεβρονιτών, η συγγένεια των Μααλιτών, η συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των Κοραϊτών. Και ο Καθ εγέννησε τον Αμράμ. Το δε όνομα της γυναικός του Αμράμ ή το Ιωχαβέθ, θυγάτηρ του Λεβί, ή της εγεννήθη εις τον Λεβί εν Αιγύπτο. Και εγέννησεν εις τον Αμράμ τον Ααρών και τον Μωυσήν και Μαριάμ την αδελφήν αυτών. Και εγεννήθησαν εις τον Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Απέθανον δε ο Ναδάβ και ο Αβιούδ ότε προσέφεραν πυρ ξένων ενώπιον του Κυρίου, και η απαρίθμηση αυτών ή το 23.000 πάν αρσενικών από ενός μηνός και επάνω, διότι δεν απειριθμήθησαν μεταξύ των ιών Ισραήλ, επειδή δεν εδόθη εις αυτούς κληρονομία μεταξύ των ιών Ισραήλ. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες δια του Μωυσέως και Ελεάζαρ του ιερέως, ήτινες απειρίθμησαν τους ιούς Ισραήλ εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Μεταξύ δε τούτων δεν ευρίσκετο άνθρωπος εκ των απαριθμηθέντων υπό του Μωυσέως και Ααρών του ιερέως, ότε απειρίθμησαν τους ιούς Ισραήλ εν τη ερήμο Σινά. Διότι ο Κύριος είπε περί αυτών, «Εξάπαντος θέλουσιν αποθάνει εν τη ερήμο, και δεν εναπελήφθη εξ αυτών ουδείς, η Μιχάλευ ο Υιός του Ιεφωνή και η Ιησούς ο Υιός του Ναβί».
1: Ψαλμός ρο μη έψιλον. Ένεσις του Δαβίδ. Θέλω σε υψώνει, Θεέ μου, βασιλεύ, και θέλω ευλογεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Καθεκά στην ημέραν θέλω σε ευλογεί, και θέλω ενεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα σου, και τα μεγαλεία σου θέλουσι διηγήστε. Θέλω λαλή περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας της μεγαλειότητός σου και περί των θαυμαστών έργων σου, και θέλουσι λέγει την δύναμη των φοβερών σου κατορθωμάτων, και θέλω διηγήστε την μεγαλοσύνη σου. Θέλουσι διαδίδει την μνήμη του πλήθους της αγαθότητός σου, και θέλουσιν αλλαλάξει την δικαιοσύνη σου. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός ο Κύριος προς πάντας, και η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα ποίηματα αυτού. Πάντα τα ποίηματά σου, Κύριε, θέλουσι σε ενή, και η όσοι σου θέλουσι σε ευλογή. Την δόξαν της βασιλείας σου θέλουσι κηρύττει, και θέλουσι διηγήστε το μεγαλείον σου. Δια να γνωστοποιήσωσιν εις τους ιούς των ανθρώπων τα μεγαλεία αυτού και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας αυτού. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κεκυρτωμένους. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ και εσύ δίδεις εις αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό. Ανοίγεις την χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμίαν παντός ζώντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάσεστε σωδής αυτού και αγαθός εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών. πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμία των φοβουμένων αυτών και τις κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάτη πάντα στους αγαπώντας αυτών. Θέλει δε εξολοθρεύσει πάντα στους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλεί την ένεση του Κυρίου. Και πάσα σάρξ ας ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Ψαλμός ρο μη σίγμα. Ενείτε τον Κύριον. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον. Θέλω ενεί τον Κύριον ενώσο ζω. Θέλω ψαλμωδεί στον Θεόν μου ενώσο υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας, επί ιών ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Το πνεύμα αυτού εξέρχεται. Αυτός επιστρέφει εις την γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογισμοί αυτού αφανίζονται. Μακάριος εκείνος του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ, του οποίου η ελπής είναι επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάτοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Τον ποιούντα κρίσιν εις τους αδικημένους. Τον διδόντα τροφήν εις τους πεινώντας. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Ο Κύριος ανορθεί τους κεκυρτωμένους. Ο Κύριος αγαπά τους δικαίους. Ο Κύριος διαφυλάττει τους ξένους. Υπερασπίζεται των ορφανών και την χείραν. Την δε οδόν των αμαρτωλών καταστρέφει. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει εις τον αιώνα. Ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 15. Και είδον άλλο σημείον εν του ουρανό, μέγα και θαυμαστόν. Αγγέλους 7. Ήτινε σύχων τα 7 εσχάτας πληγάς. Διότι εν αυτές ετελέστη ο θυμός του Θεού. Και είδον, ως θάλασσαν η αλήνην, με μειγμένην με πυρ. Και εκείνους ήτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού, και κατά του χαράγματος αυτού, και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού, ισταμένους επί την θάλασσαν την Ιαλήνην, έχοντας κιθάρας του Θεού, και έψαλον την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου, λέγοντες «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, Βασιλεύ των Αγίων. Τις δεν θέλει σε φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι οι κρίσεις σου εφανερώθησαν». Και μετά ταύτα, είδον και ειδού, ηνύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Και εξήλθον εκ του ναού οι 7 άγγελοι, έχοντες τα 7 πληγάς, ενδεδειμένοι λινά καθαρά και λαμπρά, και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των 4 ζώων, έδωκεν εις τους 7 αγγέλους 7 φιάλας χρυσάς, πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και γεμίσθη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού, και ουδήσει δύνατο να εισέλθει εις τον ναόν, εωσού τελειώσωσιν 7 πληγέ των 7 αγγέλων. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 16. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού, λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους, «Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού». Και υπήγαινε ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γην και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν και έγινεν αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων και έγινε αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε, ο ον και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα ταύτα. Επειδή αίμα Αγίων και Προφητών εξέχειαν και αίμα έδωκας εις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι». Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ήλιων, και δόθη σε αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα, και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου, και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους, και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και ευλασφήμισαν τον θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Και ο έκτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην, και εξειράνθη το είδωρο αυτού δια να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Και είδων τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων, εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, δια να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, δια να μη περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού. Και συνήθισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και ο έβδομος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού εις τον αέρα. Και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού, από του θρόνου, λέγουσα «Ετελέστη». Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ, και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλο σεισμός. Και διηρέθη η πόληση μεγάλη εις τρία μέρη, και πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλώνη μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού, δια να δώσει εις αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε, και τα όρη δεν ευρέθησαν, και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου, κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των θεών δια την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε την προηγούμενη φορά για τον βασιλιά Εζεκία και πώς ένας άνθρωπος έφερε τέτοια αναζωπήρωση και ευλογία. Και διαβάζω από την Β' Χρονικών κεφάλαιο 29, εδάφιο 25. Τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε. Β' Χρονικών 29, κεφάλαιο εδάφιο 25. Και λέει, και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάλ του βλέποντος, του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου διά των προφητών αυτού. Και θυμάστε, σας είχα πει ότι όλη αυτή η λατρεία την οποία βλέπουμε να ξεκινάει ιδιαίτερα με το Δαβίδ, πώς έφτιαξε τα όργανα, πώς όρισε μουσικούς ανθρώπους επιστήμονες στο να υμνοδούνε, έβαλε τον Ασάφ, τους γιους του και ήταν μια χοροδία από όργανα και φωνές χιλιάδων ανθρώπων και του άρεσε αυτό του Δαβίδ. Όταν ήταν να επιστρέψει την Κιβωτό, να τη φέρει μέσα στην Ιερουσαλήμ, διέταξε λέει 30.000 λαό και ήρθε και όλοι μαζί έψαλαν καθώς έφερναν την Κιβωτό πίσω. Και μας λέει ότι αυτό δεν ήταν η επιθυμία απλά του Δαβίδ, αλλά ήταν ο Λόγος του Θεού, λέει, ήταν πρόσταγμα παρά του Κυρίου. Και μας δείχνει εδώ ο Λόγος του Θεού το πόσο πολύ προσοχή έδειχναν στο Λόγο. Τους ένοιαζε τι λέει ο Λόγος. Δεν ζούσαν με ανθρώπινες αντιλήψεις τι τους αρέσει, αλλά τους ενδιέφερε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και αν ψάξουμε μέσα στην ιστορία να δούμε κάθε φορά που ο Θεός ενεργούσε με δύναμη, πάντα βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι να στρέφονται στο Λόγο. Να στρέφονται στο Λόγο του Θεού. Και είναι σαφές ότι αυτό που συγκίνησε τόσο την ψυχή του ήδη του Εζεκία, αυτό που ξεκίνησε μέσα από την καρδιά του, τώρα εξαπλώνεται και γίνεται η αγάπη και η επιθυμία όλου του λαού. Και σας είπα, αδερφοί, τι επίρρεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με τη φωτιά του Θεού μέσα σε τόσο πολύ κόσμο. Και ήταν, όταν ξεκίνησε ο Εζεκίας, ήταν 25 ετών. 25 ετών, παιδί ήταν, όταν έγινε βασιλιάς. Παιδί. Και λέει στο 27, και είπε ο Εζεκίας να προσφέρωσε την ολοκαύτωση επί του θυσιαστηρίου. Πρόσφεραν θυσίες για να έρθει η αποκατάσταση. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις άλπιγγες, με τα όργανα τα διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ, καθώς προσφέρουν τη θυσία, καθώς έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η συγχώρηση πάνω στο λαό, γιατί ο λαός ήταν σε απήθεια, και ενώ αρχίζει να υψώνεται η θυσία, τι γίνεται, ο Κύριος αποκαθιστάνει τον ύμνο. Τον ύμνο. Λέει, όταν άρχισε η ολοκαύτωση, τότε άρχισε ο ύμνος. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπετε, ο Θεός ποτέ δεν ξεχνάει, αδερφοί, το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Ποτέ. Και όταν ο άνθρωπος έρθει στο σημείο να καταλάβει το λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό, αμέσως αυτό το πράγμα του φέρνει στην ψυχή μέσα αυτή την αίσθηση της προσφοράς του Κυρίου προς το Θεό και τι κάνεις, αρχίζεις να ψάλλεις. Γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, όταν κάποιος λέει ευθυμεί, τι κάνει, ψάλλει. Όταν κάποιος χαίρεται, αρχίζει να ψάλλει. Γι' αυτό χρειάζεται να ψάλλουμε. Ψάλλουμε σε εκείνον. Και λέει στο 28, και προσκυνούσε όλη η σύναξη, έψαλαν οι ψαλτοδείς, αλπικτές εσάλπιζαν, και όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι που τέλειωσε η ολοκαύτωση. Λέω, ψάλλει, όχι χοροδία. Ποιος ψάλλει, λέει. Τι λέει, πάσα η σύναξη. Πάσα η σύναξη. Δεν είναι δουλειά λίγο να λατρεύσει τον Κύριο. Είναι δουλειά όλων των λυτρωμένων να λατρεύσουν τον Κύριο. Και ας δούμε λίγο την εικόνα. Έχει έρθει τέτοια ευλογία μετά από τέτοια ξηρασία πνευματική και καθώς έρχεται η αποκατάσταση, αρχίζουν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες, να ψάλλουν οι ψαλτοδοί, να ευλογεί όλη η σύναξη και γίνεται τέτοια χαρά και ευλογία και πλημμυρίζει η καλοσύνη του Θεού κάθε καρδιά. Και για αυτούς σταμάτησε όταν τελείωσε η ολοκαύτωση, για μας δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Αμήν. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ο άνθρωπος από το να νιώθει την ευγνωμοσύνη μέσα του από αυτό που ο Χριστός έκανε. Δεν σταματάει αυτό. Την ώρα εκείνη που θα μπούμε μέσα στη δόξα του και θα μας δώσει ο Κύριος το στέφανο της νίκης και ο κάθε ένας από εμάς θα τον πάρει το στέφανο, τι θα τον κάνει? Τον βάλει στα πόδια του. Γιατί τι θα πεις, Κύριε? Από σένα. Το αν είμαι εδώ είναι εξαιτίας της χάρης σου. Δεν είναι ούτε κανένας άλλος, είσαι μόνο εσύ. Εσύ πλήρωσες το τίμημα, εσύ με ελευθέρωσες από τα δεσμά, εσύ σύντριψες τον διάβολο, τον έβαλες κάτω από τα πόδια μου για να είμαι ελεύθερος. Δια σου είμαι εδώ. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Και όσο θα το αντιλαμβανόμαστε, γιατί θα δούμε τον αμνό όταν πάμε εκεί, αδελφοί. Μάστε τι λέει στην Αποκάλυψη, το 4ο κεφάλαιο, όταν στέκεται και βλέπει το βιβλίο ο Ιωάννης και λέει, εκείνη την ώρα χάνεται για μια στιγμή η γνώση αυτή του Μεσσία ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και λέει, και ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Και λέει ο Ιωάννης, και ειδού εγώ έκλαιον πολλά γιατί δεν ευρέθη κανένας άξιος. Βάλε εκεί κάθε όνομα από δίπλα. Βάλε όλους τους Αγίους, βάλε τη μητέρα του Χριστού, βάλε όλες τις θρησκείες του κόσμου, λέει, δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Και τότε ακούει τη φωνή του Αγγέλου που του λέει, μην κλαις. Γιατί ποιος είναι ο άξιος? Ο Λέων. Ο Λέων του Ιούδα. Το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε. Και η γνώση αυτή πρέπει να είναι μπροστά μας. Αυτή η γνώση θα μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Να ξέρεις ότι έχεις ένα Μεσίτη ο οποίος πλήρωσε για σένα να σε ελευθερώσει από τις αμαρτίες σου, να σε ελευθερώσει από τις ασθένειές σου. Θυμάστε τι σημαίνει σωτηρία. Έχει να κάνει με απελευθέρωση από τις αμαρτίες, με απελευθέρωση από τις ασθένειες. Έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ελευθερίας και της αποκατάστασης. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Και λέει στο 31, τότε αποκριθής ο Εζεκίας είπε, τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριον. Προσέλθε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστηρίους προσφορές στον οίκο του Κυρίου. Και πρόσφερε η σύναξη. Μόλις αποκατασταθούν, τι κάνουν? Προσφέρουν. Λέει, πρόσφερε η σύναξη θυσίες ευχαριστηρίους προσφοράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και πας πρόθυμος στην καρδία ολοκαυτώματα. Πας πρόθυμος την καρδία. Και δεν ήταν. Βλέπεις, ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να πάω την Κυριακή στην εκκλησία. Πρέπει να πάω το Σάββατο, πρέπει να πάω την Τρίτη, πρέπει να πάω γονατιστός, πρέπει να ανάψω τα καντήλια, πρέπει, όλο πρέπει. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αδερφοί. Λέει, για να προσφέρεις πρέπει να έχεις μέσα στην καρδιά σου προθυμία. Προθυμία. Και τι σημαίνει, τι είναι η πρόθυμη καρδιά? Ξέρετε ποια είναι η πρόθυμη καρδιά? Η πρόθυμη καρδιά είναι η καρδιά η οποία δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Η καρδιά αυτή η οποία αφήνει τον Χριστό να την ελέγξει, εννοώ να την οδηγήσει, είναι γεμάτη από τον Χριστό, είναι αφιερωμένη στον Χριστό, δηλαδή το παν του ανθρώπου ποιο είναι? Ο Χριστός. Δεν είσαι εσύ το σύμπαν του κόσμου, ούτε εγώ. Το κέντρο του κόσμου είναι εκείνος. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι το α και το ω. Δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου, δεν είναι τα παιδιά μου. Αυτός είναι το α και το ω της ζωής μας. Και η πρόθυμη καρδιά φανερώνεται όχι από αυτά που λέει, αλλά από αυτά που κάνει. Από αυτά που κάνει. Και τι έκαναν εδώ? Πρόσφεραν θυσίες. Πρόσφεραν θυσίες. Και ρωτάω, εμείς σήμερα προσφέρουμε θυσίες? Ξέρεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να προσφέρεις θυσίες. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δούμε. Εσείς όμως είστε γένος ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Αυτός ο οποίος μας κάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστό αυτού φως. Σε κάλεσε ο Θεός να κάνεις πράγματα. Μας κάλεσε, θα δούμε, να προσφέρουμε, λέει, πνευματικές θυσίες. Και η καρδιά αυτή η οποία προσφέρει τις πνευματικές θυσίες είναι η πρόθυμη καρδιά. Πρόθυμη καρδιά. Και ρωτάω, πρέπει σήμερα να ποθήσουμε κάτι τέτοιο, αδελφοί? Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση σήμερα όπως είναι? Και δεν αναφέρομαι στην κατάσταση την έξω. Αναφέρομαι στην κατάσταση τη μέσα. Την πολύ μέσα. Να είμαστε ευχαριστημένοι ή θέλουμε να δούμε τον Κύριο, να στηρίξουμε τη ζωή μας σε Εκείνον, να Τον εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Κοιτάξτε τι επιρροή είχε ένας άνθρωπος 25 χρονών. Αυτό το έκανε ο Εζεκίας μόλις ανέλαβε τη Βασιλεία. Το πρώτο πράγμα. 25 χρονών. Και θέλει ο Θεός να έρθουμε με αληθινή καρδιά, με ελεύθερη καρδιά, με πρόθυμη καρδιά, με ευθεία καρδιά απέναντί Του. Καρδιά η οποία είναι στραμμένη στο θέλημά Του και μόνο στο δικό Του. Και όλο αυτό που βλέπουμε είναι μια αναζωπήρωση που ήρθε, αδερφοί, γιατί πριν από αυτό ο Ιούδας ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά όλη αυτή η κατάσταση ήρθε ανάμεσα στο λαό του Θεού, γιατί ένας άνθρωπος είχε την καρδιά να σταθεί και να ευλογήσει τον Κύριο. Ένας άνθρωπος. Και δεν έγινε αυτό επειδή ο Εζεκίας ήταν βασιλιάς. Αλλά ήταν η κατάσταση της καρδιάς του που το έκανε όλο αυτό. Η κατάσταση της καρδιάς του. Ήρθε στον Κύριο μπροστά, αποκατάστησε την καρδιά του, έβαλε τον εαυτό του σε πλήρη υποταγή στο θέλημα του Θεού και θα λέμε το μήνυμα του Θεού το πήρε κατάκαρδα. Κατάκαρδα. Άκουσε τους προφήτες. Και οι προφήτες τον έστρεψαν πίσω στις γραφές και βρήκε την επιθυμία του Θεού για το λαό του. Τι ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε για το λαό του? Και μόλις κατάλαβε την επιθυμία του Θεού για το λαό του, το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού αποκατέστησε όλη το λαό από την αμαρτία, έκανε τα ολοκαυτώματα, πρόσφερε, τι ήθελε να κάνει μετά? Το Πάσχα. Το Πάσχα. Βλέπεις, η καρδιά, η επιθυμία της καρδιάς του Θεού είναι να έχεις συνεχώς, να ξέρεις από πού ο Θεός σε ελευθέρωσε. Σε έβγαλε μέσα από τη δουλεία της αμαρτίας. Και αυτό μην το ξεχνάς, για να ξέρεις τη θέση σου ποια είναι. Τους έβγαλε με χέρι κρατεό. Δεν ήταν η δύναμή τους. Τους το έλεγε συνέχεια. Δεν είναι γιατί είστε λαός πολυάριθμος, δεν είναι γιατί είσαστε λαός ο λιγότερος, δεν είναι για κανένα άλλο λόγο. Αλλά εξαιτίας της αγάπης του. Και ο Κύριος ήθελε από την αρχή να γιορτάζουν το Πάσχα κάθε χρόνο, για να μην ξεχνάνε την παρέμβαση που ο Θεός έκανε για λογαριασμό τους. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια δυσκολία. Η γιορτή αυτή που ο Θεός είχε ορίσει έπρεπε να γίνεται τη 14η του πρώτου μηνός. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί μέσα στον οίκο του Θεού υπήρχε καθαρσία. Και θυμάστε ότι τους έφερε όλους και άρχισαν να καθαρίζουν το ναό. Και ήταν και ιερείς που δεν ήταν καθαροί. Και λέει στο 30 κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Λέει, επειδή δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήταν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συνηγμένος στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ούτε ήταν καθαροί, ούτε είχε μαζευτεί ο λαός. Και αν ήταν κάποιος άνθρωπος ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν, περπατούσε θρησκευτικά, τι θα έλεγε, αν δεν ήξερε την καρδιά του νόμου, μπορούσε να πει, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε εμείς, πέρασε ο καιρός, άφησε το. Αδερφοί, θέλω να δούμε τι γίνεται όταν κάποιος αγαπάει το λόγο και ψάχνει το λόγο. Γιατί έτσι, τέτοιος ήταν ο Εζεκίας, έψαχνε το λόγο. Και καθώς έψαχνε το λόγο, καθώς έτρωγε το λόγο, καθώς άκουγε τους προφήτες, είχε διαβάσει και είχε ανακαλύψει ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε μια παρόμοια περίπτωση. Διαβάζω από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, εδώ έρχονται να κάνουν το Πάσχα με τον Μωυσή, ο λαός. Και βρίσκονται την αίσθηση, την εσείς ανακάθαρτη από νεκρού σώματος ανθρώπου. Και δεν είναι δύνατο να κάμωσει το Πάσχα εκείνη τη μέρα. Και ήρθαν έμπροσθεν του Μωυσέως και έμπροσθεν του Αρών την ημέρα εκείνη και είπαν οι άνδρες εκείνοι προς αυτόν, εμείς είμαστε ακάθαρτοι από νεκρού σώματος ανθρώπου. Γιατί εμποδιζόμεθα να προσφέρουμε το δώρο του Κυρίου εν το καιρό αυτού μεταξύ των ιών Ισραήλ? Είχαν αγγίξει ακάθαρτο σώμα, ήταν σε ακαθαρσία και δεν μπορούσαν να γιορτάσουν το Πάσχα. Και ήρθαν να το πούν στο Μωυσή. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, στείτε αυτού, σταθείτε εδώ δηλαδή, και θα ακούσετε, θα ακούσω τι θα προστάξει ο Κύριος για σας. Και έρχεται ο Κύριος στο Μωυσή και του λέει, πες τους Ιούς της Ισραήλ λέγονε, αν κάποιος άνθρωπος από εσάς ή από τις γενιές σας γίνει ακάθαρτος από νεκρό σώμα ή είναι σε οδό μακρά και θέλει κάμει το Πάσχα, θέλει κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον τη δεκάτη του Δευτέρου μηνός προς εσπέραν. Θέλουσι κάμει αυτό και μετά αζήμων και πικραλίδων θέλουσι φάγει αυτό. Δεν ζούσε ο Εζεκίας με το νεκρό γράμμα. Ζούσε με το πνεύμα του νόμου. Και τον ενδιέφερε να κάνει αυτό που ο Θεός ήθελε. Και ξέρετε ότι ο Θεός τους είχε ορίσει που θα κάνουν το Πάσχα. Που θα το γιορτάζουν. Λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Τους λέει, αλλά στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλει θυσιάσει το Πάσχα την εσπέραν προς τη δύση του ηλίου εν το καιρό κατά τον οποίο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Ποιος ήταν αυτός ο τόπος που ο Θεός έκλεξε? Ιερουσαλήμ! Γιατί εκεί ήταν ο ναός. Γιατί εκεί, σε αυτό το μέρος, ήταν η παρουσία του Θεού. Εκεί ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του, αδερφή. Αυτή είναι η πόλη του Θεού, ο οίκος του, στο λαό του. Και ρωτάω, μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού? Γιατί εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η σωτηρία. Εκεί είναι που ο Θεός αναπαύεται, εκεί είναι που ο Θεός φανερώνει τη δόξα του και εσύ είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε, εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία. Εγώ δεν την έχω ανάγκη την Εκκλησία. Όταν ακούσω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει «Εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία», είναι σαν να ακούω τη Λαοδίκια. Τι λέει? «Εγώ είμαι πλούσιος. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Κανένα. Ο Κύριος διέταξε». Και οι άνθρωποι οι οποίοι απειθούν στην εντολή του Θεού, βλέπουμε τι παθαίνουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιεροβάμ. Χωρίστηκε ο Ισραήλ μετά που πέθανε ο Σολομώντας, πήρε τη βασιλεία ο Ροβάμ και χωρίστηκε ο Ισραήλ τότε σε δύο μέρη, στο νότιο βασίλειο του Ιούδα που ήταν ο Ροβάμ, ο γιος του Σολομώντα, και στο βόρειο που ήταν ο Ιεροβάμ. Και τι έκανε ο Ιεροβάμ αμέσως? Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε? Χάλασε τη λατρεία. Χάλασε τη λατρεία. Έβαλε δύο χρυσούς μόσχους και τους είπε, εδώ θα λατρεύετε τον Κύριο. Με τους χρυσούς μόσχους. Ο Κύριος που είχε πει, τι είπε, εγώ θα σας πω πού. Σαν να τους λέει, κοίτα, δεν είναι τα πράγματα να τα κάνεις όπως σου ήρθει. Με τι διάταξε, αδερφή, τον Μωυσή να φτιάξει όλο αυτό το τελετουργικό, να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, να φτιάξει το χάλκινο θυσιαστήριο των θυσιών στην είσοδο, να φτιάξει το λουτήρα, να φτιάξει τα Άγια με την εφτάφωτη λιχνία μέσα, με την τράπεζα του άρτου της προθέσεως, να φτιάξει, να μπαίνουν μέσα στα Άγια των Αγίων, με τη σκηνή του μαρτυρίου, με τα, να βάλει αυτά που έπρεπε να βάλει μέσα, να είναι τα χερουβίμ πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Και λέει, τα έκανε ο Μωυσής ακριβώς όπως ο Κύριος του τα είπε. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε, για να έρθει αυτή η ευλογία μέσα στο λαό του Θεού που έφερε ο Εζεκίας, έπρεπε τα πράγματα να γίνουν ακριβώς. Ο Ιεροβοάμ χάλασε τη λατρεία, χάλασε το λόγο του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν ολόκληρο το Βόρειο Βασίλειο που να πάει? στην αιχμαλωσία. Και όχι μόνο στην αιχμαλωσία, αναμίχτηκαν, τους ανάμιξαν οι Ασσύριοι με τα έθνη γύρω και έφεραν άλλους λαούς μέσα στη γη του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνουν όλοι αυτοί οι Σαμαρίτες της εποχής του Χριστού. Σαμαρίτες. Εδώ ο Εζεκίας έχει καρδιά για όλο το λαό του Θεού. Η ψυχή του είναι γεμάτη με αγάπη για αυτούς και στέλνει διακήρυξη σε όλο τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο 5ο εδάφιο. Β' χρονικό 30 κεφάλαιο εδάφιο 5. Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωση διαπαντός του Ισραήλ. Από Βυρσαβεέ έως Δαν. Να έλθωση για να κάμωση Πάσχα εις Κύριο το Θεό του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο. Αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στενόμυαλος, του αρέσει ο εαυτός του, να είμαι εγώ καλά. Ε? Τι θα πει? Εντάξει, τώρα εμείς μια χαρά περνάμε, έχουμε το ναό, έχουμε την εκκλησία. Αυτοί στο φινάλε, 10 φυλές οι οποίες τα κάνανε μαντάρα από την αρχή, το κακό στο χειρότερο, άφησε τους εκεί ήσυχους. Ή πώς σκεφτόμαστε εμείς σήμερα για τους ανθρώπους? Σε ενδιαφέρει να τους καλέσεις για να γιορτάσουν το Πάσχα? Δεν υπήρχε τέτοια σκέψη μέσα στο λαό του Θεού εδώ. Αυτός, ο Εζεκίας, ζούσε με την αίσθηση ότι ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ένας. Με άλλα λόγια, να καλέσει, να βρει το λαό του Θεού, να τον καλέσει να έρθει μέσα στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει τη θυσία που ο Θεός του ζητάει. Και αυτό είναι για μας μάθημα σήμερα, αδερφοί. Αυτό είναι μάθημα. Ξέρετε πια για ποιο λόγο ο Κύριος πέθανε? Το προφήτευσε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενάντια στον Κύριο. Ένας από αυτούς που τον σκότωσε, ο Καϊάφας. Λέει στο κατά Ιωάννη 11:49. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ιωάννης. «Εις δε τις εξ αυτών ο Καϊάφας, ως τις το αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς, «Σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος, υπέρ του λαού και να μην απολυστεί όλο το έθνος. Τούτο δε αφεαυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προφήτευσε ότι έμελε ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους». Εντάξτε, την καρδιά του Θεού, αδερφοί. Για μας σήμερα και τη δουλειά μας. Δεν σταματάει εκεί. Λέει στο 52. «Και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και να, για να συνάξει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα αδιασκορπισμένα». Ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε για να συνάξεις μαζί Του τα διασκορπισμένα τέκνα Του, να τα φέρεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Αυτό το προφήτευσε ο Καϊάφας, χωρίς να ξέρει. Όχι μόνο υπέρ του έθνους να πεθάνει, αλλά και για να μαζέψει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα. Ποια είναι η καρδιά του Θεού, αδερφοί? Την είπε ο Ιησούς. Τι είπε στην προσευχή του στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννη? Για να είναι πάντες εν. Για να είναι πάντες εν. Καθώς σύ, Πάτερ, εις εν εμήν και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν εν. Εν. Και είναι τόσο εύκολο να ξεχάσει ο άνθρωπος και να αρχίσει να ασχολείται με το πολύ, με τον πολύ στενό κύκλο. Ξέρετε πόσο στενό? Τον εαυτό του. Εγώ για μένα, να είμαι εγώ καλά, να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν πίστεψα στην αρχή της πίστης μου, ήμουν μπροστά όταν έγινε προσευχή πάνω σε ένα άτομο. Και του λέει ο Κύριος, θυμάμαι, και αυτό μου έμεινε σαν αρχή μέσα. Του λέει ο Κύριος, φρόντισε τον οίκο μου και εγώ θα φροντίσω τον οίκο σου. Θυμάστε τι είπε στον Δαβίδ? Εσύ μπήκε στη δικιά σου καρδιά να οικοδομήσεις οίκο για μένα, εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Του οικοδόμησε ο Θεός τον Δαβίδ οίκο? Η βασιλεία από τον καρπό του Δαβίδ θα είναι αιώνια, δεν θα τελειώσει ποτέ, λέει. Ποτέ. Γιατί ο Δαβίδ αγάπησε το θέλημα του Θεού, αγάπησε τον οίκο του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Όπως και ο Κύριος δεν ζούσε για τον εαυτό του και όπως και εμείς καλούμαστε να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Ναι, αλλά θα χάσω τη βολή μου. Τι είπαμε είναι η πρόθυμη καρδιά. Η καρδιά η οποία αφήνει τον Κύριο να την οδηγεί και να κάνει αυτό στο κουμάντο. Αυτό στο κουμάντο. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Για να αποφασίσεις να ζεις για τον Κύριο, θα σου απαιτηθούν πράγματα. Θα σου απαιτηθούν. Αλλά ο Κύριος θέλει να κάνουμε, αδελφοί, αυτό αξίζει. Αν αξίζει κάτι στη ζωή, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και λέει στο έκτο εδάφιο, και πήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού διαπαντός του Ισραήλ και Ιούδα και κατά την προσταγή του βασιλέως λέγοντες οι Ισραήλ επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ και αυτός θέλει επιστρέψεις τους εναπολιφθέντας από σας όσοι διεσώθητε εκ χειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Κοιτάξτε μια καρδιά, τι τον ενδιέφερε τον Εζεκιάς, τι τους είπε και αυτή είναι μια αρχή μέσα σε όλο. Σε όλο το Ευαγγέλιο, σε όλη την αλήθεια, σε όλη τη γραφή, τι τους λέει, επιστρέψτε. Τι σημαίνει να επιστρέψουν, μετάνοια. Μετάνοια λέει, επιστρέψτε εις Κύριο το Θεό σας και ο Θεός τι θα κάνει, θα επιστρέψει. Συνήθως εμείς σκεφτόμαστε και λέμε, ο Θεός με άφησε, δεν είναι μαζί μου. Καταρχήν ο Θεός δεν σε αφήνει. Γιατί δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Αλλά εδώ σου δίνει το κλειδί. Σου λέει και αν έχεις πράξει κάτι και έχεις φύγει μακριά από τον Κύριο, μόλις κάνεις την απόφαση να επιστρέψεις, ο Θεός θα κάνει. Θα επιστρέψει εσένα. Κάνεις ένα βήμα και ο Κύριος πώς θα κάνει. Είναι σαν τον μπαμπά με το παιδάκι, το οποίο είναι από τη μια το παιδάκι, από την άλλη ο μπαμπάς και ο μπαμπάς έχει κάτι πόδια 1,5 μέτρο και το παιδάκι έχει 50 πόντους. Το παιδάκι θα κάνει 5 βήματα και ο μπαμπάς θα το έχει πάρει αγκαλιά και θα το πετάει ψηλά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό κάνει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πώς επέδρασε όλο αυτό στον Ισραήλ. Λέει και ήρθαν οι ταχυδρόμοι. Το 10 από πόλους εις πόλη δια της γης του Εφραήμ και Μανασί και ως Ζαβουλών βρήκε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν το βασιλιά. Να υπακούσουν στην καρδιά του, να τη φέρουν εις πέρας. Και βέβαια δεν θα είναι εύκολο και βέβαια δεν θα πούνε όλοι ναι. Λέει πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Κάποιοι κοροϊδεύσαν. Τινές όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών υπέκλυναν και ήλθαν στην Ιερουσαλήμ και ήταν το χέρι του Θεού πάνω στον Ιούδα, ώστε να τους δώσει μια καρδιά να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων κατά το λόγο του Κυρίου και συνήκθησαν στην Ιερουσαλήμ λαός πολλής να κάνουν την εορτή των Αζήμων εν το μηνύ το Δευτέρο σύνεξης μεγάλη σφόδρα. Ήρθαν να κάνουν να γιορτάσουν. Ήρθε να αποκατασταθεί, να αποκατασταθούν ενώπιον του Κυρίου και όταν έρθεις να αποκαταστήσεις την καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου, εκεί αρχίζει η ελευθερία. Εκεί θα αρχίσεις να ελευθερώνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται στο 14. Αφού κάνουν τη θυσία του Πάσχα, αφού γιορτάζουν και αποκαθιστούνται, μετά τι γίνεται, λέει, και σηκωθέντες αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Ό,τι άλλο υπήρχε. Το οποίο είχαν και λάτρευαν. Γιατί συνεχώς είχαν και λάτρευαν. Τα αφαίρεσαν. Λέει και όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφαίρεσαν και τα έριψαν στο χύμαρο κέντρων. Μάζεψαν τα είδωλά τους, μάζεψαν τα θυμιατήρια τους. Θύμιαζαν κι αυτοί. Έπαιρναν αυτό που βλέπουμε σήμερα, από τότε είναι. Τη Βαβυλώνα μέσα. Παίρναν τα θυμιατήρια τους και θυμίαζαν στην Αστάρτη. Στην θεά που λάτρευαν τη Σελήνη. Έτσι. Και τα παίρνουν όλα, τα πετάνε στα σκουπίδια. Και θυσίασαν, λέει, το Πάσχα τη 14η του δεύτερου μήνα και εσέφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου και στάθησαν τόπο αυτών κατά την τάξη αυτών, κατά τον νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού και ράντιζαν ιερείς το αίμα που έλαβαν από τα χέρια των Λεβιτών. Και λέει στο 31ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, αφού δεν συνετελέστησαν πάντα ταύτα, όλος ο Ισραήλ οι ευρεθέντες εξήλθαν στις πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και κρίμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμαν και στον Εφραήμ και Μανασί, εωσού συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν όλοι οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησία αυτών και εις τα σε αυτών πόλεις. Αφού επέστρεψαν, προσέξτε, όταν πήγαιναν δεν έκαναν τίποτα από αυτά. Ήρθαν πίσω, τους κάλεσε ο Εζεκίας, έστειλε τους αγγελιοφόρους, τους κάλεσε και ήρθανε χωρίς να έχουν δύναμη. Αλλά μόλις κάνει ο Θεός αποκατάσταση μέσα στην καρδιά τους, μετά τι παθαίνουν. Δεν πάνε στα σπίτια τους μέχρι να καταστρέψουν τα γάλματα, μέχρι να γκρεμίσουν τα άλση, μέχρι να καταγκρεμίσουν τους υψηλούς τόπους. Αμέσως, αφού έγινε η αποκατάσταση μέσα στην καρδιά τους, όταν έρθει ο Κύριος και σε αγγίξει και αποκαταστήσει την καρδιά σου, μετά την ανομία δεν την μπορείς. Δεν την μπορείς. Δεν τη θέλεις την αμαρτία. Αρχίζεις πλέον και τη συχαίνεσαι την αμαρτία. Και δεν είναι σαν το φίδι που τα αφήνεις δίπλα σου και σε γλύφει και σε γλύφει. Οτιδήποτε, κάθε είδους αμαρτία. Ή άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται και δεν μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτία. Σας είπα γιατί. Το πρώτο πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία είναι γιατί έχει δώσει, εξαιτίας ότι αγαπάει την αμαρτία, έχει δώσει τόσο πολύ τόπο που η αμαρτία τον δένει. Σε άλλους είναι, ξέρω εγώ, πάλι κάθε κατάσταση. Το τσιγάρο. Οτιδήποτε, βάλε όλα τα έργα της σάρκας. Σε άλλους είναι η πορνεία. Πάλε ό,τι θες. Εγώ άμα δεν έχω δεσμό δεν μπορώ. Μόλις αγγίξει ο Κύριος και αποκαταστήσει την καρδιά σου ενώπιον του, αμέσως ξέρεις τι γίνεται. Μεταμορφώνεσαι. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο. Θα έχει αντίκτυπο. Και τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευλογία μας, αδελφοί, είναι στην υπακοή μας. Εκεί είναι η ευλογία της ψυχής. Η πρόοδος συνδέεται με την υπακοή. Κανένα παιδί του Θεού, το οποίο αποφάσισε να τηρήσει το λόγο, να κρατήσει τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή του, δεν πέρασε. Αν το κάνεις αυτό, μπορείς να γλιτώσεις από πάρα πολλά βάσανα, μπορείς να περάσεις χωρίς να τα περάσεις. Όταν υπακούς αυτό που ο Κύριος σου λέει. Τι είναι αυτό που μας άγγιξε, αδελφοί, στον Κύριο, όταν ήρθαμε? Η αγάπη Του. Τι σε καθάρισε? Το αίμα Του. Έκανε χάρη επάνω σου. Άλλαξε τη ζωή σου. Και ρωτάω, αυτά άλλαξαν? Ε, άλλαξε. Ο Κύριος θέλει να ζεις κάτω από αυτή τη συνειδητοποίηση συνέχεια. Ότι η αγάπη Του είναι εκεί συνέχεια. Εάν ο Θεός σε συγχώρεσε μόλις ήρθες από όλες τις αμαρτίες, γιατί να μην μπορεί να συγχωρήσει τώρα ένα παράπτωμά σου? Εάν σε ελευθέρωσε από δεσμά στα οποία ήσουν δέσμιος, βλέπεις ανθρώπους που μόλις έρχονται στον Χριστό ελευθερώνονται από τα ναρκωτικά. Που αν ρωτήσεις άλλους ανθρώπους, σου λέει ειδικούς, σου λέει αδύνατο. Αδύνατο. Είναι σαν να δει κάποιος, σαν να πας τώρα ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι μέσα σε ένα ψυχιατρίο και να του δείξεις το γαδαρινό. Τι θα σου πει. Ελευθερώνεται. Ο γαδαρινός ελευθερώνεται. Του έβαζαν δεμένος με αλυσίδες, λέει, και τις έσπαζε τις αλυσίδες και έμενε στα μνήματα. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Κανείς δεν τον πλησίαζε. Και όταν ήρθε ο Κύριος, τι έγινε, αδερφέ? Τι έγινε όταν ήρθε ο Κύριος? Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο από το να ελευθερωθεί από οτιδήποτε είναι δέσμιος εξαιτίας της αγάπης του Χριστού και της χάρης του. Και αυτή η χάρης δεν αλλάζει. Ρωτάω σήμερα, ποια είναι η δυσκολία που περνάς μες στη ζωή σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Άλλαξε η αγάπη. Η χάρης. Το αίμα. Εκεί είναι. Να σε ελευθερώσει. Άρα, εάν δεν ελευθερωνόμαστε, ποιο είναι το πρόβλημα? Μην αφήνεις όμως άλλους να σε επηρεάζουν. Είδατε, λέει, όταν πήγαν, κάποιοι τους μικτήρισαν τους αγγελιοφόρους του βασιλιά. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτά που λες? Μείνε με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις. Και λέει στο 26 εδάφιο. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εφροσύνη μεγάλη, διότι από τις ημέρες του Σολομώντα, γιού του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, δεν έγινε τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά σηκώθηκαν οι ιερείς, οι Λεβίτες, ευλόγησαν το λαό και ακούστηκε η φωνή τους και ήρθε η προσευχή τους στον ουρανό, στο Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Κοιτάξτε να δείτε τι ευλογία. Εξαιτίας του ότι υπάκουσαν τον Λόγο. Υπάκουσαν τον Λόγο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η ευλογία του Θεού έχει πρακτικά αποτελέσματα. Πρακτικά. Λέει, ήρθε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που πριν εξαιτίας της αμαρτίας ήταν μια μουντάδα και ένα σκοτάδι, ξαφνικά έχουμε εφροσύνη και χαρά. Εφροσύνη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να δούμε λίγο περισσότερο από τη ζωή του Εζεκία. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του Εζεκία ήταν ότι ό,τι έκανε, το έκανε με όλη του την καρδιά. Το υψηλότερο πράγμα που είχε μέσα του ήταν ο Κύριος. Δηλαδή, αυτό που κατέκλυζε το είναι του τη σκέψη,

0: σκέψεις του ήταν ο Κύριος. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος Θεού μας λέει, μας μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού και μας λέει και τα συν και τα πλην, για να μαθαίνουν. Και όταν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, να πας μπροστά, να ζήσεις για Εκείνον, θα ζήσεις χωρίς να έρθει ποτέ καμία δυσκολία. Δεν θα έρθει ποτέ. Όχι. Θα έρθει δυσκολία. Και ο εχθρός ήρθε εναντίον του. Και ήρθε με ένα μεγάλο στόμα. Γιατί ο διάβολος έτσι έρχεται. Με μεγάλο στόμα. Και αλίμονος τον άνθρωπο, ο οποίος θα στήσει αυτή να ακούσει το στόμα του διαβόλου. Αλίμον. Ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ό,τι έκανε ο Ιησούς, είπα για πίσω μου σατανά. Κλείσε τα αυτιά σου. Και λέει στη Β' Βασιλέων 18.5. Διαβάζω. Είναι το ξεκίνημα της βασιλείας του Ζεκία. Λέει, επικύριε το Θεό του Ισραήλ έλπισε και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλουδέ τον προ αυτού, διότι προσκολήθηκε στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπιστεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές τις οποίες ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Και ήταν ο Κύριος μαζί του, κατεβοδού το όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Ήρθε ενάντια στο διάβολο. Και αυτό ήταν η αιτία για την οποία ο βασιλιάς της Ασσυρίας ήρθε εναντίον του, ο Σεναχηρήμ. Γιατί έχασε ένα δούλο, έχασε ένα υπηρέτη. Γιατί ο πατέρας του Εζεκία ήταν υποτακτικός του βασιλιά της Ασσυρίας. Και βλέπουμε τώρα τον Εζεκία να πετάει ένα ζυγό από πάνω του και η συνέπεια είναι η εξής. Λέει στο Β' Βασιλέων 18-13, «Εν δε το 14ο έτη της βασιλείας Εζεκίου ανέβησε ένα χειρίμο βασιλιάς της Ασσυρίας επί πάσας τα σοχυράς πόλης του Ιούδα και κυρίευσε να φτάσει». Τώρα έρχεται η επίθεση. Και όταν αμέσως μόλις θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο διάβολος θα σηκώσει εμπόδια. Θα σας έχω ξαναπεί τι λέμε εμείς. Ε? Μα γιατί από τότε που πίστεψα έχω τόσο αγώνα. Γιατί όταν θέλω να έρθω στην εκκλησία μου συμβαίνει τόσα. Γιατί λες. Γιατί ο διάβολος ενοχλείται. Εάν ήταν να πας οπουδήποτε αλλού, πίστεψέ με, θα ήταν όλα μέλι γάλα. Αν ήταν να πας οπουδήποτε άλλο. Και αμέσως ο διάβολος σηκώνει και λέει στο 14 «Και απέστειλε ο Εζεκίας βασιλιάς του Ιούδα προς τον βασιλιά της Ασσυρίας της Λαχής λέγον, η μάρτυσα απόστρεψον απ' εμού». Αφού έχει έρθει η ευλογία, αφού έχει έρθει όλη αυτή η αποκατάσταση, σηκώνεται ο βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Εζεκίας τι παθαίνει. Φοβάται. Φοβάται. Απόστρεψον απ' εμού. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου θα το βαστάσω. Και επέβαλε να βασιλεύσει τα Συρίας επί τον Εζεκία, το βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Η πρώτη βιαστική κίνηση. Μια κίνηση η οποία οδηγείται από το φόβο. Όταν η δύναμη του εχθρού έρχεται εναντίον μας και μέσα στο νου μας κυριαρχεί περισσότερο η δύναμη του διαβόλου από το να είναι δοσμένος ο νους σου στη δύναμη του Θεού. Γιατί συνήθως μόλις έρθει κάτι εναντίον μας, ο νους μας τι σκέφτεται. Τι πρέπει να σκεφτείς κανονικά. Τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε να πολεμήσει τον Γολιάθ. Ο Θεός με ελευθέρωσε από την Άρκτο, που με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, θα με ελευθερώσει και από αυτό το Φιλιστέο. Μπορούσε να πει ο Εζεκίας, ο Κύριος που έκανε τέτοια αποκατάσταση σε όλο το έθνος, αυτός θα αναλάβει. Αλλά τι λέει, ό,τι μου πεις εγώ θα στο δώσω. Και λέει στο 15, και έδωκε σε αυτόν ο Εζεκίας όλο το αργύριο, το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνο τον καιρό απέκοψε ο Εζεκίας τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλιάς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον. Και έδωκε αυτό εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Δηλαδή, με την πρώτη επίθεση που δέχομαι, θα αφήσω το ναό του Κυρίου, θα αφήσω την εκκλησία. Αδερφοί, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος, όπως εμείς. Και όταν η πίστη δεν είναι σε ενέργεια, ο καθένας μπορεί να πέσει από την πίεση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, με τον Απόστολο Παύλο λέει, να εξετάζουμε κάθε μέρα αν στεκόμαστε στην πίστη. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό που λέει όλοι αυτοί που πιστεύουν στον καλβινισμό, ε. Λέει, once saved, always saved. Δηλαδή, σώθηκες μια φορά, τελείωσε, δε, κάνω ό,τι θες, είσαι σωσμένος. Ή αυτό που λέμε εμείς, εάν ο Θεός θέλει να με βοηθήσει, θα με βοηθήσει. Τι λες, θέλει. Όταν ήρθε ο Κύριος πάνω στα κύματα και περπάτησε και τον είδε ο Πέτρος από μακριά και του λέει, Κύριε να έρθω, ο Κύριος τι του είπε. Τι λες, Πέτρο, μόνο εγώ περπατάω στα κύματα. Έτσι του είπε. Έλα. Κανένα πρόβλημα. Έλα. Μετά ο Πέτρος, όταν βούτυξε μέσα στα νερά και είπε ο Κύριος να τον πιάσει να τον βγάλει έξω, ο Πέτρος τι είπε. Γιατί με άφησες να πνιγώ, έτσι του είπε του Κυρίου. Δεν ξέρω, Πέτρος. Ότι άφησε τα μάτια του από το να βλέπει τον Κύριο και πού έβλεπε. Στα κύματα. Στα κύματα. Και ο Εζεκίας είδε τα κύματα. Και έπεσε. Απέτυχε. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Θέλει να είμαστε γεμάτοι με εκείνον πάντα, να ερχόμαστε μπροστά του πάντα. Και λέει, μάζεψε το χρυσάφι, τα μάζεψε όλα, έκοψε τις θύρες που είχε φτιάξει, τους στήλους τους είχε φτιάξει, τους είχε ντύσει με χρυσό, είχε έρθει από κατάσταση. Ο χρυσός με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τη θεότητα. Και ο διάβολος τι θα σου ζητήσει? Θα σου ζητήσει να χαλάσει μέσα στην καρδιά σου αυτό που ο Θεός χτίζει, το να σε κάνει όμοιο με εκείνον. Και τα πήρε ο Εζεκίας και τα έδωσε στο Σεναχηρήμ. Και θα πει κανείς, τώρα που τα πήρε ο Σεναχηρήμ θα ησυχάσει. Ρωτάω, ο διάβολος θα ησυχάσει? Υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί ο άνθρωπος και ο διάβολος να ησυχάσει? Γιατί? Όχι. Γιατί δεν σταματάει μέχρι να καταστρέψει τον άνθρωπο. Δεν σταματάει. Πήρε το χρυσό, πήρε τον αγιασμό σου, σε γέμισε αμαρτία και μετά στέλνει το ραυσάκι, το δούλο του, εναντίον του Ιερουσαλήμ. Εάν δώσουμε, αδερφοί, έστω και ένα χιλιοστό τόπο στο διάβολο, ο εχθρός δεν σταματάει, θέλει περισσότερο. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να συμβιβάζουμε αυτά που μας δίνει. Ούτε την αλήθεια, ούτε αυτά που μας εμπιστεύεται. Γιατί αν το συμβιβάζεις, αμέσως ο διάβολος θα έρθει να διεκδικήσει το υπόλοιπο για να καταστρέψει. Και έρχεται ενάντια στο λαό του Θεού. Και τότε, λέει ο Εζεκίας, ενίσχυσε τον εαυτό του. Λέει, ενίσχυσε τον εαυτό του, οικοδόμησε το τείχος, έφτιαξε ασπίδες, έφτιαξε όπλα σε αυθονία και άρχισε να ενισχύει τις δυνάμεις του για να έρθει ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας. Ετοιμάστηκε. Και το ότι έδωσε αυτά που ο βασιλιάς του ζήτησε, ήταν λάθος, και το ότι άρχιζε να ετοιμάζεται, ήταν λάθος. Αλλά τελικά κατάλαβε ο Εζεκίας και επέστρεψε εκεί που ο Θεός τον ήθελε από την αρχή. Πού ήτανε? Στον Κύριο. Επέστρεψε στον Κύριο, κατάλαβε ο Εζεκίας. Και μιλάει στο λαό και τους λέει, Β' Χρονικών 32:7, ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Μη φοβηθείτε, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλιά της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Ξέρετε πώς ήταν? 185.000 στρατός. Μαζεμένοι έξω από την Ιερουσαλήμ, έτοιμοι να τους καταπιούν. Και όταν αποκαταστάθηκε η καρδιά του Εζεκίας στον Κύριο μπροστά, κοιτάξτε τι λέει, διότι περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί τους. Γιατί ο Κύριος τι σου λέει? Καμιά φορά λέμε, εμείς είμαστε λίγοι. Λέει, μαζί τους είναι βραχίονες σάρκινοι. Μαζί μας είναι Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Μπορείς να το καταλάβεις. Σε κάθε δυσκολία που περνάς, σε κάθε επίθεση που δέχεσαι, δεν με νοιάζει από πού είναι, από πόσους, από τι. Αυτός που είναι μαζί σου και πολεμάει τις μάχες σου είναι ο Κύριος. Τι λέτε, θα νικήσεις? Αμήν. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα σε ένα χριστιανό από το να μάθει να στηρίζεται τον Κύριο για κάθε τι που έχει να αντιμετωπίσει. Για κάθε τι. Και μπορεί να νομίσεις ότι απέτυχες, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός δεν αποτυχάνει ποτέ. Και αν είσαι μαζί Του, θα νικήσεις. Αμήν. Χωρίς αρχικές προετοιμασίες, άφησε τον Κύριο να πάει μπροστά, γιατί η μάχη είναι δική Του. Αμήν. Το θέμα είναι, αδελφοί, ποιο είναι το πρώτο θέμα της ζωής μας. Ποιο είναι? Είναι ο Κύριος. Είναι ο οίκος Του, είναι το Ευαγγέλιο, είναι του Θεού τα συμφέροντα, είναι ο λαός Του. Είναι. Αμήν. Ο Εζεκίας το είχε μάθει αυτό. Πήγαινε να λατρεύει τον Κύριο στο ναό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Δαβίδ, που το γνώριζε, Ψαλμός 84:10. Ψαλμός 84:10 λέει, επειδή καλύτερα είναι μία ημέρα στις αυλές σου, παρά χιλιάδες. Σκεφτείτε, είναι καλύτερα, λέει ο Δαβίδ, να είμαι μία μέρα μέσα στις αυλές του οίκου σου, παρά να ζήσω χιλιάδες μέρες. Χιλιάδες. Η μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι καλύτερη από όλη τη ζωή του ανθρώπου. Λέει, θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Να είμαι έξω πορτιέρης, αλλά να είμαι στον οίκο του Κυρίου. Παρά στις σκηνές της πονηρίας, ξέρετε ποιες είναι οι σκηνές? Βάλε ό,τι έχει ο κόσμος να προσφέρει. Ό,τι έχει να προσφέρει. Θυμάμαι, όταν ήμουνα λίγο πριν πιστέψω, 16 χρονών, ξέρετε, ήμουνα μέρα νύχτα, μάλλον κάθε νύχτα, σε κάτι υπόγεια μέσα, που δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο και το μόνο που κάναμε ήταν να χορευτακίζουμε. Και με βάζανε με μέσον, γιατί είχα ένα συμμαθή που ήταν ο αδερφός του που δούλευε εκεί, αλλιώς δεν μας άφηνα να μπούμε. Και ήμασταν κάθε βράδυ εκεί. Και κάναμε κεφάλι. Το πρωί δεν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε από το κεφάλι. Πονοκέφαλο δηλαδή. Οι σκηνές της πονηρίας. Και λέει ο Δαβίδ, βάλε τα πάντα. Βάλε τα πάντα. Τι θες, ξενύχτια, πανηγύρια, γλέντια, ό,τι θέλεις, βάλτα. Προτιμότερο είναι να είσαι θυρωρός στις αυλές του Κυρίου. Ένας απλός θυρωρός. Αυτό το ήξερε ο Εζεκίας. Και να πάμε λίγο στο βιβλίο του Ισαΐα, να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας του Εζεκία, στο 36 κεφάλαιο. Ισαΐας 36. Τώρα έρχεται το μεγάλο στόμα. Είναι αυτή η περίπτωση του Σαναχηρή, που λέει το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκίου. Δηλαδή ο Εζεκίας ήταν 39 χρονών. Εδώ ανέβη ο Σαναχηρήμ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιουδα και τις κυρίευσε. Και απέστειλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας το Ραυσάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς το βασιλέα Εζεκία με μεγάλη δύναμη. Και στάθη στον υδραγωγό της Άνω Κολυμβήθρας κλπ. Κλπ. Και έρχονται ο Ελιακήμ και ο υιός του Χελκίου, ο οικονόμος και τα λοιπά και τα λοιπά και λέει προς αυτούς ο Ραυσάκης, πείτε τώρα στον Εζεκία. Ούτω λέγει ο βασιλιάς ο Μέγας. Αυτός που έχει πολύ δύναμη. Πού είναι το θάρρος? Πού έχεις το θάρρος σου, Εζεκία? Ήξερε?
1: Όχι.
0: Και σε αυτή την ακραία στιγμή της δυσκολίας, ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί ο άνθρωπος του Θεού σε εκείνον. Ο Σεναχηρήμ και ο Ραυσάκης δεν το ήξεραν. Και του λέει στο 7, 36-7, αλλά εάν πεις προς εμένα ότι θα ρεις εις Κύριο το Θεό, δεν είναι, μιλάει σε όλο το λαό να ακούει, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια φέρεσε ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσεις. Τι κάνει? Έρχεται ο διάβολος με πονηράδα και αρχίζει και διαστρέφει την αλήθεια. Τη διαστρέφει. Και θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την αφοσίωση της ψυχής του ανθρώπου του Θεού για να βγάλει από την καρδιά σου μέσα τον Κύριο, αν μπορεί. Και δοκιμάζεται η πίστη του Εζεκία. Του λέει στο 10 εδάφιο, λέει, και τώρα εγώ χωρίς τον Κύριο ανέβηκα στον τόπο αυτό για να καταστρέψω αυτόν. Σαν να τους λέει, λέει μετά, ο Κύριος μου είπε, ανέβα στη γη και κατάστρεψέ τη. Τι μας λέει αυτό? Μπορεί ο διάβολος να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός? Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γιατί θα στείλει ο διάβολος τους ανθρώπους του να είναι λύκοι, ντυμένοι με ενδύματα προβάτων. Ο Κύριος μου είπε. Και εσύ καταλαβαίνεις, αν ο Κύριος του είπε, αν δεν ξέρεις τη γραφή. Και ο Εζεκίας τι κάνει, λέει στο 37 κεφάλαιο, και όταν άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και πήγε στον οίκο του Κυρίου. Βλέπετε που είναι η ασφάλεια, αδερφοί. Στην παρουσία του Θεού είναι η ασφάλεια. Όταν ακούσεις κάτι το οποίο έρχεται εναντίον σου, μη στρέφεσαι αλλού. Στρέψου στην παρουσία του Θεού, στρέψου στον οίκο του Κυρίου. Ο σάκος, το λόγο του Θεού, έχει να κάνει με μετάνοια, με επιστροφή. Και κατάλαβε ο Εζεκίας ότι έπρεπε να έρθει στον Κύριο. Έπρεπε να επιστρέψει σε εκείνον. Και σκέφτομαι, λέω, έρχεται ο Εζεκίας, καθώς ακούει όλα αυτά τα λόγια, έρχεται στον οίκο του Κυρίου και τι βλέπει μπροστά του? Να λείπουνε οι πόρτες αυτές, τις οποίες τις έκοψε μαζί με τον Χριστό και τις έστειλε στον Σεναχηρίμ. Μπαξίσει για να γλιτώσει. Θλιβερό, αλλά όμως στράφηκε στον Κύριο. Ο Κύριος τον άφησε, και έχεις απ' έξω από την Ιερουσαλήμ όλο αυτό το στρατό, έχεις όλο αυτό τον εχθρό, ο οποίος είναι αντίον σου να σε καταστρέψει και εσύ τι κάνεις? Φοράς σάκο. Φοράς σάκο. Βλέπετε γιατί είναι τόσο σημαντικό, αδερφή, η μετάνοια, η προσευχή, ο αγώνας με νηστεία. Γιατί θέλουμε να δούμε ο Κύριος να συντρίβει όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Οποιαδήποτε δυσκολία, ο Κύριος να τη συντρίβει. Θέλω να δούμε, αδερφή, να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας μιλήσει και να γραφτεί μέσα στην καρδιά μας. Γιατί θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διάβασα από την Προζωμαίους, λέει, όλα αυτά γράφτηκαν παραδείγματα για μας, για νουθεσία. Και βλέπεις πόσο ο Θεός δουλεύει μέσα στις καρδίες των ανθρώπων και όταν ο άνθρωπος ανοίξει την καρδιά του, ένας άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να φέρει να αλλάξει ένα ολόκληρο έθνος. Και εκεί που ήταν χωρισμένοι στα δύο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και οι μεν λάτρευαν τα είδωλα και οι δε λάτρευαν τους μόσχους, επειδή ένας άνθρωπος στάθηκε με όλη του την καρδιά, ο Θεός έκανε πλήρη αποκατάσταση. Και έφερε, αποκατάστησε τον Ιούδα και επέστρεψε πολλούς από το Βόρειο Βασίλειο και όλοι μαζί γιόρτασαν αυτό που ο Κύριος είχε διατάξει και ο Θεός έφερε εφροσύνη μεγάλη. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος να σταθεί. Ας σηκωθούμε. Το θέμα όλο είναι, αδερφοί, το να επακούσουμε στον Κύριο, στο Λόγο Του και να πράξουμε το θέλημά Του. Και ο Θεός θέλει να χτίσει αυτή την καρδιά μέσα μας της υπακοής. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός καλύτερα από τη θυσία? Τι λέει? Υπακοή. Υπακοή. Λέει, τι ζητεί ο Θεός από σένα? Τι ζητάει? Η μήνα. Να φοβάσαι τον Κύριο και να πράττεις το θέλημά. Το θέλημά του να περπατείς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Το κάνεις αυτό και γλιτώνεις από όλα τα προβλήματα. Και δεν χρειάζεται να περνάμε από τόσα πολλά προβλήματα που περνάμε, εάν υπακούμε εξ αρχής τον Κύριο και το θέλημά Του. Εάν ο Δαβίδ δεν έκανε αυτό που έκανε, να μοιχεύσει και να σκοτώσει. Ξέρετε, ο Δαβίδ, λένε, με αυτή την πράξη που έκανε, αμέσως παραβίασε 7 εντολές από τις 10. 7 εντολές από τις 10. Τις παραβίασε αμέσως. Και τι έγινε μετά, ο Κύριος τι του είπε με τον Άθαν? Ο Κύριος παρέβλεψε την αμαρτία σου, Δαβίδ, αλλά στον οίκο σου μέσα τι θα γίνει? Και κοιτάξτε τι έγινε μετά μέσα στον οίκο του. Και θα μπορούσε να μην είχε τίποτα από αυτά, αδερφή. Τον κυνηγάει ο Αβυσαλόμ ο γιος του να τον σκοτώσει και να του πάρει τη βασιλεία. Κοιτάξτε πώς θα γίνανε. Θα μπορούσε να μην είχε περάσει τίποτα από αυτά. Μπορούμε να μην περνάμε μέσα από πολλές καταστάσεις που περνάμε, αν μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Πιστέψτε με. Και αν ο εχθρός έρθει εναντίον μας και αν σηκώσει τείχος, τι θα κάνεις? Το περάσει από πάνω. Και αν σηκώσει, έρθουν νερά εναντίον μας, τι θα κάνουμε? Θα τα περχεράσουμε γι' αυτά. Περάσουμε από την άλλη, θα μας περάσει ο Κύριος. Αμήν. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κύριε, είμαστε εδώ για Σένα που αγαπούμε, Βασιλιά μου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το θέλημά Σου, να ζήσουμε για Σένα, Κύριε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολυτιμότερο πάνω στη γη αυτή, Ιησού μας, από Εσένα, από το πρόσωπό Σου, από την αγάπη Σου, από τη Βασιλεία Σου, Κύριε, από το θέλημά Σου, από το ναό Σου, Κύριε, από την Εκκλησία Σου, την Άγια, τα τέκνα που αγαπάς. Και σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έδωσες να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να εννοήσουμε την αλήθεια Σου, το Λόγο Σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να μας βάλεις μέσα στο σώμα Σου. Να μας κάνεις μέλη του σώματός Σου. Του οποίου Εσύ είσαι η κεφαλή, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 25. Και ο Ισραήλ έμεινε στη Σιτήμ, και ο λαός άρχισε να πορνεύει με τις θυγατέρες του Μωάβ, οι οποίες προσκάλεσαν το λαό στις θυσίες των θεών τους, και ο λαός έφαγε και προσκύνησε τους θεούς τους. Και ο Ισραήλ προσκολήθηκε στον Βελ Φεγόρ, και άναψε η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πάρε όλους τους αρχηγούς του λαού και κρέμασέ τους μπροστά στον Κύριο, κατά αντικρί στον ήλιο, για να σηκωθεί από τον Ισραήλ η φλογερή οργή του Κυρίου». Και ο Μωυσής είπε στους κριτές του Ισραήλ, «Φωνεύστε καθένας τους δικούς του ανθρώπους, εκείνους που προσκολήθηκαν στον Βελ Φεγόρ. Και εδέστε, ένας από τους γιους Ισραήλ ήρθε φέρνοντας στα αδέλφια του μια γυναίκα Μαδιανίδισσα, μπροστά στο Μωυσή και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ, καθώς έκλεγαν στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όταν το είδε ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα, σηκώθηκε από το μέσον της συναγωγής και παίρνοντας στο χέρι του ένα μικρό δόρυ, πήγε πίσω από τον άνθρωπο τον Ισραηλίτη στη σκηνή και διαπέρασε και τους δύο, και τον άνθρωπο τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα μέσα από την κοιλιά της. Και η πληγή των γιών Ισραήλ σταμάτησε. Και εκείνοι που πέθαναν στην πληγή ήσαν 24.000. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Ο Φινέες, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα, απέτρεψε το θυμό μου από τους γιους Ισραήλ, καθώς έδειξε ζήλο για μένα ανάμεσά τους. Και έτσι δεν εξολόθρευσα τους γιους Ισραήλ μέσα στη ζηλοτυπία μου. Γι' αυτό πες τους, δέστε, εγώ του δίνω τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και αυτή θα είναι σε αυτόν και στο σπέρμα του ύστερα από αυτόν διαθήκη αιώνιας ιερατείας. Επειδή στάθηκε ζηλωτής υπέρ του Θεού του και έκανε εξηλαίωση για τους γιους Ισραήλ. Και το όνομα του Ισραηλίτη που θανατώθηκε, εκείνου που θανατώθηκε μαζί με τη γυναίκα τη Μαδιανίτισσα, ήταν Ζιμβρή, γιος του Σαλού, άρχοντα επίσημης οικογένειας ανάμεσα στους Σιμεωνίτες. Και το όνομα της γυναίκας της Μαδιανίτισσας που θανατώθηκε ήταν Χασβή, θεϊκατέρα του Σουρ, αρχηγού λαού από επίσημη οικογένεια στη Μαδιάμ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Πολεμάτε τους Μαδιανίτες και πατάξτε τους, επειδή αυτοί σας πολεμούν με τις δολιότητές τους, με τις οποίες σας δολιεύτηκαν στην υπόθεση του Φεγόρ και στην υπόθεση της Χασβή, της θηγατέρας του Μαδιανίτη άρχοντα, της αδελφής τους, που θανατώθηκε την ημέρα της πληγής για την υπόθεση του Φεγόρ». Αριθμοί, κεφάλαιο 26. Και μετά την πληγή, ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ, το γιο του Ααρών, τον ιερέα, λέγοντας, «Πάρτε το σύνολο ολόκληρης της συναγωγής των γιών Ισραήλ από 20 χρόνων και πάνω, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, όλους εκείνους στον Ισραήλ που μπορούν να βγουν σε πόλεμο». Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, μίλησαν σε αυτούς, στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά αντικρί στην Ερυχώ, λέγοντας, «Απαριθμίστε αυτούς που είναι από 20 χρόνων και πάνω, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή και στους γιους Ισραήλ που βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου. Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ισραήλ. Η γη του Ρουβίν ήσαν ο Ανόχ, από τον οποίο προέρχεται η συγγένεια των Ανοχητών, από το Φαλού, η συγγένεια των Φαλουητών, από τον Εζρών, η συγγένεια των Εζρονιτών, από τον Χαρμί, η συγγένεια των Χαρμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Ρουβινιτών και η απαρίθμησή τους ήταν 43.730. Και η γη του Φαλού ήσαν ο Ελιάβ και η γη του Ελιάβ ο Νεμουήλ και ο Δαθάν και ο Αβυρών. Αυτή είναι ο Δαθάν και ο Αβυρών, η ονομαστή εκείνη στη συναγωγή που στασίασαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Ααρών στη συνοδεία του Κορέ, όταν στασίασαν ενάντια στον Κύριο. Και η γη άνοιξε το στόμα της και τους κατάπιε μαζί με τον Κορέ, στον εξολοθρεμό της συνοδείας του, όταν η φωτιά κατέφαγε τους 250 ανθρώπους και έγιναν για σημείο. Του Κορέ όμως η γη δεν πέθαναν. Η γη του Σιμεών, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, ήσαν από τον Νεμουήλ, η συγγένεια των Νεμουηλιτών, από τον Ιαμίν, η συγγένεια των Ιαμινιτών, από τον Ιαχίν, η συγγένεια των Ιαχινιτών, από τον Ζερά, η συγγένεια των Ζεριτών, από τον Σαούλ, η συγγένεια των Σαουλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Σιμεωνιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 22.200. Οι γη του Γάδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από το Σιφών η συγγένεια των Σιφωνιτών, από τον Αγί η συγγένεια των Αγγιτών, από τον Σουνί η συγγένεια των Σουνιτών, από τον Αζενή η συγγένεια των Αζενιτών, από τον Ιρή η συγγένεια των Ιρητών, από τον Αρόδ η συγγένεια των Αροδιτών, από τον Αριηλή η συγγένεια των Αριηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Γάδ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 40.500. Οι γη του Ιούδα ήσαν ο Ήρ και ο Αυνάν, και ο Ήρ και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χαναάν. Και οι γη του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από το Σιλά η συγγένεια των Σιλανιτών, από τον Φαρές η συγγένεια των Φαρισιτών, από τον Ζαρά η συγγένεια των Ζαριτών. Και οι γη του Φαρές ήσαν από τον Εζρών, η συγγένεια των Εζρονιτών,

300. Οι γη του Ζαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Σερέδ η συγγένεια των Σερεδιτών, από τον Ελών η συγγένεια των Ελωνιτών, από τον Ιαλεήλ η συγγένεια των Ιαλεηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Ζαβουλωνιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 60.500. Οι γη του Ιωσήφ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν ο Μανασής και ο Εφραήμ. Οι γη του Μανασή ήσαν από το Μαχήρ η συγγένεια των Μαχηρητών, και ο Μαχήρ γέννησε τον Γαλάδ, και από το Γαλάδ η συγγένεια των Γαλαδιτών. Αυτή είναι η γη του Γαλάδ. Από τον Αχιέζερ η συγγένεια των Αχιεζεριτών, από τον Χελέκ η συγγένεια των Χελεκιτών, και από τον Αζριήλ η συγγένεια των Αζριλιτών, από το Σιχέμ η συγγένεια των Σιχεμιτών, και από τον Σεμιδά η συγγένεια των Σεμιδαϊτών, και από τον Εφέρ η συγγένεια των Εφεριτών. Και ο Σαλπάδ, ο γιος του Εφέρ, δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες. Και τα ονόματα των θυγατέρων του Σαλπάδ ήσαν Μααλά και Νουά, Αγλά και Μελχά και Θερσά. Αυτές είναι οι συγγένειες του Μανασί και η απαρίθμησή τους 52.700. Αυτή είναι η γη του Εφραήμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από τον Σουθαλά η συγγένεια των Σουθαλαϊτών. Από τον Βεχέρ η συγγένεια των Βεχεριτών. Από τον Ταχάν η συγγένεια των Ταχανιτών. Και αυτή είναι η γη του Σουθαλά. Από τον Εράν η συγγένεια των Ερανιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Εφραήμ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 32.500. Αυτή είναι η γη του Ιωσήφ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Οι γη του Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Βελά η συγγένεια των Βελαϊτών, από τον Ασβίλ η συγγένεια των Ασβιλιτών, από τον Αχιράμ η συγγένεια των Αχιραμιτών, από τον Σουφάμ η συγγένεια των Σουφαμιτών, από τον Ουφάμ η συγγένεια των Ουφαμιτών. Και οι γη του Βελά ήσαν ο Αρέδ και ο Νααμάν. Από τον Αρέδ η συγγένεια των Αρεδιτών, από τον Νααμάν η συγγένεια των Νααμιτών. Αυτή είναι η γη του Βενιαμίν σύμφωνα με τις συγγένειές τους και η απαρίθμησή τους ήταν 45.600. Αυτή είναι η γη του Δαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από τον Σουάμ η συγγένεια των Σουαμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Δαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Όλες οι συγγένειες των Σουαμιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, ήσαν 64.400. Οι γη του Ασσύρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Ιεμνά η συγγένεια των Ιεμνητών, από τον Ιεσουή η συγγένεια των Ιεσουητών, από τον Βεριά η συγγένεια των Βεριαϊτών. Από τους γιους του Βεριά ήσαν από τον Έβερ η συγγένεια των Εβεριτών, από τον Μαλχιήλ η συγγένεια των Μαλχιηλιτών. Και το όνομα της θυγατέρας του Ασσύρ ήταν Σάρα. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Ασσύρ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 53.400. Οι γιοι του Νεφθαλή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Ιασιήλ η συγγένεια των Ιασιηλιτών, από τον Γουνί η συγγένεια των Γουνιτών, από τον Ιεσέρ η συγγένεια των Ιεσεριτών, από τον Σιλίμ η συγγένεια των Σιλιμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Νεφθαλή σύμφωνα με τις συγγένειές τους και η απαρίθμησή τους ήταν 45.400. Αυτή είναι η απαρίθμηση των γιών Ισραήλ, 601.730. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Σε αυτούς θα μοιραστεί η γη για κληρονομιά σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων τους. Στους περισσότερους θα δώσεις περισσότερη κληρονομιά και στους λιγότερους θα δώσεις λιγότερη κληρονομιά. Στον κάθε ένα θα δοθεί η κληρονομιά του σύμφωνα με την απαρίθμησή του. Και η γη θα μοιραστεί με κλήρους. Θα κληρονομήσουν σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών, σύμφωνα με τις πατριές τους. Σύμφωνα με τον κλήρο, η κληρονομιά τους θα μοιραστεί ανάμεσα σε πολλούς και σε λίγους». Και η απαρίθμιση των Λεβιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, είναι τούτη.

0: από τον Κυρσόν η συγγένεια των Κυρσονιτών, από τον Καάθ η συγγένεια των Κααθητών, από τον Μεραρή η συγγένεια των Μεραριτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Λεβιτών. Η συγγένεια των Λιβνητών, η συγγένεια των Χεβρονιτών, η συγγένεια των Μααλιτών, η συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των Κοραϊτών, και ο Καάθ γέννησε τον Αμράμ. Και το όνομα της γυναίκας του Αμράμ ήταν Ιοχαβέδ, θυγατέρα του Λεβί, που γεννήθηκε στο Λεβί στην Αίγυπτο. Και γέννησε στον Αμράμ τον Ααρών και τον Μωυσή και τη Μαριάμ, την αδελφή τους. Και στον Ααρών γεννήθηκαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Είδε Ναδάβ και Αβιούδ πέθαναν όταν πρόσφεραν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο. Και η απαρίθμησή τους ήταν 23.000, κάθε αρσενικό από ένα μήνα και πάνω, επειδή δεν απαρίθμηθηκαν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, για το λόγο ότι δεν τους δόθηκε κληρονομιά ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Αυτοί είναι εκείνοι που απαρίθμηθηκαν από τον Μωυσή και τον Ελεάζαρ, τον ιερέα, που απαρίθμησαν τους γιους Ισραήλ στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά Αντικρή στην Ιεριχώ. Και ανάμεσα σε αυτούς δεν βρισκόταν ούτε ένας άνθρωπος από εκείνους που απαρίθμηθηκαν από τον Μωυσή και τον Ααρών, τον ιερέα, όταν απαρίθμησαν τους γιους Ισραήλ στην έρημο Σινά. Επειδή ο Κύριος είχε πει για αυτούς, θα πεθάνουν οπωσδήποτε μέσα στην έρημο. Και δεν εναπολύφθηκε από αυτούς ούτε ένας, παρά μόνον ο Χάλεβ, ο γιος του Ιεφωνή, και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Ψαλμός 145. Ένεση του Δαβίδ. Θα σε υψώνω, Θεέ μου, βασιλιά, και θα ευλογώ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα. Κάθε ημέρα θα σε ευλογώ και θα ενώ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα. Ο Κύρος είναι μέγας και υπερβολικά αξιύμνητος και η μεγαλοσύνη του ανεξιχνίαστη. Γενεά σε γενεά θα επαινεί τα έργα σου και θα διηγούνται τα μεγαλεία σου. Θα μιλάω για την ένδοξη μεγαλοπρέπεια της μεγαλειότητάς σου και για τα θαυμαστά σου έργα και θα λένε τη δύναμη των φοβερών κατορθωμάτων σου και θα διηγούμε τη μεγαλοσύνη σου. Θα διαδίδουν την ανάμνηση του πλήθους της αγαθότητάς σου και θα αλλάξουν τη δικαιοσύνη σου. Ελεήμονας και ικτήρμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αγαθός ο Κύριος προς όλους και η ικτήρμη του επάνω σε όλα τα δημιουργήματά του. Όλα τα δημιουργήματά σου, Κύριε, θα σε ενούν και οι όσοι σου θα σε ευλογούν. Θα κηρύττουν τη δόξα της βασιλείας σου και θα διηγούνται το μεγαλείο σου, για να γνωστοποιήσουν στους γιους των ανθρώπων τα μεγαλεία του και τη δόξα της μεγαλοπρέπειας της βασιλείας του. Η βασιλεία σου, βασιλεία όλων των αιώνων και η δεσποτεία σου σε κάθε γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει όλους εκείνους που πέφτουν και ανορθώνει όλους τους κυρτωμένους. Τα μάτια όλων αποβλέπουν σε σένα και εσύ δίνεις αυτούς την τροφή τους στον καιρό της. Ανοίγεις το χέρι σου και χορταίνεις την επιθυμία κάθε ζωντανού όντος. Δίκαιος ο Κύριος σε όλους τους δρόμους του και αγαθός σε όλα τα έργα του. Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται, σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται αληθινά. Εκπληρώνει την επιθυμία εκείνων που το φοβούνται και εισακούει την κραυγή τους και τους σώζει. Ο Κύριος φυλάττει όλους εκείνους που τον αγαπούν. Θα εξολοθρεύσει δε όλους τους ασεβείς. Το στόμα μου θα μιλάει την ένεση του Κυρίου και κάθε σάρκα ας ευλογεί το Άγιο του όνομα στον αιώνα και στον αιώνα. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριο. Ψυχή μου, να ενείς τον Κύριο. Θα ενώ τον Κύριο ενώ σωζώ. Θα ψαλμωδώ στο Θεό μου ενώ σω υπάρχω. Μη έχετε πεποίθηση επάνω σε άρχοντες, επάνω σε γιον ανθρώπου, από τον οποίο δεν υπάρχει σωτηρία. Το πνεύμα του βγαίνει από μέσα του. Αυτός επιστρέφει στη γη του. Εκείνη την ίδια μέρα οι συλλογισμοί του αφανίζονται. Μακάριος εκείνος που βοηθός του είναι ο Θεός του Ιακώβ, που η ελπίδα του είναι στον Κύριο το Θεό του. Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται μέσα σε αυτά. Αυτόν που φυλάται αλήθεια στον αιώνα. Αυτόν που κάνει κρίση στους αδικούμενους. αυτόν που δίνει τροφή σε εκείνους που πεινούν. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τα μάτια των τυφλών. Ο Κύριος ανορθώνει τους κυρτωμένους. Ο Κύριος αγαπάει τους δικαίους. Ο Κύριος φυλάττει τους ξένους. Υπερασπίζεται τον ορφανό και τη χείρα. Καταστρέφει όμως τον δρόμο των αμαρτωλών. Ο Κύριος θα βασιλεύει στον αιώνα. Ο Θεός σου, Σιών, σε γενεά και γενεά. Αλληλούια.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 15. Τότε είδα ένα άλλο σημάδι στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. 7 αγγέλους που είχαν τις τελευταίες 7 πληγές, γιατί με αυτές φτάνει στο τέλος του ο θυμός του Θεού. Είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα ανακατεμένη με φωτιά. Είδα και εκείνους που νίκησαν το θηρίο, το άγαλμά του και τον αριθμό του ονόματός του να στέκονται πάνω στην γυάλινη θάλασσα. Κρατούσαν κιθάρες θεϊκές και τραγουδούσαν το άσμα του Μωυσή, του δούλου του Θεού και το άσμα του Αρνιού λέγοντας «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα. Δίκαιες και αληθινές οι ενεργές σου, Βασιλιά των Εθνών. Ποιος δεν θα σε φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου? Εσύ μονάχα είσαι Άγιος και όλα τα έθνη θα έρθουν για να σε προσκυνήσουν, γιατί φανερώθηκαν οι βουλές σου». Ύστερα από αυτά, είδα να ανοίγει ο ουράνιος ναός της σκηνής του μαρτυρίου και να βγαίνουν από τον ουρανό οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 πληγές, ντυμένοι καθάρια, λαμπερά, λινά φορέματα και ζωσμένοι χρυσά ζωνάρια γύρω από τα στήθη τους. Τότε ένα από τα 4 όντα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 χρυσές φιάλες γεμάτες με το θυμό του Θεού που ζει αιώνια. Και γέμισε ο ναός καπνό από το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού. Κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ναό, ώσπου να συμπληρωθούν και οι 7 πληγές των 7 αγγέλων.
2: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 16. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από το ναό να λέει στους 7 αγγέλους «Πηγαίνετε και αδειάστε στη γη τις 7 φιάλες της οργής του Θεού». Έφυγε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη. Και παρουσιάστηκε μια επώδυνη και κακοήθης πληγή στους ανθρώπους που είχαν το σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν το άγαλμα του. Ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα. Το νερό έγινε σαν το αίμα πεθαμένου και κάθε ζωντανή ύπαρξη στη θάλασσα πέθανε. Ο τρίτος άδειασε τη φιάλη του στα ποτάμια και στις πηγές των υδάτων και το νερό έγινε αίμα. Και άκουσα τον άγγελο που εξουσιάζει τα νερά να λέει «Δίκαιος είσαι, Άγιε, εσύ που αληθινά υπάρχεις και υπήρχες. Και αυτό το έδειξες με αυτή την κρίση σου. Αίμα Αγίων και προφητών έχησαν και αίμα τους έδωσες να πιούν. Το άξιζαν». Και από το θυσιαστήριο άκουσα μια φωνή να λέει «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, οι αποφάσεις σου είναι σωστές και δίκαιες». Ο τέταρτος άδειασε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο που του δόθηκε η άδεια να κατακάψει τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι κατακάηκαν. Αντί όμως να μετανιώσουν και να δοξάσουν το Θεό, βλαστήμησαν το όνομα του Θεού που ήταν υπαίτιος για αυτές τις πληγές. Ο πέμπτος άδειασε τη φιάλη του στο θρόνο του θηρίου. Σκοτάδι απλώθηκε πάνω στο βασιλείο του και οι άνθρωποι δάγκωναν την γλώσσα τους από τον πόνο. Οι συμφορές και οι πληγές τους έκαναν να βλαστημήσουν το Θεό που εξουσιάζει τον ουρανό αντί να μετανιώσουν για τα έργα τους. Ο έκτος άδειασε τη φιάλη του στον ποταμό το μεγάλο, τον Εφράτη. Το ποτάμι ξεράθηκε και έτσι ετοιμάστηκε ο δρόμος για την επίθεση των βασιλιάδων της Ανατολής. Και είδα να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντα και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη 3 πονηρά πνεύματα που έμοιαζαν με βατράχια. Είναι τα δαιμονικά πνεύματα που κάνουν τερατουργίες και στέλνονται στους βασιλιάδες όλης της οικουμένης να τους συνάξουν για το πόλεμο που θα γίνει τη μεγάλη μέρα του Παντοκράτορα Θεού. Να, έρχομαι ξαφνικά σαν κλέφτης. Μακάριος είναι εκείνος που μένει ξάγρυπνος και φυλάει τα ρούχα του για να μην βρεθεί να περπατάει γυμνός και να τον βλέπουν οι άλλοι και ντρέπεται. Και τα πνεύματα μάζεψαν τους βασιλιάδες σε ένα τόπο που λέγεται στα εβραϊκά Αρμαγεδόν. Ο έβδομος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον αέρα και από το θρόνο μέσα στο ναό βγήκε μια δυνατή φωνή που έλεγε «Έγινε». Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές. Και έγινε μεγάλος σεισμός τέτοιος που δεν είχε γίνει από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός. Και έγινε η πόλη μεγάλη 3 κομμάτια. Και οι πόλεις όλων των εθνών καταστράφηκαν. Ο Θεός θυμήθηκε τη μεγάλη Βαβυλώνα και της έδωσε να πιει κρασί από το ποτήρι του θυμού και της οργής του. Όλα τα νησιά εξαφανίστηκαν και τα βουνά χάθηκαν. Τεράστιο χαλάζι, βαρύ σαν κοτρώνα, έπεσε από τον ουρανό πάνω στους ανθρώπους. Και ευλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό για τη συμφορά που προκάλεσε το χαλάζι, γιατί η συμφορά αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Και εσύ το μαρτυρείς με τις συμμαρτυρίες σου, με την παρουσία σου, με τη δόξα σου, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη δόξα, Κύριε, να έρθει, Χριστέ μου, και σε μένα και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Να χρήσεις, Κύριε, ό,τι πούμε, Πατέρα μας, να είναι χρησμένο από σένα, Ιησού, και να μπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε, να παράξει έργο, Κύριε Ιησού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Ευλογούμε όλο το λαό σου. Ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη, Κύριε. Ευλογούμε, Κύριε ο Θεός μου, ό,τι κάνεις, Χριστέ μας. Θέλουμε, Κύριε, τη σωτηρία σου παντού. Έλα και άνοιξε τα ότα μας, άνοιξε την καρδιά μας και ευλόγησέ μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Βρισκόμαστε, αδερφοί, σε καιρούς χαλεπούς, πονηρούς, και βλέπουμε ότι η παρουσία του Κυρίου πλησιάζει. Τα σημεία των καιρών το μαρτυρούν. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Ισραήλ. Και καθώς τα βλέπουμε αυτά, ξέρετε τι καταλαβαίνω, το πόσο εύκολο μπορεί να είναι μία κίνηση ή ένα υποτιθέμενο λάθος να αλλάξει την ιστορία ολόκληρη και να μπουν οι προφητείες του Κυρίου κατευθείαν σε μια σειρά. Να βλέπουμε τα γεγονότα να τρέχουν και εμείς, αδελφοί, να λέμε είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Απλά μια ρουκέτα να πέσει στο τέμενο στο Μάρ, κατά λάθος. Τι θα γίνει? Κατά λάθος. Ή από τους άλλους. Οι εξελίξεις θα τρέξουνε. Ο ναός του Σολομώντα είναι έτοιμος. Τον έχουν ετοιμάσει ήδη για να κτιστεί. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, όταν δείτε το τέμενος να πέφτει, αδερφοί, τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μια βόμβα, μια ρουκέτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το θέμα για μας όμως είναι αν είμαστε έτοιμοι. Αν είμαστε έτοιμοι για την παρουσία του Κυρίου. Αν είμαστε έτοιμοι μέσα μας για να συναντήσουμε τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας. Αν θα είμαστε μέσα στην αρπαγή ή δεν θα είμαστε στην αρπαγή. Διαβάζω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εκεί που έρχονται οι μαθητές και λένε ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, και λέει ότι βλέπετε να μην σας πλανήσει της. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η πλάνη. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, θα πούνε ότι εγώ είμαι. Και πολλούς θέλουν συμπλανήσει. Και αυτό το βλέπουμε. Ιδιαίτερα όσα αδέρφια εργάζονται στη διακονία του Κυρίου βλέπουν ποιοι είναι οι εχθροί, οι πνευματικοί εχθροί, και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι εχθροί να πλανήσουν τα πρόβατα του Κυρίου που έχουν έρθει με μια ανοιχτή καρδιά. Λέει ότι θα ηγερθεί έθνος επί έθνος. Θέλετε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμουν. Θα ηγερθεί βασιλεία ενάντια σε μια άλλη βασιλεία. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουν σε ηγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί, λέει, η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Έχουν σηκωθεί ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, ώστε να πλανήσουν τους ανθρώπους, ακόμα και τους εκλεκτούς. Υπάρχει αυτή η περίφημη διδασκαλία που λέει όταν μπούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου δεν υπάρχει έξοδος. Λέει για είσοδο, δεν λέει για έξοδο. Και οι άνθρωποι βολεύονται με όλο αυτό, καθώς το φρόνημα του κόσμου κάνει φοβερή επίθεση σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε το σκοτάδι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο Και αυτό θα πυκνώσει περισσότερο, γιατί λίγο λέει πριν ξημερώσει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι, πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι να βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι, αλλά να έχουμε το φως της ζωής. Και αυτό το φως της ζωής, αδερφοί, είναι κάτι συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε και να το αποκτήσουμε και να το έχουμε συνέχεια κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι για μια φορά μόνο. Ώστε να μην περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έχουμε δει αυτή την πλάνη, αδερφοί. Και μου έδωσε ο Κύριος ένα εδάφιο, έτσι καθώς το σκεφτόμουν όλα αυτά, στην Α Τιμοθέως, στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, λέει το εξής. Του λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο και λέει, πρόσεχε, λέει, τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Επίμενε σε αυτά. Διότι εάν αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε. Σε ποιον αναφέρεται ο Παύλος? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε κάποιον που μπορεί και να μην είναι χριστιανός και να μην έχει μπει μέσα στη χάρη του Κύριου? Όχι, μιλάει για σε ένα εργάτη του Θεού, στον Τιμόθεο, που έχει μπει μέσα στη χάρη του Κυρίου. Και τι του λέει? Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, να επιμένεις αυτά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να σώσεις τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο Τιμόθεος δεν είχε σωθεί? Όλοι μας, αδερφοί, ο Κύριος μας λέει ότι είμαστε σωσμένοι, γιατί πιστέψαμε στο αίμα του Κυρίου, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά όλοι μας είμαστε υποδοκιμοί. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του, θα πρέπει να ζούμε με πίστη και με φόβο και με τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αμήν. Καθώς μελετούσα εδώ και καιρό, μου είχε δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα, και κάνω μια σειρά από μηνύματα που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Το είχα ανακοινώσει στην Εκκλησία ότι ο Κύριος μου το είχε βάλει αυτό στην καρδιά, το προετοίμαζα, και βλέπω μια συμμαρτυρία με τον αυτό Θέμη που μίλησε ακριβώς για αυτά τα πράγματα, για την καρδιά, για το ανθρώπινο πνεύμα, και πολλές από τις σημειώσεις που ήδη είχα έτοιμες, τις έλεγε ο αδερφός και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θέλεις να εμβαθύνουμε, αδερφοί, στα πράγματά σου και να μπούμε μέσα στη δόξα, να καταλάβουμε τα εντός μας. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τα εντός μας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα εκτός μας? Και πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε ανθρώπους όταν δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας? Πώς μπορούμε να σωθούμε εάν ο Κύριος δεν έρθει μέσα στην καρδιά μας και κάνει αυτό το θείο Άγιο έργο που εκείνος θέλει? Οι άνθρωποι έχουν τραβηχτεί προς την αμαρτία. Η μεθοδία του διαβόλου είναι, αδερφοί, να μπουν οι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, μέσα στη χαλαρότητα. Να απολαμβάνουν ό,τι ο διάβολος τους προσφέρει. Στο παρελθόν είχαν γίνει, θυμάστε, με το Ιράκ. Ο πόλεμος στο Ιράκ, για ποιο λόγο έγινε? Είχα ακούσει μια ανάλυση που έλεγε κάποιος αναλυτής ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικού τύπου παράδεισο μέσα στους μουσουλμάνους, ώστε να τους διαβρώσουν. Να τους βάλουν μέσα την αμαρτία, να τους βάλουν μέσα το δυτικό τρόπο ζωής. Και όλο αυτό το παράδεισο που είναι κόλαση στην ουσία. Ώστε να διαβρωθούν οι άνθρωποι σε αυτά που πιστεύουν, είτε λάθος είτε σωστά, και ξέρουμε ότι είναι λάθος. Αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε τη μεθοδία του εχθρού, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το φρόνημα του κόσμου, ως προς την αμαρτία. Εκεί που λέει για τους λίχνους, θα δούμε παρακάτω, μιλάει πρώτα απ' όλα οι οσφίες μας, λέει, να είναι περιεζωσμένες. Να μην είμαστε σε χαλαρότητα δηλαδή. Θέλω να διαβάσω όσον αφορά την αμαρτία κάτι το οποίο έγραψε η μητέρα του Τζον Wesley, χρόνια πριν. Ο οποίος ήταν ένας Άγγλος ιεροκήρυκας, λέει ότι ήταν ίσως ο πατέρας των Μεθοδιστών. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την αμαρτία. Αυτή η γυναίκα, η μητέρα, οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σου και δεν σκέφτεσαι σωστά, ξέρεις ότι είναι το σωστό και δεν το πράττεις. Βλάπτει την ευαισθησία της συνείδησής σου μέσα στο πνεύμα σου. Εμποδίζει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ή απομακρύνει τον ενθουσιασμό σου για τα πνευματικά πράγματα. Με δύο λόγια, οτιδήποτε αυξάνει την εξουσία και τη δύναμη της σάρκας πάνω στο πνεύμα σου, αυτό είναι αμαρτία. Που μπορεί να φαίνεται καλό και όμως δεν είναι. Είναι κακό να πάω εκεί. Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να κάνω εκείνο. Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να περάσω όμορφα, άνθρωπος είμαι. Δεν αμάρτησα. Ο διάβολος, αδερφοί, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μας οδηγήσει μακριά από τον Κύριο, μακριά από την παρουσία Του και να έχουμε μόνο το όνομα και να μην έχουμε, αδερφοί, τον Κύριο στη ζωή μας. Και πόσο περισσότερο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τώρα στις τελευταίες μέρες. Τώρα που το σκοτάδι απλώνεται παντού, η διαστροφή απλώνεται παντού. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να αποδεκτούν τα πάντα και τους πάντες. Την αμαρτία ολόκληρη, όπως είναι, σε όλο το μέγεθός της. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε, λέει, οκολίων. Πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια στην αμαρτία πνευματικά και όμως να μας αρέσει η αμαρτία σε μας; Πώς μπορεί; Θέλω να διαβάσω στο Λουκάς το 21 κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ξανά. Προσέχετε, 34 εδάφιο, «Η σε αυτούς μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών». Να φάμε, να πιούμε, περάσουμε ωραία και οι μέριμνες. «Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί της γης». Προσέξτε τι λέει. «Επί πάντας». Δηλαδή, δεν μιλάει μόνο για τους άπιστους, αλλά λέει και για τους πιστούς. «Επί πάντας». Η παγή δεν είναι για όλους, δεν είναι για τους άλλους. Και εμείς είμαστε στο απειρόβλητο. Η παγίδα είναι για όλους. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν, καθώς τα σημεία των καιρών είναι μπροστά μας, καθώς οι άνθρωποι που δεν ξέρουν όλα αυτά που εμείς ξέρουμε, το λένε και το ομολογούν. Ήρθε μια γυναίκα στο μαγαζί χθες. Όλα αυτά που λέμε τα ξέρει η γυναίκα. Μου τα έλεγε. Συμφωνούσαμε. Είχε διαβάσει το λόγο του Κυρίου. Τώρα λέει δεν πολύ διαβάζω, αλλά είναι οι μέρες πονηρές. Ο κόσμος το βλέπει. Πόσο μάλλον εμείς. Εάν δεν το βλέπουμε έχουμε θέμα. Και θα πρέπει να ελέγξουμε σήμερα να δούμε το φως το δικό μας, μέσα μας, πώς είναι. Η λιχνία μας φωτίζει ή όχι. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό με την πλεονεξία και με τα χρήματα. Ο κόσμος τρέχει. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέριμνες. Τρέχει πίσω από εκεί. Το μαμονά, οι αξίες, οι ανθρώπινες κρέμονται από εκεί πλέον. Το τι έχεις, το πόσα έχεις, το πώς περνάς. Λες και η καλοπέραση, με την καλή έννοια, εξαρτάται από τα χρήματα. Όχι, αδερφοί. Το να ζήσεις μια ευλογημένη ζωή δεν εξαρτάται από το πόσα έχεις. Μου έκανε εντύπωση ένας ψαλμός που τον αποστήθησα, που λέει ροκαπαΐτα ψαλμός είναι αυτός. «Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στους δρόμους του Κυρίου Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος περπατάει, που φοβάται τον Κύριο. Διότι λέει θέλει στρώγη εκ του κόπου το χειρό σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Τα χέρια είναι μακαριότητα. Λέει για τη γυναίκα του. Θα είναι λέει σαν άμπελος εύκαρπος πλησίων της οικίας σου. Η γη σου σαν τα νεόφυτα των ελαιών. Κύκλο της τραπέζης σου. Ούτω θέλει ευλογηθεί πάσο φοβούμενος τον Κύριο. Μέριμνες. Γιατί. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν μας φταίει, αδερφοί, αν έχουμε χρήματα ή δεν έχουμε και δεν είμαστε καλά ή δεν νιώθουμε όμορφα. Αυτό που μας λείπει είναι η παρουσία του Κυρίου, γιατί όποιος έχει την παρουσία του Κυρίου είναι ευτυχισμένος. Είναι χαρούμενος. Αμήν. Ζει μέσα στην παρουσία του Κυρίου με εμπιστοσύνη. Και μην νομίζετε ότι σε αυτούς που έχουν και μεριμνούν για να πάρουν περισσότερα, ότι έχουν μέσα τους εμπιστοσύνη ή ασφάλεια ή δεν έχουν φόβο. Τα παιδιά του Κυρίου, τα παιδιά του Κυρίου θα πρέπει να είμαστε έτσι. Γι' αυτό λέει να αγρυπνούμε και λέει να μην βαρυνθώσει η καρδία σας. Δηλαδή να έρθει βάρος πάνω μας. Να είμαστε ανάλαφροι, να είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Στο Λουκά, στο 22:15, μιλάει εκεί για την πλεονεξία. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλο. Και δίνει ένα παράδειγμα στον άνθρωπο αυτό τον πλούσιο, ο οποίος γκρέμισε τις αποθήκες του για να κτίσει καινούργιες, ο άφρον πλούσιος. Και κάποια νύχτα, κάποιοι απαιτούσαν την ψυχή του. Και λέει, ούτω θέλει είστε ως θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτίζει στο Θεό. Πλούτος. Ποιος είναι ο πλούτος? Ο πραγματικός πλούτος. Και συνεχίζει ο Κύριος, μη μεριμνάτε και τα λοιπά που τα ξέρουμε, για να φτάσουμε στο εδάφιό μας, στο 36, 35 εδάφιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα. Ας είναι εωσφύες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη. Μέθες, κρεπάλες, μέριμνες, πλουτισμοί, για να καταλήξει τελικά πού ο Κύριος. Και σε ποιο σημείο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, οι οσφίες μας να είμαστε ζωσμένοι, όχι χαλαροί, και η λίχνη μας και όμενοι. Αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος σήμερα? Γιατί όταν υπάρχουν συμμαρτυρίες, δεν μιλάει άνθρωπος, αλλά κάτι θέλει να πει ο Κύριος. Νομίζω. Γι' αυτό και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ακούσουμε. Αμήν. Και εσείς όμοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένους τον Κύριο αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξωσι ευθύσεις αυτόν, όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Ποιο στοιχείο μας δίνει της αγρύπνιας? Παλιά με τα λιχναράκια οι άνθρωποι κάναν τις δουλειές τους, ερχόταν το σκοτάδι, είχαν τελειώσει τις δουλειές τους, είχαν τακτοποιήσει τα ζώα τους, άναβαν το λιχναράκι μόλις βράδιαζε και όταν ήταν να πάνε να κοιμηθούν, τι κάνανε? Σβήνανε το λιχναράκι. Εδώ μας λέει όμως να μην κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά να γρυπνούμε, να εγκρατευόμαστε. Η λίχνη μας να είναι και όμενη, να μην σβήσουμε το λίχνο. Γιατί είναι ένα σημείο αυτό το αν κοιμάσαι ή όχι. Και πρέπει σήμερα να δούμε εάν ο λίχνος μας είναι και όμενος ή αν έχει σβήσει. Τούτο δεν γινώσκεται, λέει στο 39, ότι εάν η ξευροοικοδεσπότης ποιαν ώραν ο κλέπτης έρχεται ήθελεν αγρυπνήσει, και ακούστε τι λέει, και δεν ήθελεν αφήσει να διορυκτεί ο οίκος αυτού. Ποιο στοιχείο μας δίνει τώρα εδώ? Ότι ο κλέφτης που είναι ο διάβολος θα έρθει με μεθοδία μέσα στο σκοτάδι εάν κοιμάσαι και δεν αγρυπνείς, ώστε τι να σου κάνει τελικά? Να σου κλέψει ό,τι πολύτιμο έχεις. Γι' αυτό και είπε πιο πριν, να πλουτίζουμε στο Θεό. Μέσα μας να είμαστε γεμάτοι από τους θησαυρούς του Κυρίου. Ένα στοιχείο λοιπόν του λίχνου που είναι αναμένος είναι ότι προφυλασσόμαστε από τη λύσα του διαβόλου που θέλει να κλέψει ό,τι πολύτιμο έχουμε. Την αγάπη μας, τη συγχωρητικότητά μας, παρουσία του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού. Ό,τι πολύτιμο έχουμε μέσα μας και ο Κύριος χτίζει μέσα μας. Άνθρωποι παρεξηγούνται, πικραίνονται ο ένας με τον άλλον. Ο διάβολος βάζει σκάνδαλα, βάζει χίλια δυο, ώστε να ψυχράνει η καρδιά μας και λέει, θυμάστε, επειδή η ανομία λέει, θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Η αγάπη των πολλών. Των πολλών. Δεν μιλάει για όλο τον κόσμο, μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού. Ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, δηλαδή, οι πολλοί από τους πιστούς, η αγάπη τους μέσα στην καρδιά τους θα έχει ψυχρανθεί. Και λέω, ρωτάω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, αλλά και όλους μας, τελικά είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους? Πού βρίσκεται η θερμοκρασία της αγάπης μας μέσα στην καρδιά μας? Και τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να φυλάξει την καρδιά μας από αυτό, ώστε να μην παραστρατήσει? Ξέρετε, η καρδιά είναι πολύ ευαίσθητη, αγαπάει, έχει ευαισθησίες, αλλά μπορεί ο διάβολος να το χρησιμοποιήσει αυτό προς την κακή πλευρά. Με πλήγωσε. Ευαίσθητη καρδιά, ναι. Αλλά ο Θεός έχει βάλει μέσα μας το Πνεύμα Του, θα δούμε, που ερευνά την καρδιά μας και μπορεί να την ισορροπήσει την καρδιά μας, να της δώσει δύναμη και φως. Φως από την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι οσφίες μας περιοριζωσμένες, να μην είμαστε χαλαροί και οι λίχνοι και όμενοι. Και μας δίνει ο λόγος του Κυρίου το τι είναι ο λίχνος. Παροιμίες 20:27. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου που διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα το πνεύμα μας θα πρέπει να είναι τι, αδερφοί? Ένας λίχνος που να καίει, που να φωτίζει, που μέσα εκεί, μέσα στα βάθη της καρδιάς, να εισέρχεται το φως του Κυρίου και να φωτίζει. Να μην υπάρχουν μέσα μας πραγματάκια τα οποία είναι άσχημα, ακάθαρτα, κίνητρα άσχημα. Πολλοί έρχονται στον Κύριο για τους δικούς τους λόγους. Όμως όλα αυτά ο Κύριος θέλει να τα φτιάξει και να μας κάνει, αδερφοί, πραγματικά άγιους, αφιερωμένους. Η καρδιά μας να αγαπάει τον Κύριο με όλη τη δύναμη. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και των πλησίων μας όπως τον εαυτό μας. Όμως για να γίνει αυτό, ο Θεός έχει βάλει ένα λιχνάρι μέσα μας που είναι το πνεύμα Του. Το πνεύμα του Θεού μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Έχει δημιουργήσει μέσα στον άνθρωπο το ανθρώπινο πνεύμα. Αμήν. Που εκεί ο Κύριος εργάζεται. Εκεί είναι που ο Κύριος κατοικεί. Κανένα από τα ζώα, από όλη την κτήση, δεν υπάρχει που να έχει πνεύμα. Αυτό το ανθρώπινο πνεύμα. Κανένα από τα ζώα δεν έχει αυτό το λίχνο, ώστε να μπορεί να φωτιστεί και να δει. Μόνο ο άνθρωπος το έχει αυτό. Και μόνο οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά φωτίζει αυτό το ανθρώπινο πνεύμα και έχουμε το φως του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ζουν οι υπόλοιποι μέσα στο σκοτάδι. Το ανθρώπινο πνεύμα τους είναι ανενεργό. Έχει αφήσει ο Θεός κάποια στοιχεία, όπως είναι η συνείδηση, μέσα στον άνθρωπο. Αλλά τα υπόλοιπα, για φαντάσου να είσαι μέσα στο σκοτάδι. Καταρχήν, κλείσε τα μάτια σου και περπάτησε. Ξέρεις τι θα συμβεί? Δεν ξέρεις. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τα μέλλοντα. Δεν ξέρει το τι θα του ξημερώσει την επόμενη. Δεν ξέρουμε. Όμως για τους πιστούς τι λέει ο Κύριος? Για τον προφητικό λαό που έχει το φως του Θεού, ότι δεν θα πράξει τίποτα ο Κύριος, λέει, αν δεν το φανερώσει πρώτα στους δούλους, τους προφήτες. Φως. Δεν βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι. Ο λίχνος του Κυρίου λοιπόν είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Ιωάννης 11:7, ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω. Πώς ήταν ο Κύριος μαζί με τους μαθητές? Ήταν να πάει να αναστήσει το Λάζαρο, έπρεπε να γυρίσει πίσω. Οι μαθητές του έλεγαν, τώρα θα σε πιάσουνε. Και Ραβί, λέει, τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν. Και απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν τις περιπατεί, εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν τις περπατεί εν τη νυχτή, λέει, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι μέσα του. Λίχνη και όμενη. Ποιος είναι ο λίχνος? Το πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος δεν προσκόπτει? Εκείνος ο οποίος μέσα του έχει το φως. Πώς ήρθε το φως αυτό μέσα μας? Από πότε ξεκίνησε να έρχεται? Μόλις πιστέψαμε και αναγεννηθήκαμε. Στην αναγέννηση ζωοποιήθηκε το πνεύμα μας. Γι' αυτό λέγεται αναγέννηση. Ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας, των παραβάσεων που λέει στην Εφεσίους. Και ήρθε ο Κύριος με το λόγο του και μας αναγέννησε. Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Μπήκε μέσα και αναγέννησε το πνεύμα μας. Και τότε είδαμε, αδερφοί, το πρώτο φως. Και βλέπουμε από εκεί τη στιγμή και μετά τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος με το φως του και δημιούργησε μέσα μας, αδερφοί, αυτό το λίχνο και μας φώτισε. Διαβάζω στην Β' Σαμουήλ 22 κεφάλαιο, 29 εδάφιο. Διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θέλει φωτίσει το σκότος μου. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε να μας φωτίσει μέσα μας, το σκοτάδι μέσα στην καρδιά μας. Θυμάστε που λέει ότι άβυσσος η καρδιά του ανθρώπου, άβυσσος. Το ξέρουν και οι άνθρωποι αυτό. Άβυσσος, σκοτάδι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους, ενώ φαίνονται ότι είναι καλοί, φαίνονται ότι είναι σόφρονες, ξαφνικά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται, γιατί μέσα στην καρδιά τους έχουν άλλα πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, καθώς λοιπόν αναγεννηθήκαμε, δημιουργήθηκε αυτός ο λίχνος μέσα μας. Εάν πάρουμε τώρα να δούμε τι ήταν το λιχνάρι. Ήταν κάτι μεταλλικό, πολύ απλό. Βάζανε λαδάκι μέσα και το μπαμπακάκι εκεί, ό,τι βρίσκανε, το φυτίλι. Βάζαν φωτιά και έβλεπαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, με λίγα λόγια. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ότι από μόνο του το λάδι δεν μπορεί να παράξει φως. Από μόνο του το φυτίλι δεν μπορεί να παράξει φως. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Να ποτιστεί το φυτίλι με το λάδι. Και κάποιος να ανάψει ώστε να υπάρχει φως. Το λάδι τι συμβολίζει, τι σύμβολο είναι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Που πρέπει να ποτιζόμαστε, να πληρούμαστε, λέει, μη μεθύσχετε με ίνον, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και προσέξτε τώρα, όχι μόνο να γεμίσουμε, αλλά να αφήνουμε το φυτίλι να ποτιστεί με το λάδι. Να μπει μέσα. Και ο Κύριος ανάβει το φως. Ο Κύριος ανάβει το φως. Και βλέπουμε, αδερφοί, εκεί πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν τα έχουμε δει. Μας ενδιαφέρει αυτό να δούμε μέσα στην καρδιά μας το τι συμβαίνει. Ή μας ενδιαφέρει να δούμε έξω από μας το τι συμβαίνει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τα μέλλοντα και το πόσο κοντά είναι ο Κύριος. Μας ενδιαφέρει η παρουσία του Κυρίου ή όχι. Μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο φως ή μέσα στο σκοτάδι. Τι μας ενδιαφέρει. Εάν μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο σκοτάδι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορείς να το επιλέξεις. Ξέρετε, αυτός που δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι λέει, κάλαμον, λέει, συντεθλασμένο, δεν θέλω σπάσει και λινάριον, καπνίζον, δεν θέλω σβήσει. Δηλαδή, είναι, μπορεί να λες ότι είμαι αναγεννημένος, έχω και Πνεύμα Άγιο, μίλησα και γλώσσες, αλλά είσαι σαν αυτό το φυτιλάκι εκεί πέρα, το οποίο μόνο καπνίζει και δεν δίνει φως. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δεις ούτε τα εντός σου, ούτε τα εκτός σου. Δεν μπορείς να δεις με τα μάτια του Θεού και δεν μπορεί η καρδιά σου να καταλάβει και να αισθανθεί, να δει την παρουσία του Κυρίου. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για τα μάτια, για τους οφθαλμούς της καρδιάς. Είσαι τυφλός, δεν βλέπεις. Ο Κύριος, αδερφοί, θυμάστε, έλεγε, το διαβάσαμε, ναι, αυτό που έλεγε στους μαθητές είναι το εξής. Εάν κάποιος περπατεί μέσα στη νύχτα, προσκόπτει διότι το φως δεν είναι μέσα του. Εμείς ζούμε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στον κόσμο, αλλά το ζητούμενο είναι εάν μέσα μας έχουμε αυτό το φως. Να δούμε, να αντιληφθούμε. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να φωτίσει το σκοτάδι μας. Ακούστε κάτι τώρα. Κάποιον προφήτη ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει λίχνο. Και ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αυτός. Γενικά οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη λεγόταν οι βλέποντες. Γιατί? Γιατί έβλεπαν. Είχαν το φως. Αυτό το φως του Θεού που θέλει να δώσει ο Θεός και σε μένα και σε σένα. Αμήν. Θέλει να μας το δώσει το φως αυτό. Θέλει να μας κάνει ένα προφητικό λαό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σαν σύνολο, σαν εκκλησία, προσέξτε, έχουμε αποκάλυψη. Γιατί έχουμε σωστή διδασκαλία. Όμορφη, προφητική διδασκαλία, άγια. Το θέμα είναι προσωπικά. Αν έχουμε αυτό το χάρισμα μέσα μας. Το προφητικό χάρισμα. Εάν μπορούμε να δούμε τα μέλλοντα. Εάν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν σήμερα και να εναρμονιστούμε ανάλογα μέσα στη ζωή μας, να πάρουμε σωστή θέση, στάση, Αδερφοί, το να λέμε ότι πιστεύουμε είναι κάτι εύκολο να το πει κάποιος. Αλλά η απόδειξη της πίστης μας είναι η στάση και τα έργα μας. Αυτή είναι η απόδειξη της πίστης μας. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από πού? Από τα έργα σου. Και δεν μιλάμε μόνο για την πίστη στον Κύριο, αλλά γενικά την πίστη σε αυτά που μελετάμε, που διαβάζουμε, που έχουμε μέσα μας δεχτεί ότι υπάρχουν και ότι είναι αληθινά. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι τόσο κοντά ή όχι? Από πού φαίνεται η πίστη μας? Από τις επιλογές μας. Από αυτά που κάνουμε ή από αυτά που δεν κάνουμε. Διαβάζω στο κατά Ιωάννη, στο 5.35, για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκείνος ήτο ο λίχνος οκαιόμενος. Η λίχνη σας τι να είναι, λέει? Καιόμενη. Και φέγγον. Και εσείς ηθελήσατε να αγαλιαστείτε προσώραν εις το φως αυτού. Προφήτης. Και ήταν μάλιστα προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, όχι της Καινής Διαθήκης. Πρόδρομος, φως του Κυρίου, και τον ονομάζει λίχνο. Πρώτα απ' όλα γνώριζε το τι ήταν τα μέσα του, λίχνος, τα εντός του, πώς ήταν. Τι έβλεπε μέσα του. Θυμάστε που ήρθε ο Κύριος να τον βαπτίσει και τι του λέει? Εγώ, λέει, έλεγε στους μαθητές του, δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Τι έβλεπε μέσα του με το φως που είχε σαν προφήτης? Στα εντός του. Την αναξιότητά του. Εμείς τη βλέπουμε ή όχι? Τη βλέπουμε? Είμαστε άξιοι να συναντήσουμε τον Κύριο έτσι όπως είμαστε? Ο καθένας ξέρει.

και γνώριζε τα μέλλοντα. Αυτός που θα έρθει δεν θα σας βαπτίσει, λέει, μέσα στο νερό, αλλά θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Το κρατήσουμε αυτό. Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Θα έμπαινες μέσα, θα βαπτιζόσουν μέσα στο πνεύμα. Και το πνεύμα το Άγιο θα ερχόταν μέσα σου. Μέχρι, αδερφοί, τον καιρό του Ιωάννη, ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε να έρθει στους ανθρώπους και να κατοικήσει μέσα τους. Ακόμα το Πνεύμα το ανθρώπινο, με αυτή την έννοια που λέμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε αναγεννημένοι, δεν ήταν ακριβώς όπως εμάς, στους Άγιους ανθρώπους του Κυρίου, και ξέρουμε ότι ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και τους επισκεπτόταν. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, τους έχριε, προφήτευαν. Και είδα δύο λεπτομέρειες, δύο εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού προς αυτό, καθώς μιλάμε για το λίχνο. Ακούστε τι λέει. Στον Ιώβ, στο 18:5-6. Άγιος άνθρωπος αφιερωμένος, άμεμπτος. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί, και ο σπινθήρ του πυρός αυτόν δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού, και ακούστε τι λέει, και ο λίχνος αυτού, άνωθεν αυτού, θέλει σβεστεί. Πού ήταν ο λίχνος? Ο λίχνος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού, πού ήταν? Από πάνω του, όχι μέσα του. Και διαβάζω και στον Ιώβ στο 29:2-4, λέει: «Ω να ήμην ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες, ότε ο Θεός με εφύλατεν, ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι». Παλαιά Διαθήκη. Ο λίχνος δεν ήταν μέσα τους. Ήταν πάνω τους. Ήταν πάνω στο κεφάλι μου, λέει. Ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, καθώς σήμαινε τις ημέρες της ακμής μου, ότι η εύνοια του Θεού ήτο εν τη σκηνή μου. Βλέποντες, ναι. Αλλά ο λίχνος ερχότανε, τους φώτιζε, ώστε να περπατάνε στο φως. Ερχότανε το Πνεύμα του Κυρίου αυτούσιο. Αλλά δεν ήταν όπως είναι σε εμάς σήμερα, ώστε να κατοικήσει τελικά ο Θεός μέσα στο δικό μας πνεύμα. Ήταν επί της κεφαλής αυτών. Και ο Κύριος έχει κάνει κάτι θαυμάσιο, αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες, από την Πεντηκοστή και μετά. Αυτός ο λίχνος δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας, δεν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και φεύγει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας, και θέλει ο Θεός να φωτίζει συνέχεια. Δεν είναι να έρχεται και να φεύγει κάθε μέρα, όλη τη μέρα, όλη μας τη ζωή. Αυτός ο λίχνος να είναι και όμενος, να φέγγει, να βλέπουμε τα εντός μας, να βλέπουμε τα γύρω μας, να βλέπουμε τα μέλλοντα. Θυμάστε που ο Κύριος είχε προφητεύσει εκεί στο κατά Ιωάννη, στο Ζήτα κεφάλαιο, για την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Την τελευταία ημέρα, λέει, της γιορτής της μεγάλης, ήταν σκηνοπηγία. Στεκόταν ο Ιησούς, έκραξε, λέει, ώστε ψάς έρθετε προς εμέ και ασπίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, ποταμί ύδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού. Και τούτο έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον, λέει, να λαμβάνω σοι πιστεύοντες. Δεν είχε δοξαστεί ο Κύριος, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, να σκεπαστούμε με το αίμα του, ώστε να μπορεί μετά ο Κύριος να μας αναγεννήσει το πνεύμα μας και να έρθει το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας.

0: Αμήν. Εκείνες τις ημέρες της κοινοπηγίας, κάπου διάβασα, ότι είχαν δύο μεγάλες στήλες πυρός στην Ιερουσαλήμ. Και φώτιζε, λέει, αυτές οι δύο στήλες πυρός φώτιζαν όλη την Ιερουσαλήμ στη γιορτή αυτή της κοινοπηγίας. Που αυτή η γιορτή της κοινοπηγίας τι συμβόλιζε, τι ήθελε να τους υπενθυμίσει μάλλον. Τις μέρες που βάδιζαν μέσα στην έρημο, 40 χρόνια, μέρα νύχτα. Νεφέλη το πρωί, στήλος πυρός το βράδυ. Και τους οδηγούσε αυτή η στήλη του πυρός, αδερφοί, όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβόλιζε όλο αυτό? Για ποιο λόγο τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός? Τι συμβολίζει, ξέρουμε πολύ καλά. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Βαπτιστήκατε, λέει, και στην Εφέλη και στη θάλασσα. Και στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά υπήρχαν τρία στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη στήλη αυτή του πυρός. Πρώτα απ' όλα, τους οδηγούσε. Είναι ο λίχνος αυτός που είναι μέσα μας. Αυτό συμβολίζει. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι τους ζέστενε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο ξέρετε τι γίνεται τη νύχτα. Γι' αυτό είναι και η άμμος. Φοβερή διαφορά θερμοκρασίας. Τους οδηγούσε ή να μην πλανηθούν, τους θέρμενε να μην ψυχρανθούν. Αμήν. Και οι στήλες επίσης, η στήλη του πυρός, είχε να κάνει με μαρτυρία. Μαρτυρία στους γύρω λαούς που έβλεπαν κάθε νύχτα μια φωτιά πάνω από το λαό Ισραήλ. Φοβερό φαινόμενο. Για αυτά τα τρία πράγματα, αδερφοί, ο Κύριος τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός. Και για αυτά τα τρία μας έχει δώσει και εμάς αυτό το λίχνο, το φέγγοντα μέσα μας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο δικό μας πνεύμα. Δεν μιλάει για λίχνο ο οποίος δεν καίει, μιλάει για λίχνο ο οποίος καίει, που έχει το Πνεύμα του Θεού και καίει. Εάν τον έχεις το λίχνο το εγκαιόμενο, δεν θα πλανηθείς. Εάν τον έχεις, δεν θα ψυχρανθείς. Αλλά θα είσαι μια μαρτυρία. Και αυτό γενικά οι στήλες έχουν να κάνουν με μαρτυρία. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε, δεν θα πάτε να κηρύξετε, να είστε μάρτυρές μου, αφού θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε θα μπορείτε να πάτε. Βλέπουμε τους Αποστόλους που έκαναν το θέλημα του Θεού, όχι με λόγο μόνο, αλλά και με τη δύναμη του Κυρίου. Υπάρχουν εδάφια το πώς υπήρχε αυτή η οδηγία στους μαθητές. Αμήν. Μέσα στους μαθητές αισθανόταν πράγματα. Ο Παύλος σε ένα εδάφιο, δεν το έχω σημειώσει εδώ, λέει, αποφάσισε, λέει, στον εαυτό του, κάπως έτσι το λέει ο Βάμβας, ενώ στο κείμενο λέει μέσα στο πνεύμα του. Είχε μια πνευματική οδηγία μέσα στο πνεύμα του. Μπορούσαν να ακούνε οι άνθρωποι αυτοί τη φωνή του πνεύματος. Μπορούσαν να έχουν διέστηση, να καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει γύρω τους. Μπορεί να γνώριζαν το καλό και το κακό ποιο είναι. Γι' αυτό και μας μιλάει ότι τα αισθητήριά μας θα πρέπει να είναι γεγυμνασμένα ώστε να γνωρίζουν το καλό από το κακό. Ποια είναι τα αισθητήρια αυτά και πού βρίσκονται? Η συνείδησή μας. Η οδηγία του Κυρίου. Πώς αισθανόμαστε? Πώς νιώθουμε? Έχετε βρεθεί με κάποιον δαιμονισμένο έτσι face to face, πολύ κοντά? Να δείτε το πνεύμα σας πώς αντιδρά μέσα μας. Αντιδρά. είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, το λέμε φιλοσοφικά. Και ούτε βρίσκεται εδώ, αλλά βρίσκεται εδώ. Και είναι η έδρα του Πνεύματος. Που ο Κύριος θέλει να το ζωοποιήσει, ώστε πραγματικά να είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι του Κυρίου. Να ξέρουμε το τι γίνεται. Πολλά πράγματα τα ψάχνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε αν είναι το καλό και το κακό. Και λέει μέσα ότι είναι ως λίχνος φέγγοντας, λέει ο Λόγος του Θεού, που μας φωτίζει. Αλλά κάποια πράγματα μας τα έχει αφήσει ο Κύριος, ώστε εμείς τελικά με αυτή τη διέστηση και με την αποκάλυψη του Πνεύματος να καταλαβαίνουμε το τι είναι σωστό να κάνουμε ή όχι. Επίσης επιλογές που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Κάποιος θέλει να παντρευτεί. Πώς? Ο Κύριος σου λέει καλό είναι να παντρευτείς. Ο Λόγος του Θεού δεν σου λέει πια να παντρευτείς. Καλός ο συνεταίρος αυτός που θέλω να κάνω τη δουλειά μου, αλλά μπορεί να είναι και αδερφός, αλλά είναι ο σωστός. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην ομοζυγείτε με απίστους, ωραία. Άρα να ομοζυγήσω με κάποιον πιστό, ναι, αλλά αυτό είναι σωστό. Αυτό το άτομο μπορώ με αυτό να συνεργαστώ. Παραδείγματα λέω. Μέσα στη ζωή μας, πράγματα τα οποία αποφασίζουμε και τελικά πολλές φορές έρχονται ενάντια σε μας. Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα. Προσπαθούμε, μαχόμαστε, κοπιάζουμε για να επιβιώσουμε και πολλές φορές έρχεται ο διάβολος, καταστρέφει και λέμε, Κύριε, γιατί δεν μου το έδειξες, γιατί δεν μου το είπες, γιατί δεν με προειδοποίησες. Έλεγξε, σε παρακαλώ, το πνεύμα σου, σε ποια κατάσταση είναι. Ο λίχνος σου είναι φέγγοντας ή όχι, ή είναι σβησμένος. Νομίζουμε ότι τα πράγματα του Θεού είναι κάτι το οποίο κάνουμε μπροστά στο Θεό και είναι σαν μια εγκαρία που πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει. Δεν είναι το πρέπει, είναι για το δικό σου συμφέρον. Ο Θεός θα κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη όταν έχει σχέση μαζί του πνευματική, πιο ξεκούραστη και πιο χαρούμενη. Και όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε μέσα μας, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το πρέπει και να μπούμε και να δούμε την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι, αδερφοί, να αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο και να γεμίζει αυτός ο λίχνος με το λάδι του Θεού, ώστε να φέγγουμε. Θυμάστε εκεί που λέει ότι με το λίχνο που λέει ο Κύριος ότι δεν το βάζουμε κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει. Και έχουμε πάρει εκεί στο κατά Ματθαίο ιδιαίτερα έχουμε πάρει αυτό το εδάφιο. Όμως κοίταξα και στα τρία αυτά τα συνοπτικά Ευαγγέλια, στο Λουκά, στο Μάρκο και στο Ματθαίο, ότι δίνει κάποιες διαφορετικές πληροφορίες ως προς το λίχνο. Για να καταλάβουμε μέσα μας τι κάνει ο λίχνος μέσα μας. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί, είπαμε ότι ο λίχνος και η στήλη αυτή του πυρός ήταν μια μαρτυρία για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το ίδιο και ο λίχνος που έχουμε μέσα μας. Πρώτον λοιπόν, διαβάζουμε στο Λουκάς το 11:33. Ο λίχνος φωτίζει αυτούς που είναι έξω για να έρθουν μέσα. Εάν έχουμε ένα λίχνο, το πνεύμα μας δηλαδή είναι ζωοποιημένο και φωτίζει μέσα μας, είναι φωτεινό, αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι για να έρθουν μέσα στην εκκλησία. Ακούστε τι λέει. Λουκάς 11:33. Ουδείς δε λίχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφων, ουδέ υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, δια να βλέπωσι το φως εισερχόμενη. Μια πληροφορία είναι αυτή. Αυτό λέει στο Λουκά. Για ποιο λόγο είναι ο λίχνος ένας από τους τρεις λόγους που ο Κύριος μας δίνει το λιχνάρι αυτό να φέγγει? Να βλέπουν το φως οι εισερχόμενοι. Το δεύτερο, ο λίχνος είναι αυτός που φωτίζει τα εντός μας, ώστε να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε και το που βρισκόμαστε πνευματικά. Μάρκος 4:21 λέει, Το άλλο Ευαγγέλιο, του κατά Μάρκο. Φωτίζεται εντός μας. Ακούστε. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίγνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην ουχή για να τεθεί επί το λιχνοστάτη. Διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί. Ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερό. Πρόσεξε, σου λέει. Αυτά που έχεις μέσα σου κάποια στιγμή θα βγουν και έξω. Δεν μπορεί να τα κρύβεις για πάντα. Πριν λοιπόν γίνουν φανερά στους άλλους και μπορεί αυτό να σου στοιχίσει ακόμα και την ίδια σου την ψυχή, πάρε αυτό το λιχνάρι και φώτισε τα εντός σου, τα απόκρυφά σου. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς για πολύ. Όλα θα φανερωθούν στο φως. Αμήν. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη, απατηλή. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Ποιος μπορεί? Ο λίχνος που εισέρχεται και μπαίνει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, στα βάθη, στα πιο μεγάλα βάθη θα λέγαμε της καρδιάς, ώστε να φωτίσει και τα κρυφά αυτά να γίνουν φανερά σε σένα, ώστε να προσευχηθείς και να πεις: Κύριε, συγχώρεσέ με. Και στο τρίτο Ευαγγέλιο φωτίζει μέσα στην Εκκλησία και γινόμαστε φως για όλο τον κόσμο. Ακούστε τι λέει το γνωστό, Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτουση αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί τον λιχνοστάτη, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ποιοι είναι η εν τη οικία? Πιστοί που είναι μέσα στην οικία του Κυρίου. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Άρα, καθώς έχουμε αυτό το λίγνο μέσα μας, φωτίζει όλους. Αμήν. Και τι χαρά και ευλογία είναι να είμαστε όλοι γεμάτοι από το φως του Θεού. Για φανταστείτε το λίγο. Να λάμπουν τα πρόσωπά μας. Να έχουμε τη δόξα του Κυρίου μέσα μας. Και αυτό μετά είναι που αντανακλάει έξω και λέει: ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, για να είδωσε τα καλά σας έργα και να δοξάσει τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Τι λέτε τελικά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο σκοτάδι ή να είμαστε μέσα στο φως? Θέλουμε να περπατάμε πλανώντες και πλανόμενοι? Θέλουμε να πολλοί άνθρωποι θέλουν να ζουν τη ζωή τους. Άφησέ με, βρε αδερφέ, να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλεστήκαμε να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά τη ζωή του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν γιατί έρχονται και τι είναι η Εκκλησία. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν μια οργάνωση. Άλλοι θέλουν να ανήκω κάπου. Έχω ακούσει και αυτό. Άλλοι, πολύ όμορφα διασκεδάζετε εδώ. Άλλοι έρχονται, έχετε πολύ καλά άτομα, κορίτσια, σεμνά, καλά, για γάμο. Άλλοι έρχονται για χίλιους δυο λόγους, έρχονται. Και μένουν γιατί τους αρέσει. Η κοινωνία, λέει, μεταξύ σας μου αρέσει πολύ, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και θέλω, μου αρέσει να έρχομαι και σε εσάς. Ναι, μέχρι πότε θα φτάσει αυτό, μέχρι πού θα φτάσει? Μέχρι πού? Δεν φτάνει για πολύ, αδερφοί. Δεν φτάνει για πολύ. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει να έχουμε το φως το δικό Του. Είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα του Θεού, έχριε τους προφήτες, έφευγε. Τώρα είναι μέσα μας. Ο λίχνος αυτός είναι μέσα μας. Στα εντός μας είναι το πνεύμα, το ανθρώπινο, το δικό μας πνεύμα. τι όμορφο να βλέπεις οράσεις. Στη μαρτυρία γέμισε την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος είναι εδώ. Παρουσία Του είναι εδώ. Είναι κρίμα να είμαστε παιδιά του Θεού και να μην έχουμε δει τη δόξα του Θεού. Πολλοί φεύγουν γιατί δεν έχουν δει τίποτα. Μα ποιος φταίει που δεν έχεις δει τίποτα? Ποιος φταίει? Ο Κύριος σου έχει δώσει χρόνο, άπλετο χρόνο, για να το γνωρίσεις. Σε αναγέννησε μέσα σου, σου έβαλε αυτό το λίχνο μέσα σου, μπορεί να σου άναψε και λίγο το φυτίλι σου για να φέγγεις λίγο με το Πνεύμα του το Άγιο. Εσύ τι κάνεις? Πρέπει να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, αλλιώς αυτός ο λίχνος δεν λειτουργεί. Θέλουμε να είμαστε μέσα στο φως ή θέλουμε να προσκόπτουμε στο σκοτάδι? Η μέρα του Κυρίου πλησιάζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ιοί του φωτός. Ένα τελευταίο θα διαβάσω και με αυτό θα κλείσω. Α Θεσσαλονικής 5:1. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς η οδύνεση στην εγκυμονούσα και δεν θέλω σε εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαι θε νυκτός ουδέ σκότους. Προσέξτε, λέει, εσείς δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Δηλαδή, τι υπονοεί εδώ? Ότι είμαστε σε σκοτάδι. Ο κόσμος, κοίτα το πονηρό, είναι όλος ο κόσμος μέσα στο σκοτάδι. Αλλά εμείς δεν είμαστε στο σκοτάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε το φως της ζωής. Το έχουμε. Ώστε η μέρα όταν θα έρθει, η μέρα του Κυρίου, παρουσία του Θεού, μας καταφτάσει σαν κλέπτης και δεν είμαστε έτοιμοι. Πάντες εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαι θα νυκτός ουδέ σκότους. Άρα, λοιπόν, τι να κάνω? Ας μη κοιμόμεθα ως κυλιπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να είμαστε με αυτούς τους λίχνους, και όμενους λίχνους να έχουμε μέσα μας. Ο λίχνος μας να είναι και όμενος, και όλοι μαζί. Είμαστε στο σκοτάδι. Γύρω μας κυκλοφορεί το σκοτάδι. Ζούμε μέσα σε αυτό. Και ο Θεός θέλει, αδελφοί, να έχουμε το φως το δικό Του μέσα μας. Αμήν. Να μας οδηγεί ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, σε μένα τουλάχιστον, στο να βλέπω τον Κύριο να κινείται. Να βλέπω τον Κύριο να δείχνει και να συμμαρτυρεί. Τι είναι το πιο πολύτιμο από όλα? Όλα όσα βλέπουμε, αδελφοί, είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Δεν μπορεί να με ενθουσιάσει τίποτα πλέον. Τίποτα από τον κόσμο. Ο άνθρωποι τα έφτιαξαν. Αυτό που με ενθουσιάζει μέσα μου είναι έστω και μια μικρή κίνηση του Κυρίου. Να σου δείξει ο Κύριος, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Πού πας? Εδώ είμαι. Είναι ό,τι πολυτιμότερο, αδελφοί. Ό,τι πολυτιμότερο μέσα στη ζωή μας. Να ξέρεις ότι είσαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, ότι ο Θεός σε αγαπάει και ενεργεί, ότι είναι ζωντανός, αμήν, ότι είναι ενεργός, ότι εργάζεται μαζί σου, μέσα σου. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από αυτό. Και μας προτρέπω, αδελφοί, με πιο πολύ ζήλο να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, να μας πληρώνει, να μας γεμίζει, ώστε να είμαστε λιχνάρια φωτεινά. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον ΚΓ. Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, οικοδόμησόν μη εντάφθα 7 βωμούς και ετοίμασόν μη εντάφθα 7 μόσχους και 7 κρυούς. Και έκαμεν ο Βαλάκ καθώς είπεν ο Βαλαάμ, και προσέφεραν ο Βαλάκ και ο Βαλαάμ μόσχων και κρυών εφέκαστον βωμών. Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, στήθη πλησίον του ολοκαυτώματός σου και εγώ θέλω υπάγει. Ίσως φανεί ο Κύριος η συνάντησή μου, και ό,τι δείξει είσαι με, τούτο θέλω σι αναγγείλει. Και υπήγεν εις τόπον υψηλών. Και συνήντησεν ο Θεός τον Βαλαάμ, και είπε προς αυτόν, ετοίμασα τους 7 βωμούς, και προσέφερα μόσχων και κρυών εφέκαστον βωμών. Και έβαλεν ο Κύριος λόγον εις το στόμα του Βαλαάμ, και είπεν, επίστρεψον προς τον Βαλάκ, και ούτω θέλεις υπή. Και επέστρεψε προς αυτόν, και ειδού ίστατο πλησίον του ολοκαυτώματος αυτού, αυτός και πάντες οι άρχοντες του Μωάβ. Και ήρχισε την παραβολήν αυτού και είπε, Βαλάκ, ο βασιλεύς του Μωάβ, με έφερεν εκ της Αράμ, εκ των ωραίων των προσανατολάς, λέγον, ελθέ καταράστη τίμη τον Ιακώβ, και ελθέ αναθεμάτισον τον Ισραήλ. Πώς να καταραστώ τον οποίον ο Θεός δεν καταράτε, ή πώς να αναθεματίσω τον οποίον ο Κύριος δεν ανεθεμάτισε? Διότι από τις κορυφής των ωραίων βλέπω Αυτόν και από τον λόφον θεωρώ Αυτόν. Ιδού λαός ώστις θέλει κατοικήσει μόνος και δεν θέλει λογαριαστεί μεταξύ των εθνών. Τις δύναται να ρυθμίσει την άμμον του Ιακώβ και τον αριθμόν του τετάρτου του Ισραήλ? Ήθε να αποθάνω κατά τον θάνατον των δικαίων, και το τέλος μου να είναι όμοιον με το τέλος αυτού. Και είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, τι μη έκαμες, δια να καταραστείς τους εχθρούς μου σε παρέλαβον, και ειδού σύ ευλογών ευλόγησας αυτούς. Ο δε αποκριθής είπε, δεν πρέπει να προσέξω ότι ο Κύριος έβαλε εις το στόμα μου, τούτο να είπω. Και είπε προς αυτόν ο Βαλάκ, «Ελθέ παρακαλώμετε μου εις άλλον τόπον, όθεν θέλεις ειδί αυτόν. Μόνον την άκραν αυτού θέλεις ειδί, το δε όλον αυτού δεν θέλεις ειδί. Καταράστη τίμη αυτόν εκείθεν. Και έφερεν αυτόν εις την πεδιάδα Ζωφίμ επί την κορυφή του Φασγά και οκοδόμησε 7 βωμούς και προσέφερε μόσχων και κρυών εφέκαστον βωμών. Και είπε προς τον Βαλάκ, στήθη αυτού πλησίον του ολοκαυτώματός σου και εγώ θέλω συναντήσει εκεί τον Κύριον. Και συνήντησεν ο Κύριος τον Βαλάμ και έβαλε λόγον εις το στόμα αυτού και είπεν, επίστρεψον προς τον Βαλάκ και είπε ούτω. Και ήλθε προς αυτόν. Και ειδού αυτός ίστατο πλησίον του ολοκαυτώματος αυτού και οι άρχοντες του Μωάβ μεταυτού. Και είπε προς αυτόν ο Βαλάκ, τι ελάλησεν ο Κύριος? Και αρχίσα στην παραβολήν αυτού είπε, σηκώθητη Βαλάκ και άκουσαν, δώσα κρόασιν εις εμέ σύ ο Υιός του Σεπφόρ. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει, ή ελάλησε και δεν θέλει εμείνει. Ιδού ευλογίαν παρέλαβον και ευλόγησε, και εγώ δεν δύναμαι να μεταστρέψω αυτήν. Δεν εθεώρησεν ανομίαν εις τον Ιακώβ, ουδε είδε διαστροφήν εις τον Ισραήλ. Κύριος ο Θεός αυτού είναι μεταυτού, και αλλαλαγμός βασιλέως είναι μεταυτόν. Ο Θεός εξήγαγεν αυτούς εξ Αιγύπτου, έχουσιν ως δύναμην μονοκέρατος. Βεβαίως ουδε μία γοητεία δεν ισχύει κατά του Ιακώβ, ουδε μαντεία κατά του Ισραήλ. κατά καιρόν θέλει λαλυθεί περί του Ιακώβ και περί του Ισραήλ, τι κατόρθωσεν ο Θεός. Ιδού ο λαός θέλει σηκωθεί ως λέον και θέλει εγερθεί ως κύμνος. Δεν θέλει κοιμηθεί έως σου φάγει το θύραμα και πει το αίμα των πεφωνευμένων. Και είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, μήτε να καταραστείς αυτούς διόλου, μήτε να ευλογήσεις αυτούς διόλου. Αποκριθείς δε ο Βαλάμ, είπε προς τον Βαλάκ, δε σε ελάλησα λέγον, παν ότι μη είπε ο Κύριος, τούτο πρέπει να κάμω. Και είπεν ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, ελθέ παρακαλώ, θέλω σε φέρει εις άλλον τόπον. Ίσως θέλει αρέσει εις τον Θεόν να μη καταραστείς αυτόν εκείθεν. Και έφερεν ο Βαλάκ τον Βαλάμ επί την κορυφή του Φεγόρ, το οποίον βλέπει προς Γεσιμών. Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Βαλάκ, οικοδόμησόν μη εντάφθα επτά βωμούς και ετοίμασόν μη εντάφθα επτά μόσχους και επτά κρυούς. Και έκαμεν ο Βαλάκ ως είπεν ο Βαλάμ και προσέφερε μόσχων και κρυών εφέκαστον βωμών. Αριθμή. Κεφάλαιον καπαδέλτα. Και ειδών ο Βαλάμ ότι το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου να ευλογήσει τον Ισραήλ, δεν υπήγε καθώς άλλοτε να ζητήσει μαντίας, αλέστησε το πρόσωπον αυτού προς την έρημον. Και ανύψωσε ο Βαλάμ τους οφθαλμούς αυτού και είδε τον Ισραήλ κατεσκηνωμένον κατά τα σφυλάς αυτών και ήλθε επ' αυτόν το Πνεύμα του Θεού. Και αρχίσα στην παραβολήν αυτού είπε, Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, και ο άνθρωπος ο έχων ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού είπε. Είπεν εκείνος ως της ήκουσε τα λόγια του Θεού, ως της είδε όρασιν του παντοδυνάμου, πεσόν εις έκστασιν, έχων όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Πόσον ωραία είναι κατοικίες σου Ιακώβ, εσκηνές σου Ισραήλ, ως κοιλάδες εξυπλωμένε ως παράδεισι εις όχθας ποταμού, ως δένδρα αλόης τα οποία εφύτευσεν ο Κύριος, ως κέδρι πλησίων των υδάτων. Θέλει εκχέει είδωρο εκ της αντλίας αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει είστε εις ύδατα πολλά. Και ο βασιλεύς αυτού θέλει είστε υψηλότερος του Αγάγ και η βασιλεία αυτού θέλει μεγαλυνθεί. Ο Θεός εξήγαγεν αυτόν εξ Αιγύπτου, έχει ως δύναμην μονοκέρωτος. Θέλει καταφάγει τα έθνη τους πολεμίους αυτού και θέλει συντρίψει τα οστά αυτών και θέλει κατατοξεύσει αυτούς με τα βέλη αυτού. Αναπεσόν εκοιμήθη ως λέον και ως κύμνο

0: Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, «Δεν είπον και προς τους απεσταλμένους σου, τους οποίους απέστειλας προς εμέ, λέγον, και αν μη δώσει ο Βαλάκ την οικίαν αυτού πλήρη αργυρίου και χρυσίου, δεν δύναμε να παραβώ την προσταγήν του Κυρίου, ώστε να κάμω καλόν ή κακόν απ' εμ' αυτού, αλλά ότι ο Κύριος λαλήσει, τούτο θέλω υπή. Και τώρα, ειδού, εγώ υπάγω προς τον λαόν μου. Ελθέ λοιπόν να σου φανερώσω τι θέλει κάμει ο λαός ούτως εις τον λαό σου εις τας εσχάτας ημέρας». Και αρχίσας την παραβολήν αυτού είπε, «Βαλαάμ ο υιός του Βεόρ είπε, ο άνθρωπος ο έχων ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού είπε, είπεν εκείνος ως της ήκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε την γνώση του υψίστου, ως της είδεν όρασιν του παντοδυνάμου πεσών εις έκστασιν, έχων όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Θέλω ειδή αυτόν αλουχή τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν αλουχή εκ του πλησίων. Θέλει ανατήλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον του Ισραήλ. Και θέλει πατάξει τους αρχηγούς Μωάβ και εξολοθρέψει πάντα στους ιούς του Σιθ. Και ο Εδόμ θέλει είστε κληρονομία, και ο Σιήρ θέλει είστε κληρονομία εις τους εχθρούς αυτού. Και ο Ισραήλ θέλει πράξη ενισχύ, και θέλει εξέλθει ο Ιακώβ ο εξουσιάζων, και θέλει εξολοθρεύσει τον διασωθέντα εκ της πόλεως. Και ειδών τον Αμαλίκ ήρχισε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ο Αμαλίκ είναι αρχή των εθνών, αλλά εν το τέλει αυτού θέλει αφανιστεί». Και ειδών των Κενέων ήρχισε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ισχυρά είναι η κατοικία σου και θέτεις την φωλεά σου επί την πέτραν. Πλην ο Κενέος θέλει καταπορθηθεί έως σου σε φέρει εχμάλωτον ο Ασούρ». Και επανέλαβε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ω, τι θέλει ζήσει όταν ο Θεός κάμει τούτο? Και πλοία θέλουν συνελθεί από τον παραλίον των Κιτιαίων, και θέλουσι καταθλίψει τον Ασούρ, και θέλουσι καταθλίψει τον Έβερ, αλλά και εκείνοι θέλουσι να εξαφανιστεί. Και σηκωθείς ο Βαλαάμ, ανεχώρησε και επέστρεψε εις τον τόπον αυτού. Ο δε Βαλάκ απήλθε και αυτός εις την οδόν αυτού».
1: Ψαλμός ρο μη γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. «Εισάκουσον Κύριε της προσευχής μου, ακροάσθητη των δεήσεών μου. Αποκρίθητη προς εμέ κατά την αλήθειάν σου, κατά την δικαιοσύνην σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιόν σου ουδής άνθρωπος ζών. Διότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν έως εδάφου στην ζωήν μου. Με εκάθισεν εις σκοτεινούς τόπους, ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατατεθλιμμένον εν εμή, και η καρδία μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμε τας αρχαίας ημέρας. Διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου. Μελετώ εις τα ποιήματα των χειρών σου. Εκτείνω προσέτας χείρας μου. Η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Ταχαίως εισάκουσόν μου, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθώ μετά των καταβενόντων εις των λάκων. Κάμε με να ακούσω το πρωί το έλεος σου, διότι επί σε έθεσα το θάρρος μου. Κάμε με να γνωρίσω την οδόν εις την οποίαν πρέπει να περιπατώ, διότι προς σε ύψωσα την ψυχήν μου. Ελευθέρωσόν με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με να κάμνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζωοποίησόν με. Δια την δικαιοσύνην σου εξάγαγε την ψυχήν μου εκ της στενοχωρίας. Και δια το έλεος σου εξολόθρευσον τους εχθρούς μου και αφάνισον πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, διότι εγώ είμαι δούλος σου. Ψαλμός ρο μη δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευλογητός ο Κύριος το φρούριόν μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις πόλεμον, τους δακτύλους μου εις μάχην. Το έλεος μου και το οχύρωμά μου, το υψηλόν καταφύγιόν μου και ο ελευθερωτής μου. Η ασπής μου, επί των οποίων ήλπισα, ως της υποτάσσει των λαών μου, είπε με. Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος και γνωρίζεις

0: αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου και συλλογίζεσαι αυτόν, ο άνθρωπος ομοιάζει την ματαιότητα. Ημέρα αυτού είναι ως σκιά παρερχομένη. Κύριε, κλείνουν τους ουρανούς σου και κατάβυθι, έγγιξον τα όρη και θέλουσι καπνίσει. Άστραψον αστραπήν και θέλεις διασκορπίσει αυτούς. Ρίψον τα βέλη σου και θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξ ύψους. Λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με εξ υδάτων πολλών, εκ χειρός των ιών του αλωτρίου. Τον οποίον το στόμα λαλεί ματαιότητα και η δεξιά αυτών είναι δεξιά ψεύδους. Θεέ, οδύν νέαν θέλω ψάλι είσαι. Εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο θέλω ψαλμωδί είσαι. Τον διδώντα σωτηρίαν εις τους βασιλείς. Τον λυτρώνοντα Δαβίδ των δούλων αυτού από ρομφέας πονηράς. Λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με από χειρός των ιών του αλωτρίου, τον οποίον το στόμα λαλεί ματαιότητα και η δεξιά αυτών είναι δεξιά ψεύδους. Δια να είναι οι ιοί ημών ως νεόφυτα, αυξάνονται εις την νεότητα αυτών. Εθυγατέρες ημών ως ακρογωνιαίοι λήθη, τετορνευμένοι προστολισμών παλατίου. Εαποθήκε ημών πλήρης, ώστε να δίδωσει παν είδος τροφής. Τα πρόβατα ημών πληθυνόμεθα εις χιλιάδας και μυριάδας, εν της αγρής ημών. Οι βόες ημών πολύτοκοι, να μην υπάρχει μήτε έφοδος εχθρών, μήτε εξόρμησης, μη δε κραυγή εν τες πλατείες ημών. Μακάριος ο λαός, ώστε σε βρίσκεται εν τη αυτή καταστάση. Μακάριος ο λαός του οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός αυτού.
1: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 13. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδων θηρίων αναβαίνων εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον το οποίον είδων, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και η πόδας αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν εις αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλην. Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρος. Και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη. Και θαύμασεν όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα, ως της έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκίνησαν το θηρίον, λέγοντες, «Τις όμοιος με το θηρίον, τις δύναται να πολεμήσει με αυτό?» Και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας. Και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμει πόλεμον 42 μήνας. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και εδόθη εις αυτό να κάμει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει. Ως της φέρει εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ως της φωνεύσει με μάχεραν, πρέπει αυτός να φωνευθεί με μάχεραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Και είδων άλλο θηρίον αναβαίνων εκ της γης, και είχε κέρατα 2 όμοια με αρνίου, και ελάλη ως δράκον. Και ενήργη όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού, και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή, να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πήρε έκαμνε να καταβαίνει εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης, να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθησε αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου, και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μη δύναται μη δεις να αγοράσει ή να πωλήσει, ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. Όστις έχει το νουν, ας λογαριάσει των αριθμών του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σ. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 14. Και είδων και ειδού αρνίων ιστάμενον επί το όρος Σιών και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και ήκουσα φωνήν κιθαροδών ή τίνες εκιθάριζον με τα σκιθάρας αυτών. Και έψαλον ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδήσει δύνατον να μάθει την οδύν ημί 144.000 οι ηγορασμένοι από της γης. Ούτε είναι ημί μολυνθέντες με γυναίκας, διότι οι παρθένοι είναι. Ούτε είναι οι ακολουθούντες του αρνίων όπου αν υπάγει. Ούτε ηγοράστησαν από των ανθρώπων απαρχή εις των θεών και εις το αρνίων. Και εν το στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ώστις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης, και εις παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, «Φοβήθητε τον Θεόν, και δότε δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και τα σπηγάς των υδάτων». Και άλλος άγγελος οικολούθησε λέγον, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών, η πόλης η μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη». Και τρίτος άγγελος οικολούθησεν αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, «Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού και αυτός θέλει πίη εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχω συνανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Εδώ οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστην του Ιησού. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ. Γράψον, μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκουσιν εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσιν από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς. Και είδων και ειδού νεφέλη λευκή και επί της νεφέλης σε κάθε τότης όμοιος με ιών ανθρώπου. Έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρή αυτού δρέπανον κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού κράζον με τα μεγάλης φωνής προς τον καθήμενον επί της νεφέλης. Πέμψον το δρέπανον σου και θέρισον, διότι ήλθεν εισέ η ώρα του να θερήσεις, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γης. Και ο καθήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γην και εθερίστη η γη. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανον κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός και εφώναξε με τα κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανον το κοπτερών, λέγον «Πέμψον το δρέπανον σου το κοπτερών και τρίγισον τους βότρια της αμπέλου της γης, διότι ορίμασαν τα σταφύλια αυτής». Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και τρίγισε την άμπελον της γης και έριψε τα τριγηθέντα εις των μεγάλων λινών του θυμού του Θεού. Και επατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων εις διάστημα 1600 σταδίων.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κυρία μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου, Κύριε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς σου, αλλά και στους δικούς μας, Κύριε, καθώς εσύ φτιάχνεις τη δική σου καρδιά μέσα μας. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις εδραιώσει αυτή την εκκλησία. Εσύ είσαι που εργάζεσαι, Κύριε, σε όλα τα πλάτη της γης. Και θέλουμε κάθε εκκλησία σου εσύ να κρατεώνεις, Κύριε, με το πνεύμα σου. Εσύ είσαι ο ποιμένας, ο καλός. Εσύ μας οδηγείς, Κύριε μας. Και εσύ θα μας φτάσεις με ασφάλεια, μέχρι τέλους, νικητές, τριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, ό,τι το Πνεύμα σου το Άγιο έχει, Κύριε, για την Εκκλησία σου, Κύριε. Ω, ζητάμε εσύ, Κύριε μας, να δώσεις το χρήσμα σου, Κύριε Ιησού μας. Χρήσεις τους λόγους, Κύριε. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε. Καθώς έχουμε ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να μας κρύψεις πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αυτό που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου αυτό το βράδυ, έχει να κάνει, αδελφοί, σε αυτό που είπε ο Κύριός μας. Στο Λουκά, στο Ι, 8. Όλοι οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι. Έχουμε ένα ραντάρ, το οποίο συλλαμβάνει μηνύματα και σήματα, τα οποία τι λένε. Παγκόσμια, κάτι γίνεται. Αμήν. Το ραντάρ των πιστών, επειδή είναι συνδεδεμένο με το ουράνιο ραντάρ, ξέρουμε επακριβώς ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος του Κυρίου μας. Αμήν. Αμήν. Και για μας ο Κύριος έχει ένδοξα. Ένδοξα πράγματα. Το τέλος είναι ένδοξο. Πήρε πολλά παραδείγματα μέσα από το λόγο του να μας δείξει ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος, χτες, σήμερα και στους αιώνας. Ο ίδιος χαρακτήρας. Ο ίδιος, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, αλλά είναι και αυστηρός όσον αφορά την ανυπακοή, τη διαφθορά και την αμαρτία. Αμήν. Είδατε, λέει, την αγαθότητα του Κυρίου, αλλά είδατε και την αυστηρότητα. Εκείνο βέβαια που συμβαίνει σήμερα, τι διακηρύτεται παντού. Ότι εσύ είσαι ουμανισμός. Καμία αναφορά για τον Θεό της αγάπης, αλλά ο οποίος έχει θέση και τα όρια. Βλέπουμε το τι γίνεται, ότι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι, την οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Τι ακούμε. Το κάθε τι πρέπει να το υποτάσσουμε στην υπακοή του λόγου. Αμήν. Έχει να κάνει με τις αξίες που ο Κύριος έχει θέσει επαρχής. Και τις αξίες που οι άνθρωποι θέτουν. Ο κόσμος και το φρόνημά του μεταβάλλεται. Αλλάζει. Αλλά το φρόνημα του Κυρίου, ο λόγος του, είναι ο ίδιος, αμετάβλητος. Εκείνο που μας είπε ο Κύριος, καθώς ήρθε στο πρόσωπο της γης, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ήρθε σαν άνθρωπος. Δηλαδή γεννήθηκε και μεγάλωσε και περπάτησε και είχε τις ίδιες συνθήκες στις οποίες ζούμε και αντιμετωπίζουμε μέσα στο διάβα της ζωής μας. Η μόνη διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, το μέρος του ανδρός στην μητέρα του, η οποία ήταν άνθρωπος, της οποίας οι γονείς ήταν άνθρωποι, η μόνη διαφορά ήταν ότι στη Μαριάμ το σπέρμα του ανδρός δόθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε πέσει στην αμαρτία και είχε κληρονομήσει την πεπτοκία φύση, την αδύναμη φύση, στην οποία να νικάτε δηλαδή από τον εχθρό, να νικάτε από την επιθυμία, ο Ιησούς δεν είχε αυτή την πεπτοκία φύση. Η μόνη διαφορά. Μεγάλωσε όμως, περπάτησε, έζησε όπως όλοι μας, με κάθε τι αδυναμία, δυσκολία, πειρασμό. Ο διάβολος τον έβαλε στο στόχαστρο, αλλά εκείνος στάθηκε και νίκησε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, αδελφοί? Ποια ήταν η διαφορά? Μόνο επειδή δεν είχε την πεπτοκία φύση? Όχι. Επειδή αγάπησε τον πατέρα. Η καρδιά του ήταν προσκολλημένη στον πατέρα. Από μικρό παιδί τον βλέπουμε στο ναό, 12 ετών. Τα συνομήλικά του που ήταν, δεξιά και αριστερά να παίξουν, να κάνουν. Εκείνος, στα του πατρός μου, μελετούσε τις γραφές. Μελετούσε τους προφήτες. Οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης των προφητών, οι ψαλμοί, κατοικούσαν μέσα στην καρδιά του από επιλογή. Επέλεξε. Έκανε αυτή την επιλογή ελεύθερα. Η οποία επιλογή, όταν την κάνουμε κι εμείς, όταν αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και προσκοληθούμε σε Αυτόν, τότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε να νικάμε. Γιατί εκείνος που έρχεται, εκείνος που κατοικεί μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που άρχισε στον κόσμο. Η δύναμη του Θεού, και καθώς ο άνθρωπος ταυτίζεται και έχει κοινωνία και ενώνεται με τον ζωντανό Θεό, διά Ιησού Χριστού, τότε γινόμαστε ισχυροί. Αμήν. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος, εκείνο που κήρυξε Και εκείνο που ζήτησε από τον Ισραήλ, τι ήταν? Να πιστέψουν. Να πιστέψουν, να δεχτούν το έργο του Θεού. Να δεχτούν το Μεσσία τους. Να δεχτούν το βασιλιά τους. Γιατί δεν τον γνώρισαν? Γιατί δεν γνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας? Γιατί? Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, σαν παράδειγμα ότι έχει να κάνει με την πίστη. Γιατί θεωρώ ότι κάθε κήρυγμα που γίνεται, κάθε λόγος, πρέπει να συμβάλλει στο να ευθετούμε την πορεία μας. Στο να διορθώνουμε την πορεία μας, να αλλάζουμε, ούτως ώστε να αυξάνει η πίστη μας. Ούτως ώστε να διατηρείται και να αυξάνει. Λέει ο Κύριος ότι στο 8, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Όταν έρθει ο Κύριος, άραγε θα βρει την πίστη. Η πίστης μας θα πρέπει να διατηρηθεί ότι επιθέσεις δέχεται από τον εχθρό. Θα πρέπει να τις αντικρούσουμε, να νικήσουμε αυτές τις επιθέσεις, γιατί γίνεται μια μάχη. Ο διάβολος λέει τι κάνει, περιέρχεται και τι ψάχνει. Όπου βρει ένα χριστιανό, τι θέλει? Προσπαθεί να του βάλει τρικλοποδιά. Δεν κάθεται στην άκρη και να άπραγος. Και γιατί το επιτρέπει ο Κύριος? Γιατί ο Κύριος τον αφήνει? Γιατί? Το επιτρέπει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί μας έχει δώσει τα όπλα να τον πολεμήσουμε. Μας έχει δώσει τα όπλα να τον νικήσουμε. Και περιμένει από μας, αν θυμάστε στους Ισραηλίτες, στη νέα γενιά, λέει, τους δίδασκαν τον πόλεμο. Τους μάθαιναν τα παιδιά τον πόλεμο. Πώς να γίνουν καλοί πολεμιστές για να νικάνε. Γι' αυτό περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό τον είχε αφήσει. Γιατί θέλει να σε κάνει πολεμιστή, να σε κάνει δυνατό, να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς. Σε έχει νικήσει ο εχθρός. Αλλά όταν καταλάβεις την αδυναμία σου, πεις, Κύριε, σε έχω ανάγκη. Έλα, θέλω να είμαι εν Χριστώ. Θέλω να κρυφτώ μέσα στο Χριστό. Τι χρειάζεται να κάνω? Τι θέλεις από μένα? Τι θα σου πει ο Κύριος? Παιδί μου, καταρχήν το ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι αδύναμος. Πήρες την πρώτη νίκη. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι η δύναμή σου. Και συνέχισε να μαθαίνεις από μένα. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ο Κύριος θέλει να φτιάξει το χαρακτήρα του μέσα σου. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο κάτι άλλο τραβάει εκεί, σάρκα, εγωισμός, υπερηφάνεια, να βγαίνουν λόγια άκαρπα από το στόμα σου. Να υπάρχει εκεί ένας πειρασμός να θέλεις να κουτσομπολέψεις, να πεις. Κήρυξε πένθος. Πες, Κύριε, Εγώ θέλω να είμαι δικός. Να σου μοιάζω εντελώς. Το φανερώνω αυτό. Αυτό μέσα στην προσευχή σου. Το φανερώνω, το βλέπω ότι με νικάει. Όμως δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Και σου ζητάω να μου το πάρεις. Και στη θέση του βάλε το δικό σου. Βάλε το δικό σου το Άγιο. Καθώς το έχεις βάλει στην προσευχή σου και το ζητάς ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή αυτό θα αποδυναμώνεται. Έτσι γίνεται, αδελφοί, η μεταμόρφωση. Έτσι γίνεται η αλλαγή. Έτσι γίνεται, όσο δύσκολο και αν είναι παρά της ανθρώπης, ανθρωπίνος δηλαδή, μπορεί να είναι δύσκολο. Είναι ο χαρακτήρας εκεί, έχουν χαραχθεί πράγματα, συμπεριφορές. Αλλά τα αδύνατα παρά της ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Γιατί εκεί επεμβαίνει η Θεία Φύση. Του Πνεύματος, του Αγίου, του ζωντανού Θεού. Και κάνει αυτά τα έξοχα χειρουργήματα. Τα οποία ο Κύριος είναι ειδικός. Αμήν. Ο Ιησούς, στη διάρκεια της διακονίας, βλέπετε ότι κάθε επαγγελία έχει μία λέξη, σύνδεσμο, την οποία θα πρέπει για να τη λάβεις. Τι λέει? Καταρχήν μας λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του, το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει. Όλα ωραία, έδωσε το Γιο Του, αμήν. Έγινε η θυσία, αλλά άνθρωπε, για να τη λάβεις, για να λάβεις την ευεργεσία της συγχώρησης της αμαρτίας σου, τι θα πρέπει να κάνεις? Ο πιστεύων. Πιστεύων. Θέλω να δούμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, σε τι επίπεδο είναι η πίστη μας. Σε τι κατάσταση είναι η πίστη μας. Και πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Όπως οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο. Κατάλαβαν ότι είχαν ολιγοπιστία. Κατάλαβαν όμως ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να επέμβει στο πρόβλημά τους. Μπορεί να τους βοηθήσει. Και γι' αυτό του το ζήτησαν. Κύριε, βοήθησέ μας την ολιγοπιστία μας, στην απιστία μας, βοήθησέ μας. Είναι ανάγκη και εμείς να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Πού βρίσκεται η πίστη σου? Είναι όλα δεδομένα? Ούτως ώστε, εάν κάπου βλέπουμε ότι έχουμε χάσει, κάπου ο εχθρός μας έχει κλέψει, υπάρχει απάθεια, υπάρχει μια συνήθεια, έχει καταντήσει να είμαστε θρήσκοι. Τι έχουν μάθει εκεί? Από συνήθεια μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Όταν έρθει όμως κάποιος, τι ψάχνει? Είναι ο Θεός εδώ μέσα? Ευαρεστείται ο Κύριος για να κατοικεί μέσα σε αυτόν τον τόπο? Αμήν. Δεν τον συγκινούν, βλέπετε, τα ωραία χτίρια, ούτε οι ωραίες ζωγραφιές, ούτε οι πολυέλεοι. Δεν τον συγκινούν αυτά τον Κύριο. Κύριο, το συγκινεί η καρδιά, η ταπεινή, η καρδιά που αγαπάει εκείνον. Αυτό είναι που ελκύει την παρουσία του. Στο 36, τι μας λέει? Όποιος πιστεύει, έχει ζωή αιώνιον. Όποιος όμως δεν πιστεύει, λέει, δεν θέλει δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και ξέρουμε τι είναι πίστης. Πίστη είναι αυτή η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Η βεβαίωση για πράγματα τα οποία δεν βλέπεις, αλλά είσαι πεπισμένος ότι είναι έτσι. Αυτά που σου λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος, μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είδαν, αλλά πίστεψαν. Ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, επειδή σε αγάπησε, έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για την αμαρτία μας. Και εσύ τι, ακούς το λόγο και διεγείρεται η πίστη. Γιατί είναι ανάγκη για να έρθει η πίστη, την ακουστεί ο λόγος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να μιλάμε το λόγο. Μιλάμε με πίστη, με παρησία, γιατί είμαστε πεπισμένοι μέσα μας. Αυτό που δίνουμε είναι η αλήθεια, είναι η ευεργεσία, είναι η θεραπεία. Ανοίγει η καρδιά, το λαμβάνει και ευεργετείται. Σχετικά με την πίστη, πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να δουν ή να αγγίξουν κάτι. Αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι παρεμφερή με αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου σχετικά με την πίστη. Όταν το έργο του Θεού, όταν οι ενέργειες του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες έννοιες. Όταν κάτι είναι πέρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτά δηλαδή που είχαμε μάθει μέσα στον κόσμο. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία εάν ακούγαμε κάτι άλλο, μας θεωρούταν ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί είχαμε μάθει διαφορετικά. Εάν δηλαδή του παππού μου του έλεγα ότι ξέρεις κάτι παππού, κάποια στιγμή θα έχει ένα τηλέφωνο χωρίς σύρμα και θα είναι και ο άλλος στην Αμερική, το ίδιο, και θα πατάς και θα τον βλέπεις. Επειδή δεν το είχε αυτό μέσα στην γενιά του συναντήσει, το πρώτο πράγμα που θα έλεγε, τι θα ήταν. Μπα. Εάν όμως έλεγε, και βέβαια θα γίνει. Το έλεγε αυτό γιατί είχε τι ενεργοποιήσει. Την πίστη. Αμήν. Το ίδιο έχει να κάνει και για τα ουράνια πράγματα. Οτιδήποτε είναι πέρα, είναι κλεισμένα, αν θέλετε, μέσα στα φυσικά όρια, ο άνθρωπος θα πρέπει να επιστρατεύσει την πίστη για να συνδεθεί με τα ουράνια. Και αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος έχει πιστέψει ότι ο Θεός είναι. Ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό. Είχε εμπειρίες με το Θεό. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έδωσε μαρτύρια. Όλοι όσοι έψαχναν το Θεό, πού πήγαιναν? Στα μαρτύριά Του. Εκείνοι οι οποίοι Τον εξητούσαν. Ο Δαβίδ ήταν πάνω στο βουνό, αλλά είχε εκζήτηση του Θεού. Τον ποθούσε. Και ενεργούσε σαν πρόδρομος. Λέει ο νόμος τι είναι, ο παιδαγωγός ο οποίος μας πάει πού, στο Χριστό. Όλοι εκείνοι οι οποίοι όταν ήρθε ο Ιησούς και δέχτηκαν, κανείς δεν έρχεται προς εμένα, λέει ο Ιησούς, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατέρας. Όταν πραγματικά δηλαδή οι Ισραηλίτες εκείνοι, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ζητούσαν το Θεό μες στη ζωή τους, με ειλικρινή καρδιά, όσο και αν, όπως ο Παύλος, ήταν μέσα στη θρησκεία, ο Κύριος ερχόταν και έβρισκε τα πρόβατά του. Όπως και αν εργάζεται ο Θεός, σε όποιο περιβάλλον και αν ζεις και αν ζούμε, εσύ, σε σένα σου δίνεται η επιλογή να ζητήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Και καθώς το κάνεις, θα αρχίσεις να κατανοείς τις ενέργειές Του. Και θα είσαι σε θέση να ενεργείς, να αντιλαμβάνεσαι τα του Πνεύματος. Δηλαδή, τι μας λέει, καθώς κάνεις την αρχή, εκείνος ο οποίος έχει ο λίγο, ο Κύριος θα το αυξήσει. Επειδή βλέπει την καρδιά σου ότι τον θέλεις και ανοίγεις με πίστη σε εκείνον, θα σου δώσει λίγο, γιατί δεν μπορεί αμέσως να σου δώσει πολύ, γιατί δεν θα μπορέσεις να το βαστάσεις. Αυτό το λίγο που θα σου δώσει θα έρθει και θα ενεργήσει μέσα σε όλη σου τη ζωή. Θα αρχίσει και θα γίνεσαι από άπιστος, πιστός. Εκεί που την έννοια του Θεού την είχες απλά όταν ξεκινάμε την πίστη μας εγκεφαλικά, αρχίζει πλέον και κατεβαίνει στην καρδιά μας. Αρχίζει και γίνεται τρόπο ζωής. Και φοράμε τη φορά καθώς υπακούμε. Φοράμε τη φορά ο Κύριος αυξάνει την πίστη μας. Ενώ μιλούσε ο Κύριος στους Ιουδαίους. Ήθελε να τους βοηθήσει να πιστέψουν. Ήθελε να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πράγματι δεν είναι κάποιος σαν όλους τους άλλους. Αλλά είναι αληθινά ο Γιος του Θεού. Τους λέει, ο Ιησούς δε έκραξε και είπεν, κατά Ιωάννη Ιωταβήτα, στο 44 πρέπει να είναι, ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει σε μέ, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως στον κόσμο ήρθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εάν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα. Αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολή τι να είπω και τι να λαλήσω. Ο Κύριος τους μιλάει, βλέπετε, δεν παίρνει τη δόξα. Κάπου αλλού, όπου ο Ιησούς διαμαρτυρήθηκε, για ποιο λόγο δεν πιστεύουν. Και τους είπε, πώς δύναστε εσείς να πιστεύετε οι οποίοι λαμβάνετε δόξα ο εις από του άλλου. Συνήθως δηλαδή, τι συμβαίνει. Εκείνος ο οποίος είναι ψευδοπροφήτης, Είναι αδύνατον να μην θέλει να πάρει δόξα για τον εαυτό του. Γιατί ο διάβολος τι είναι? Του εγώ. Ο Κύριος αυτό που κάνει είναι, λέει, εάν κάποιος θέλει να γνωρίσει εγώ, σας λέγω ότι έχω κοινωνία με τον Πατέρα, έχω αυτά που σας λέω είναι απόρρια της σχέσης μου μαζί του. Και αυτός μου έχει δώσει αυτή την εντολή. Το τι να πω. Έχει να κάνει δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον Θεό, όπως ο Νικόδημος αναρωτήθηκε και τι είπε. Δεν είναι δυνατόν, κανείς δεν στάθηκε στο πρόσωπο της γης, αλλά στον Ισραήλ δεν στάθηκε κανείς να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, με εξουσία και οι λόγοι να βγαίνουν με χάρη, με θαύματα, με θαυμάσια. Κάθε τι που έλεγε ήταν ζυγισμένο, άγιο, καθαρό, για να ευεργετήσει. Θέλει να τους βοηθήσει εδώ. Δεν είναι δικά μου αυτά. Διανυχτέρευε στην προσευχή. Λάμβανε επακριβώς τους λόγους. Και αυτά μετέδιδε. Και αυτό που περίμενε ήταν την πίστη. Να ανοίξει η καρδιά. Γιατί, αδελφοί, δεν άνοιγε η καρδιά? Γιατί? Γιατί είχε άλλα πράγματα μέσα. Ήταν το σκοτάδι. Ήταν η αμαρτία, η υποκρισία. Και δεν είχαν επιθυμία να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Είχαν επαναπαυτεί στο νόμο. Και νόμιζαν ότι είναι αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι. Είναι ειδωλολάτρες. Είχε μπει πνευματική υπερηφάνεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μπορούμε να πούμε πολλά γι' αυτό, αλλά σε εκείνο που θέλω να επικεντρώσουμε, αδελφοί, από το βράδυ, είναι σε μερικούς τρόπους το πώς να διατηρήσουμε την πίστη μας. Να μην την χάσουμε. Αυτά που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Τα Άγια. Την πίστη, την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, η οποία έφτασε ατόφια σε εμάς, ορθοτομημένη. Βάδιζε με πίστη. Με εμπιστοσύνη στο ζωντανό Θεό. Με εμπιστοσύνη στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Και όχι με το συναίσθημα. Όχι με το συναίσθημα. Ξέρεις, η καρδιά μου πάει εκεί. Αυτό είναι και το κήρυγμα, ξέρετε, του διαβόλου. Πήγαινε όπου πάει η καρδιά σου. Όχι, αδελφοί. Εμείς πάμε εκεί που μας έχει πει ο Κύριος. Στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Αυτό ακούμε. Το συναίσθημα θα υπακούσει μετά. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν νιώθεις να προσευχηθείς,

αραχνιασμένο. Έχουν πέσει σοφάδες. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Αν δεν το καλοποιείς το σπίτι σου και να το ανακαινίζεις κάθε μέρα, θα καταντήσει έτσι, αραχνιασμένο. Αυτό, και ξέρετε, ο εχθρός έχει τέτοιες αράχνες κάθε μέρα. Τώρα ιδιαίτερα με το ίντερνετ, με την τηλεόραση, με χίλιες δυο πληροφορίες, έρχεται να σου κλέψει την πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα ανακαίνιζε το νου σου. Τα υγιή διανοήματα του λόγου να ξεπλένουν κάθε τι άλλο, να καθαρίζουν κάθε τι άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσεις την πίστη σου. Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Κύριος. Όταν θα έρθω, θα βρω άραγε την πίστη. Μας προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Μάθε, επιδίωξε να γίνεις της προσευχής. Να γευτείς την ευλογία και να γεύεσαι της προσευχής. Θέλει υπομονή. Αν έχεις μάθει, έρχομαι, παίρνω και φεύγω, Κύριος σε θέλει εκεί να περιμένεις. Να περιμένεις γιατί πρέπει να κάνει δουλειά. Ανοίξεις την καρδιά σου, να του μιλήσεις για τα πάντα. Να τον βάλεις πρώτο στις προτεραιότητες. Σε Κύριε, αληθινά, πρώτος. Εσένα θέλω. Όταν έχω εσένα, όλα τα άλλα πήραν τη θέση τους. Επιδίωξε. Έχουν συμβεί τα 20 και χρόνια που τουλάχιστον βοηθάμε στην Εκκλησία, περιπτώσεις όπου άνθρωποι πέρασαν δυσκολίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι, πέρα από την Κυριακή, έρχεσαι στην προσευχή, αφιερώνεις χρόνο. Εκείνοι οι οποίοι το κάνουν αυτό, έχουν νικήσει πράγματα. Άλλοι που δεν, δυστυχώς νικήθηκαν. Και καθώς το συζητήσαν. Δες πώς θα ήταν η πορεία διαφορετική, εάν ερχόσουν και το άφηνε στα πόδια του Κυρίου. Να μάθεις να ανοίξεις την καρδιά σου, να σου πάρει την πίκρα, να σου πάρει όλα εκείνα που έρχονται για να χαλάσουν τον άνθρωπο. Έρχεσαι στην προσευχή και σε ανανεώνει. Έρχεσαι με βάρος και φεύγεις σαν πούπουλο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μαθαίνεις. Μαθαίνεις ότι όταν πας στον Κύριο, ο Κύριος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός. Έχεις γευτεί την αγαθότητά Του, έχεις γευτεί τη χαρά της παρουσίας Του. Και τι κάνεις όταν σου λείπει, ξέρεις τι θα κάνεις. Παίρνεις το μαξιλαράκι. Κύριε, σε θέλω. Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω το τίμημα. Γιατί αυτό που μου δίνεις εσύ, δεν μπορώ να το βρω πουθενά άλλου. Άνθρωποι, πράγματα, καταστάσεις, δεν μπορούν να μου δώσουν τη βαθιά ειρήνη που εσύ μου δίνεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη και η πίστη σου που πάει. Αν ήταν κοντά στο κόκκινο, ανεβαίνει. Αδελφοί, θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτόν τον τρόπο μας όρισε ο Κύριος απ' αρχής και απλά βλέπουμε. Τι κάνουμε. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου. Ξεχώρισε χρόνο για τον Κύριο στο να τον υπηρετήσεις. Στο περιβάλλον σου. Άφησε το φως σου να λάμψει. Ναι,

0: Είμαι του Κυρίου. Ξεκαθά, καλύτερα είναι, το έχω δει πολλές φορές, καλύτερα να είσαι απαρχής ξεκάθαρος, καλύτερα να μιλήσεις απαρχής ποιος είσαι και τι είσαι, παρά να σε κουτσομπολεύουν από πίσω και να λένε ό,τι θέλουν. Θέλεις η πίστη σου να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, εσύ μας λέεις να αγρυπνούμε και να στεκόμαστε στην πίστη. Εσύ, Κύριε, μας δίδαξες τους Άγιους Λόγους και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να ανανεώσεις την πίστη μας, να αυξήσεις, Κύριε, να ενδυναμώσεις, να δώσεις παρησία, θάρρος, Κύριε. Αν, Κύριε, ο εχθρός διαλαλεί, Κύριε, μας την ακαθαρσία και οτιδήποτε άλλο, Κύριε, έξω από το θέλημά Σου, πόσο μάλλον τα παιδιά Σου, Κύριε, θα πρέπει να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τους λόγους της αιώνιας ζωής. Να διακηρύττουμε ότι Εσύ μας αγάπησες και δόθηκες, Κύριε, θυσία, αντίλητρο για τις αμαρτίες μας. Να διακηρύττουμε τους λόγους της πίστεως, Κύριε, που μια ψυχή μεταβαίνει από τον αιώνιο χαμό στην αιώνια ζωή. Αμήν. Βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε την κλίση μας και να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Καθώς είπες Εσύ το βράδυ αυτό, είναι η ώρα να λάμψει, Κύριε, το φως. Είναι η ώρα, Κύριε, να ακουστεί, να διακηρύξουμε, να διατρανώσουμε το όνομά Σου, Κύριε, ότι Εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Και καλείς τους ανθρώπους, Κύριε, σε μετάνοια, γιατί τους αγάπησες, Κύριε, και θέλεις να σκεπάσεις την αμαρτία τους, Κύριε, και να τους δώσεις αιώνια ζωή, ευλογίες. Φύλαξε, Κύριε, κάθε ένα παιδί Σου. Φύλαξέ μας από τα του κόσμου. Γιατί μόνο Εσύ μπορείς να μας δώσεις, Κύριε, αληθινή χαρά. Βοήθησέ μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας από το ψέμα, Κύριε, την απάτη. Από οτιδήποτε, Κύριε, μας διαφέρει από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Πότιζέ μας με το πνεύμα της αληθείας. Και χρησιμοποίησέ μας. Χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα Σου, Κύριε. Άνδρες, Κύριε, πίστεως. Και θυγατέρες, Κύριε. Λαός, τον οποίον εξέλεξες για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε. Θέλουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε μας, να είναι αγαλίαμα των εθνών. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Το βράδυ αυτό ευλογούμε το λαό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 23. Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Οικοδόμησε μου εδώ 7 βωμούς και ετοίμασε μου εδώ 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια». Και ο Βαλάκ έκανε όπως είπε ο Βαλάμ. Και πρόσφερε ο Βαλάκ και ο Βαλάμ ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό. Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Στάσου κοντά στο ολοκαύτωμά σου και εγώ θα πάω. Ίσως ο Κύριος φανεί σε συνάντησή μου. Και ό,τι μου δείξει, αυτό θα σου αναγγείλω». Και πήγε σε ένα υψηλό τόπο. Και ο Θεός συνάντησε τον Βαλάμ και του είπε: «Ετοίμασα τους 7 βωμούς και πρόσφερα ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό». Και ο Κύριος έβαλε λόγο στο στόμα του Βαλάμ και είπε: «Επίστρεψε στο Βαλάκ και θα του πεις ως εξής». Και επέστρεψε σε αυτόν και να στεκόταν κοντά στο ολοκαύτωμά του, αυτός και όλοι οι άρχοντες του Μωάβ. Και άρχισε την παραβολή του και είπε: «Ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, με έφερε από την Αράμ, από τα βουνά που είναι προς τα ανατολικά, λέγοντας: Έλα να μου καταραστείς τον Ιακώβ και έλα να αναθεματίσεις τον Ισραήλ. Πώς να καταραστώ αυτόν που ο Θεός δεν καταργέται? Ή πώς θα αναθεματίσω αυτόν που ο Κύριος δεν αναθεμάτισε? Επειδή τον βλέπω από την κορυφή των βουνών και τον θωρώ από τους λόφους. Δες, ένας λαός που θα κατοικήσει μόνος και δεν θα λογαριαστεί ανάμεσα στα έθνη. Ποιος μπορεί να αριθμίσει την άμμο του Ιακώβ και τον αριθμό από το 1/4 του Ισραήλ? Ήθε να πεθάνω σύμφωνα με το θάνατο των δικαίων και το τέλος μου να είναι όμοιο με το δικό του τέλος». Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Τι μου έκανες? Εγώ σε παρέλαβα για να καταραστείς τους εχθρούς μου και δες, εσύ ευλογώντας τους ευλόγησες». Και εκείνος απαντώντας είπε: «Δεν πρέπει να προσέξω ό,τι ο Κύριος έβαλε στο στόμα μου, τούτο να πω». Και ο Βαλάκ είπε σε αυτόν: «Έλα, παρακαλώ μαζί μου, σε ένα άλλο τόπο από όπου θα τον δεις. Μόνο το άκρο του θα δεις, το σύνολο του όμως δεν θα το δεις. Και να μου τον καταραστείς από εκεί». Και τον έφερε στην πεδιάδα Ζοφίμ, επάνω στην κορυφή του Φασγά, και οικοδόμησε 7 βωμούς και πρόσφερε ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό. Και είπε στο Βαλάκ: «Στάσου εδώ κοντά στο ολοκαύτωμά σου και εγώ θα συναντήσω εκεί τον Κύριο». Και ο Κύριος συνάντησε τον Βαλάμ και έβαλε λόγο στο στόμα του και είπε: «Επίστρεψε στο Βαλάκ και πες του ως εξής». Και ήρθε σε αυτόν και δες, αυτός στεκόταν κοντά στο ολοκαύτωμά του και οι άρχοντες του Μωάβ ήσαν μαζί του. Και ο Βαλάκ του είπε: «Τι μίλησε ο Κύριος?» Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε: «Σήκω ο Βαλάκ και άκουσε. Δώσε σε μένα ακρόαση, εσύ ο γιος του Σεπφόρ. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί, ούτε γιος ανθρώπου για να μεταμεληθεί. Αυτός είπε και δεν θα εκτελέσει? Ή μίλησε και δεν θα το τηρήσει? Δες, παρέλαβα ευλογία και ευλόγησε και δεν μπορώ να την μεταστρέψω. Δεν παρατήρησε ανομία στον Ιακώβ, ούτε είδε διαστροφή στον Ισραήλ. Ο Κύριος ο Θεός του είναι μαζί του και αλλαλαγμός βασιλιά είναι ανάμεσά τους. Ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Έχουν σαν δύναμη μονοκέρα του ζώου. Βέβαια, καμιά γοητεία δεν πιάνει ενάντια στον Ιακώβ, ούτε μαντεία ενάντια στον Ισραήλ. Στον καιρό του θα μιληθεί για τον Ιακώβ και για τον Ισραήλ. Τι κατόρθωσε ο Θεός! Δες, ο λαός θα σηκωθεί σαν λένα και θα εγερθεί σαν λιοντάρι. Δεν θα κοιμηθεί μέχρι να φάει το θύραμα και να πιει το αίμα των φωνευμένων». Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Ούτε να τους καταραστείς καθόλου, ούτε να τους ευλογήσεις καθόλου». Και ο Βαλάμ απαντώντας είπε στο Βαλάκ: «Δεν σου είπα λέγοντας, κάθε τι που ο Κύριος θα μου πει, αυτό πρέπει να κάνω?» Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Έλα παρακαλώ, θα σε φέρω σε ένα άλλο τόπο. Ίσως να αρέσει στο Θεό να μου τον καταραστείς απ' εκεί». και ο Βαλάκ έφερε τον Βαλάμ στην κορυφή του Φεγόρ, που βλέπει προς την Γεσιμών. Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ, «Οικοδόμησέ μου εδώ 7 βωμούς και ετοίμασέ μου εδώ 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια». Και ο Βαλάκ έκανε όπως του είπε ο Βαλάμ και πρόσφερε ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι επάνω σε κάθε βωμό. Αριθμοί, κεφάλαιο 24. Και βλέποντας ο Βαλάμ ότι ήταν αρεστό μπροστά στον Κύριο να ευλογήσει τον Ισραήλ, δεν πήγε καθώς άλλοτε να ζητήσει μαντίες, αλλά έστησε το πρόσωπό του προς την έρημο. Και ο Βαλάμ σήκωσε τα μάτια του ψηλά και είδε τον Ισραήλ κατασκηνωμένον, σύμφωνα με τις φυλές τους, και ήρθε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς άρχισε την παραβολή του, είπε «Ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, και ο άνθρωπος που έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε, εκείνος που άκουσε τα λόγια του Θεού, που είδε όραση του παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του, είπε, πόσο ωραίες είναι οι κατοικίες σου, Ιακώβ, οι σκηνές σου, Ισραήλ. Ως κοιλάδες είναι απλωμένες, ως παράδεισοι σε όχθες ποταμού, ως δέντρα αλόης που ο Κύρος φύτεψε, ως κέδρι κοντά στα νερά. Θα εκαίει νερό από την αντλία του και το σπέρμα του θα είναι σε πολλά νερά και ο βασιλιάς του θα είναι υψηλότερος από τον Αγάγ και η βασιλεία του θα μεγαλυνθεί. Ο Θεός τον έβγαλε από την Αίγυπτο. Έχει σαν δύναμη μονοκέρα του ζώου. Θα καταφάει τα έθνη, τους πολεμίους του και θα συντρίψει τα κόκαλά τους και θα τους τοξεύσει με τα βέλη του». Και όταν ξάπλωσε, κοιμήθηκε σαν λιοντάρι και σαν σκύμνος λιονταριού. Ποιος θα το ξυπνήσει? Ευλογημένος εκείνος που σε ευλογεί και καταραμένος εκείνος που σε καταργέται. Και εξάφθηκε ο θυμός του Βαλάκ ενάντια στο Βαλάμ και εκτύπησε τα χέρια του. Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ, «Για να καταραστείς τους εχθρούς μου σε κάλεσα. Και δες, εσύ ευλογώντας, τους ευλογείς για τρίτη φορά τώρα. Φύγε λοιπόν τώρα στον τόπο σου. Έλεγα να σε τιμήσω με τιμές. Αλλά να, ο Κύριος σου στέρισε την τιμή». Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ, «Δεν είπα και στους απεσταλμένους σου που μου έστειλες, λέγοντας, και αν ο Βαλάκ μου δώσει το σπίτι του γεμάτο από ασίμι και χρυσάφι, δεν μπορώ να παραβώ την προσταγή του Κυρίου, ώστε να κάνω από μόνος μου καλό ή κακό, αλλά ό,τι ο Κύριος μιλήσει αυτό και θα πω. Και τώρα, δες, εγώ πηγαίνω στο λαό μου. Έλα λοιπόν να σου φανερώσω τι θα κάνει αυτός ο λαός στο λαό σου στις έσχατες μέρες». Και αφού άρχισε την παραβολή του, είπε, «Ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, εκείνος που έχει ανοιχτά τα μάτια του, είπε, είπε εκείνος που άκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε γνώση του υψίστου, ο οποίος είδε όραση του παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του. Θα τον δω, αλλά όχι τώρα. Θα τον θωρήσω, αλλά όχι από κοντά. Αστέρι θα ανατείλει από τον Ιακώβ και θα αναστηθεί σκύπτρο από τον Ισραήλ και θα πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβ και θα εξολοθρεύσει όλους τους γιους του Σιθ. Και ο Εδόμ θα είναι κληρονομιά και ο Σιήρ θα είναι κληρονομιά στους εχθρούς του και ο Ισραήλ θα πράξει με ισχύ. Και από τον Ιακώβ θα βγει εκείνος που εξουσιάζει και θα εξολοθρεύσει εκείνον που διασώθηκε από την πόλη». Και βλέποντας τον Αμαλίκ, άρχισε την παραβολή του και είπε, «Ο Αμαλίκ είναι αρχή των εθνών, αλλά στο τέλος θα αφανιστεί». Και βλέποντας τον Κενέο, άρχισε την παραβολή του και είπε, «Ισχυρή είναι η κατοικία σου και βάζεις τη φωλιά σου επάνω στην πέτρα. Παρά τα αυτά, ο Κενέος θα καταπορθηθεί μέχρι ότου σε φέρει αιχμάλωτο ο Ασσούρ». Και επανέλαβε την παραβολή του και είπε, «Ω, ποιος θα ζήσει όταν θα το κάνει αυτό ο Θεός? Και θα έρθουν πλήρες

0: σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου. Και μην μπεις μέσα σε κρίση με το δούλο σου, επειδή μπροστά σου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος που ζει. Επειδή ο εχθρός καταδίωξε τη ψυχή μου, ταπείνωσε τη ζωή μου μέχρι το έδαφος, με κάθισε σε σκοτεινούς τόπους, σαν τους αιώνιους νεκρούς. Γι' αυτό το πνεύμα μου είναι μέσα μου καταθλιμμένο και η καρδιά μου είναι μέσα μου ταραγμένη. Θυμάμαι τις αρχαίες μέρες. Σκέφτομαι όλα τα έργα σου. Μελετώ στα δημιουργήματα των χεριών σου. Απλώνω τα χέρια μου σε σένα. Η ψυχή μου σε διψάει σαν άνυδρη γη. Κύριε, γρήγορα εισάκουσέ με. Το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μένα και μοιάσω με εκείνους που κατεβαίνουν στο λάκκο. Κάνε με να ακούσω το πρωί του ελαιό σου, επειδή σε σένα στήριξα το θάρρος μου. Κάνε με να γνωρίσω το δρόμο μου στον οποίο πρέπει να περπατάω, επειδή σε σένα ύψωσα την ψυχή μου. Ελευθέρωσε με από τους εχθρούς μου, Κύριε. Κατέφυγα σε σένα. Δίδαξε με να κάνω το θέλημά σου, επειδή εσύ είσαι ο Θεός μου. Το αγαθό σου πνεύμα ας με οδηγήσει σε δρόμο ευθύ. Ένεκα το ονόματό σου, Κύριε, ζωοποίησέ με. Χάρη της δικαιοσύνης σου, βγάλε την ψυχή μου από τη στενοχώρια. Και για το έλεό σου, εξολόθρευσε τους εχθρούς μου και αφάνισε όλους εκείνους που θλίβουν την ψυχή μου, επειδή εγώ είμαι δούλος σου. Ψαλμός 144. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευλογητός ο Κύριος, το φρούριό μου, αυτός που διδάσκει τα χέρια μου σε πόλεμο και τα δάχτυλά μου σε μάχη. Το έλεος μου, το οχύρωμά μου, το υψηλό μου καταφύγιο και ο ελευθερωτής μου. Η ασπίδα μου, στον οποίο έλπισα, ο οποίος υποτάσσει το λαό μου κάτω από μένα. Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος και το γνωρίζεις, ή ο γιος του ανθρώπου και τον σκέφτεσαι. Ο άνθρωπος μοιάζει με τη ματιότητα. Οι ημέρες του είναι σαν σκιά που παρέρχεται. Κύριε, κλείνε τους ουρανούς σου και κατέβα. Άγγιξε τα βουνά και θα καπνίσουν. Άστραψε μια αστραπή και διασκόρπισε τους. Ρίξε τα βέλη σου και εξολόθρευσέ τους. Στείλε το χέρι σου από ψηλά. Λύτρωσε με και ελευθέρωσέ με από πολλά νερά. Από το χέρι των γιών του ξένου. Που το στόμα τους μιλάει ματαιότητα και το δεξί τους χέρι είναι δεξί χέρι ψευτιάς. Θεέ, καινούριο τραγούδι θα ψάλω σε σένα. Με δεκάχορδο ψαλτήρι θα ψαλμωδώ σε σένα. Αυτόν που έδωσε σωτηρία στους βασιλιάδες. Που λυτρώνει το δούλο του, το Δαβίδ, από πονηρή ρομφαία. Λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με από το χέρι των γιών του ξένου. Που το στόμα τους μιλάει ματαιότητα και το δεξί τους χέρι είναι δεξί χέρι ψευτιάς. Για να είναι η γη μας σαν νεόφυτα που αυξάνουν στη νιώτη τους. Οι θυγατέρες μας σαν πέτρες ακρογωνιαίες, τορνευμένες για στόλισμα του παλατιού. Οι αποθήκες μας γεμάτες, ώστε να δίνουν κάθε είδος τροφής. Τα πρόβατά μας να πληθαίνουν σε χιλιάδες και μυριάδες μέσα στα χωράφια μας. Τα βόδια μας πολύτοκα. Να μην υπάρχει ούτε έφοδος εχθρών, ούτε εξόρμηση, ούτε κραυγή στις πλατείες μας. Μακάριος ο λαός που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Μακάριος ο λαός του οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός του. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 13. Στάθηκα τότε στην ακροθαλασσιά και είδα να βγαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο με 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Στα κέρατά του είχε 10 στέματα και στα κεφάλια του αυτοκρατορικούς τίτλους προσβλητικούς για το Θεό. Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη. Τα πόδια του ήταν σαν της αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Και ο δράκοντας του έδωσε τη δύναμή του, το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε να είχε πληγωθεί θανάσιμα. Η θανατηφόρα του όμως πληγή θεραπεύτηκε. Και όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε το θηρίο. Προσκύνησαν το δράκοντα γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο και προσκυνούσαν και το θηρίο λέγοντας «Ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να υπολεμήσει εναντίον του?» Στο θηρίο δόθηκε στόμα να λέει λόγια υπεροπτικά και βλάσφημα, προσβλητικά για το Θεό και του δόθηκε εξουσία να δράσει 42 μήνες.
1: άνοιξε το στόμα του και άρχισε να προσβάλλει το Θεό,

0: επιστήμοντας το όνομά του να αμφισβητεί τη δύναμή του, την κατοικία του και όσους κατοικούν στον ουρανό. Του δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει εναντίον του λαού του Θεού και να τον νικήσει. Του δόθηκε και η εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που τα ονόματά τους δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνιού από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Σε όποιον έχει λάχη να εχμαλωτιστεί, θα εχμαλωτιστεί. Σε όποιον να σκοτωθεί με ξύφος θα σκοτωθεί. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη όσων ανήκουν στο λαό του Θεού. Ύστερα είδα ένα άλλο θηρίο να βγαίνει από τη στεριά. Είχε δύο κέρατα που μοιάζαν με αρνιού και η φωνή του έμοιαζε με δράκοντα. Και με εντολή του πρώτου θηρίου ασκούσε όλη την εξουσία. Και έκανε όλη τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που θεραπεύτηκε η θανατηφόρα πληγή του. Και έκανε τερατουργίες μεγάλες, ως και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και παραπλανάει τους κατοίκους της γης με τις θερατουργίες που του επιτράπηκε να κάνει με εντολή του θηρίου, προτρέποντας τους κατοίκους της γης να κατασκευάσουν ένα άγαλμα του θηρίου που είχε δεχθεί την πληγή του ξύφους και ωστόσο έζησε. Και του επιτράπηκε να ζωντανέψει το άγαλμα του θηρίου, ώστε να μιλήσει το άγαλμα και να κάνει να θανατωθούν όσοι δεν προσκυνήσουν το άγαλμα του θηρίου. Και υποχρεώνει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή πάνω στο μέτωπό τους. Και κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ χρειάζεται η σοφία. Όποιος έχει μυαλό, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου που δηλώνει ένα άνθρωπο. Ο αριθμός του είναι 666. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 14. Ύστερα κοίταξα και να. Το αρνί στεκόταν πάνω στο όρος Σιών και μαζί του 144.000 άνθρωποι, έχοντας γραμμένο πάνω στα μέτωπά τους το όνομά του και το όνομα του πατέρα του. Και άκουσα φωνή από τον ουρανό σαν τη βοή του καταράχτη, σαν τη βοή μεγάλης βροντής. Και η φωνή που άκουσα έμοιαζε ακόμη με μουσική που κάνουν οι κιθαριστές με τις κιθάρες τους. Οι 144.000 τραγουδούσαν μπρος στο θρόνο και μπρος στα τέσσερα όντα και στους πρεσβυτέρους ένα καινούριο άσμα, που κανείς άλλος πάνω στη γη δεν μπορούσε να μάθει, εκτός από τους ίδιους που είχαν λυτρωθεί. Είναι εκείνοι που δεν μολύνθηκαν με γυναίκες, οι Παρθένοι. Αυτοί ακολουθούν το αρνί όπου κι αν πάει. Από όλη την ανθρωπότητα αυτοί έχουν λυτρωθεί ως πρώτη προσφορά στο Θεό και στο αρνί. Δεν ακούστηκε από το στόμα τους κανένα ψέμα για το Θεό. Είναι αψεγάδιαστοι. Είδα και ένα άλλο άγγελο να πετάει μες ουρανής. Είχε ένα αιώνιο χαρμόσυνο άγγελμα να διαλαλήσει στους κατοίκους της γης σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό. Έλεγε με δυνατή φωνή «Φοβηθείτε το Θεό και δοξάστε Τον, γιατί ήρθε η ώρα που θα κρίνει τον κόσμο. Προσκυνήστε Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδατών». Ύστερα ακολούθησε ένας άλλος, δεύτερος άγγελος που έλεγε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η Μεγάλη, αυτή που πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας της». Μετά τους ακολούθησε ένας άλλος, τρίτος άγγελος που έλεγε με δυνατή φωνή «Όποιος προσκυνάει το θηρίο και το άγαλμά του και σημαδεύεται με χάραγμα στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού, που το έχουν βάλει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του. Και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Άγιους Αγγέλους και στο αρνί. Ο καπνός από τα βασανιστήριά τους θα ανεβαίνει αιώνια και δεν θα βρίσκουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και το άγαλμά του και όποιος έχει πάνω του χαραγμένο το όνομα του θηρίου. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού, αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και πιστεύουν στον Ιησού. Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε γράψε «Μακάρι οι νεκροί, όσοι στο εξής πεθαίνουν για χάρη του Κυρίου. Όπως διαβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα, θα αναπαυτούν από τους κόπους τους, γιατί τα έργα τους θα τους ακολουθούν ως συνήγοροι τους». Κοίταξα τότε κενά, ένα άσπρο σύννεφο και πάνω στο σύννεφο καθόταν κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Είχε στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και στο χέρι του κοφτερό δρεπάνι. Βγήκε τότε από το ναό ένας άλλος άγγελος κράζοντας με δυνατή φωνή σε εκείνον που καθόταν στο σύννεφο. «Ρίξε το δρεπάνι σου και θέρισε, γιατί τα σπαρτά ξεράθηκαν και ήρθε η ώρα του θερισμού». Και εκείνος που καθόταν στο σύννεφο έριξε το δρεπάνι του στη γη και η γη θερίστηκε. Τότε βγήκε από τον ουράνιο ναό και άλλος άγγελος κρατώντας και αυτός κοφτερό δρεπάνι. Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, αυτός που εξουσίαζε τη φωτιά, και φώναξε με δυνατή φωνή σε αυτόν που κρατούσε το κοφτερό δρεπάνι. «Ρίξε το δρεπάνι σου το κοφτερό και τρίγησε τα τσαμπιά από το αμπέλι της γης, γιατί τα σταφύλια του ορίμασαν». Και έριξε ο άγγελος το δρεπάνι του στη γη και τρίγησε το αμπέλι της γης και έβαλε τα σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Και πατήθηκε το πατητήρι έξω από την πόλη και έτρεξε αίμα από το πατητήρι και έφτασε ως τα χαλινάρια των αλόγων, σε 1600 στάδια μακρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας, Άγια Κύριε μας, ευχαριστούμε. Δοξάζουμε το όνομά Σου, το Άγιο Χριστέ μας. Αλληλούια. Ζούμε και αντλούμε από Εσένα ζωή, Χριστέ μας. Αναπνέουμε τον αέρα που μας δίνεις, Κύριε. Το νερό που μας δίνεις, Κύριε, μας το πίνουμε. Το φαγητό που μας δίνεις, το τρώμε, Κύριε. Και το φυσικό και το πνευματικό, Χριστέ μας, Άγιε. Εσύ είσαι που χορηγείς τα πάντα, Κύριε μας. Το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε. Ότι κάθε δόση αγαθή, κάθε δόρημα τέλειο είναι από τον Πατέραν του Φώτων. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, η Αγία Γραφή, είχε γραφτεί από τόσους αιώνες, σε διάστημα 1600 ετών, δηλαδή από τον Μωυσήν του 1500 π.Χ. μέχρι το τέλος του πρώτου αιώνα με την Αποκάλυψη, και είναι μέσα γραμμένα τόσα και τόσα βιβλία, 66 βιβλία, και νομίζουμε ίσως περισσότεροι ότι η καταγραφή αυτή είναι η προσπάθεια που έδωσαν οι άνθρωποι για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μας εξηγάει εκεί τι είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι πρέπει να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο Λόγος του Θεού περιλαμβάνει την εξελισσόμενη αποκάλυψη του ίδιου του Θεού, ο οποίος μας εκφράζει τον εαυτόν Του. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Θεός, σας δίνω αυτό το βιβλίο και μέσα από αυτό το βιβλίο μπορείτε να με γνωρίσετε. Και πώς, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας και περπάτησε ανάμεσά μας. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε πολλούς χαρακτήρες ανθρώπων, το πώς έζησαν, πώς συμπεριφέρθηκαν. Ωστόσο, γενικά μέσα από όλα αυτά φαίνεται ο Κύριος, ο Θεός. Δηλαδή δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού απλά ιστορίες, που πολλές είναι ιστορίες, απλά μέσα από αυτά υπάρχει η σημασία. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ο γραπτός ο Λόγος, γραμμένος κάτω, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός ο Λόγος του Θεού. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλος ο γραπτός Λόγος έχει σαν κέντρο, σαν στόχο, το ζωντανό Λόγο. Ο Λόγος που έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σκεφτείτε δηλαδή αυτά τα γράμματα να ζωντανεύουν και να γίνονται ζωή, γιατί είναι ο Κύριος. Ξέρουμε ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για τα μελλοντικά, αλλά κυρίως για τον Ιησού Χριστό. Και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διακονία Του, για την έλευσή Του κλπ. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε μια διάκριση, μια αναποκάλυψη ότι αυτό που διαβάζω τώρα εννοεί τον Κύριο. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να το καταλάβει κάποιος, ειδικά αν δεν είναι γνώστης των πνευματικών. Για παράδειγμα, έλεγε «Από την Αίγυπτο εκάλεσα τον Υιό μου», έτσι έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη. Και όλοι ξέρανε ότι είναι ο λαός Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Υιός του και ήρθε στη γη Χανάν. Όμως, στα Ευαγγέλια μας λέει ότι όταν ο Ιησούς μετά τον διωγμό με τον Ηρώδη από τη Βηθλεέμ πήγαν στην Αίγυπτο, λέει «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου να εκπληρωθεί η προφητεία». Άρα ήταν και αυτό. Κάποτε οι προφητείες είναι διπλές, κάποτε είναι κρυμμένες και έρχεται η ώρα τους να φανερωθούν. Για παράδειγμα το σπέρμα της γυναίκας, στη Γένεση 3.15. Λέει ο Θεός στον διάβολο «Θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχύσεις τη φτέρνα του». Ένας που δεν ξέρει πολύ και πρωτοδιαβάζει τη γραφή, τι είναι αυτό το σπέρμα και αυτό το κεφάλι κλπ. Αλλά ξέρουμε τι εννοεί ο Λόγος του Θεού, ότι το σπέρμα της γυναίκας, που αν το πάρουμε κυριολεκτικά, μπορεί να είναι από τη Μαριάμ, ότι ο Κύριος επάταξε, σύντριψε το κεφάλι, γιατί όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε, επάταξε το διάβολο. Ναι, είναι και η εκκλησία η γυναίκα, αλλά και πάλι είναι το ίδιο. Συντρίβει το κεφάλι του εχθρού. Ή στον Ισαΐα 7:14, η παρθενική γέννηση, από τον 8ο αιώνα π.Χ. προφητευμένο. Ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Κοιτάξτε, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο. Και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Τώρα η παρθένος γίνεται να συλλάβει, αφού είναι παρθένος και σκεφτόντουσαν αιώνες πώς μπορεί να γίνει αυτό και μήπως είναι κάτι μεταφορικό, αλλά τελικά ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε. Ψαλμός 22:16. Ότι περνούσε ο Κύριος πάνω στο σταυρό, ο Δαβίδ τώρα δεν ήξερε, γιατί βλέπετε οι προφήτες πολλές φορές νιώθουν και τα βγάζουν και τα γράφουν, αλλά δεν ξέρουν προφανώς πότε θα συμβεί και γιατί το κάνουν. Ο Κύριος είναι που έγραψε τον λόγο του. Σκύλοι με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να απαριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Και ξέρουμε με αιώνες μετά, που μας περιγράφει τη Σταύρωση, ότι έτσι ακριβώς έγινε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο κλπ. Και να μην δούμε το 53 του Ισαΐα, που είναι όλο το κεφάλαιο η θυσία του Χριστού στο Γολγοθά. Προφητείες λοιπόν, μέσα από τον Λόγο, αλλά προφητείες για τον Κύριο. Ξέρω ότι μέσα στη Γραφή υπάρχουν περίπου 1000 προφητείες. Τα 4 πέπτα βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και το 1 πέπτο στην Καινή. Από αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, πάνω από 330 προφητείες μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους των οποίων σχεδόν πάντοτε το αντίτυπο είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι μεταφορικά, τύπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε, να ξέρουμε πώς να το ταιριάζουμε αυτό και τι εννοεί. Γένεση 28:12. Για παράδειγμα, η σκάλα του Ιακώβ. Έφυγε ο Ιακώβ από τον αδερφό του, θυμάστε, που έγινε αυτό και τσακώθηκαν, και φεύγει μακριά και λέει, είδε ένα όνειρο, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφθανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή. Δεν υπάρχει άλλη σκάλα μέσα στη Γραφή. Αυτή η σκάλα ακουμπούσε στη γη και έφτανε στον ουρανό. Ο Ιησούς ξέρουμε ότι είναι το αντίτυπο, γιατί αυτός είναι η σκάλα με την οποία ο Θεός μπόρεσε να κατέβει στον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο, να τον υπηρετήσει. Ακόμα έχει να κάνει και με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Ακουμπούσε στη γη η ανθρώπινη φύση και στον ουρανό η Θεία φύση. Δηλαδή είναι απαραίτητα στοιχεία του Μεσίτη. Γιατί ένωνε τη γη με τον ουρανό. Δεν μας λέει το εδάφιο, ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δηλαδή ενώνει τη γη με τον ουρανό, ενώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Έτσι χαράχτηκε ο μόνος δρόμος που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό. Ένας άλλος τύπος είναι ο Χάλκινος Όφης, αριθμή 21, στο 8. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Ήταν η περίπτωση που οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο γόγγιζαν, είχαν αμαρτήσει, γιατί μας έφερες εδώ, να πάμε πίσω, τι είναι αυτό, πού είναι τη γη που μας υποσχέθηκες κλπ. Και ως κρίση στάλθηκαν φλογεροί όφης ανάμεσά τους. Βέβαια, λένε κάποιοι μελετητές ότι τα φίδια ήταν εκεί πάντα στην έρημο, απλά ο Κύριος είχε έναν αόρατο φράχτη και προστάτευε τον λαό του και με τον γογγισμό τους, με την αμαρτία τους, ο Κύριος επέτρεψε να κατεβεί ο φράχτης. Και όταν ο λαός έκραξε στο Μωυσή για βοήθεια, ο Θεός οδήγησε τον δούλο του να φτιάξει αυτό το χάλκινο φίδι, να το υψώσει πάνω σε ένα στήλο και αυτό που χρειαζόταν να κάνει κανείς ήταν να το κοιτάξει εφόσον είχε δαγκωθεί και να ζήσει, λέει. Και αυτός είναι ένας άλλος τύπος που μας δείχνει τον Ιησού Χριστό. Και δεν χρειάζεται εδώ να αυτοσχεδιάσουμε και να πούμε ναι, είναι αυτό το φίδι τώρα πάνω που συμβολίζει το Σταυρό. Γιατί στο κατά Ιωάννη 3:14 μας το λέει καθαρά. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Βλέπετε, αδερφοί, που ταυτίζει τις προφητείες, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τις εξηγεί πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που, να το πω, να μην έχει το δηλητήριο από το δάγκωμα του φιδιού, γιατί ο Όφης ξέρουμε τι συμβολίζει. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί και κάτω από την καταδίκη και τη σκιά του θανάτου. Και το δηλητήριο του ερπετού είναι η αμαρτία. Και ο χαλκός μέσα στη γραφή συμβολίζει κρίση, συμβολίζει δικαιοσύνη. Έτσι το χάλκινο φίδι έχει να κάνει με δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, και τον ευχαριστούμε, κρίθηκε στη δική μας θέση. Δηλαδή το φίδι πάνω σε αυτόν το κοντάρι στήθηκε για κρίση, έτσι και η δική μας η αμαρτία κρίθηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και γλιτώνουμε εμείς. Δηλαδή, μια ματιά στο φίδι πάνω στο κοντάρι, οι Ισραηλίτες της ερήμου έπαιρναν πίσω τη ζωή τους, που θα τη χάνανε, γιατί τα φίδια σκορπούσαν το θάνατο, αλλά οι πληγωμένοι όταν κοιτούσαν ψηλά, ζούσαν. Και είναι πολύ πολύ ωραία εικόνα, γιατί και εμείς βλέπουμε πάνω στο Σταυρό και ζούμε. Έξοδος 16:14. Το μάνα. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραήλ του είδαν, είπαν αναμεταξύ τους, «Τι είναι αυτό?» Επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε». Και ξέρουμε από την ιστορία ότι το μάνα ήταν η τροφή των Ισραηλιτών στην έρημο. Το αντίτυπο όμως είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι θα πει κάποιος, μα από πού και ως πού το φαγητό αυτό με τον Ιησού. Ιωάννης 6:31. Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γραμμένο «Άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». Είπε τότε σε αυτούς ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Ο Μωυσής δεν σας έχει δώσει τον άρτο από τον ουρανό, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Είπα λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσε μας αυτό τον άρτο». Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, ήταν κλειστά τα μυαλά τους και νομίζαν ότι θα ήταν ένα ψωμί που θα τρώνε και δεν θα πεινάνε. Ο Κύριος τους απάντησε, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Και βλέπουμε ότι ο άρτος, το μάνα, ερχόταν από τον ουρανό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όμως κάποιοι τύποι, όπως είπα, είναι δυσκολονόητοι, δεν βγάζουν νόημα άμεσα. Ίσως ο Κύριος το έγραψε έτσι, επέτρεψε να γραφτεί έτσι, λίγο σκεπασμένα, γιατί πολλοί θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού και να κοροϊδέψουν, να ερωνευτούν, να βρουν λάθη και τους αφήνει εκεί να διαβάζουν και να μην καταλαβαίνουν και να αφήνουν τη γραφή, να μην ασχολούνται πολύ, διότι βλέπει ότι δεν τους αξίζει. Και αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Κύριο και ανοίγουν την καρδιά τους και θέλουν, είναι εκεί που ο Θεός τα αποκαλεί. Να σας πω κάτι, οι Ισραηλίτες δεν χρειαζόταν να αντιληφθούν ακριβώς τι είναι το μάνα, τι συμβολίζει. Τους λέει, πάρτε και φάτε. Κάθε μέρα θα βρίσκετε να παίρνετε να τρώτε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχόμαστε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε το κάθε τι. Δεν είναι το κάθε παιδί του Θεού να γνωρίζει όλο το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, όλα τα κρυμμένα μηνύματα, όλες τις τάσεις που έχει, το θέλημα του Κυρίου σε βάθος μεγάλο. Πολλά ξέρουμε, κάποια δεν ξέρουμε. Κάποιος ξέρει περισσότερα, κάποιος ξέρει λιγότερα. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο περιπλοκός που διαβάζει, διαβάζεις και πάντα έχει να σου δώσει κι άλλα, αλλά παράλληλα είναι και τόσο απλός. Ο Ιησούς ήρθε, έδωσε τη ζωή του, δέξου τον να σωθεί σε αιώνια. Αμήν. Και ζήσε μια όμορφη ζωή μαζί του. Το μάνα έμεινε πάνω στη γη για λίγο. Είτε το πάρουμε ότι κάθε μέρα έπρεπε να τρως, γιατί βρώμιζε μετά, εκτός αν ήταν Σάββατο που μπορούσε να πάρεις διπλή μερίδα και δεν σκουλίκιαζε, αλλά ήταν κάθε μέρα πρέπει να τρως τον άρτο σου, τον λόγο, δεν μπορεί να πάρεις πολύ να φυλάξεις, γιατί χαλούσε. Αλλά και αν το δούμε πάλι ως περίοδος, ήταν κάποια χρόνια στην έρημο. Και ο Ιησούς πάνω στη γη 33,5 χρόνια έζησε, που μπροστά στην αιωνιότητα είναι μια σύντομη ζωή. Όπως είπα, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους, χαρακτήρες ανθρώπων που απεικονίζουν τον Χριστό, με τη ζωή τους δηλαδή. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλούς τέτοιους τύπους, όπως ήταν ας πούμε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, έτσι που τον πούλησαν οι αδερφοί του, που πέρασαν τόσα άσχημα και στο τέλος ο Φαραώ τον ανέβασε, είναι τύπος του Χριστού. Ενώ δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι πολύ παράλληλη η ζωή του. Μπορεί να την ταυτίσει κάποιος. Ο Αδάμ, ο Ααρών, ο Ισάκ, έτσι, ο Πασχαλινός Αμνός, το Αρνί, η πόλη της καταφυγής. Θυμάστε όταν κάποιος έκανε ένα έγκλημα και έπρεπε να φύγει να πάει στην πόλη της καταφυγής για να μην το σκοτώσει ο εκδικητής του αίματος. Και εμείς τρέχουμε στον Κύριο, στην πόλη της καταφυγής, που είναι ο μεγάλος αρχιερέας εκεί, για να γλιτώσουμε από αυτόν που μας καταδιώκει. Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Ο αρχιερέας, η στολή, όλα αυτά τα σύμβολα. Δηλαδή κάθε θυσία και κάθε προσφορά από τις οποίες είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη απεικονίζει τον Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή από όπως και να το δεις. Θυμάστε για παράδειγμα στη Γένεση έχουμε τη θυσία του Ισάκ. Πάει ο Αβραάμ, τον διάταξε ο Θεός να θυσιάσει το γιον του. Να θυσιάσει το μονογενή του γιο, το μονάκριβον του γιο που αγαπούσε, το γιο της υπόσχεσης. Αυτό δεν μας φέρνει αμέσως ο Θεός που έδωσε το γιον του το μονογενή για μας. Δηλαδή αυτοί οι τύποι, για παράδειγμα που λέμε για τις θυσίες. Να το δούμε λίγο, Γένεση 22-13. Υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε. Και να, πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδό φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα, αντί του δικού του γιου. Βλέπετε, κάποιοι τύποι δεν ολοκληρώνονται τέλεια, αλλά πάλι έχουν τη σημασία τους. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ισάκ δεν πέθανε τελικά, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε. Στο τσακ, εκεί που θα πέθαινε, ο Θεός έκανε χάρη και έγινε θυσία αυτόν το κρυάρι που ήταν εκεί και γλίδωσε εν ζωή και έζησε. Εντάξει, και ο Ιησούς κατά μία έννοια έζησε, αλλά πέθανε όμως. Όμως μέχρι εκεί ο τύπος ισχύει. Γι' αυτό δεν είναι πάντα 100% όλοι οι τύποι που βλέπουμε στη γραφή. Πρέπει να ξέρουμε ποιο να χρησιμοποιήσουμε και ποιο να αφήσουμε στην άκρη. Στην Έξοδο έχουμε πάλι θυσία, την οικογενειακή θυσία, το Πάσχα. Θυμάστε με τον αμνό που έπρεπε να το φάνε όλο το βράδυ και το αίμα που έπρεπε να βάλουν πάνω στις παραστάτες για να γλιτώσουν από τον εξολοθρευτή, το αίμα. Και εμείς τι έχουμε, το αίμα. Είναι εικόνα, είναι παράλληλος τύπος. Όπως δηλαδή πρέπει να βάλεις το αίμα για να περάσει ο εχθρός και να μην σε σκοτώσει, και εμείς πρέπει να είμαστε εγκαλυμμένοι με το αίμα του Κυρίου για να γλιτώσουμε. Στο Λεβιτικό έχουμε τη θυσία για όλον το έθνος. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 3:16 έχουμε τη θυσία για ολόκληρο τον κόσμο, το γνωστό εδάφιο. Διότι έτσι, με τέτοιον τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον γιο του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια γνωρίζουμε πως ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, ειδικά η Καινή Διαθήκη, είναι μια αναφορά στο έργο του Κυρίου μας και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Από τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές, τις Πράξεις, Κύριος Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του Ιησού, όλα με τον Κύριο Ιησού, το όνομα, το υπερπαν όνομα. Και κάθε τμήμα της Καινής Διαθήκης μας δίνει μια διαφορετική όψη της ζωής του και της διακονίας του. Κάτι άλλο επίσης. Ο Λόγος του Θεού ξέρουμε ότι δίνει μεγάλη σημασία στα ονόματα των ανθρώπων. Γένεση 17:5. τι είπε στον Αβραάμ, δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Αβραάμ, γιατί έτσι ήταν το όνομά του, Αβραάμ, αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ. Και μας το εξηγεί, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Αλλάζοντας το όνομα, είχε σημασία το όνομα, ποιος θα είναι ο χαρακτήρα σου πια, ποια θα είναι η υπόσχεση, ποια θα είναι η ευλογία. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ στις μέρες μας, αν και ο Κύριος πολλές φορές δίνει πνευματικό όνομα. Λέει, σε ονομάζω Νίκη, σε ονομάζω και σου δίνει ονόματα και ξέρεις ότι είναι το πνευματικό όνομα. Μπορεί να μην το χρησιμοποιείς ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά αυτό το έχεις μέσα σου και λες, σε αυτόν τον τομέα με θέλει ο Κύριος, να πάρω πίστη σε αυτό. Λέει λίγο πιο κάτω, στο 15, ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τη γυναίκα σου Σάρα, με ένα ρο, δεν θα αποκαλέσεις πλέον Σάρα, το όνομά της, αλλά το όνομά της θα είναι Σάρα. Σάρα κανονικά είναι η ηγεμονής, η ηγεμόνισσα. Και το Σάρα με ένα ρο ήταν ηγεμόνισσα, αλλά ήταν του Αβραάμ η ηγεμόνισσα. Ενώ τώρα, με δύο ρο, είναι η ηγεμόνισσα των ανθρώπων. Όπως το Αβραάμ, επειδή ο Αβραάμ πια θα ήταν πατέρας πολλών εθνών και η Σάρα παίρνει αυτόν τον ρόλο πια. Γιατί πέρασε το όνομα της στην ανθρωπότητα. Και έναν άλλο στη Γένεση 32-28 με τον Ιακώβ. Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, θυμάστε που πάλεψε με τον Άγγελο, αλλά Ισραήλ, το Ιλ εννοεί του Θεού. Επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός. Βλέπετε, όλα τα ονόματα στη Βίβλο σήμαιναν κάτι, είχε σημασία, είναι σημαντικά. Και φαίνεται καθαρά από την αλλαγή. Δηλαδή, Άβραμ σε Αβραάμ, Ιακώβ σε Ισραήλ, ή ο Σάβλος που έγινε Παύλος και κήρυξε τον Κύριο. Βέβαια, ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ένας είναι και έναν όνομα έχει. Λέει στο Ζαχαρία 14:9, «Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς πάνω σε ολόκληρη τη γη, κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά του ένα». Και όταν ο προφήτης διακήρυξε ότι υπάρχει μόνο ένας Κύριος και το όνομά του λέει είναι ένα. Πράξεις 4:12. «Και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να έχει δοθεί στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει εμείς να σωθούμε». Και ξέρουμε όλοι ότι το όνομα αυτό είναι Ιησούς. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον τίτλο και στο όνομα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιον να το λένε Γιώργος. Αλλά ο Γιώργος να είναι μηχανικός, μπορεί να είναι ποιμένας, μπορεί να είναι ο πατέρας του Γιαννάκη, μπορεί να είναι μάγειρας. Αυτοί είναι τίτλοι. Και ο Θεός έχει πολλούς τίτλους, αλλά ένα μόνο όνομα. Κάθε τίτλος εκφράζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ας πούμε, λέμε ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν, είναι παντοδύναμος. Αλλά δεν είναι το όνομα του αυτό. Είναι μια ιδιότητά του. Και χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια συγκεκριμένη έννοια. Υπάρχουν πολλοί τίτλοι για το Θεό. Από την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν η ελληνική λέξη Θεός είναι αντίστοιχη με την εβραϊκή Ελοχήμ. Το Ελοχήμ είναι ο πληθυντικός του Ελώα. Τώρα, η λέξη αναφέρεται στους θεούς των ειδωλολατρών, καθώς και στο δικό μας Ελοχήμ. Αλλά αφού λέμε ότι ο Θεός είναι ένας, είναι ο πληθυντικός που εκφράζει το πλήθος ή το μεγαλείο των δυνάμεων και των ιδιοτήτων του Θεού. Μια άλλη λέξη είναι το «ελ», η οποία εμφανίζεται κυρίως στον Ιώβ, στους Ψαλμούς, στον Ισαΐα και εκφράζει δύναμη και συνήθως χρησιμοποιείται με έναν άλλο κομματάκι για να μας περιγράψει. Δηλαδή λέμε ο «ελ Σαντάι», που σημαίνει «ο Θεός ο Παντοκράτορ». Έτσι ήταν γνωστός ο Θεός τους Πατριάρχες κυρίως. Δηλαδή περιγράφει το Θεό ως δημιουργό, ως συντηρητή των υπέρτατων κυβερνήτη του σύμπαντος, ο «ελ Σαντάι». Το «Ιάχβε», που λέμε το «Ιάουε», στα εβραϊκά, είναι το λεγόμενο τετραγράμμα, το αν το δείτε στα εβραϊκά, είναι τέσσερα σύμβολα. Το μεγάλο και φοβερό όνομα, το Άγιον όνομα, το ξεχωριστό όνομα που τόσο πολύ φοβόντουσαν που ούτε καν το προφέρανε. Γιατί λέει μην πάρεις το όνομα του Θεού σου επί Ματέο και είχαν τέτοιο φόβο που ούτε καν το έλεγαν. Οι Ραβίνοι καθώς διάβαζαν τις γραφές, όπου ήταν το Ιάχβε το αντικαθιστούσαν με το Αδονάι, που σημαίνει Κύριος. Και εκεί, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε εμείς στα ελληνικά, εκεί που λέει Αδωνάη, συνήθως λέει Κύριος. Ο Κύριος έκανε, ο Κύριος έκανε. Κανονικά είναι το Ιάχβε. Το βγάλανε, βάλανε Αδωνάη και από το Αδωνάη έχουμε εμείς το Κύριος. Γι' αυτό είναι γεμάτο Κύριος, Κύριος, Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ εκεί είναι το όνομα. Αλλά ήταν ο φόβος τους, μήπως κάνουν κανένα λάθος κάτι και πάρουν το όνομα του Θεού τους μάταια. Και λέει καλύτερα να βάζουμε το Αδωνάη που υπονοεί τον Ιάχβε. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή την αδιαφιλονίκητη σημασία του τίτλου. Όταν του είπε Κύριε, ποιο είναι το όνομά σου. Και αποκάλυψε τον εαυτό του με τη φράση «Εγώ είμαι ο Ον, ο Μέγανή», δηλαδή ο υπάρχον, που δεν αλλάζω, είμαι αναλύωτος. Είμαι ο ίδιος χθες, σήμερα στους αιώνας. Είμαι πάντα εγώ. Σαν να λέμε ο αυθύπαρκτος. Γιατί ο Θεός δεν είχε υγιένα, δεν γεννήθηκε, δεν ξεκίνησε από κάπου, έστω δισεκατομμύρια αιώνες, δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Σημαίνει αυτός που είναι, αυτός είναι. Δηλαδή είναι το μεγάλο, το αιώνιο, εγώ ημί. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι τέλειος, πληρεί τα πάντα. Είναι ο αυθύπαρκτος που αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Να δούμε κάποια άλλους σύνθετους τίτλους, αλλά επειδή θα είναι γρήγορα να μην το δούμε στον προσέκτορα. Ιάχβε Ιρέ, ο Κύριος ο προμηθεύων. Ιάχβε Ράφα, ο Κύριος ο θεραπεύων. Ιάχβε Νησί, ο Κύριος η σημαία μας. Ιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος η ειρήνη μας. Ιάχβε Ράχ, ο Κύριος ο ποιμήν μας. Ιάχβε Τσιτκενού, ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Ή ο Ιάχβε Σαμάχ, ο Κύριος είναι παρόν. Αυτά τώρα τα βάζανε δίπλα από το όνομα και τον τίτλο αυτό και ξέρανε ότι ο Θεός μου μπορεί να είναι ό,τι έχω ανάγκη να είναι για μένα. Δηλαδή θες να κάνεις το έργο του Θεού και έχεις ανάγκη τον προστάτη σου, προστασία. Τον έχεις ανάγκη να είναι η σημαία σου. Έχεις ανάγκη θεραπεία, είναι ο Κύριος ο θεραπεύομαι, ο Ραφά. Είναι ο Κύριος ο προμηθεύων, ο Ιρέ. Ανάλογα τι είναι. Θέλεις ειρήνη, Σαλόμ, Κύριος Ιάχβε Σαλόμ. Ή ο ποιμένας μας και η δικαιοσύνη μας κλπ. Παράλληλα, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μέσα στη δόξα Του, τον βλέπουμε μέσα σε όλον τον Λόγο τον Άγιο και αυτό με τίτλους που ο ίδιος έδωσε ή του δώσανε. Λέει στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα, «Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος». Έτσι, το Α και το Ω. Στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», όπως είδαμε πριν. Αποκάλυψη, «Είμαι ο αστέρας, ο λαμπρός και ο ορθινός». Εβραίους δεύτερο κεφάλαιο, «Ο αρχηγός της σωτηρίας μας». Πρώτη Πέτρου, «Μεγάλος ποιμένας των προβάτων και τον ευχαριστούμε». Μαθαίος, «Ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας». Αποκάλυψη, «Πρώτος και ο έσχατος». Κολοσσάης πρώτον κεφάλαιο, «Πρωτότοκος εκ των νεκρών». Τίτος δεύτερον κεφάλαιο, «Ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας». Που είναι πολύ συνταρακτικό να βλέπεις τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό να είναι ο μεγάλος Θεός και σωτήρας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 10 κεφάλαιο. Με τον καλόν ποιμένα. Είναι ο καλός, ο ποιμήν, ο καλός. Όλον εκείνο το κομμάτι. Κολοσσάης 1 κεφάλαιο πάλι. Η κεφαλή του σώματος είναι ο Κύριος. Εβραίους 3, ο αρχιερέας μας. Πράξεις 17, ο κριτής. Αυτός θα είναι που θα κρίνει. Αποκάλυψη 17, βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων. Ιωάννης 6, όπως είπαμε, ο άρτος ο ζωντανός. Αποκάλυψη 5, ο λέων εκ της φυλής του Ιούδα. 4 κεφάλαιο του Ιωάννη, ο Μεσσίας, που μίλησε με τη Σαμαρτήσα και λέει όταν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα πει και λέει εγώ είμαι. 1 Τιμοθέου, ο Μεσσίτης. Ισαΐας 1, τον κεφάλαιο άρχοντας ειρήνης. Κατά Ιωάννη 11, η Ανάσταση και η Ζωή, με την Ανάσταση του Λαζάρου. Μαλαχίας 4, ο ήλιος της δικαιοσύνης, που μας λέει, θυμάστε, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά Ιωάννη 15, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, η αλήθεια, η οδός. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι τίτλοι για τον Ιησού, που, αλλά και αυτοί που είπαμε είναι αρκετοί για να γίνει κατανοητό ότι καθένας εκφράζει κάποια χαρακτηριστικά του Κυρίου. Είναι όμως τίτλοι. Ναι, ο Κύριος είναι ο άρτος, ο ζωντανός, αλλά το όνομα είναι ένα. Ο Ιησούς. Μπορούμε να μιλάμε για το σωτήριο μας λέγοντας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο και χρησμένος δηλαδή, ο χρησμένος, ο Χριστός. Το Κύριος και το Χριστός είναι τίτλοι. Μπορεί να το έχει και κάποιος άλλος. Χρησμένοι υπήρχαν κι άλλοι, για παράδειγμα, στους αιώνες. Αλλά όταν το κάνουμε να θυμόμαστε ότι το όνομα, το υπέρπαν όνομα είναι Ιησούς. Άλλον ο τίτλος, άλλο το όνομα. Και να χρησιμοποιούμε, αδερφοί, το όνομα, να μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί δεν το κάνουν εσκεμμένα δηλαδή, αλλά λέμε πάντα για το Χριστό, ο Χριστός, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο χρησμένος. Δεν είναι λάθος, αλλά το όνομα στο οποίο θα κάμψει, λέει, κάθε γόνη, είτε επιγείων, είτε καταθωνίων, είτε επουρανίων, είναι Ιησούς, όχι Χριστός. Όταν προσεύχεσαι για εκβολή δαιμονίων, είτε για θεραπεία, ή οτιδήποτε κάνετε, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού κάνετε. Αυτό είναι το όνομα. Βαφτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο όνομα του Ιησού, γιατί είναι το όνομα. Δεν πάμε με τον τίτλο. Δεν λέμε στο όνομα του Πατέρα. Δεν λέμε στο όνομα του Άρτου που κατέβηκε. Καταλαβαίνετε, είναι το όνομα και εκεί πρέπει να μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό είναι το όνομα που δίνει ζωή και αυτό είναι το όνομα που τρέμουν οι δαίμονες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός που μιλάει είναι κατοικητήριο του Κυρίου Ιησού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ο Κύριος έχει περάσει όλο το θέλημα του μέσα στο λόγο του και ευχαριστούμε γιατί όταν σκεφτείτε η Αγία Γραφή από πόσα πέρασε τόσους αιώνες και τόσους διωγμούς και τόσες καταστροφές και τόση λύσαν του διαβόλου και οι άνθρωποι που την πολέμησαν και έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού, ενώ πολλά αρχαία χειρόγραφα άλλων συγγραφέων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είναι αντιγραφές αιώνων πριν. Δηλαδή, όταν σκεφτείτε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, προ-Χριστού αρχαίοι συγγραφείς, δεν έχουμε γραπτά των αρχαίων αυτών. Μπορεί να έχουμε από το 10ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά. Δηλαδή, αντιγράφαν και αυτοί, αλλά σώζονται πολύ πολύ μεταγενέστερα. Ας πούμε η Οδύσσια, τον Όμηρο. Ενώ της Αγίας Γραφής, ναι μεν δεν έχουμε, για παράδειγμα, τα πρώτα-πρώτα της Καινής Διαθήκης, πρώτες δεκαετίες, έχουμε όμως από το 2ο αιώνα, που είναι πολύ κοντά αντιγραμμένα. Και έρχονται και γράφτηκαν 3ο, 4ο, 5ο, 6ο. Και έγινε όλη αυτή η έρευνα από αρχαιολόγους και από πιστούς και από μη πιστούς. Δεν έχει σημασία, γιατί ήταν επιστημονικό έργο να πάρουν όλους τους πάπυρους, όλες τις μεμβράνες όπου υπήρχαν, είτε στο Βατικανό, είτε του Άλεφ, όλοι οι κώδικες που υπήρχαν, σε διάφορους τόπους φυλαγμένοι. Στην Αίγυπτο, μέσα στην Άμμο βρήκανε πολλούς τόπους, τα βάλανε όλα κάτω, χιλιάδες χειρόγραφα τώρα, γιατί ήταν ο λόγος του Θεού και ήταν σε πολλούς τόπους, σε σπίτια, σε εκκλησίες, σε νεκροταφεία, σε τάφους, όπου βάζανε σε στάμνες και τα βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί και έγινε το λεγόμενο κριτικό κείμενο, το UBS. Γιατί έπρεπε να βάλουν κάτω βαθμό αυθεντικότητας. Αυτός Ο Πάπυρος, για παράδειγμα, είναι του 5ου αιώνα. Λέει έτσι τα εδάφια εδώ. Μάλιστα. Βάρτον εκεί. Ναι, αλλά έχουμε εδώ Πάπυρον του 3ου αιώνα μετά Χριστό. Δηλαδή 200 χρόνια πιο πριν, πιο φρέσκος, πιο κοντά στην αλήθεια. Και τα λέει λίγο διαφορετικά. Έχουμε και του 2ου αιώνα και είναι ταυτόσιμος με τον 3ο αιώνα. Και έχουμε και του 4ου και είναι πάλι ο ίδιος. Άρα αυτός του 5ου έχει λάθος. Και είναι και πιο παλιός. Δηλαδή, όταν βρεις, ξέρω εγώ, το κατεάν Ευαγγέλιο το 16ο αιώνα μετά Χριστό γραμμένο, θα το βάλεις εκεί, αλλά θα πας στο πρωτότυπο σου, πιο κοντά στο πρώτο. Και έτσι βγάλανε τις μικροδιαφορές και είδανε πραγματικά, και έχουμε σήμερα πραγματικά το Λόγο του Θεού. Καθαρά δηλαδή, χωρίς λάθη. Γιατί μέσα στους αιώνες, είτε εσκεμμένα, είτε κατά λάθος, είτε αντιγραφείς βάζανε κάτι, δεν τους άρεσε, προσθέταν και κάτι, μια επεξήγηση. Μα δεν ήταν Λόγος Θεού. Δεν τους βόλευε δηλαδή. Και με αυτή την έρευνα που έγινε, βλέπουμε πόσο όμορφα έχουμε το Λόγο του Θεού σήμερα, το αρχαίο. Για την Παλαιά Διαθήκη δεν τίθεται θέμα, γιατί ξέρουμε ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επειδή ήταν πολύ σε αυτό το θέμα, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει λάθη, δεν έχει προβλήματα. Όπως γράφτηκε, έτσι διατηρήθηκε όλους τους αιώνες. Να φανταστείτε πόσο ψήριδες ήταν. Βάζανε να αντιγράψουν, ας πούμε, μια μεβράνη σε μια άλλη μεβράνη. Δεν αντιγράφαν τα λόγια όπως τα κάναμε εμείς. Και ο Αβραάμ πήγε από την Ουρ και να πει: ο Αβραάμ πήγε. Όχι. Το χωρίζανε σε τετραγωνάκια και το ζωγράφιζαν. Έβλεπαν ακριβώς εκείνο εδώ. Γιατί λέει ούτε μια κεραία να μην αλλάξει τίποτα. Σαν να κάνανε κόπη δηλαδή. Δηλαδή φανταστείτε ότι ό,τι είχε το ένα τετραγωνάκι το κάνανε και το ίδιο. Σαν ζωγραφιά. Και έβγαινε το κείμενο χωρίς λάθη. Και αυτό αποδείχτηκε ξανά και ξανά, γιατί έχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις και είναι πάντα ίδιες. Και στο Κουμράν που βρήκε εκείνο το Τσοπανόπουλο μέσα στη σπηλιά αιώνων τυλιγμένους ρόλους του Ισαΐα, που ήταν ακριβώς οι ίδιοι αυτοί που είχαν αργότερα. Και λένε πράγματι δεν υπάρχει αλλίωση για την παλαιά. Στην Καινή όμως υπήρχαν αρκετά λάθη. Γιατί πολλοί βάλανε, ολόκληρα Ευαγγέλια βάλανε, του Πέτρου, του Θωμά, προσθέσαν, θέλαν να βάλουν, να κάνουν είτε με καλό σκοπό για να προσθέσουν.

0: Αλλά πιο πριν έπρεπε να αντιγράφει στο χέρι. Και όλο και κάποιο λαθάκι μπορούσε να. Οι πλούσιοι είχαν τις γραφές και κάποια μοναστήρια ίσως ή κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι πιστοί μόνο. Ήταν εύκολο να έχει την Αγία Γραφή ολόκληρη. Κάποιοι είχαν μόνο βιβλία, μόνο το ένα Ευαγγέλιο ή κάτι και τα μοιράζονταν μεταξύ του. Θυμάμαι στην Κίνα που ήταν ιδιοκόμενες εκκλησίες, πριν χρόνια που διαβάζαμε, λέγανε ότι είχαν μια γραφή και πήραν μια σελίδα ο καθένας και την μάθανε απ' έξω. Και μοιραζόταν ο ένας με τον άλλον. Γιατί δεν μπορούσαν να έχουν όλοι τα ίδια. Να μπορούν να διαβάσουν τον λόγο μόνοι τους στο σπίτι τους. Και πρέπει να μοιράζεται ο ένας με τον άλλον. Και εμείς έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, αδερφοί, και δυστυχώς, το λέω και για τον εαυτό μου, μπορεί να μην το εκτιμούμε όσον πρέπει. Δηλαδή να ανοίγεις, να διαβάζεις σταθερά και μάλιστα με όρεξη για να σου αποκαλύψει ο Κύριος όλα αυτά που είδαμε απόψε και πόσα άλλα έχει κρυμμένα διαμάντια. Που είναι εκεί, λέει, στίχος επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία και τα έχει ο Κύριος κρυμμένα για να τα δώσει στην κατάλληλη ώρα και στις κατάλληλες καρδιές. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος, όπως μας λέει ο λόγος, να ρίχνει τα μαργαριτάρια του στους χείρους και έτσι φυλάει τα πολύτιμά του για αυτούς που τους αξίζει πραγματικά. Οι άλλοι, πόσοι λένε, διάβασε τη γραφή, εντάξει. Έχει αρκετά λάθη, έχει κάποιες αλήθειες, ως εκεί. Πάμε παρακάτω, θα διαβάσουμε κανένα άλλο βιβλίο τώρα. Μα δεν είναι ένα από τα βιβλία, είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε και να σας πω, είναι μεγάλη χάρη που μας έκαμε ο Κύριος, που είναι αόρατος και δεν το βλέπουμε, να μας πει, ορίστε, να το θέλημά μου εδώ, σε ένα βιβλίο. Να το, εδώ, άνοιξε το και διάβασε το. Είμαι εγώ, λέμε για τον Κύριο, ο γραμμένος λόγος γίνεται ζωντανός. Διαβάζοντάς το, πολλές φορές διαβάζω και σαν να ξεπηδούν οι λέξεις και βλέπω εικόνες, βλέπω σαν βίντεο και σαν να το ζω εκείνη την ώρα. Γιατί είναι πολλές φορές τόσο παραστατικά, που με λίγη φαντασία και με το Πνεύμα του Θεού δημιουργείς εκείνη την ώρα σαν εικόνα και βλέπεις μπροστά σου τον Κύριο που μιλάει, που περπατάει, πώς θεραπεύει. Απλά θέλει προσοχή και commitment, δηλαδή να είσαι αφιερωμένος εκείνη την ώρα για να λάβεις αυτό που ο Κύριος έχει να σου δώσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού, μας ευλόγησε μέσα μας το Λόγο Σου τον Άγιον, Κύριε. Κάνε ζωντανά, Κύριε μας, κάθε εδάφιο, κάθε ρήμα που διαβάζουμε, Κύριε, να αντιληφθούμε ότι είναι πραγματικά τα λόγια Σου σε εμάς, Κύριε, σήμερα. Γιατί δεν τα έγραψες, Κύριε μας, εκεί για να τα έχουμε σε ένα ράφι, Χριστέ μου, αλλά για πραγματικά να τρώμε, Κύριε μας, από το Λόγο Σου καθημερινά. Από το μάνα αυτό, Κύριε μας, Ιησού μας. Και να μεγαλώνουμε μαζί Σου, Κύριε, και να αυξάνουμε. Και να στερεωνόμαστε, Κύριε, και να εδραιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, Ιησού μας. Αμήν, Ιησού Μάγε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων ΚΕ. Και έμεινεν ο Ισραήλ εν Σιτήμ, και ήρχισεν ο λαός να πορνεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλεσαν τον λαόν εις τα θυσίας των θεών αυτών, και έφαγεν ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις τον Βέελ Φεγόρ, και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, δια να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου». Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτάς του Ισραήλ, «Φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις τον Βέελ Φεγόρ. Και ιδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού, η γυναίκα Μαδιανίτην ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλαιον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών Φινές, ο γιος του Ελεάζαρ, ιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσου της συναγωγής και λαβώνει στην χείρα αυτού δωράτιον, ή πήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου εις την σκηνή και διεπέρασεν αμφωτέρους των τεάνθρωπων των Ισραηλίτην και την γυναίκα δια της κοιλίας αυτής. Και έπαυσεν η πληγή από τον ιών Ισραήλ, ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή 24.000. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ο Φινέες, ο γιος του Ελεάζαρ, ιού Ααρών του ιερέως, απέστρεψε τον θυμόν μου από τον ιών Ισραήλ, δείξας ζήλον υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Δια τούτο είπε, ιδού εγώ δίδω εις αυτόν την διαθήκην μου της ειρήνης, και θελείστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μετ' αυτόν διαθήκη ιερατίας αιωνίου, διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμεν εξηλαίωσιν υπέρ των ιών Ισραήλ. Το δε όνομα του Ισραηλίτου του θανατοθέντος εκείνου, ώστις εθανατώθη μετά της γυναικός της Μαδιανίτιδος, ή το Ζιμβρί, ιός Σαλού, άρχοντος οικογενείας επισήμου μεταξύ των Σιμεωνιτών. Και το όνομα της γυναικός της Μαδιανίτιδος, της θανατοθήσης, ή το Χασβί, θυγάτηρ του Σουρ αρχηγού λαού εξ επισήμου οικογενείας εν Μαδιάμ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Πολεμείτε τους Μαδιανίτας και πατάξατε αυτούς, διότι αυτοί σας πολεμούσι με τας δολιότητας αυτών, με τας οποία σας εδολιεύθησαν εις την υπόθεση του Φεγόρ και εις την υπόθεση της Χασβή, θυγατρός του άρχοντος Μαδιανίτου, της αδελφής αυτών, ή της εθανατώθη εν τη ημέρα της πληγής δια την υπόθεση του Φεγόρ». Αριθμοί κεφάλαιων ΚΣ. Και μετά την πληγήν ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ελεάζαρ τον ιόν του Ααρών τον ιερέα λέγον, «Λάβετε το κεφάλαιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ από 20 ετών και επάνω κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, πάντα στους δυναμένους εν το Ισραήλ να εξέλθω συν εις πόλεμον». Και ελάλησαν ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς προς αυτούς εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ λέγοντες, «Αριθμήσατε αυτούς από 20 ετών και επάνω, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν και εις τους ιούς Ισραήλ τους εξελθώντας εκ γης Αιγύπτου». Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ισραήλ. Οι Ρουβίν ήσαν Ανόχ, εξού η συγγένεια των Ανοχητών. Εκ Φαλού, η συγγένεια των Φαλουητών. Εξ Εσρών, η συγγένεια των Εσρονιτών. Εκ του Χαρμί, η συγγένεια των Χαρμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Ρουβινιτών. Και η απαρίθμηση αυτών ήτο 43.000 και 703. και οι του Φαλού ήσαν Ελιάβ, και οι του Ελιάβ Νεμουήλ και Δαθάν και Αβυρών. Ούτι είναι ο Δαθάν και ο Αβυρών, οι ονομαστοί εκείνοι εν τη συναγωγή, οι στασιάσαντες κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών εν τη συνοδεία του Κορέ, ότε εστασίασαν κατά του Κυρίου. Και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς μετά του Κορέ εν το εξολοθρευμό της συνοδείας αυτού, ότε το πυρ κατέφαγε τους 250 ανθρώπους. Και έγιναν εις σημείων. Του Κορέ όμως οι ιοί δεν απέθαναν. Οι ιοί Σιμεών κατά τας οικογενείας αυτών ήσαν εκ Νεμουήλ η συγγένεια των Νεμουηλιτών, εξ Ιαμίν η συγγένεια των Ιεαμινιτών, εξ Ιαχίν η συγγένεια των Ιαχινιτών, εκ Ζερά η συγγένεια των Ζεριτών, εκ Σαούλ η συγγένεια των Σαουλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των Σιμεωνιτών. Κατά την απαρίθμηση αυτών, 22.200. Οι Γαδ κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εκ του Σιφών η συγγένεια των Σιφωνιτών, εξ Αγγί η συγγένεια των Αγγιτών, εξ Σουνί η συγγένεια των Σουνιτών, εξ Αζενί η συγγένεια των Αζενιτών, εξ Ιρί η συγγένεια των Ιριτών, εξ Αρόδ η συγγένεια των Αροδιτών, εξ Αριηλή η συγγένεια των Αριηλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Γαλ, κατά την απαρίθμηση αυτών 40.500. Οι Ιούδα ήσαν Ιρ και Αβνάν, και απέθανον ο Ιρ και ο Αβνάν εν τη γη Χανάν. Και οι Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εκ Σιλά η συγγένεια των Σιλανιτών, εκ Φαρές η συγγένεια των Φαρεσιτών, εκ Ζαρά η συγγένεια των Ζαριτών, και οι Φαρές ήσαν εξ Εζρών η συγγένεια των Εζρονιτών, εξ Αμούλ η συγγένεια των Αμουλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Ιούδα. Κατά την απαρίθμηση αυτών 76.500. Οι Ισάχαρ κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εκ Θολά η συγγένεια των Θολαϊτών, εκ Φουά η συγγένεια των Φουνιτών, εκ Ιασούβ η συγγένεια των Ιασουβιτών, εκ Συμβρών η συγγένεια των Συμβρονιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Ισάχαρ. Κατά την απαρίθμηση αυτών 64.000

Οι Ιμανασί ήσαν εκ Μαχύρ η συγγένεια των Μαχυρητών, και ο Μαχύρ εγέννησε τον Γαλαάδ. Εκ δε του Γαλαάδ η συγγένεια των Γαλααδιτών. Ούτι είναι η Ι Γαλαάδ. Εκ Αχιέζερ η συγγένεια των Αχιεζεριτών. Εκ Χελέκ η συγγένεια των Χελεκιτών. Και εξ Ασριήλ η συγγένεια των Ασριηλιτών. Εξ Σιχέμ η συγγένεια των Σιχεμιτών. Και εξ Σεμιδά η συγγένεια των Σεμιδαϊτών. Και εξ Εφέρ η συγγένεια των Εφεριτών. Και Σαλπάδ, ο γιος του Εφέρ, δεν είχεν ιούς αλλά θυγατέρας. Τα δε ονόματα των θυγατέρων του Σαλπάδ ήσαν Μάλα και Νουά, Αγλά, Μελχά και Θερσά. Αυτή είναι εσυγγένεια Μανασί, και η απαρίθμιση αυτών 52.700. Ούτι είναι η Εφραήμ κατά τα συγγενεία αυτών. Εκ Σουθαλά η συγγένεια των Σουθαλαϊτών. Εκ Βεχέρ η συγγένεια των Βεχεριτών. Εκ Ταχάν η συγγένεια των Ταχανιτών. Και ούτι είναι η Ι Σουθαλά. Εκ Σεράν η συγγένεια των Ερανιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Εφραήμ. Κατά την απαρίθμιση αυτών 32.500. Ούτι είναι η Ι Ιωσήφ κατά τα συγγενεία αυτών. Η Ι Βενιαμίν κατά τα συγγενεία αυτών ήσαν εκ Βελά η συγγένεια των Βελαϊτών. Εξ Ασβίλ η συγγένεια των Ασβιλιτών. Εξ Αχιράμ η συγγένεια των Αχιραμιτών. Εξ Σουφάμ η συγγένεια των Σουφαμιτών. Εξ Ουφάμ η συγγένεια των Ουφαμιτών. Και η Βελά ήσαν Αρέδ και Νααμάν. Εξ Αρέδ η συγγένεια των Αρεδιτών. Εκ Νααμάν η συγγένεια των Νααμιτών. Ούτι είναι η Βενιαμίν κατά τα συγγενείας αυτών. Και η απαρίθμισης αυτών ήτο 45.600. Ούτι είναι η Ι Δαν κατά τα συγγενείας αυτών. Εκ Σουάμ η συγγένεια των Σουαμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Δαν κατά τα συγγενείας αυτών. Πάσε η συγγένεια των Σουαμιτών κατά την απαρίθμισην αυτών ήσαν 64.400. Η Ι Ασσύρ κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εξ Ιεμνά η συγγένεια των Ιεμνητών. Εξ Ιεσουή η συγγένεια των Ιεσουητών. Εκ Βεριά η συγγένεια των Βεριαϊτών. Εκ των ιών Βεριά ήσαν εξ Εβερ η συγγένεια των Εβεριτών. Εκ Μαλχίλ η συγγένεια των Μαλχιηλιτών. Και το όνομα της θυγατρός του Ασσύρ ήτο Σάρα. Αυτή είναι η συγγένεια των ιών Ασσύρ κατά την απαρίθμιση αυτών. 53.400. Οι Ι Νεφθαλοί κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν εξ Ιασίλ η συγγένεια των Ιασίλιτών. Εκ Γουνί η συγγένεια των Γουνιτών. Εξ Ιεσέρ η συγγένεια των Ιεσεριτών. Εξ Σιλίμ η συγγένεια των Σιλιμιτών. Αυτή είναι η συγγένεια Νεφθαλοί κατά τα συγγενείας αυτών. Και η απαρίθμιση αυτών ήτο 45.400. Αυτή είναι η απαρίθμιση των ιών Ισραήλ 600.000 και 1.730. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, εις τούτους θέλει μοιραστεί η γης κληρονομία κατά τον αριθμό των ονομάτων αυτών. Εις τους περισσότερους θέλεις δώσει περισσότεραν κληρονομίαν και εις τους ολιγοτέρους θέλεις δώσει ολιγοτέραν κληρονομίαν. Εις έκαστον θέλει δοθεί η κληρονομία αυτού κατά την απαρίθμισην αυτού. Και η γη θέλει μοιραστεί διακλήρων. Κατά τα ονόματα των φυλών, κατά τας πατριάς αυτών θέλουσι κληρονομήσει. Κατά των κλήρων θέλει μοιραστεί η κληρονομία αυτών μεταξύ πολλών και ολίγων. Και αυτή είναι η απαρίθμιση των Λεβιτών κατά τα συγγενείας αυτών.

0: Εκ Γυρσών η συγγένεια των Γυρσονιτών. Εκ Καάθ η συγγένεια των Κααθητών. Εκ Μεραρή η συγγένεια των Μεραρητών. Αυτή είναι η συγγένεια των Λεβιτών. Η συγγένεια των Λιβνητών, η συγγένεια των Χεβρονιτών, η συγγένεια των Μααλιτών, η συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των Κοραϊτών. Και ο Καθ εγέννησε τον Αμράμ. Το δε όνομα της γυναικός του Αμράμ ή το Ιωχαβέθ, θυγάτηρ του Λεβί, ή της εγεννήθη εις τον Λεβί εν Αιγύπτο. Και εγέννησεν εις τον Αμράμ τον Ααρών και τον Μωυσήν και Μαριάμ την αδελφήν αυτών. Και εγεννήθησαν εις τον Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Απέθανον δε ο Ναδάβ και ο Αβιούδ ότε προσέφεραν πυρ ξένων ενώπιον του Κυρίου. Και η απαρίθμηση σε αυτόν ή το 23.000 πάν αρσενικών από ενός μηνός και επάνω. Διότι δεν απειριθμήθησαν μεταξύ των ιών Ισραήλ, επειδή δεν εδόθη εις αυτούς κληρονομία μεταξύ των ιών Ισραήλ. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες δια του Μωυσέως και Ελεάζαρ του Ιερέως, ήτινες απειρίθμησαν τους ιούς Ισραήλ εις τα σπεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Μεταξύ δε τούτων δεν ευρίσκετο άνθρωπος εκ των απαριθμηθέντων υπό του Μωυσέως και Ααρών του Ιερέως, ότε απειρίθμησαν τους ιούς Ισραήλ εν τη ερήμο Σινά. Διότι ο Κύριος είπε περί αυτών, «Εξάπαντος θέλουσιν αποθάνει εν τη ερήμο». Και δεν εναπελήφθη εξ αυτών ουδείς, η Μιχάλευ ο Υιός του Ιεφωνή και η Ιησούς ο Υιός του Ναβί.
1: Ψαλμός ρο μη έψιλον. Ένεσις του Δαβίδ. Θέλω σε υψώνει, Θεέ μου, βασιλεύ, και θέλω ευλογεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Καθεκάστην ημέραν θέλω σε ευλογεί, και θέλω ενεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα σου, και τα μεγαλεία σου θέλουσι διηγήστε. Θέλω λαλεί περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας της μεγαλειότητός σου και περί των θαυμαστών έργων σου, και θέλω συλλέγει την δύναμη των φοβερών σου κατορθωμάτων, και θέλω διηγήστε την μεγαλοσύνη σου. Θέλω σου διαδίδει την μνήμη του πλήθους της αγαθότητός σου, και θέλω συν αλλαλάξει την δικαιοσύνη σου. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός ο Κύριος προς πάντας, και η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα ποίηματα αυτού. Πάντα τα ποίηματά σου, Κύριε, θέλουσι σε ενή, και οι όσοι σου θέλουσι σε ευλογή. Την δόξα της βασιλείας σου θέλουσι κηρύττει, και θέλουσι διηγήστε το μεγαλείον σου. Διαναγνωστοποιήσω συν εις τους ιούς των ανθρώπων τα μεγαλεία αυτού και την δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας αυτού. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κεκυρτωμένους. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ, και εσύ δίδεις εις αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό. Ανοίγεις την χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμίαν παντός ζώντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάση στεσοδής αυτού και αγαθός εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών. Πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμίαν των φοβουμένων αυτών και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάττει πάντα στους αγαπώντας αυτών. Θέλει δε εξολοθρεύσει πάντα στους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλεί την ένεση του Κυρίου. Και πάσα σάρξ ας ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Ψαλμός ρο μη σίγμα. Ενείτε τον Κύριον. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον. Θέλω ενεί τον Κύριον ενώσο ζω. Θέλω ψαλμωδεί εις τον Θεόν μου ενώσο υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιών ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Το πνεύμα αυτού εξέρχεται. Αυτός επιστρέφει εις την γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογισμοί αυτού αφανίζονται. Μακάριος εκείνος του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ, του οποίου η ελπής είναι επικύριον των θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Τον φυλάτοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Τον ποιούντα κρίσιν εις τους αδικημένους. Τον διδόντα τροφήν εις τους πεινώντας. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Ο Κύριος ανορθεί τους κεκυρτωμένους. Ο Κύριος αγαπά τους δικαίους. Ο Κύριος διαφυλάττει τους ξένους. Υπερασπίζεται των ορφανών και την χείραν. Την δε οδόν των αμαρτωλών καταστρέφει. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει εις τον αιώνα. Ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 15. Και είδον άλλο σημείον εν του ουρανό, μέγα και θαυμαστών. Αγγέλους 7. Ήτην εσύχων τα 7 εσχάτας πληγάς. Διότι εν αυτές ετελέστη ο θυμός του Θεού. Και είδον ως θάλασσαν η αλήνην, με μειγμένην με πυρ. Και εκείνους ήτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού ισταμένους επί την θάλασσαν την Ιαλήνην έχοντας κιθάρας του Θεού και έψαλον την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, βασιλεύ των Αγίων. Τις δεν θέλει σε φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιον σου, διότι οι εκρίσεις σου εφανερώθησαν». Και μετά ταύτα, είδον και ειδού, ηνύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό, και εξήλθον εκ του ναού οι 7 άγγελοι, έχοντες τα 7 πληγάς, ενδεδειμένοι λινά καθαρά και λαμπρά, και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των 4 ζώων, έδωκεν εις τους 7 αγγέλους 7 φιάλας χρυσάς, πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και γεμίστη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού, και ουδήσει δύνατο να εισέλθει εις τον ναόν, έωσου τελειώσωσιν 7 πληγέ των 7 αγγέλων. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 16. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού, λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους, «Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού». Και υπήγαινε ο πρώτος, και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γην, και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν, και έγινεν αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων, και έγινεν αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο ον και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα ταύτα. Επειδή αίμα Αγίων και Προφητών εξέχεαν, και αίμα έδωκας εις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι». Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ήλιων, και δόθη σε αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα, και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και δεν μετενόησαν, ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου, και έγινεν η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους, και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και ευλασφήμισαν τον θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Και ο έκτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην, και εξηράνθη το είδωρο αυτού δια να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούν τα σημεία τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, δια να συνάξω συν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, δια να μη περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού. Και συνήθισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και ο έβδομος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού εις τον αέρα. Και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού, από του θρόνου, λέγουσα «Ετελέσθη». Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ, και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλο σεισμός. Και διηρέθη η πόληση μεγάλη εις τρία μέρη, και πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλώνη μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού, δια να δώσει εις αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε, και τα όρη δεν ευρέθησαν, και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου, κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των θεών δια την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε την προηγούμενη φορά για τον βασιλιά Εζεκία και πώς ένας άνθρωπος έφερε τέτοια αναζωπήρωση και ευλογία. Και διαβάζω από την Β' Χρονικών κεφάλαιο 29, εδάφιο 25. Τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε. Β' Χρονικών 29, κεφάλαιο εδάφιο 25. Και λέει, και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάλ του βλέποντος, του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου διά των προφητών αυτού. Και θυμάστε, σας είχα πει ότι όλη αυτή η λατρεία την οποία βλέπουμε να ξεκινάει ιδιαίτερα με το Δαβίδ, πώς έφτιαξε τα όργανα, πώς όρισε μουσικούς ανθρώπους επιστήμονες στο να υμνοδούνε, έβαλε τον Ασάφ, τους γιους του και ήταν μια χοροδία από όργανα και φωνές χιλιάδων ανθρώπων και του άρεσε αυτό του Δαβίδ. Όταν ήταν να επιστρέψει την Κιβωτό, να τη φέρει μέσα στην Ιερουσαλήμ, διέταξε λέει 30.000 λαό και ήρθε και όλοι μαζί έψαλαν καθώς έφερναν την Κιβωτό πίσω. Και μας λέει ότι αυτό δεν ήταν η επιθυμία απλά του Δαβίδ, αλλά ήταν ο Λόγος του Θεού, λέει, ήταν πρόσταγμα παρά του Κυρίου. Και μας δείχνει εδώ ο Λόγος Θεού το πόσο πολύ προσοχή έδειχναν στο Λόγο. Τους ένοιαζε τι λέει ο Λόγος. Δεν ζούσαν με ανθρώπινες αντιλήψεις τι τους αρέσει, αλλά τους ενδιέφερε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και αν ψάξουμε μέσα στην ιστορία να δούμε κάθε φορά που ο Θεός ενεργούσε με δύναμη, πάντα βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι να στρέφονται στο Λόγο. Να στρέφονται στο Λόγο του Θεού. Και είναι σαφές ότι αυτό που συγκίνησε τόσο την ψυχή του ίδιου του Εζεκία, αυτό που ξεκίνησε μέσα από την καρδιά του, τώρα εξαπλώνεται και γίνεται η αγάπη και η επιθυμία όλου του λαού. Και σας είπα, αδερφοί, τι επίρρεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με τη φωτιά του Θεού μέσα σε τόσο πολύ κόσμο. Και ήταν, όταν ξεκίνησε ο Εζεκίας, ήταν 25 ετών. 25 ετών, παιδί ήταν, όταν έγινε βασιλιάς. Παιδί. Και λέει στο 27, και είπε ο Εζεκίας να προσφέρωσε την ολοκαύτωση επί του θυσιαστηρίου. Πρόσφεραν θυσίες για να έρθει η αποκατάσταση. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις άλπιγγες, με τα όργανα τα διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ, καθώς προσφέρουν τη θυσία, καθώς έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η συγχώρηση πάνω στο λαό, γιατί ο λαός ήταν σε απήθεια, και ενώ αρχίζει να υψώνεται η θυσία, τι γίνεται, ο Κύριος αποκαθιστάνει τον ύμνο. Τον ύμνο. Λέει, όταν άρχισε η ολοκαύτωση, τότε άρχισε ο ύμνος. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπετε, ο Θεός ποτέ δεν ξεχνάει, αδερφοί, το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Ποτέ. Και όταν ο άνθρωπος έρθει στο σημείο να καταλάβει το λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό, αμέσως αυτό το πράγμα του φέρνει στην ψυχή μέσα αυτή την αίσθηση της προσφοράς του Κυρίου προς το Θεό και τι κάνεις, αρχίζεις να ψάλλεις. Γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, όταν κάποιος λέει ευθυμεί, τι κάνει, ψάλλει. Όταν κάποιος χαίρεται, αρχίζει να ψάλλει. Γι' αυτό χρειάζεται να ψάλλουμε. Ψάλλουμε σε εκείνον. Και λέει στο 28, και προσκυνούσε όλη η σύναξη, έψαλαν οι ψαλτοδείς, αλπικτές εσάλπιζαν. Και όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι που τέλειωσε η ολοκαύτωση. Λέω, ψάλλει, όχι χοροδία. Ποιος ψάλλει λέει. Τι λέει. Πάσα η σύναξη. Πάσα η σύναξη. Δεν είναι δουλειά λίγο να λατρεύσει τον Κύριο. Είναι δουλειά όλων των λυτρωμένων να λατρεύσουν τον Κύριο. Και ας δούμε λίγο την εικόνα. Έχει έρθει τέτοια ευλογία μετά από τέτοια ξηρασία πνευματική και καθώς έρχεται η αποκατάσταση, αρχίζουν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες, να ψάλλουν οι ψαλτοδοί, να ευλογεί όλη η σύναξη και γίνεται τέτοια χαρά και ευλογία και πλημμυρίζει η καλοσύνη του Θεού κάθε καρδιά. Και για αυτούς σταμάτησε όταν τελείωσε η ολοκαύτωση, για μας δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Αμήν. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ο άνθρωπος από το να νιώθει την ευγνωμοσύνη μέσα του από αυτό που ο Χριστός έκανε. Δεν σταματάει αυτό. Την ώρα εκείνη που θα μπούμε μέσα στη δόξα του και θα μας δώσει ο Κύριος το στέφανο της νίκης και ο κάθε ένας από εμάς θα τον πάρει το στέφανο, τι θα τον κάνει? Τον βάλει στα πόδια του. Γιατί τι θα πεις, Κύριε? Από σένα. Το αν είμαι εδώ είναι εξαιτίας της χάρης σου. Δεν είναι ούτε κανένας άλλος, είσαι μόνο εσύ. Εσύ πλήρωσες το τίμημα, εσύ με ελευθέρωσες από τα δεσμά, εσύ σύντριψες τον διάβολο, τον έβαλες κάτω από τα πόδια μου για να είμαι ελεύθερος. Δια σου είμαι εδώ. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Και όσο θα το αντιλαμβανόμαστε, γιατί θα δούμε τον Αμνό όταν πάμε εκεί, αδελφοί. Μάστε τι λέει στην Αποκάλυψη, το 4ο κεφάλαιο, όταν στέκεται και βλέπει το βιβλίο ο Ιωάννης και λέει, εκείνη την ώρα χάνεται για μια στιγμή η γνώση αυτή του Μεσσία ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και λέει, και ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες? Ποιος ήταν άξιος, λέει? Και λέει ο Ιωάννης, και ειδού εγώ έκλαιον πολλά, γιατί δεν ευρέθη κανένας άξιος. Βάλε εκεί κάθε όνομα από δίπλα. Βάλε όλους τους Αγίους, βάλε τη μητέρα του Χριστού, βάλε όλες τις θρησκείες του κόσμου, λέει, δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Και τότε ακούει τη φωνή του Αγγέλου που του λέει, μην κλαις. Γιατί ποιος είναι ο άξιος? Ο Λέων. Ο Λέων του Ιούδα. Το αρνείο, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε. Και η γνώση αυτή πρέπει να είναι μπροστά μας. Αυτή η γνώση θα μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Να ξέρεις ότι έχεις ένα Μεσίτη ο οποίος πλήρωσε για σένα να σε ελευθερώσει από τις αμαρτίες σου, να σε ελευθερώσει από τις ασθένειές σου. Θυμάστε τι σημαίνει σωτηρία. Έχει να κάνει με απελευθέρωση από τις αμαρτίες, με απελευθέρωση από τις ασθένειες. Έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ελευθερίας και της αποκατάστασης. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Και λέει στο 31, τότε αποκριθείς ο Εζεκίας είπε, τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριον. Προσέλθε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστηρίους προσφορές στον οίκο του Κυρίου και πρόσφερε η σύναξη. Μόλις αποκατασταθούν, τι κάνουν? Προσφέρουν. Λέει, πρόσφερε η σύναξη θυσίες ευχαριστηρίους προσφοράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και πας πρόθυμος στην καρδία ολοκαυτώματα. Πας πρόθυμος την καρδία. Και δεν ήταν. Βλέπεις, ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να πάω την Κυριακή στην εκκλησία. Πρέπει να πάω το Σάββατο, πρέπει να πάω την Τρίτη, πρέπει να πάω γονατιστός, πρέπει να ανάψω τα καντήλια, πρέπει, όλο πρέπει. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αδερφοί. Λέει, για να προσφέρεις πρέπει να έχεις μέσα στην καρδιά σου προθυμία. Προθυμία. Και τι σημαίνει, τι είναι η πρόθυμη καρδιά? Ξέρετε ποια είναι η πρόθυμη καρδιά? Η πρόθυμη καρδιά είναι η καρδιά η οποία δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Η καρδιά αυτή η οποία αφήνει τον Χριστό να την ελέγξει, εννοώ να την οδηγήσει, είναι γεμάτη από τον Χριστό, είναι αφιερωμένη στον Χριστό, δηλαδή το παν του ανθρώπου ποιο είναι? Ο Χριστός. Δεν είσαι εσύ το σύμπαν του κόσμου, ούτε εγώ. Το κέντρο του κόσμου είναι εκείνος. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι το Α και το Ω. Δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου, δεν είναι τα παιδιά μου. Αυτός είναι το Α και το Ω της ζωής μας. Και η πρόθυμη καρδιά φανερώνεται όχι από αυτά που λέει, αλλά από αυτά που κάνει. Από αυτά που κάνει. Και τι έκαναν εδώ? Πρόσφεραν θυσίες. Πρόσφεραν θυσίες. Και ρωτάω, εμείς σήμερα προσφέρουμε θυσίες? Ξέρεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να προσφέρεις θυσίες. Λέει ο Απόστολος Πέτρος. Το δούμε. Εσείς όμως είστε γένος ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Αυτός ο οποίος μας κάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστό αυτού φως. Σε κάλεσε ο Θεός να κάνεις πράγματα. Μας κάλεσε, θα δούμε, να προσφέρουμε, λέει, πνευματικές θυσίες. Και η καρδιά αυτή η οποία προσφέρει πνευματικές θυσίες είναι η πρόθυμη καρδιά. Πρόθυμη καρδιά. Και ρωτάω, πρέπει σήμερα να ποθήσουμε κάτι τέτοιο, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση σήμερα όπως είναι. Και δεν αναφέρομαι στην κατάσταση την έξω. Αναφέρομαι στην κατάσταση τη μέσα. Την πολύ μέσα. Να είμαστε ευχαριστημένοι ή θέλουμε να δούμε τον Κύριο, να στηρίξουμε τη ζωή μας σε Εκείνον, να Τον εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Κοιτάξτε τι επιρροή είχε ένας άνθρωπος 25 χρονών. Αυτό το έκανε ο Ζεκίας μόλις ανέλαβε τη Βασιλεία. Το πρώτο πράγμα. 25 χρονών. Και θέλει ο Θεός να έρθουμε με αληθινή καρδιά, με ελεύθερη καρδιά, με πρόθυμη καρδιά, με ευθεία καρδιά απέναντί Του. Καρδιά η οποία είναι στραμμένη στο θέλημά Του και μόνο στο δικό Του. Και όλο αυτό που βλέπουμε είναι μια αναζωπήρωση που ήρθε, αδερφοί, γιατί πριν από αυτό ο Ιούδας ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά όλη αυτή η κατάσταση ήρθε ανάμεσα στο λαό του Θεού, γιατί ένας άνθρωπος είχε την καρδιά να σταθεί και να ευλογήσει τον Κύριο. Ένας άνθρωπος. Και δεν έγινε αυτό επειδή ο Εζεκίας ήταν βασιλιάς. Αλλά ήταν η κατάσταση της καρδιάς του που το έκανε όλο αυτό. Η κατάσταση της καρδιάς του. Ήρθε στον Κύριο μπροστά, αποκατάστησε την καρδιά του, έβαλε τον εαυτό του σε πλήρη υποταγή στο θέλημα του Θεού και θα λέμε το μήνυμα του Θεού το πήρε κατάκαρδα. Κατάκαρδα. Άκουσε τους προφήτες. Και οι προφήτες τον έστρεψαν πίσω στις γραφές και βρήκε την επιθυμία του Θεού για το λαό του. Τι ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε για το λαό του. Και μόλις κατάλαβε την επιθυμία του Θεού για το λαό του, το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού αποκατέστησε όλη το λαό από την αμαρτία, έκανε τα ολοκαυτώματα, πρόσφερε, τι ήθελε να κάνει μετά. Το Πάσχα. Το Πάσχα. Βλέπεις, η καρδιά, η επιθυμία της καρδιάς του Θεού είναι να έχεις συνεχώς, να ξέρεις από πού ο Θεός σε ελευθέρωσε. Σε έβγαλε μέσα από τη δουλεία της αμαρτίας. Και αυτό μην το ξεχνάς, για να ξέρεις τη θέση σου ποια είναι. Τους έβγαλε με χέρι κρατεό. Δεν ήταν η δύναμή τους. Τους το έλεγε συνέχεια. Δεν είναι γιατί είστε λαός πολυάριθμος, δεν είναι γιατί είσαστε λαός ο λιγότερος, δεν είναι για κανένα άλλο λόγο. Αλλά εξαιτίας της αγάπης του. Και ο Κύριος ήθελε από την αρχή να γιορτάζουν το Πάσχα κάθε χρόνο, για να μην ξεχνάνε την παρέμβαση που ο Θεός έκανε για λογαριασμό τους. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια δυσκολία. Η γιορτή αυτή που ο Θεός είχε ορίσει έπρεπε να γίνεται τη 14η του πρώτου μηνός. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί μέσα στον οίκο του Θεού υπήρχε καθαρσία. Και θυμάστε ότι τους έφερε όλους και άρχισαν να καθαρίζουν το ναό. Και ήταν και ιερείς που δεν ήταν καθαροί. Και λέει στο 30 κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Λέει, επειδή δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήταν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συνηγμένος στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ούτε ήταν καθαροί, ούτε είχε μαζευτεί ο λαός. Και αν ήταν κάποιος άνθρωπος, ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν, περπατούσε θρησκευτικά, τι θα έλεγε, αν δεν ήξερε την καρδιά του νόμου, μπορούσε να πει, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε εμείς, πέρασε ο καιρός, άφησε το. Αδερφοί, θέλω να δούμε τι γίνεται όταν κάποιος αγαπάει το λόγο και ψάχνει το λόγο. Γιατί έτσι, τέτοιος ήταν ο Εζεκίας, έψαχνε το λόγο. Και καθώς έψαχνε το λόγο, καθώς έτρωγε το λόγο, καθώς άκουγε τους προφήτες, είχε διαβάσει και είχε ανακαλύψει ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε μια παρόμοια περίπτωση. Διαβάζω από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, εδώ έρχονται να κάνουν το Πάσχα με τον Μωυσή, ο λαός. Και βρίσκοντο την αίσθηση, την εσείς ανακάθαρτη από νεκρού σώματος ανθρώπου. Και δεν είναι δύνατο να κάμωσει το Πάσχα εκείνη τη μέρα. Και ήρθαν έμπροσθεν του Μωυσέως και έμπροσθεν του Αρών την ημέρα εκείνη και είπαν οι άνδρες εκείνοι προς αυτόν, εμείς είμαστε ακάθαρτοι από νεκρού σώματος ανθρώπου. Γιατί εμποδιζόμεθα να προσφέρουμε το δώρο του Κυρίου εν το καιρό αυτού μεταξύ των ιών Ισραήλ? Είχαν αγγίξει ακάθαρτο σώμα, ήταν σε ακαθαρσία και δεν μπορούσαν να γιορτάσουν το Πάσχα. Και ήρθαν να το πούν στο Μωυσή. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, στείτε αυτού, σταθείτε εδώ δηλαδή, και θα ακούσετε, θα ακούσω τι θα προστάξει ο Κύριος για σας. Και έρχεται ο Κύριος στο Μωυσή και του λέει, πες τους Ιούς της Ισραήλ λέγονε, αν κάποιος άνθρωπος από εσάς ή από τις γενιές σας γίνει ακάθαρτος από νεκρό σώμα ή είναι σε οδό μακρά και θέλει κάμει το Πάσχα, θέλει κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον, τη δεκάτη του Δευτέρου μηνός προς εσπέραν. Θέλουσι κάμει αυτό και μετά αζήμων και πικραλίδων θέλουσι φάγει αυτό. Δεν ζούσε ο Εζεκίας με το νεκρό γράμμα. Ζούσε με το πνεύμα του νόμου. Και τον ενδιέφερε να κάνει αυτό που ο Θεός ήθελε. Και ξέρετε ότι ο Θεός τους είχε ορίσει που θα κάνουν το Πάσχα. Που θα το γιορτάζουν. Λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Τους λέει, αλλά στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλεις θυσιάσει το Πάσχα την εσπέραν προς τη δύση του ηλίου εν το καιρό κατά τον οποίο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Ποιος ήταν αυτός ο τόπος που ο Θεός έκλεξε? Ιερουσαλήμ! Γιατί εκεί ήταν ο ναός. Γιατί εκεί, σε αυτό το μέρος, ήταν η παρουσία του Θεού. Εκεί ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του, αδερφή. Αυτή είναι η πόλη του Θεού, ο οίκος του, στο λαό του. Και ρωτάω, μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού? Γιατί εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η σωτηρία. Εκεί είναι που ο Θεός αναπαύεται, εκεί είναι που ο Θεός φανερώνει τη δόξα του και εσύ είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε, εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία. Εγώ δεν την έχω ανάγκη την Εκκλησία. Όταν ακούσω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει «Εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία», είναι σαν να ακούω τη Λαοδίκια. Τι λέει? «Εγώ είμαι πλούσιος. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Κανένα. Ο Κύριος διέταξε». Και οι άνθρωποι οι οποίοι απειθούν στην εντολή του Θεού, βλέπουμε τι παθαίνουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιεροβάμ. Χωρίστηκε ο Ισραήλ μετά που πέθανε ο Σολομώντας, πήρε τη βασιλεία ο Ροβάμ και χωρίστηκε ο Ισραήλ τότε σε δύο μέρη, στο νότιο βασίλειο του Ιούδα που ήταν ο Ροβάμ, ο γιος του Σολομώντα, και στο βόρειο που ήταν ο Ιεροβάμ. Και τι έκανε ο Ιεροβάμ αμέσως? Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε? Χάλασε τη λατρεία. Χάλασε τη λατρεία. Έβαλε δύο χρυσούς μόσχους και τους είπε, εδώ θα λατρεύετε τον Κύριο. Με τους χρυσούς μόσχους. Ο Κύριος που είχε πει, τι είπε, εγώ θα σας πω πού. Σαν να τους λέει, κοίτα, δεν είναι τα πράγματα να τα κάνεις όπως ήρθε. Με τι διάταξε, αδερφή, τον Μωυσή να φτιάξει όλο αυτό το τελετουργικό, να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, να φτιάξει το χάλκινο θυσιαστήριο των θυσιών στην είσοδο, να φτιάξει το λουτήρα, να φτιάξει τα Άγια με την εφτάφωτη λιχνία μέσα, με την τράπεζα του άρτου της προθέσεως, να φτιάξει, να μπαίνουν μέσα στα Άγια των Αγίων με τη σκηνή του μαρτυρίου, με τα να βάλει αυτά που έπρεπε να βάλει μέσα, να είναι τα χερουβίμ πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Και λέει, τα έκανε ο Μωυσής ακριβώς όπως ο Κύριος του τα είπε. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε, για να έρθει αυτή η ευλογία μέσα στο λαό του Θεού που έφερε ο Εζεκίας, έπρεπε τα πράγματα να γίνουν ακριβώς. Ο Ιεροβοάμ χάλασε τη λατρεία, χάλασε το λόγο του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν ολόκληρο το Βόρειο Βασίλειο που να πάει. στην αιχμαλωσία. Και όχι μόνο στην αιχμαλωσία, αναμίχτηκαν, τους ανάμιξαν οι Ασσύριοι με τα έθνη γύρω και έφεραν άλλους λαούς μέσα στη γη του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνουν όλοι αυτοί οι Σαμαρίτες της εποχής του Χριστού. Σαμαρίτες. Εδώ ο Εζεκίας έχει καρδιά για όλο το λαό του Θεού. Η ψυχή του είναι γεμάτη με αγάπη για αυτούς και στέλνει διακήρυξη σε όλο τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω το 5ο εδάφιο, Β' Χρονικού 30 κεφάλαιο, εδάφιο 5. «Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωση διαπαντός του Ισραήλ, από Βυρσαβέ έως Δαν, να έλθωση για να κάμωση Πάσχα εις Κύριο το Θεό του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο». Αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στενόμυαλος, του αρέσει ο εαυτός του, να είμαι εγώ καλά. Ε? Τι θα πει? Εντάξει, τώρα εμείς μια χαρά περνάμε, έχουμε το ναό, έχουμε την εκκλησία. Αυτοί στο φινάλε, 10 φυλές οι οποίες τα κάνανε μαντάρα από την αρχή, το κακό στο χειρότερο, άφησε τους εκεί ήσυχους. Ή πώς σκεφτόμαστε εμείς σήμερα για τους ανθρώπους? Σε ενδιαφέρει να τους καλέσεις για να γιορτάσουν το Πάσχα? Δεν υπήρχε τέτοια σκέψη μέσα στο λαό του Θεού εδώ. Αυτός, ο Εζεκίας, ζούσε με την αίσθηση ότι ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ένας. Με άλλα λόγια, να καλέσει, να βρει το λαό του Θεού, να τον καλέσει να έρθει μέσα στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει τη θυσία που ο Θεός του ζητάει. Και αυτό είναι για μας μάθημα σήμερα, αδερφοί. Αυτό είναι μάθημα. Ξέρετε πια για ποιο λόγο ο Κύριος πέθανε? Το προφήτευσε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενάντια στον Κύριο. Ένας από αυτούς που τον σκότωσε, ο Καϊάφας. Λέει στο κατά Ιωάννη 11:49, εντάξτε πώς το λέει ο Ιωάννης. «Εις δε τις εξ αυτών ο Καϊάφας, ως τις το αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς, σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος, υπέρ του λαού και να μην απολυστεί όλο το έθνος. Τούτο δε αφεαυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προφήτευσε ότι έμελε ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους». Κοιτάξτε την καρδιά του Θεού, αδελφοί, για μας σήμερα και τη δουλειά μας. Δεν σταματάει εκεί, λέει στο 52. «Και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και να, για να συνάξει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα αδιασκορπισμένα». Ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε για να συνάξεις μαζί Του τα αδιασκορπισμένα τέκνα Του, να τα φέρεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Αυτό το προφήτευσε ο Καϊάφας, χωρίς να ξέρει. Όχι μόνο υπέρ του έθνους να πεθάνει, αλλά και για να μαζέψει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα αδιασκορπισμένα. Ποια είναι η καρδιά του Θεού, αδερφοί? Την είπε ο Ιησούς. Τι είπε στην προσευχή του στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννη? Για να είναι πάντες εν. Για να είναι πάντες εν. Καθώς σύ, Πάτερ, εις εν εμήν και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Εν. Και είναι τόσο εύκολο να ξεχάσει ο άνθρωπος και να αρχίσει να ασχολείται με το πολύ, με τον πολύ στενό κύκλο. Ξέρετε πόσο στενό? Τον εαυτό του. Εγώ για μένα, να είμαι εγώ καλά, να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν πίστεψα στην αρχή της πίστης μου, ήμουν μπροστά όταν έγινε προσευχή πάνω σε ένα άτομο. Και του λέει ο Κύριος, θυμάμαι, και αυτό μου έμεινε σαν αρχή μέσα. Του λέει ο Κύριος, φρόντισε τον Νίκο μου και εγώ θα φροντίσω τον Νίκο σου. Θυμάστε τι είπε στον Δαβίδ? Εσύ μπήκε στη δικιά σου καρδιά να οικοδομήσεις οίκο για μένα, εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Του οικοδόμησε ο Θεός τον Δαβίδικο? Η βασιλεία από τον καρπό του Δαβίδ θα είναι αιώνια, δεν θα τελειώσει ποτέ, λέει. Ποτέ. Γιατί ο Δαβίδ αγάπησε το θέλημα του Θεού, αγάπησε τον οίκο του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Όπως και ο Κύριος δεν ζούσε για τον εαυτό του και όπως και εμείς καλούμαστε να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Ναι, αλλά θα χάσω τη βολή μου. Τι είπαμε είναι η πρόθυμη καρδιά. Η καρδιά η οποία αφήνει τον Κύριο να την οδηγεί και να κάνει αυτό στο κουμάντο. Αυτό στο κουμάντο. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Για να αποφασίσεις να ζεις για τον Κύριο, θα σου απαιτηθούν πράγματα. Θα σου απαιτηθούν. Αλλά ο Κύριος θέλει να κάνουμε, αδελφοί, αυτό αξίζει. Αν αξίζει κάτι στη ζωή, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και λέει στο έκτο εδάφιο, και πήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού, διαπαντός του Ισραήλ και Ιούδα, και κατά την προσταγή του βασιλέως λέγοντες οι Ισραήλ, επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό. Του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ, και αυτός θέλει επιστρέψεις τους εναπολιφθέντας από εσάς, όσοι διεσώθητε εκ χειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Κοιτάξτε μια καρδιά, τι τον ενδιέφερε τον Εζεκιάς, τι τους είπε. Και αυτή είναι μια αρχή μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο, σε όλη την αλήθεια, σε όλη τη γραφή. Τι τους λέει, επιστρέψτε. Τι σημαίνει να επιστρέψουν, μετάνοια. Μετάνοια λέει. Επιστρέψτε εις Κύριο το Θεό σας και ο Θεός τι θα κάνει, θα επιστρέψει. Συνήθως εμείς σκεφτόμαστε και λέμε ο Θεός με άφησε, δεν είναι μαζί μου. Καταρχήν ο Θεός δεν σε αφήνει, γιατί δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Αλλά εδώ σου δίνει το κλειδί. Σου λέει και αν έχεις πράξει κάτι και έχεις φύγει μακριά από τον Κύριο, μόλις κάνεις την απόφαση να επιστρέψεις, ο Θεός θα κάνει. Θα επιστρέψεις εσένα. Κάνεις ένα βήμα και ο Κύριος πώς θα κάνει. Είναι σαν τον μπαμπά με το παιδάκι, το οποίο είναι από τη μια το παιδάκι, από την άλλη ο μπαμπάς, και ο μπαμπάς έχει κάτι πόδια 1,5 μέτρο και το παιδάκι έχει 50 πόντους. Το παιδάκι θα κάνει 5 βήματα και ο μπαμπάς θα το έχει πάρει αγκαλιά και θα το πετάει ψηλά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό κάνει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πώς επέδρασε όλο αυτό στον Ισραήλ. Λέει και ήλθαν οι ταχυδρόμοι. Το 10 από πόλους εις πόλη δια της γης του Εφραήμ και Μανασί και ως Ζαβουλών. Βρήκε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν το βασιλιά. Να υπακούσουν στην καρδιά του, να τη φέρουν εις πέρας. Και βέβαια δεν θα είναι εύκολο. Και βέβαια δεν θα πούνε όλοι ναι. Λέει, πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Κάποιοι κοροϊδεύσαν. Τινές όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών υπέκλυναν και ήλθαν στην Ιερουσαλήμ και ήταν το χέρι του Θεού πάνω στον Ιούδα, ώστε να τους δώσει μια καρδιά να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων κατά το λόγο του Κυρίου, και συνήχθηκαν στην Ιερουσαλήμ λαός πολλής να κάνουν την εορτή των Αζήμων εν το μηνύ το Δευτέρω σύνεξης μεγάλη φόδρα. Ήρθαν να γιορτάσουν. Ήρθαν να αποκατασταθούν ενώπιον του Κυρίου. Και όταν έρθεις να αποκαταστήσεις την καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου, εκεί αρχίζει η ελευθερία. Εκεί θα αρχίσεις να ελευθερώνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται στο 14. Αφού κάνουν τη θυσία του Πάσχα, αφού γιορτάζουν και αποκαθιστούνται, μετά τι γίνεται, λέει, και σηκωθέντες αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Ό,τι άλλο υπήρχε, το οποίο είχαν και λάτρευαν, γιατί συνεχώς είχαν και λάτρευαν, τα αφαίρεσαν, λέει, και όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφαίρεσαν και τα έριψαν στο χύμαρο κέντρων. Μάζεψαν τα είδωλά τους, μάζεψαν τα θυμιατήρια τους, θύμιαζαν κι αυτοί. Έπαιρναν αυτό που βλέπουμε σήμερα, από τότε είναι, από τη Βαβυλώνα μέσα. Παίρναν τα θυμιατήρια τους και θυμίαζαν στην Αστάρτη. Την θεά που λάτρευαν τη Σελήνη. Έτσι. Και τα παίρνουν όλα, τα πετάνε στα σκουπίδια. Και θυσίασαν, λέει, το Πάσχα τη 14η του δεύτερου μήνα και εσέφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου και στάθησαν τόπο αυτόν κατά την τάξη αυτών κατά τον νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού και ράντιζαν ιερείς το αίμα που έλαβαν από τα χέρια των Λεβιτών. Και λέει στο 31ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, αφού δε συνετελέστησαν πάντα ταύτα, όλος ο Ισραήλ οι ευρεθέντες εξήλθαν στις πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και κρίμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμαν και εις τον Εφραήμ και Μανασί, εωσού συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν όλοι οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησία αυτών και εις τα σε αυτών πόλεις. Αφού επέστρεψαν, προσέξτε, όταν πήγαιναν δεν έκαναν τίποτα από αυτά. Ήρθαν πίσω, τους κάλεσε ο Εζεκίας, έστειλε τους αγγελιοφόρους, τους κάλεσε και ήρθανε χωρίς να έχουν δύναμη. Αλλά μόλις κάνει ο Θεός αποκατάσταση μες στην καρδιά τους, μετά τι παθαίνουν. Δεν πάνε στα σπίτια τους μέχρι να καταστρέψουν τα γάλματα, μέχρι να γκρεμίσουν τα άλση, μέχρι να καταγκρεμίσουν τους υψηλούς τόπους. Αμέσως, αφού έγινε η αποκατάσταση μέσα στην καρδιά τους, όταν έρχεται ο Κύριος και σε αγγίξει και αποκαταστήσει την καρδιά σου, μετά την ανομία δεν την μπορείς. Δεν την μπορείς. Δεν τη θέλεις την αμαρτία. Αρχίζεις πλέον και τη συχαίνεσαι την αμαρτία. Και δεν είναι σαν το φίδι που τα αφήνεις δίπλα σου και σε γλύφει και σε γλύφει. Οτιδήποτε, κάθε είδους αμαρτία. Ή άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται και δεν μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτία. Σας είπα γιατί. Το πρώτο πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία είναι γιατί έχει δώσει, εξαιτίας ότι αγαπάει την αμαρτία, έχει δώσει τόσο πολύ τόπο που η αμαρτία τον δένει. Σε άλλους είναι, ξέρω εγώ, πάλι κάθε κατάσταση. Το τσιγάρο. Οτιδήποτε. Βάλε όλα τα έργα της σάρκας. Σε άλλους είναι η πορνεία. Πάλε ό,τι θες. Εγώ άμα δεν έχω δεσμό δεν μπορώ. Μόλις αγγίξει ο Κύριος και αποκαταστήσει την καρδιά σου ενώπιον του, αμέσως ξέρεις τι γίνεται. Μεταμορφώνεσαι. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο. Θα έχει αντίκτυπο. Και τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευλογία μας, αδελφοί, είναι στην υπακοή μας. Εκείνη η ευλογία της ψυχής. Η πρόοδος συνδέεται με την υπακοή. Κανένα παιδί του Θεού, το οποίο αποφάσισε να τηρήσει το λόγο, να κρατήσει τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή του, δεν πέρασε. Αν το κάνεις αυτό, μπορείς να γλιτώσεις από πάρα πολλά βάσανα, μπορείς να περάσεις χωρίς να τα περάσεις. Όταν υπακούς αυτό που ο Κύριος σου λέει. Τι είναι αυτό που μας άγγιξε, αδελφοί, στον Κύριο, όταν ήρθαμε? Η αγάπη Του. Τι σε καθάρισε? Το αίμα Του. Έκανε χάρη επάνω σου. Άλλαξε τη ζωή σου. Και ρωτάω, αυτά άλλαξαν? Ναι, άλλαξε. Ο Κύριος θέλει να ζεις κάτω από αυτή τη συνειδητοποίηση συνέχεια. Ότι η αγάπη Του είναι εκεί συνέχεια. Εάν ο Θεός σε συγχώρεσε μόλις ήρθες από όλες τις αμαρτίες, γιατί να μην μπορεί να συγχωρήσει τώρα ένα παράπτωμά σου? Εάν σε ελευθέρωσε από δεσμά στα οποία ήσουν δέσμιος, βλέπεις ανθρώπους που μόλις έρχονται στον Χριστό ελευθερώνονται τα ναρκωτικά. Που αν ρωτήσεις άλλους ανθρώπους, σου λέει ειδικούς, σου λέει αδύνατο. Αδύνατο. Είναι σαν να δει κάποιος, σαν να πας τώρα ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι μέσα σε ένα ψυχιατρίο και να του δείξεις το γαδαρινό. Τι θα σου πει. Ελευθερώνεται. Ο γαδαρινός ελευθερώνεται. Του έβαζαν δεμένος με αλυσίδες, λέει, και τις έσπαζε τις αλυσίδες και έμενε στα μνήματα. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Κανείς δεν τον πλησίαζε. Και όταν ήρθε ο Κύριος, τι έγινε, αδερφέ? Τι έγινε όταν ήρθε ο Κύριος? Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο από το να ελευθερωθεί από οτιδήποτε είναι δέσμιος εξαιτίας της αγάπης του Χριστού και της χάρης Του. Και αυτή η χάρης δεν αλλάζει. Ρωτάω σήμερα, ποια είναι η δυσκολία που περνάς μες στη ζωή σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Άλλαξε η αγάπη, η χάρης, το αίμα, εκεί είναι, να σε ελευθερώσει. Άρα, εάν δεν ελευθερωνόμαστε, ποιο είναι το πρόβλημα? Μην αφήνεις όμως άλλους να σε επηρεάζουν. Είδατε, λέει, όταν πήγαν, κάποιοι τους μικτήρισαν τους αγγελιοφόρους του βασιλιά. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτά που λες? Μείνε με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις. Και λέει στο 26 εδάφιο. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εφροσύνη μεγάλη, διότι από τις ημέρες του Σολομώντα, γιού του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, δεν έγινε τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά σηκώθηκαν οι ιερείς, οι Λεβίτες, ευλόγησαν το λαό και ακούστηκε η φωνή τους και ήρθε η προσευχή τους στον ουρανό, στο Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Κοιτάξτε να δείτε τι ευλογία. Εξαιτίας του ότι υπάκουσαν τον Λόγο. Υπάκουσαν τον Λόγο. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ευλογία του Θεού έχει πρακτικά αποτελέσματα. Πρακτικά. Λέει, ήρθε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που πριν εξαιτίας της αμαρτίας ήταν μια μουντάδα και ένα σκοτάδι, ξαφνικά έχουμε εφροσύνη και χαρά. Εφροσύνη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θέλω

και μας λέει και τα συν και τα πλην, για να μαθαίνουμε. Και όταν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, να πας μπροστά, να ζήσεις για Εκείνον, θα ζήσεις χωρίς να έρθει ποτέ καμία δυσκολία. Δεν θα έρθει ποτέ. Όχι. Θα έρθει δυσκολία. Και ο εχθρός ήρθε εναντίον του. Και ήρθε με ένα μεγάλο στόμα. Γιατί ο διάβολος έτσι έρχεται. Με μεγάλο στόμα. Και αλίμονο στον άνθρωπο, ο οποίος θα στήσει αυτή να ακούσει το στόμα του διαβόλου. Αλίμονο. Ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ό,τι έκανε ο Ιησούς, είπα γιο πίσω μου σατανά, κλείσε τα αυτιά σου. Και λέει στη Β' Βασιλέων 18.5, διαβάζω. Είναι το ξεκίνημα της βασιλείας του, του Ζεκία. Λέει, επικύριε το Θεό του Ισραήλ έλπισε και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλού δε τον προ αυτού, διότι προσκολήθηκε στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπιστεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές τις οποίες ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Και ήταν ο Κύριος μαζί του, κατεβοδού το όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Ήρθε ενάντια στο διάβολο. Και αυτό ήταν η αιτία για την οποία ο βασιλιάς της Ασσυρίας ήρθε εναντίον του, ο Σεναχηρήμ. Γιατί έχασε ένα δούλο, έχασε ένα υπηρέτη. Γιατί ο πατέρας του Εζεκία ήταν υποτακτικός του βασιλιά της Ασσυρίας. Και βλέπουμε τώρα τον Εζεκία να πετάει ένα ζυγό από πάνω του και η συνέπεια είναι η εξής. Λέει στο Β' Βασιλέον 18-13, «Εν δε το 14ο έτη της βασιλείας Εζεκίου ανέβησε ένα χειρίμο βασιλιάς της Ασσυρίας επί πάσας τα σοχυράς πόλης του Ιούδα και κυρίευσε να φτάσει». Τώρα έρχεται η επίθεση. Και όταν αμέσως μόλις θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο διάβολος θα σηκώσει εμπόδια. Θα σας έχω ξαναπεί τι λέμε εμείς. Ε? Μα γιατί από τότε που πίστεψα έχω τόσο αγώνα. Γιατί όταν θέλω να έρθω στην εκκλησία μου συμβαίνει τόσα. Γιατί λες. Γιατί λες. Γιατί ο διάβολος ενοχλείται. Εάν ήταν να πας οπουδήποτε αλλού, πίστεψέ με, θα ήταν όλα μέλι γάλα. Αν ήταν να πας οπουδήποτε άλλο. Και αμέσως ο διάβολος σηκώνει και λέει στο 14 «Και απέστειλεν ο Εζεκίας βασιλιάς του Ιούδα προς τον βασιλιά της Ασσυρίας της Λαχής λέγον «Η μάρτισα απόστρεψον απ' εμού». Αφού έχει έρθει η ευλογία, αφού έχει έρθει όλη αυτή η αποκατάσταση, σηκώνεται ο βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Εζεκίας τι παθαίνει. Φοβάται. Φοβάται. Απόστρεψον απ' εμού. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου θα το βαστάσω. Και επέβαλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκία, το βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Η πρώτη βιαστική κίνηση. Μια κίνηση η οποία οδηγείται από το φόβο. Όταν η δύναμη του εχθρού έρχεται εναντίον μας και μέσα στο νου μας κυριαρχεί περισσότερο η δύναμη του διαβόλου από το να είναι δοσμένος ο νου σου στη δύναμη του Θεού. Γιατί συνήθως μόλις έρθει κάτι εναντίον μας, ο νους μας τι σκέφτεται. Τι πρέπει να σκεφτείς κανονικά. Τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε να πολεμήσει τον Γολιάθ. Ο Θεός με ελευθέρωσε από την Άρκτο, που με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, θα με ελευθερώσει και από αυτό το Φιλιστέο. Μπορούσε να πει ο Εζεκίας, ο Κύριος που έκανε τέτοια αποκατάσταση σε όλο το έθνος, αυτός θα αναλάβει. Αλλά τι λέει, ό,τι μου πεις εγώ θα στο δώσω. Και λέει στο 15, και έδωκε σε αυτόν ο Εζεκίας όλο το αργύριο, το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνο τον καιρό απέκοψε ο Εζεκίας τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλιάς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον. Και έδωκε αυτό εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Δηλαδή, με την πρώτη επίθεση που δέχομαι, θα αφήσω το ναό του Κυρίου, θα αφήσω την εκκλησία. Αδερφοί, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος, όπως εμείς. Και όταν η πίστη δεν είναι

0: ενέργεια, ο καθένας μπορεί να πέσει από την πίεση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, με τον Απόστολο Παύλο λέει, να εξετάζουμε κάθε μέρα αν στεκόμαστε στην πίστη. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό που λέει όλοι αυτοί που πιστεύουν στον Καλβινισμό, ε. Λέει, once saved, always saved. Δηλαδή, σώθηκες μια φορά, τελείωσε, δεν κάνω ό,τι θες, είσαι σωσμένος. Ή αυτό που λέμε εμείς, εάν ο Θεός θέλει να με βοηθήσει, θα με βοηθήσει. Τι λες, θέλει. Όταν ήρθε ο Κύριος πάνω στα κύματα και περπάτησε και τον είδε ο Πέτρος από μακριά και του λέει, Κύριε να έρθω, ο Κύριος τι του είπε. Τι λες, Πέτρο, μόνο εγώ περπατάω στα κύματα. Έτσι του είπε. Έλα. Κανένα πρόβλημα. Έλα. Μετά ο Πέτρος, όταν βούτυξε μέσα στα νερά και είπε ο Κύριος να τον πιάσει να τον βγάλει έξω, ο Πέτρος τι είπε. Γιατί με άφησες να πνιγώ, έτσι του είπε του Κυρίου. Δεν ξέρω, Πέτρος. Ότι άφησε τα μάτια του από το να βλέπει τον Κύριο και πού έβλεπε. Στα κύματα. Στα κύματα. Και ο Εζεκίας είδε τα κύματα. Και έπεσε. Απέτυχε. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Θέλει να είμαστε γεμάτοι με εκείνον πάντα, να ερχόμαστε μπροστά του πάντα. Και λέει, μάζεψε το χρυσάφι, τα μάζεψε όλα, έκοψε τις θύρες που είχε φτιάξει, τους στήλους τους είχε φτιάξει, τους είχε ντύσει με χρυσό, είχε έρθει αποκατάσταση. Ο χρυσός με τι είχε να κάνει, αδερφοί? Θεότητα. Με τη θεότητα. Και ο διάβολος τι θα σου ζητήσει? Θα σου ζητήσει να χαλάσει μέσα στην καρδιά σου αυτό που ο Θεός χτίζει, το να σε κάνει όμοιο με εκείνον. Και τα πήρε ο Εζεκίας και τα έδωσε στο Σεναχηρήμ. Και θα πει κανείς, τώρα που τα πήρε ο Σεναχηρήμ θα ησυχάσει. Ρωτάω, ο διάβολος θα ησυχάσει? Υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί ο άνθρωπος και ο διάβολος να ησυχάσει? Γιατί? Όχι. Γιατί δεν σταματάει μέχρι να καταστρέψει τον άνθρωπο. Δεν σταματάει. Πήρε το χρυσό, πήρε τον αγιασμό σου, σε γέμισε αμαρτία και μετά στέλνει το ραυσάκι, το δούλο του, εναντίον του Ιερουσαλήμ. Εάν δώσουμε, αδερφοί, έστω και ένα χιλιοστό τόπο στο διάβολο, ο εχθρός δεν σταματάει, θέλει περισσότερο. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να συμβιβάζουμε αυτά που μας δίνει. Ούτε την αλήθεια, ούτε αυτά που μας εμπιστεύεται. Γιατί αν το συμβιβάσεις, αμέσως ο διάβολος θα έρθει να διεκδικήσει το υπόλοιπο για να καταστρέψει. Και έρχεται ενάντια στο λαό του Θεού. Και τότε, λέει ο Εζεκίας, ενίσχυσε τον εαυτό του. Λέει, ενίσχυσε τον εαυτό του, οικοδόμησε το τείχος, έφτιαξε ασπίδες, έφτιαξε όπλα σε αυθονία και άρχισε να ενισχύει τις δυνάμεις του για να έρθει ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας. Ετοιμάστηκε. Και το ότι έδωσε αυτά που ο βασιλιάς του ζήτησε, ήταν λάθος, και το ότι άρχιζε να ετοιμάζεται, ήταν λάθος. Αλλά τελικά κατάλαβε ο Εζεκίας και επέστρεψε εκεί που ο Θεός τον ήθελε από την αρχή. Πού ήτανε? Στον Κύριο. Επέστρεψε στον Κύριο, κατάλαβε ο Εζεκίας. Και μιλάει στο λαό και τους λέει, Β' Χρονικών 32:7, ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Μη φοβηθείτε, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλιά της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Ξέρετε πώς ήταν? 185.000 στρατός. Μαζεμένοι έξω από την Ιερουσαλήμ, έτοιμοι να τους καταπιούν. Και όταν αποκαταστάθηκε η καρδιά του Εζεκίας στον Κύριο μπροστά, κοιτάξτε τι λέει, διότι περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί τους. Γιατί ο Κύριος τι σου λέει? Καμιά φορά λέμε, εμείς είμαστε λίγοι. Λέει, μαζί τους είναι βραχίονες σάρκιν. Μαζί μας είναι Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Μπορείς να το καταλάβεις. Σε κάθε δυσκολία που περνάς, σε κάθε επίθεση που δέχεσαι, δεν με νοιάζει από πού είναι, από πόσους, από τι, Αυτός που είναι μαζί σου και πολεμάει τις μάχες σου είναι ο Κύριος. Τι λέτε, θα νικήσεις? Αμήν. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα σε ένα χριστιανό από το να μάθει να στηρίζεται τον Κύριο για κάθε τι που έχει να αντιμετωπίσει. Για κάθε τι. Και μπορεί να νομίσεις ότι απέτυχες, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός δεν αποτυχάνει ποτέ. Και αν είσαι μαζί Του, θα νικήσεις. Αμήν. Χωρίς αρχικές προετοιμασίες, άφησε τον Κύριο να πάει μπροστά, γιατί η μάχη είναι δική Του. Αμήν. Το θέμα είναι, αδερφοί, ποιο είναι το πρώτο θέμα της ζωής μας. Ποιο είναι? Είναι ο Κύριος. Είναι ο οίκος Του, είναι το Ευαγγέλιο, είναι του Θεού τα συμφέροντα, είναι ο λαός Του. Είναι. Αμήν. Ο Εζεκίας το είχε μάθει αυτό. Πήγαινε να λατρεύει τον Κύριο στο ναό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Δαβίδ, που το γνώριζε, Ψαλμός 84:10. Ψαλμός 84:10 λέει, «Επειδή καλύτερα είναι μία ημέρα στις αυλές σου, παρά χιλιάδες». Σκεφτείτε, είναι καλύτερα, λέει ο Δαβίδ, να είμαι μία μέρα μέσα στις αυλές του οίκου σου, παρά να ζήσω χιλιάδες μέρες. Χιλιάδες. Η μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι καλύτερη από όλη τη ζωή του ανθρώπου. Λέει, «Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να είμαι έξω πορτιέρης, αλλά να είμαι στον οίκο του Κυρίου. Παρά στις σκηνές της πονηρίας, ξέρετε ποιες είναι οι σκηνές? Βάλε ό,τι έχει ο κόσμος να προσφέρει. Ό,τι έχει να προσφέρει. Θυμάμαι, όταν ήμουνα λίγο πριν πιστέψω, 16 χρονών. Ξέρετε, ήμουνα μέρα νύχτα, μάλλον κάθε νύχτα, σε κάτι υπόγεια μέσα, που δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο και το μόνο που κάναμε ήταν να χορευτακίζουμε. Και με βάζανε με μέσον, γιατί είχα ένα συμμαθητή που ήταν ο αδερφός του που δούλευε εκεί, αλλιώς δεν μας άφηνα να μπούμε. Και ήμασταν κάθε βράδυ εκεί. Και κάναμε κεφάλι. Το πρωί δεν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε από το κεφάλι. Πονοκέφαλο δηλαδή. Οι σκηνές της πονηρίας. Και λέει ο Δαβίδ, βάλε τα πάντα. Βάλε τα πάντα. Τι θες, ξενύχτια, πανηγύρια, γλέντια, ό,τι θέλεις, βάλτα. Προτιμότερο είναι να είσαι θυρωρός στις αυλές του Κυρίου. Ένας απλός θυρωρός. Αυτό το ήξερε ο Εζεκίας. Και να πάμε λίγο στο βιβλίο του Ισαΐα, να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας του Εζεκία, στο 36 κεφάλαιο. Ισαΐας 36. Τώρα έρχεται το μεγάλο στόμα. Είναι αυτή η περίπτωση του Σαναχηρή, που λέει το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκίου. Δηλαδή ο Εζεκίας ήταν 39 χρονών. Εδώ ανέβη ο Σαναχηρήμ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και απέστειλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας το Ραυσάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς το βασιλέα Εζεκία με μεγάλη δύναμη. Και στάθη στον υδραγωγό της Άνω Κολυμβήθρας κλπ. Κλπ. Και έρχονται ο Ελιακήμ και ο ιός του Χελκίου, ο οικονόμος κτλ. Κτλ. Και λέει προς αυτούς ο Ραυσάκης, πείτε τώρα στον Εζεκία. Ούτω λέγει ο βασιλιάς ο Μέγας. Αυτός που έχει πολύ δύναμη. Πού είναι το θάρρος? Πού έχεις το θάρρος σου, Εζεκία? Ήξερε?
1: Όχι.
0: Και σε αυτή την ακραία στιγμή της δυσκολίας, ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί ο άνθρωπος του Θεού σε εκείνον. Ο Σεναχηρήμ και ο Ραυσάκης δεν το ήξεραν. Και του λέει στο 7, 36:7, «Αλλά εάν πεις προς εμένα ότι θα ρεις εις Κύριο το Θεό, δεν είναι», μιλάει σε όλο το λαό να ακούει, «δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφαίρεσε ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσεις». Τι κάνει? Έρχεται ο διάβολος με πονηράδα και αρχίζει και διαστρέφει την αλήθεια. Τη διαστρέφει. Και θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την αφοσίωση της ψυχής του ανθρώπου του Θεού για να βγάλει από την καρδιά σου μέσα τον Κύριο, αν μπορεί. Και δοκιμάζεται η πίστη του Εζεκία. Του λέει στο 10 εδάφιο, λέει, «Και τώρα εγώ χωρίς τον Κύριο ανέβηκα στον τόπο αυτό για να καταστρέψω αυτόν». Σαν να τους λέει, λέει μετά, «Ο Κύριος μου είπε, ανέβα στη γη και κατάστρεψε έτσι». Τι μας λέει αυτό? Μπορεί ο διάβολος να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός? Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γιατί θα στείλει ο διάβολος τους ανθρώπους του να είναι λύκοι, ντυμένοι με ενδύματα προβάτων. Ο Κύριος μου είπε. Και εσύ καταλαβαίνεις, αν ο Κύριος του είπε, αν δεν ξέρεις τη γραφή. Και ο Εζεκίας τι κάνει, λέει στο 37 κεφάλαιο, και όταν άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και πήγε στον οίκο του Κυρίου. Βλέπετε που είναι η ασφάλεια, αδερφοί. Στην παρουσία του Θεού είναι η ασφάλεια. Όταν ακούσεις κάτι το οποίο έρχεται εναντίον σου, μη στρέφεσαι αλλού. Στρέψου στην παρουσία του Θεού, στρέψου στον οίκο του Κυρίου. Ο σάκος, το λόγο του Θεού, έχει να κάνει με μετάνοια, με επιστροφή. Και κατάλαβε ο Εζεκίας ότι έπρεπε να έρθει στον Κύριο. Έπρεπε να επιστρέψει σε εκείνον. Και σκέφτομαι, λέω, έρχεται ο Εζεκίας, καθώς ακούει όλα αυτά τα λόγια, έρχεται στον οίκο του Κυρίου και τι βλέπει μπροστά του? Να λείπουνε οι πόρτες αυτές, τις οποίες τις έκοψε μαζί με το χρυσό και τις έστειλε στον Σεναχηρίμ. Μπαξίσει για να γλιτώσει. Θλιβερό, Αλλά όμως στράφηκε στον Κύριο. Ο Κύριος τον άφησε, Και έχεις απ' έξω από την Ιερουσαλήμ όλο αυτό το στρατό, έχεις όλο αυτό τον εχθρό, ο οποίος είναι αντίον σου να σε καταστρέψει και εσύ τι κάνεις? Φοράς σάκο. Φοράς σάκο. Βλέπετε γιατί είναι τόσο σημαντικό, αδερφοί, η μετάνοια, η προσευχή, ο αγώνας με νηστεία. Γιατί θέλουμε να δούμε ο Κύριος να συντρίβει όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Οποιαδήποτε δυσκολία, ο Κύριος να τη συντρίβει. Θέλω να δούμε, αδερφοί, να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας μιλήσει και να γραφτεί μέσα στην καρδιά μας. Γιατί θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διάβασα από την Προσδομέως, λέει, όλα αυτά γράφτηκαν παραδείγματα για μας, για νουθεσία. Και βλέπεις πόσο ο Θεός δουλεύει μέσα στις καρδίες των ανθρώπων και όταν ο άνθρωπος ανοίξει την καρδιά του, ένας άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να φέρει να αλλάξει ένα ολόκληρο έθνος. Και εκεί που ήταν χωρισμένοι στα δύο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και οι μεν λάτρευαν τα είδωλα και οι δε λάτρευαν τους μόσχους, επειδή ένας άνθρωπος στάθηκε με όλη του την καρδιά, ο Θεός έκανε πλήρη αποκατάσταση. Και έφερε, αποκατάστησε τον Ιούδα και επέστρεψε πολλούς από το Βόρειο Βασίλειο και όλοι μαζί γιόρτασαν αυτό που ο Κύριος είχε διατάξει και ο Θεός έφερε εφροσύνη μεγάλη. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος να σταθεί. Ας σηκωθούμε. Το θέμα όλο είναι, αδελφοί, το να επακούσουμε στον Κύριο, στο Λόγο Του και να πράξουμε το θέλημά Του. Και ο Θεός θέλει να χτίσει αυτή την καρδιά μέσα μας της υπακοής. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός καλύτερα από τη θυσία? Τι λέει? Υπακοή. Υπακοή. Λέει, τι ζητεί ο Θεός από σένα? Τι ζητάει? Η μήνα να φοβάσαι τον Κύριο και να πράττεις το θέλημά. Το θέλημά του να περπατείς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Το κάνεις αυτό και γλιτώνεις από όλα τα προβλήματα. Και δεν χρειάζεται να περνάμε από τόσα πολλά προβλήματα που περνάμε, εάν υπακούμε εξ αρχής τον Κύριο και το θέλημά του. Εάν ο Δαβίδ δεν έκανε αυτό που έκανε, να μιχεύσει για να σκοτώσει. Ξέρετε, ο Δαβίδ, λένε με αυτή την πράξη που έκανε, αμέσως παραβίασε 7 εντολές από τις 10. 7 εντολές από τις 10. Τις παραβίασε αμέσως. Και τι έγινε μετά, ο Κύριος τι του είπε με τον Νάθαν? Ο Κύριος παρέβλεψε την αμαρτία σου, Δαβίδ, αλλά στον οίκο σου μέσα τι θα γίνει? Και κοιτάξτε τι έγινε μετά μέσα στον οίκο του. Και θα μπορούσε να μην είχε τίποτα από αυτά, αδερφή. Τον κυνηγάει ο Αβυσσαλόμ ο γιος του να τον σκοτώσει και να του πάρει τη βασιλεία. Κοιτάξτε πώς θα γίνανε. Θα μπορούσε να μην είχε περάσει τίποτα από αυτά. Θα μπορούμε να μην περνάμε μέσα από πολλές καταστάσεις που περνάμε, αν μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Πιστέψτε με. Και αν ο εχθρός έρθει εναντίον μας και αν σηκώσει τείχος, τι θα κάνεις? Το περάσει από πάνω. Και αν σηκώσει, έρθουν νερά εναντίον μας, τι θα κάνουμε? Θα τα περχεράσουμε κι αυτά. Περάσουμε από την άλλη, θα μας περάσει ο Κύριος. Αμήν. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κύριε, είμαστε εδώ για Σένα που αγαπούμε, Βασιλιά μου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το θέλημά Σου, να ζήσουμε για Σένα, Κύριε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολυτιμότερο πάνω στη γη αυτή, Ιησού μας, από Εσένα, από το πρόσωπό Σου, από την αγάπη Σου, από τη Βασιλεία Σου, Κύριε, από το θέλημά Σου, από το ναό Σου, Κύριε, από την Εκκλησία Σου, την Άγια, τα τέκνα που αγαπάς. Και σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έδωσες να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να εννοήσουμε την αλήθεια Σου, το Λόγο Σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να μας βάλεις μέσα στο σώμα Σου. Να μας κάνεις μέλη του σώματός Σου. Του οποίου Εσύ είσαι η κεφαλή, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 25. Και ο Ισραήλ έμεινε στη Σιτήμ, και ο λαός άρχισε να πορνεύει με τις θυγατέρες του Μωάβ, οι οποίες προσκάλεσαν το λαό στις θυσίες των θεών τους, και ο λαός έφαγε και προσκύνησε τους θεούς τους. Και ο Ισραήλ προσκολήθηκε στον Βελ Φεγόρ, και άναψε η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πάρε όλους τους αρχηγούς του λαού και κρέμασέ τους μπροστά στον Κύριο, κατά αντικρή στον ήλιο, για να σηκωθεί από τον Ισραήλ η φλογερή οργή του Κυρίου». Και ο Μωυσής είπε στους κριτές του Ισραήλ, «Φωνεύστε καθένας τους δικούς του ανθρώπους, εκείνους που προσκολήθηκαν στον Βελ Φεγόρ. Και δέστε, ένας από τους γιους Ισραήλ ήρθε φέρνοντας στα αδέλφια του μια γυναίκα Μαδιανίτισσα, μπροστά στο Μωυσή και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ, καθώς έκλεγαν στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όταν το είδε ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα, σηκώθηκε από το μέσον της συναγωγής και παίρνοντας στο χέρι του ένα μικρό δόρυ, πήγε πίσω από τον άνθρωπο τον Ισραηλίτη στη σκηνή και διαπέρασε και τους δύο, και τον άνθρωπο τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα μέσα από την κοιλιά της. Και η πληγή των γιών Ισραήλ σταμάτησε. Και εκείνοι που πέθαναν στην πληγή ήσαν 24.000. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Ο Φινέες, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα, απέτρεψε το θυμό μου από τους γιους Ισραήλ, καθώς έδειξε ζήλο για μένα ανάμεσά τους. Και έτσι δεν εξολόθρευσα τους γιους Ισραήλ μέσα στη ζηλοτυπία μου. Γι' αυτό πες τους, δέστε, εγώ του δίνω τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και αυτή θα είναι σε αυτόν και στο σπέρμα του ύστερα από αυτόν διαθήκη αιώνιας ιερατείας. Επειδή στάθηκε ζηλωτής υπέρ του Θεού του και έκανε εξηλαίωση για τους γιους Ισραήλ. Και το όνομα του Ισραηλίτη που θανατώθηκε, εκείνου που θανατώθηκε μαζί με τη γυναίκα τη Μαδιανίτισσα, ήταν Ζιμβρή, γιος του Σαλού, άρχοντα επίσημης οικογένειας ανάμεσα στους Σιμεωνίτες. Και το όνομα της γυναίκας της Μαδιανίτισσας που θανατώθηκε ήταν Χασβή, θεγατέρα του Σουρ, αρχηγού λαού από επίσημη οικογένεια στη Μαδιάμ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Πολεμάτε τους Μαδιανίτες και πατάξτε τους, επειδή αυτοί σας πολεμούν με τις δολιότητές τους, με τις οποίες σας δολιεύτηκαν στην υπόθεση του Φεγόρ και στην υπόθεση της Χασβή, της θυγατέρας του Μαδιανίτη Άρχοντα, της αδελφής τους, που θανατώθηκε την ημέρα της πληγής για την υπόθεση του Φεγόρ». Αριθμοί, κεφάλαιο 26. Και μετά την πληγή, ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ, το γιο του Ααρών, τον ιερέα, λέγοντας, «Πάρτε το σύνολο ολόκληρης της συναγωγής των γιών Ισραήλ από 20 χρόνων και πάνω, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, όλους εκείνους στον Ισραήλ που μπορούν να βγουν σε πόλεμο». Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, μίλησαν σε αυτούς, στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά αντικρή στην Ερυχώ, λέγοντας, «Απαριθμίστε αυτούς που είναι από 20 χρόνων και πάνω, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή και στους γιους Ισραήλ που βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου. Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ισραήλ. Η γη του Ρουβίν ήσαν ο Ανόχ, από τον οποίο προέρχεται η συγγένεια των Ανοχητών, από το Φαλού, η συγγένεια των Φαλουιτών, από τον Εζρών, η συγγένεια των Εζρονιτών, από τον Χαρμί, η συγγένεια των Χαρμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Ρουβινιτών και η απαρίθμησή τους ήταν 43.730. Και η γη του Φαλού ήσαν ο Ελιάβ. Και η γη του Ελιάβ, ο Νεμουήλ και ο Δαθάν και ο Αβυρών. Αυτή είναι ο Δαθάν και ο Αβυρών, η ονομαστή εκείνη στη συναγωγή που στασίασαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Ααρών στη συνοδεία του Κορέ, όταν στασίασαν ενάντια στον Κύριο. Και η γη άνοιξε το στόμα της και τους κατάπιε μαζί με τον Κορέ, στον εξολοθρεμό της συνοδείας του, όταν η φωτιά κατέφαγε τους 250 ανθρώπους και έγιναν για σημείο. Του Κορέ όμως η γη δεν πέθαναν. Η γη του Σιμεών, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, ήσαν από τον Νεμουήλ, η συγγένεια των Νεμουηλιτών, από τον Ιαμίν, η συγγένεια των Ιαμινιτών, από τον Ιαχίν, η συγγένεια των Ιαχινιτών, από τον Ζερά, η συγγένεια των Ζεριτών, από τον Σαούλ, η συγγένεια των Σαουλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Σιμεωνιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 22.200. Οι γη του Γάδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από το Σιφών η συγγένεια των Σιφωνιτών, από τον Αγί η συγγένεια των Αγγιτών, από τον Σουνί η συγγένεια των Σουνιτών, από τον Αζενή η συγγένεια των Αζενιτών, από τον Ιρή η συγγένεια των Ιρητών, από τον Αρόδ η συγγένεια των Αροδιτών, από τον Αριηλή η συγγένεια των Αριηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Γάδ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 40.500. Οι γη του Ιούδα ήσαν ο Ήρ και ο Αυνάν, και ο Ήρ και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χαναάν. Και οι γη του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από το Σιλά η συγγένεια των Σιλανιτών, από τον Φαρές η συγγένεια των Φαρισιτών, από τον Ζαρά η συγγένεια των Ζαριτών. Και οι γη του Φαρές ήσαν από τον Εζρών η συγγένεια των Εζρονιτών, από τον Αμούλ η συγγένεια των Αμουλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Ιούδα, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 76.500. Οι γη του Ισάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από το Θολά η συγγένεια των Θολαϊτών, από τον Φουά η συγγένεια των Φουνιτών, από τον Ουασούβ η συγγένεια των Ουασιβιτών, από τον Ζιμβρόν η συγγένεια των Ζιμβρονιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Ισάχαρ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 64.300. Οι γη του Ζαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Σερέδ η συγγένεια των Σερεδιτών, από τον Ελών η συγγένεια των Ελωνιτών, από τον Ιαλεήλ η συγγένεια των Ιαλεηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Ζαβουλωνιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 60.500. Οι γη του Ιωσήφ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν ο Μανασής και ο Εφραήμ. Οι γη του Μανασί ήσαν από το Μαχύρ η συγγένεια των Μαχυριτών, και ο Μαχύρ γέννησε τον Γαλάδ, και από το Γαλάδ η συγγένεια των Γαλααδιτών. Αυτή είναι η γη του Γαλάδ. Από τον Αχιέζερ η συγγένεια των Αχιεζεριτών, από τον Χελέκ η συγγένεια των Χελεκιτών, και από τον Αζριήλ η συγγένεια των Αζριλιτών, από το Σιχέμ η συγγένεια των Σιχεμιτών, και από τον Σεμιδά η συγγένεια των Σεμιδαϊτών, και από τον Εφέρ η συγγένεια των Εφεριτών. Και ο Σαλπάδ, ο γιος του Εφέρ, δεν είχε γιους αλλά θυγατέρες. Και τα ονόματα των θυγατέρων του Σαλπάδ ήσαν Μααλά και Νουά, Αγλά και Μελχά και Θερσά. Αυτές είναι οι συγγένειες του Μανασί και η απαρίθμησή τους 52.700. Αυτή είναι η γη του Εφραήμ σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από τον Σουθαλά η συγγένεια των Σουθαλαϊτών. Από τον Βεχέρ η συγγένεια των Βεχεριτών. Από τον Ταχάν η συγγένεια των Ταχανιτών. Και αυτή είναι η γη του Σουθαλά. Από τον Εράν η συγγένεια των Ερανιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Εφραήμ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους. 32.

των Αρετιτών, από τον Ααμάν, η συγγένεια των Νααμιτών. Αυτή είναι η γη του Βενιαμίν σύμφωνα με τις συγγένειές τους και η απαρίθμησή τους ήταν 45.600. Αυτή είναι η γη του Δαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από τον Σουάμ, η συγγένεια των Σουαμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Δαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Όλες οι συγγένειες των Σουαμιτών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, ήσαν 64.400. Η γη του Ασύρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Ιεμνά η συγγένεια των Ιεμνητών, από τον Ιεσουή η συγγένεια των Ιεσουητών, από τον Βεριά η συγγένεια των Βεριαϊτών. Από τους γιους του Βεριά ήσαν από τον Έβερ η συγγένεια των Εβεριτών, από τον Μαλχιήλ η συγγένεια των Μαλχιηλιτών. Και το όνομα της θυγατέρας του Ασύρ ήταν Σάρα. Αυτές είναι οι συγγένειες των γιών του Ασύρ, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, 53.400. Οι γη του Νεφθαλή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν από τον Ιασιήλ, η συγγένεια των Ιασιηλιτών, από τον Γουνί, η συγγένεια των Γουνιτών, από τον Ιεσέρ, η συγγένεια των Ιεσεριτών, από τον Σιλίμ, η συγγένεια των Σιλιμιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Νεφθαλή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και η απαρίθμησή τους ήταν 45.400. Αυτή είναι η απαρίθμηση των γιών Ισραήλ, 601.730. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Σ' αυτούς θα μοιραστεί η γη για κληρονομιά, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων τους. Στους περισσότερους θα δώσεις περισσότερη κληρονομιά και στους λιγότερους θα δώσεις λιγότερη κληρονομιά. Στον κάθε ένα θα δοθεί η κληρονομιά του σύμφωνα με την απαρίθμησή του. Και η γη θα μοιραστεί με κλήρους. Θα κληρονομήσουν σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών, σύμφωνα με τις πατρίες τους. Σύμφωνα με τον κλήρο, η κληρονομιά τους θα μοιραστεί ανάμεσα σε πολλούς και σε λίγους». Και η απαρίθμιση των Λεβιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, είναι τούτη. Από τον Γυρσόν, η συγγένεια των Γυρσονιτών. Από τον Καάθ, η συγγένεια των Κααθητών. Από τον Μεραρή, η συγγένεια των Μεραριτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Λεβιτών. Η συγγένεια των Λιβνητών, η συγγένεια των Χευρονιτών, η συγγένεια των Μααλιτών, η συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των Κοραϊτών και ο Καάθ γέννησε τον Αμράμ. Και το όνομα της γυναίκας του Αμράμ ήταν Ιοχαβέδ, θυγατέρα του Λεβί, που γεννήθηκε στο Λεβί στην Αίγυπτο. Και γέννησε στον Αμράμ, τον Ααρών και τον Μωυσή και τη Μαριάμ, την αδελφή τους. Και στον Ααρών γεννήθηκαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Είδε Ναδάβ και Αβιούδ πέθαναν όταν πρόσφεραν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο. Και η απαρίθμησή τους ήταν 23.000, κάθε αρσενικό από ένα μήνα και πάνω, επειδή δεν απαριθμήθηκαν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, για το λόγο ότι δεν τους δόθηκε κληρονομιά ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τον Μωυσή και τον Ελεάζαρ, τον ιερέα, που απαρίθμησαν τους γιους Ισραήλ στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά Αντίκρη στην Ιεριχώ. Και ανάμεσα σε αυτούς δεν βρισκόταν ούτε ένας άνθρωπος από εκείνους που απαριθμήθηκαν από τον Μωυσή και τον Ααρών, τον ιερέα, όταν απαρίθμησαν τους γιους Ισραήλ στην έρημο Σινά. Επειδή ο Κύριος είχε πει για αυτούς, θα πεθάνουν οπωσδήποτε μέσα στην έρημο. Και δεν εναπολύφθηκε από αυτούς ούτε ένας, παρά μόνον ο Χάλεβ, ο γιος του Ιεφωνή, και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Ψαλμός 145. Ένεση του Δαβίδ. Θα σε υψώνω, Θεέ μου, βασιλιά, και θα ευλογώ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα. Κάθε ημέρα θα σε ευλογώ και θα ενώ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα. Ο Κύρος είναι μέγας και υπερβολικά αξιύμνητος και η μεγαλοσύνη του ανεξιχνίαστη. Γενεά σε γενεά θα επαινεί τα έργα σου και θα διηγούνται τα μεγαλεία σου. Θα μιλάω για την ένδοξη μεγαλοπρέπεια της μεγαλειότητάς σου και για τα θαυμαστά σου έργα και θα λένε τη δύναμη των φοβερών κατορθωμάτων σου
και θα διηγούμε τη

0: γαροσύνη σου. Θα διαδίδουν την ανάμνηση του πλήθους της αγαθότητάς σου και θα αλλάξουν τη δικαιοσύνη σου. Ελεήμονας και ικτήρμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αγαθός ο Κύριος προς όλους και η ικτήρμη του επάνω σε όλα τα δημιουργήματά του. Όλα τα δημιουργήματά σου, Κύριε, θα σε ενούν και οι όσοι σου θα σε ευλογούν. Θα κηρύττουν τη δόξα της βασιλείας σου και θα διηγούνται το μεγαλείο σου, για να γνωστοποιήσουν στους γιους των ανθρώπων τα μεγαλεία του και τη δόξα της μεγαλοπρέπειας της βασιλείας του. Η βασιλεία σου, βασιλεία όλων των αιώνων και η δεσποτεία σου σε κάθε γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει όλους εκείνους που πέφτουν και ανορθώνει όλους τους κυρτωμένους. Τα μάτια όλων αποβλέπουν σε σένα και εσύ δίνεις αυτούς την τροφή τους στο καιρό της. Ανοίγεις το χέρι σου και χορταίνεις την επιθυμία κάθε ζωντανού όντος. Δίκαιος ο Κύριος σε όλους τους δρόμους του και αγαθός σε όλα τα έργα του. Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται, σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται αληθινά. Εκπληρώνει την επιθυμία εκείνων που τον φοβούνται και εισακούει την κραυγή τους και τους σώζει. Ο Κύριος φυλάττει όλους εκείνους που τον αγαπούν. Θα εξολοθρεύσει δε όλους τους ασεβείς. Το στόμα μου θα μιλάει την ένεση του Κυρίου και κάθε σάρκα ας ευλογεί το Άγιο του όνομα στον αιώνα και στον αιώνα. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριο. Ψυχή μου, να ενείς τον Κύριο. Θα ενώ τον Κύριο ενώ σωζώ. Θα ψαλμωδώ στο Θεό μου ενώ σω υπάρχω. Μη έχετε πεποίθηση επάνω σε άρχοντες, επάνω σε γιον ανθρώπου, από τον οποίο δεν υπάρχει σωτηρία. Το πνεύμα του βγαίνει από μέσα του. Αυτός επιστρέφει στη γη του. Εκείνη την ίδια μέρα οι συλλογισμοί του αφανίζονται. Μακάριος εκείνος που βοηθός του είναι ο Θεός του Ιακώβ, που η ελπίδα του είναι στον Κύριο το Θεό του. Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται μέσα σε αυτά. Αυτόν που φυλάται αλήθεια στον αιώνα. Αυτόν που κάνει κρίση στους αδικούμενους. Αυτόν που δίνει τροφή σε εκείνους που πεινούν. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τα μάτια των τυφλών. Ο Κύριος ανορθώνει τους κυρτωμένους. Ο Κύριος αγαπάει τους δικαίους. Ο Κύριος φυλάττει τους ξένους. Υπερασπίζεται τον ορφανό και τη χείρα. Καταστρέφει όμως τον δρόμο των αμαρτωλών. Ο Κύριος θα βασιλεύει στον αιώνα. Ο Θεός σου, Σιών, σε γενεά και γενεά. Αλληλούια. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 15. Τότε είδα ένα άλλο σημάδι στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. 7 αγγέλους που είχαν τις τελευταίες 7 πληγές, γιατί με αυτές φτάνει στο τέλος του ο θυμός του Θεού. Είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα ανακατεμένη με φωτιά. Είδα και εκείνους που νίκησαν το θηρίο, το άγαλμά του και τον αριθμό του ονόματός του να στέκονται πάνω στην γυάλινη θάλασσα. Κρατούσαν κιθάρες θεϊκές και τραγουδούσαν το άσμα του Μωυσή, του δούλου του Θεού και το άσμα του Αρνιού λέγοντας «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα. Δίκαιες και αληθινές οι ενεργές σου, Βασιλιά των Εθνών. Ποιος δεν θα σε φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου? Εσύ μονάχα είσαι Άγιος και όλα τα έθνη θα έρθουν για να σε προσκυνήσουν, γιατί φανερώθηκαν οι βουλές σου». Ύστερα από αυτά, είδα να ανοίγει ο ουράνιος ναός της σκηνής του μαρτυρίου και να βγαίνουν από τον ουρανό οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 πληγές, ντυμένοι καθάρια, λαμπερά, λινά φορέματα και ζωσμένοι χρυσά ζωνάρια γύρω από τα στήθη τους. Τότε ένα από τα 4 όντα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 χρυσές φιάλες γεμάτες με το θυμό του Θεού που ζει αιώνια. Και γέμισε ο ναός καπνό από το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού. Κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ναό, ώσπου να συμπληρωθούν και οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 18. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ναό να λέει στους 7 αγγέλους «Πηγαίνετε και αδειάστε στη γη τις 7 φιάλες της οργής του Θεού». Έφυγε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη.
1: και παρουσιάστηκε μια επώδυνη και κακοήθης πληγή στους ανθρώπους που είχαν το σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν το άγαλμα του. Ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα. Το νερό έγινε σαν το αίμα πεθαμένου και κάθε ζωντανή ύπαρξη στη θάλασσα πέθανε. Ο τρίτος άδειασε τη φιάλη του στα ποτάμια και στις πηγές των υδάτων και το νερό έγινε αίμα. Και άκουσα τον άγγελο που εξουσιάζει τα νερά να λέει «Δίκαιος είσαι, Άγιε, εσύ που αληθινά υπάρχεις και υπήρχες. Και αυτό το έδειξες με αυτή την κρίση σου. Αίμα Αγίων και προφητών έχησαν και αίμα τους έδωσες να πιούν. Το άξιζαν». Και από το θυσιαστήριο άκουσα μια φωνή να λέει «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, οι αποφάσεις σου είναι σωστές και δίκαιες». Ο τέταρτος άδειασε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο που του δόθηκε η άδεια να κατακάψει τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι κατακάηκαν. Αντί όμως να μετανιώσουν και να δοξάσουν το Θεό, βλαστήμησαν το όνομα του Θεού που ήταν υπέτειος για αυτές τις πληγές. Ο πέμπτος άδειασε τη φιάλη του στο θρόνο του θηρίου. Σκοτάδι απλώθηκε πάνω στο βασιλείο του και οι άνθρωποι δάγκωναν την γλώσσα τους από τον πόνο. Οι συμφορές και οι πληγές τους έκαναν να βλαστημήσουν το Θεό που εξουσιάζει τον ουρανό αντί να μετανιώσουν για τα έργα τους. Ο έκτος άδειασε τη φιάλη του στον ποταμό το μεγάλο, τον Εφράτη. Το ποτάμι ξεράθηκε και έτσι ετοιμάστηκε ο δρόμος για την επίθεση των βασιλιάδων της Ανατολής. Και είδα να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντα και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη τρία πονηρά πνεύματα που έμοιαζαν με βατράχια. Είναι τα δαιμονικά πνεύματα που κάνουν τερατουργίες και στέλνονται στους βασιλιάδες όλης της οικουμένης να τους συνάξουν για τον πόλεμο που θα γίνει τη μεγάλη μέρα του Παντοκράτορα Θεού. Να, έρχομαι ξαφνικά σαν κλέφτης. Μακάριος είναι εκείνος που μένει ξάγρυπνος και φυλάει τα ρούχα του για να μην βρεθεί να περπατάει γυμνός και να τον βλέπουν οι άλλοι και ντρέπεται. Και τα πνεύματα μάζεψαν τους βασιλιάδες σε ένα τόπο που λέγεται στα εβραϊκά Αρμαγεδόν. Ο έβδομος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον αέρα και από το θρόνο μέσα στο ναό βγήκε μια δυνατή φωνή που έλεγε «Έγινε». Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και έγινε μεγάλος σεισμός τέτοιος που δεν είχε γίνει από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός. Και έγινε η πόλη μεγάλη τρία κομμάτια και οι πόλεις όλων των εθνών καταστράφηκαν. Ο Θεός θυμήθηκε τη μεγάλη Βαβυλώνα και της έδωσε να πιει κρασί από το ποτήρι του θυμού και της οργής του. Όλα τα νησιά εξαφανίστηκαν και τα βουνά χάθηκαν. Τεράστιο χαλάζι, βαρύ σαν κοτρώνα, έπεσε από τον ουρανό πάνω στους ανθρώπους. Και ευλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό για τη συμφορά που προκάλεσε το χαλάζι, γιατί η συμφορά αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 1. Korinther Kapitel 16.
2: Διαβάζουμε από την Α Κορινθίους το 16ο κεφάλαιο.
1: Vers 13.
2: Το 13. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε.
1: Hast du schon einmal etwas gehört?
2: Άκουσες καμιά φορά?
1: Von den drei japanischen Soldaten?
2: Για αυτούς τους τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
1: Der eine hieß Nakamura.
2: Ο ένας ονομαζόταν Nakamura.
1: Der andere hieß Yokai.
2: Ο άλλος ονομαζόταν Yokai.
1: Und der dritte war ein Soldat namens Onado.
2: Και ο τρίτος ονομαζόταν Onado ή Onada.
1: Diese drei waren im Zweiten Weltkrieg auf verschiedenen Inseln stationiert.
2: Αυτοί οι τρεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόντουσαν σε διάφορες νήσους, υπηρετούσανε.
1: Und was hatten diese drei gemeinsam?
2: Και τι κάνανε αυτοί οι τρεις μαζί?
1: Was macht diese drei ganz besonders aus?
2: Αυτό που το ιδιαίτερο που κάνανε.
1: Diese drei Männer,
2: αυτοί οι τρεις άντρες,
1: haben festgehalten,
2: κρατούσανε,
1: an dem was sie tun mussten.
2: Κρατούσανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, κρατιόντουσαν από αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Als die amerikanische Armee auf diese Inseln gekommen sind,
2: καθώς ήρθαν οι Αμερικάνοι σε αυτά τα νησιά,
1: haben sie sich zurückgezogen und festgestanden dem Feind gegenüber.
2: Αντιστάθηκαν πάρα πολύ ισχυρά.
1: Aufgeben war für diese Männer keine Option.
2: Δεν ήταν, υπήρχε καμία πιθανότητα για αυτούς τους στρατιώτες να παραδοθούν ή να παραιτηθούν.
1: Jeder wollte feststehen.
2: Ο καθένας ήθελε να κρατηθεί στη θέση του.
1: Bis an das Ende.
2: Μέχρι το τέλος.
1: Und den erteilten Befehl bis zum Ende befolgen.
2: Και να υποστούν τα πάντα μέχρι το τέλος.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Δεν αφήνανε το χώρο που υπηρετούσαν ούτε ένα βήμα.
1: Sondern ausharren.
2: Αλλά αντέχανε.
1: Standhaft wollten sie bleiben.
2: Ήτανε σταθεροί εκεί και στεκόντουσαν.
1: Und so haben sie niemals mitbekommen, dass der Krieg vorbei ist.
2: Και έτσι δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε εκεί στα νησιά που βρισκόντουσαν. Δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Jeder von denen behielt seine Stellung.
2: Και έτσι ο καθένας ήταν εκεί στη θέση του.
1: Keinen Meter weg von
2: seiner Stellung. Δεν κουνιόταν από τη θέση που τον είχαν βάλει.
1: 1972 wurde einer dieser Soldaten entdeckt.
2: Και το 1972 ανεκαλύφθη ένας από αυτούς τους
1: στρατιώτες.
2: 25 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου κρατούσανε το πόστο τους. Οι άλλοι δύο, 2 χρόνια αργότερα, μάθανε ότι ήδη πριν 25 χρόνια ο πόλεμος τέλειωσε.
1: Und dann kehrten sie erst zurück in ihre Heimat.
2: Και τότε και μόνο γύρισαν στην
1: Denn
2: πατρίδα
1: sie wollten feststehen,
2: γιατί
1: zum letzten.
2: Θέλανε να παραμείνουν εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Diese drei haben ausgehalten 29 Jahre.
2: Αυτοί οι τρεις αντέξανε 29 χρόνια
1: bis zum, nach dem Ende des Krieges.
2: Μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Und der eine,
2: και ο ένας,
1: der wollte nicht von dieser Insel gehen.
2: Τελικά δεν ήθελε και να φύγει από αυτό το νησί.
1: Weil er sagte, ich hatte einen Befehl.
2: Γιατί είπε, έχω μία εντολή.
1: Und der Befehl war, stehen zu bleiben.
2: Και η εντολή είναι να μείνω εδώ.
1: Und so musste der General gefunden werden.
2: Και έπρεπε να βρεθεί ο στρατηγός, να βρουν τον στρατηγό.
1: Der damals diesen Befehl gegeben hat.
2: Που έδωσε αυτή την εντολή στο στρατιώτη.
1: Und dieser General wurde dorthin geflogen.
2: Και πήγε αεροπορικός ο στρατηγός αυτός εκεί που βρισκόταν ο στρατιώτης.
1: Sagte, Herr Onoda,
2: και του λέει, κύριε Onoda,
1: ich habe den Befehl auf, Sie dürfen nach Hause.
2: Σε ελευθερώνω από την εντολή που σου δώσα, μπορείς να γυρίσεις σπίτι σου.
1: Ja, das ist eine Tatsache.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότης.
1: Kein Märchen, sondern
2: δεν είναι παραμύθι, είναι γεγονός.
1: Und so ist dann nach Hause gekommen.
2: Και έτσι επέστρεψε αυτό στο σπίτι.
1: Erst als der Befehl des Generals gekommen ist.
2: Γιατί είχε την εντολή του στρατηγού.
1: Alle drei.
2: Και οι τρεις αυτοί.
1: Hatten fast 30 Jahre. Περί τα, Kriegsende,
2: περί τα 30 χρόνια μετά από το τέλος του πολέμου,
1: ausgeharrt an ihrem Post.
2: Αντέξανε και μείνανε στο πόστο τους.
1: Eine unglaubliche Geschichte.
2: Αυτό είναι μια καταπληκτική ιστορία.
1: Die diese drei Männer miteinander verbindet.
2: Που τελικά ενώνει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
1: Welch eine Standfestigkeit.
2: Τι σταθερότητα, τι επιμονή.
1: Welch ein Ausharren von diesen
2: Τι αντοχή
1: Männern.
2: Αυτών των ανθρώπων.
1: Auf ihren Plätzen.
2: Στη θέση τους.
1: Die Frage ist jetzt,
2: η ερώτηση όμως είναι,
1: wie sieht es bei uns aus?
2: Με εμάς τι γίνεται.
1: Wie sieht es in deinem Leben und in meinem Leben aus?
2: Τι γίνεται στη ζωή σου και στη ζωή μου.
1: Wie sieht es in der Nachfolge Jesu in uns aus?
2: Τι γίνεται με τους ακόλουθους του Ιησού.
1: Ja, wir gehören keinem General.
2: Βεβαίως δεν ανήκουμε σε κανένα στρατηγό.
1: Wir gehören keiner weltlichen Armee.
2: Ούτε σε κανένα στρατό.
1: Und doch sind wir eine Armee.
2: Και παρόλα αυτά είμαστε στρατός.
1: Eine Armee Gottes.
2: Ένας στρατός του Κυρίου.
1: Nein, wir gehören dem Herrn aller Herren.
2: Ανήκουμε στον Κύριο των Κυρίων.
1: Wir gehören dem König aller Könige.
2: Στον Βασιλέα των Βασιλέων.
1: Und in Christus und seinem Wort ist das Beste gegeben, das wir überhaupt haben.
2: Και από τον Ιησού μας έχει δοθεί αυτό που έχουμε.
1: Und wir wissen, dass er wiederkommen wird.
2: Και ξέρουμε ότι θα ξανάρθει.
1: Und er hat uns verheißen, dass er uns niemals alleine lassen wird.
2: Μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει μόνους.
1: Auch dann, wenn es schwierige Zeiten gibt.
2: Ακόμα και όταν έρχονται δύσκολοι καιροί.
1: Der Glaube an Jesus.
2: Η πίστη στον Ιησού.
1: Endet niemals in einer Enttäuschung.
2: Δεν τελειώνει όταν έρχεται μία απογοήτευση.
1: Der Glaube an Jesus, egal welche Probleme und Schwierigkeiten.
2: Η πίστη στον Ιησού, άσχετα με πόσες δυσκολίες υπάρχουν, πόσα προβλήματα υπάρχουν.
1: Enden immer in der Herrlichkeit.
2: Τελειώνει στην αιωνιότητα.
1: Amen. Das Beste kommt noch für uns.
2: Αλλά γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Und jetzt ist es Zeit für uns,
2: και τώρα είναι ο καιρός για μας
1: festzustehen.
2: Να μείνουμε σταθεροί.
1: Auszuhalten.
2: Να αντέξουμε.
1: Auszuharren.
2: Να παραμείνουμε στη θέση μας.
1: Wisst ihr, allgemein, allgemein,
2: γενικά, σε όλη την Ευρώπη,
1: es gibt so viele Christen,
2: υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί.
1: Aus welchen Gründen auch immer.
2: Και
1: die Gemeinde verlassen.
2: Και έχουν σε αυτές τις διάφορες εκκλησίες πάρα πολλοί χριστιανοί εγκαταλείψει την
1: Κοινωνία.
2: Και ζουν χωρίς εκκλησία.
1: Kein Ausharren.
2: Δεν αντέξανε. Δεν επιμείνανε.
1: Geschwister, wir stehen natürlich in Gefahr.
2: Βέβαια, αδέλφια, βρισκόμαστε σε κίνδυνο.
1: Dass wir uns mitreißen lassen durch Umstände, durch Entwicklungen.
2: Ώστε να μην αντέξουμε μέσα από προβλήματα, μέσα από τις εξελίξεις των πραγμάτων, να μην αντέξουμε.
1: Sei es viel Druck, der von außen hineinkommt.
2: Καθώς έρχεται πάρα πολύ πίεση απ' έξω προς εμάς.
1: Sei es durch Ausgrenzung innerhalb der Gemeinde.
2: Και εξαιτίας πραγμάτων που συμβαίνουν και μέσα στην Εκκλησία.
1: Wir stehen in Gefahr, weggerissen zu werden.
2: Βρισκόμαστε στον κίνδυνο να εγκαταλείψουμε. Αλλά ο Κύριος ζητάει από μας να μείνουμε σταθεροί. Ότι οι προβλήματα υπήρχαν τότε, υπάρχουν και τώρα.
1: Paulus macht sich Sorgen um die Gemeinde in Thessaloniki.
2: Ο Παύλος είχε έγνοια για την εκκλησία της Θεσσαλονίκης.
1: Die Gemeinde war sehr jung.
2: Η εκκλησία ήταν νέα.
1: Er selber musste weg aus der Stadt.
2: Ο ίδιος έπρεπε να ταξιδεύει, να φύγει.
1: Und Christen in Thessaloniki hatten starken, starken Gegenwind zur damaligen Zeit.
2: Και οι πιστοί στην Θεσσαλονίκη είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Paulus spricht im Thessalonicher Brief davon.
2: Και μιλάει ο Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή για αυτές τις δυσκολίες.
1: Er spricht davon, wie diese gläubigen Leute dort.
2: Και μιλάει και λέει πως αυτοί οι πιστοί εκεί.
1: Unter viel Bedrängnis, unter vielen Nöten, unter vielen
2: Κάτω από πάρα πολλά προβλήματα, κάτω από πολλές πιέσεις.
1: Mit Freuden das Wort aufgenommen haben.
2: Είχανε χαρά. Καθώς λαμβάνανε το λόγο. Με χαρά παίρνανε το λόγο.
1: Und jetzt war es das Anliegen des Paulus, die Gemeinde zu gründen, krisenfest zu machen.
2: Και τώρα η αποστολή του Παύλου ήταν να εδραιώσει την εκκλησία.
1: Und ihnen nicht etwa die Seifenblase von Spaßchristentum zu vermitteln.
2: Και να μην τους μετατρέψει απλώς σε χαρούμενους χριστιανούς.
1: Würden diese Gläubigen unter all diesem Druck standhalten?
2: Θα αντέχανε άραγε όλοι αυτοί οι πιστοί κάτω από πιέσεις?
1: Es war die Sorge.
2: Αυτή ήταν η έγνοια του.
1: Würden diese Gläubigen all diese Schwierigkeiten, all diesem Gegenwind?
2: Αυτοί οι πιστοί θα μπορούσαν μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να παραμείνουν?
1: Oder würden sie zurückweichen?
2: Ή θα φεύγανε, θα υποχωρούσανε.
1: Vielleicht sogar wieder zurückgehen in die Welt?
2: Πιθανόν πίσω στην παλιά τους ζωή.
1: Als das Evangelium dort hingekommen ist in diese Stadt.
2: Καθώς πήγε το, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη.
1: Man sagt, es hat ungefähr 200.000 Einwohner gegeben.
2: Ήταν κάτοικοι, ήταν περίπου 200.000 κάτοικοι.
1: Und die Stadt war bekannt als eine lasterhafte Stadt.
2: Και ήταν γνωστή σαν μια πόλη με πάρα πολλά προβλήματα.
1: Innerhalb von kurzer Zeit entstand dort diese Gemeinde.
2: Αλλά μέσα σε λίγο διάστημα δημιουργήθηκε εκεί η εκκλησία.
1: Aber sie erlebten viel Leid, viel Verfolgung.
2: Αλλά άρχισαν να ζουν πολλούς διωγμούς.
1: Und Paulus macht sich Sorgen.
2: Και γι' αυτό ο Παύλος είχε έγνοια. Άραγε θα αντέξουν οι νέοι χριστιανοί σε αυτούς τους διωγμούς.
1: Und Timotheus konnte ihn beruhigen.
2: Και τον ησύχαζε ο Τιμόθεος.
1: Er konnte ihn trösten.
2: Τον παρηγορούσε.
1: Und er konnte ihm mitteilen, der Glaube dieser Geschwister, der ist fest.
2: Προσπαθούσε να τον πείσει ότι η πίστη αυτών των πιστών ήταν σταθερή.
1: Und es heißt, dass sie feststehen im Herrn.
2: Και ότι στεκόντουσαν αμετάθετοι στον Ιησού.
1: Feststehen wie eine Armee.
2: Τόσο σταθερή σαν ένας στρατός.
1: Die nicht zurückweicht.
2: Που δεν υποχωρεί.
1: Obwohl der Feind angreift.
2: Παρόλο που επιτίθεται ο εχθρός. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες.
1: Obwohl der Teufel losgelassen ist.
2: Παρόλο που ο Σατανάς τους επιτίθεται.
1: Aber diese Gemeinde, diese Gläubigen,
2: αλλά αυτοί οι πιστοί
1: festgestanden im Herrn.
2: Παρέμειναν σταθεροί στον Κύριο.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit.
2: Αδέρφια, ζούμε σε μια περίοδο.
1: Wir sehen das ja überall.
2: Το βλέπουμε παντού.
1: Kriege.
2: Πόλεμοι.
1: Überall.
2: Παντού.
1: Jetzt Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Hamas.
2: Η Χαμάς.
1: Und das ist der Anfang.
2: Και αυτό είναι η αρχή.
1: Ich habe gelesen, dass die Hamas
2: einen
1: Befehl gegeben haben.
2: Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι δώσαν μια εντολή στη Χαμάς.
1: Die Juden auf der ganzen Welt zu ermorden.
2: Να δολοφονήσουν τους Ισραηλίτες σε όλο τον κόσμο.
1: Und wisst ihr,
2: και ξέρετε,
1: wer nach den Juden drankommt?
2: Ποιος έρχεται μετά τους Ισραηλίτες?
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir werden in das Fadenkreuz diese Terroristen kommen.
2: Εμείς θα μπούμε στο στόχαστρο αυτών των τρομοκρατών.
1: Drum ist so wichtig, Geschwister, dass wir feststehen.
2: Γι' αυτό, αδέρφια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε σταθεροί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έρθει.
1: Σκεφτείτε,
2: σκεφτείτε αυτούς τους τρεις στρατιώτες, οι οποίοι κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, 30 χρόνια άντεξαν.
1: Sie haben ihren Post nicht verlassen.
2: Δεν αφήσανε το πόστο τους, τη θέση τους.
1: Wie schnell sind wir dem gegenüber, wenn der Gegenwind kommt?
2: Πόσο γρήγορα θα φύγουμε όταν έρθει ο άνεμος?
1: Wenn es nicht so läuft, wie wir meinen.
2: Αν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που καλές όπως τις θέλουμε, τι θα κάνουμε τότε? Θα γυρίσουμε την πλάτη?
1: Ach, weißt du, meine Meinung in der Gemeinde ist so und so.
2: Ξέρεις, η γνώμη μου μέσα στην εκκλησία είναι αυτή.
1: Aber der Pastor hört ja nicht auf mich.
2: Αλλά ο ποιμένας δεν με ακούει.
1: Ich wäre viel besser.
2: Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα.
1: Wenn er tun würde, was ich sage.
2: Αν ο ποιμένας έκανε αυτά που εγώ του λέω, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Und weil es nicht so geschieht.
2: Και επειδή δεν συμβαίνει αυτό.
1: Rückzug.
2: Τότε φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Ach, weißt du, ich bin so verletzt worden.
2: Ή, ξέρεις, πληγώθηκα.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Wir werden immer verletzt.
2: Θα είμαστε πάντοτε πληγωμένοι.
1: Es gibt immer Verletzungen.
2: Υπάρχουν πάντοτε πληγές.
1: Aber wir haben jemanden, der uns heilen kann.
2: Αλλά έχουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας θεραπεύσει.
1: Warum gibt es so viele, die sich zurück Schwierigkeiten kommen?
2: Γιατί είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι υποχωρούν όταν έρχονται δυσκολίες?
1: Weil sie nicht gelernt haben, im Glauben zu stehen, im Glauben zu kämpfen.
2: Γιατί δεν έχουν μάθει να πολεμάνε και να παραμένουν με πίστη.
1: Weil lange Zeit ein Verwöhn-Evangelium gepredigt wurde.
2: Γιατί για πάρα πολύ καιρό πήραν μέσα τους ένα Ευαγγέλιο της καλοπέρασης.
1: Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude, ein bisschen
2: Tanzen. Λίγος χορός.
1: Oh, alles ist gut.
2: Όλα είναι καλά. Ο Κύριος μας δίνει όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας καλομαθαίνει.
1: Verwöhn-Evangelium.
2: Αυτό είναι της καλοπέρασης το Ευαγγέλιο.
1: Aber wir stehen im Krieg.
2: Αλλά είμαστε σε πόλεμο.
1: Wir stehen im Krieg.
2: Είμαστε σε πόλεμο.
1: Da müssen wir lernen, festzustehen im Herrn.
2: Και πρέπει να μάθουμε να μένουμε σταθεροί στον Κύριο.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα εκατοστό.
1: Diese Gläubigen in Thessaloniki, die waren bereit,
2: πιστοί,
1: für den Herrn zu leiden.
2: Αυτοί οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμοι να υποφέρουν για τον Κύριο. Για τη γνώση του Ιησού Χριστού ήταν έτοιμοι να υποφέρουν.
1: Sie weigerten sich all diesen Angriffen auf Rückzug zu gehen.
2: Και δεν επρόκειτο όλες αυτές οι επιθέσεις να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Σαν και αυτούς τους τρεις στρατιώτες. Δεν σκεφτήκανε καν να παραδοθούν.
1: Und so soll diese Gemeinde, die damaligen Gläubigen, für uns ein Vorbild sein.
2: Έτσι αυτή η εκκλησία των τότε χριστιανών πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για μας.
1: Was machst du?
2: Τι κάνεις?
1: Am Arbeitsplatz.
2: Τι κάνεις στη δουλειά σου? Εκεί που εργάζεσαι. Τι θα κάνεις αν ήσουν στο Ισραήλ?
1: Wenn dein Mitarbeiter oder dein Freund, wer auch immer, auf einmal gegen Israel redet und für Hamas redet?
2: Τι θα γίνει αν ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου, μιλάει υπέρ του Ισραήλ και εσύ μιλάς υπέρ της Χαμάς?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Εσύ θα υποχωρήσεις?
1: Findest du Ausreden?
2: Θα βρεις μια ευκαιρία να φυγείς?
1: Oder stehst du im Herrn fest?
2: Ή στέκεσαι σταθερός στον Κύριο?
1: Und stehst für Israel?
2: Και στέκεσαι για το Ισραήλ?
1: Wie ist es, wenn es um Homosexualität geht?
2: Τι θα γίνει αν κάτι αφορά την ομοφιλοφιλία?
1: Und du angegriffen wirst?
2: Και σου έγινε μια επίθεση πάνω σε αυτό.
1: Ja, ich war so genau, ja, ja, vielleicht und eher irgendwie.
2: Oder λέει, δηλαδή βρίσκεσαι σε αμηχανία.
1: Stehen wir fest im Herrn?
2: Ή μένουμε σταθεροί στον Κύριο?
1: Stehen wir fest, Geschwister?
2: Μένουμε σταθεροί, αδέρφια? Ή υποχωρούμε?
1: Paulus verwendet sehr oft diesen Begriff.
2: Ο Παύλος μεταχειρίζεται πάρα πολύ συχνά αυτή την έκφραση, το να μείνει κανείς σταθερός.
1: Er fordert zum Beispiel die Korinther auf, zu wachen und festzustehen.
2: Τους Κορίνθιους τους συμβουλεύει να στέκεστε, λέει, εν τη πίστη και ενδυναμούστε.
1: Festzustehen im Glauben.
2: Να μείνετε σταθεροί στην πίστη.
1: Festhalten an der göttlichen Wahrheit.
2: Να μείνετε σταθεροί στην αλήθεια του Κυρίου, κανένα συμβιβασμό. Κανένα συμβιβασμό δεν μπορεί να γίνει με το λόγο του Κυρίου. Υπάρχει περίπτωση παρόλες τις επιθέσεις, παρόλες τις δυσκολίες,
1: sich zu weigern, einen Millimeter nachzugeben.
2: Να σταθούμε έτσι ώστε να μην υποχωρήσουμε
1: in der Gemeinde zu bleiben.
2: Ούτε ένα εκατοστό και να παραμείνουμε σταθεροί μέσα στην Εκκλησία.
1: Es gibt keine vollkommene Gemeinde.
2: Δεν υπάρχει καμία τέλεια Εκκλησία.
1: Niemals.
2: Ποτέ.
1: Aber die Gemeinde ist das Haus.
2: Αλλά η Εκκλησία είναι το σπίτι του Κυρίου, ο οίκος του Κυρίου. Είναι όλα καλά? Όχι. Υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν προβλήματα. Και παρόλα αυτά παραμένει η Εκκλησία, ο οίκος του Κυρίου. Και πρέπει να παραμείνεις στον οίκο του Κυρίου. Άσχετα τι συμβαίνει. Γιατί η Εκκλησία είναι ο τόπος που εμφανίζεται ο Κύριος.
1: Manchmal höre ich, weißt du, wir treffen uns ganz lose und machen Gottesdienst.
2: Ναι, μερικές φορές ακούω, για συγκεντρωνόμαστε έτσι μερικοί και προσευχόμαστε.
1: Ja, ist gut.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Aber es ist nicht der Wille Gottes.
2: Αλλά δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό.
1: Der Wille Gottes ist die Gemeinde.
2: Το θέλημα του Κυρίου είναι η Εκκλησία.
1: Und hier beginnt festzustehen.
2: Και εδώ πρέπει να μείνεις σταθερός.
1: In guten wie in schlechten Tagen.
2: Εδώ θα πρέπει να δείξεις ότι είσαι σταθερός. Στις καλό, την καλή στιγμή και την κακή στιγμή.
1: In Epheser 6.
2: Στην Εφεσίους, κεφάλαιο 6.
1: Werden wir dreimal aufgefordert festzustehen.
2: Εκεί ο Παύλος τρεις φορές λέει, μείνετε σταθεροί ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Τρεις φορές το επαναλαμβάνει.
1: Und darin sind die Gläubigen in Thessaloniki, der damaligen Gemeinde, für uns ein Vorbild.
2: Και γι' αυτό αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι ένα πρότυπο για μας.
1: Wisst ihr, zur Nachfolge Jesu gehört auch Leidenszeiten.
2: Βεβαίως, για τους ακολούθους του Ιησού περνάει καιρός ταλαιπωρίας.
1: Es gehört auch mit dazu, dass wir leiden für Jesus.
2: Και επίσης υπάρχει περίπτωση να υποφέρουμε για τον Ιησού.
1: Ich denke, dass der ganze Wohlstand, der ganze Glaubensfreiheit vieles von dem weggespült hat.
2: Πιστεύω ότι αυτή η καλοπέραση και η δίθεν ελευθερία προκάλεσε πάρα πολλά
1: unser
2: πράγματα από αυτά.
1: Geistliches Immunsystem ist durch zu viel Gutes geschwächt worden.
2: Και έφερε το πολύ καλό, έφερε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Wir müssen ausharren und feststehen, bis der Herr wiederkommt.
2: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί μέχρι που να έρθει ο Ιησούς.
1: Bleiben wir fest und standhaft im Bekenntnis zu Jesus, egal und wenn es uns
2: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί στη γνώση και στην αποκάλυψη του Κυρίου, άσχετα με το τι συμβαίνει.
1: Weißt du, viele legen sich ein positives Christentum zurecht.
2: Γιατί μερικοί θέλουν μόνο τα θετικά.
1: Es wird nur noch das betont, was dem Zeitgeist gefällt.
2: Τονίζεται πάρα πολύ αυτό που φαίνεται να είναι καλό σύμφωνα με τον κόσμο.
1: Lasst uns feststehen und Mut haben.
2: Πρέπει να έχουμε θάρρος.
1: Über den Himmel zu sprechen.
2: Να μιλάμε για τον ουρανό.
1: Über die Hölle zu reden.
2: Να μιλάμε για την κόλαση.
1: Über Rettung und Verdammnis zu reden.
2: Να μιλάμε για την σωτηρία και την καταδίκη.
1: Sehr oft wird zitiert, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet werden.
2: Πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα κριθεί. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Αυτός που δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί.
1: Geschwister, die Zeiten werden nicht besser werden.
2: Ο καιρός δεν θα φέρει καλύτερα πράγματα.
1: Im Gegenteil.
2: Αντίθετα.
1: Der Weg wird immer schmaler sein.
2: Ο δρόμος για όλους θα είναι πιο στενός, πιο δύσκολος.
1: Und darum ist es so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό.
1: Egal was kommen wird.
2: Άσχετα με το τι θα γίνει.
1: Zu stehen im Herrn.
2: Να μείνουμε στον Κύριο.
1: Und keinen Millimeter zurückweichen.
2: Και να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό.
1: Nein, Herr. Wir stehen fest für dich.
2: Όχι, Κύριε, μένουμε σταθεροί για σένα.
1: Wenn wir auf uns selber blicken, sind wir total überfordert.
2: Εάν κοιτάμε προς τον εαυτό μας, τότε.
1: Sondern wir müssen auf ihn blicken.
2: Τότε χαθήκαμε.
1: Πρέπει
2: να κοιτάμε προς αυτόν. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Αυτός είναι η βοήθειά μας.
1: Luther hatte schon gewusst.
2: Ο Λούθυρος το ήξερε αυτό.
1: Und er hat ein Lied geschrieben.
2: Και έγραψε ένα τραγούδι, ένα
1: Eine
2: ύμνο.
1: Feste Burg ist unser Gott.
2: Ο Κύριος μας είναι σταθερός πύργος.
1: Ja, unser Herr ist eine feste Burg.
2: Ναι, ο Κύριος είναι ένας πύργος σταθερός.
1: Und wir können in dieser Burg überleben und bestehen.
2: Και μέσα σε αυτό το πύργο μπορούμε να επιβιώσουμε και να αντέξουμε.
1: Weil der Herr unsere Burg ist, er ist unser Beschützer.
2: Γιατί είναι ο πύργος μας, είναι ο σωτήρας μας.
1: Fest gestanden bis zum Ende.
2: Μείνε σταθερός μέχρι το τέλος.
1: Paulus festgestanden bis zum Ende im Gefängnis, tot vor Augen.
2: Ο Παύλος έμεινε σταθερός μέσα στη φυλακή, μέχρι το θάνατό του.
1: Und in all diesen Problemen und Schwierigkeiten, den Tod, den Märtyrertod vor Augen.
2: Και όλες αυτές οι δυσκολίες των μαρτύρων, το θάνατο που είχαν πρώτον με οφθαλμό τους.
1: Was sagt Paulus?
2: Τι είπε ο Παύλος γι' αυτό?
1: Ich weiß, wem ich geglaubt habe.
2: Ich γνωρίζω. Ποιον πιστεύω, σε ποιον πιστεύω. Και αυτόν προς τον οποίο πιστεύω είναι τόσο δυνατός ώστε να με προστατεύει κάθε μέρα. Και αυτή είναι η βοήθειά μας. Ξέρω, γνωρίζω ποιον πιστεύω.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
2: Ξέρω σε ποιον πιστεύω.
1: Er ist mächtig genug.
2: Είναι αρκετά δυνατός.
1: Mich zu bewahren.
2: Να με προστατεύσει.
1: Mich fest zu gründen.
2: Να με στερεώσει.
1: Und deswegen müssen wir fest gebunden sein an dem wir glauben.
2: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι σταθερά με αυτόν τον οποίον πιστεύουμε, με τον Ιησού Χριστό.
1: Und das sollte dein Bekenntnis sein.
2: Και αυτή πρέπει να είναι η μαρτυρία σου.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
2: Ξέρω ποιον πιστεύω.
1: Er ist mein guter Hirte.
2: Αυτός είναι ο καλός μου ποιμένας. Αυτός είναι ο πύργος μου.
1: Er ist mein Heiler.
2: Είναι ο σωτήρας μου.
1: Er ist der, der wiederherstellt.
2: Είναι αυτός που αποκαθιστά τα πάντα.
1: Und ich wünsche uns,
2: και εύχομαι,
1: dass wir solche Gläubige werden wie damals die Gläubigen in Thessalonik.
2: Ώστε να γίνουμε τέτοιοι πιστοί όπως οι πιστοί της Θεσσαλονίκης, που παρέμειναν παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις επιθέσεις, και εύχομαι σε μας να παραμείνουμε σταθεροί παρόλες τις εξελίξεις αυτού του κόσμου, παρόλες τις εξελίξεις.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil wir ihn kennen.
2: Γιατί γνωρίζουμε αυτόν,
1: der mächtig genug ist,
2: που είναι αρκετά δυνατός,
1: das uns anvertraute gut,
2: ώστε εμάς να μας προστατεύσει
1: auf seinen Tag hin zu bewahren,
2: και να μας κρατήσει για την ημέρα του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πρέπει να έχουμε μπροστά μας το στόχο.
2: Und uns nicht mitreißen lassen.
1: Και να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν
2: πράγματα.
1: Να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί αν κοιτάμε πάρα πολύ προς αυτά που συμβαίνουν, πιθανόν να απογοητευτούμε και να ξεχάσουμε.
2: Ich glaube an den, der mächtig genug ist, mich dadurch
1: Πιστεύω σε αυτόν που είναι δυνατός και μπορεί να με περάσει μέσα από αυτά.
2: Diese drei japanischen Soldaten.
1: Αυτοί οι τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
2: Bis zu 30 Jahren haben sie durchgehalten.
1: 30 χρόνια άντεξαν.
2: Sie haben ihre Posten nicht verlassen.
1: Δεν άφησαν τη θέση τους, το πόστο τους.
2: Und das ist beachtlich.
1: Και αυτό είναι αξιοσημείωτο.
2: Ja, am Ende waren sie enttäuscht.
1: Στο τέλος απογοητεύτηκαν.
2: Für was haben wir das getan?
1: Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό?
2: Aber im Gegensatz zu diesen drei Soldaten,
1: αλλά αντίθετα από αυτούς τους τρεις στρατιώτες,
2: dürfen wir wissen,
1: πρέπει εμείς να ξέρουμε,
2: dass unser Feststehen im Herrn,
1: ότι η δική μας αιμονή και παραμονή στον Κύριο
2: ποτέ vergeblich ist.
1: Δεν είναι για τίποτα.
2: Niemals, Geschwister.
1: Δεν είναι ποτέ, αδερφιά. Ακόμα και αν απαιτεί δυνάμεις.
2: Denn das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir im Triumphzug mit Jesus marschieren.
1: Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε μαζί με τον Ιησού θριαμβευτές.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλό έρχεται.
2: Einst werden wir im neuen Jerusalem sein.
1: Κάποια στιγμή θα είμαστε στη Νέα Ιερουσαλήμ.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir auf goldenen Straßen wandeln.
1: Σε αυτές τις χρυσούς δρόμους θα περπατάμε. Αυτό το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht.
1: Κάποια στιγμή θα δούμε τον Ιησού πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden keine Tränen mehr sein.
1: Μια φορά δεν θα υπάρχουν
2: kein
1: πια πόνος, δεν θα υπάρχουν δάκρυα, δεν θα υπάρχει τίποτε.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir in das Weinhaus Gottes geführt.
1: Μια φορά θα πιούμε από το ποτό του Κυρίου.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Deswegen.
1: Γι' αυτό το λόγο.
2: Lasst uns feststehen.
1: Ας μείνουμε σταθεροί.
2: Auch wenn der Sturm kommt.
1: Ακόμα και αν έρθουν οι καταιγίδες. Αν είναι έξαλλος ο διάβολος εναντίον μας.
2: Nein, wir wollen nicht zurückweichen.
1: Δεν υποχωρούμε. Πρέπει να επιμείνουμε.
2: Auch wenn es Schwierigkeiten gibt. In der Gemeinde, untereinander. Nein, wir stehen.
1: Ακόμα και όταν υπάρχουν δυσκολίες μέσα στην Εκκλησία.
2: Warum?
1: Και του ενός προς τον άλλον.
2: Weil
1: γιατί?
2: Wir einst im Triumphzug Jesu marschieren werden.
1: Γιατί είναι μια στιγμή που θα πορευθούμε θριαμβευτές.
2: Deswegen wollen wir feststehen.
1: Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μείνουμε σταθεροί.
2: Und immer wieder und immer wieder uns ausrichten auf unseren Herrn.
1: Και ξανά και ξανά να απευθυνόμαστε στον Κύριό μας.
2: Amen. Weil das Beste kommt noch.
1: Γιατί το καλύτερο έρχεται.
2: Sag deinem Nachbarn, das Beste kommt noch für
1: Πες το στο διπλανό σου, το καλύτερο έρχεται.
2: Und wir müssen uns mit auf diese Dinge konzentrieren.
1: Και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα.
2: Und nicht auf die Probleme.
1: Και όχι στα προβλήματα.
2: Wenn wir nur einen Blick auf die Probleme haben.
1: Όταν το μάτι μας κοιτάει μόνο τα προβλήματα.
2: Wie so ein Rennpferd.
1: Σαν να είναι σαν το τρένο που τρέχει. Και
2: links und rechts.
1: Είναι όπως τα άλογα που έχουν δεξιά και αριστερά αυτές τις παροπίδες.
2: So sind wir manchmal.
1: Τότε
2: wir sehen nur die Probleme.
1: Βλέπουμε μόνο τα προβλήματα.
2: Nein. Wir müssen unseren Blick erheben.
1: Πρέπει να σηκώσουμε το βλέμμα μας.
2: Und all diese Schwierigkeiten, all diese
1: και όλες αυτές τις δυσκολίες.
2: Hinaufschauen und sehen,
1: να δούμε προς τα πάνω και να δούμε ότι το καλύτερο έρχεται και γι' αυτό
2: werde ich es machen wie diese Soldaten.
1: Θα κάνω όπως αυτοί οι στρατιώτες.
2: Keinen Millimeter werde ich zurückweichen.
1: Δεν θα υποχωρήσω ούτε ένα χιλιοστό. Θα μείνω εδώ μέχρι το τέλος.
2: Treu meinem Herrn.
1: Πιστό στον Κύριό μου.
2: Treu in seiner Armee.
1: Πιστό στο στρατό του.
2: Amen. Und wenn ich verwundet werde,
1: και αν
2: gehe ich ins Krankenhaus in die Gemeinde und dort bekomme ich Heilung.
1: Και αν συμβαίνουν πράγματα, αν είμαι τραυματισμένος, θα πάω στην εκκλησία και θα γίνει το θαύμα μου. Amen. Το καλύτερο έρχεται.
2: Amen. Und zu all dem, dass wir bestehen können und feststehen können, brauchen wir eines.
1: Για να μπορούμε να αντέξουμε, να μπορούμε να επιμείνουμε, χρειαζόμαστε ένα πράγμα.
2: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Wir brauchen immer wieder neu das Wasser aus dem Felsen, das uns stärkt.
1: Χρειαζόμαστε ξανά και ξανά το νερό από τον βράχο που θα μας δυναμώσει. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να νικήσουμε. Θα γίνουμε νικηφόροι.
2: Wir brauchen die Kraft und die Erneuerung im

Θέλω να παραμείνω σταθερός, εδρεωμένος στον Κύριο, και όταν έρθει η καταιγίδα δεν θα υποχωρήσω. Όταν έρθει ο στρατός του εχθρού δεν θα υποχωρήσω. Όταν έρθουν δυσκολίες στην οικογένεια δεν θα υποχωρήσω, αλλά θα εδραιωθώ, θα θεμελιωθώ και θα μείνω σταθερός στον Κύριο. Και χρειάζομαι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζομαι ξανά και ξανά αυτό το είδωρο. Και αν είσαι εδώ και έχεις αδυναμία πνευματική και έχεις απογοητευτεί, και αν μπεις και αν έχεις αρχίσει να υποχωρείς, χρειάζεσαι το έλαιο της θεραπείας ώστε να θεραπευθούν οι πληγές σου, και τότε θα μπορείς ξανά να εδραιωθείς. Αν έχεις κουραστεί, χρειάζεσαι αυτό το ανανεωτικό είδωρ του Αγίου Πνεύματος για να γίνεις νέος, με καινούρια όραση, με καινούρια αποκάλυψη, με καινούρια διάθεση, και να παραμείνεις σταθερός. Όχι, Κύριε, δεν θα υποχωρήσω, αλλά θα μείνω σταθερός. Ο καθένας από μας έχει ένα λόγο για να υποχωρήσει. Ξανά και ξανά. Δυστυχώς. Και πάρα πολλοί υποχώρησαν. Είχαμε μια φορά μια μεγάλη κρίση. Είπα, Κύριε, δεν θέλω να υποχωρήσω. Θέλω να μείνω σταθερός, άσχετα το τι γίνεται. Παρόλες τις πληγές που έχω υποστεί, οτιδήποτε συμβεί, εγώ δεν θα υποχωρήσω. Θέλω να είμαι εδραιωμένος γερά, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Και μέσα από διάφορες διαδικασίες βοήθησε ο Κύριος και έδωσε ξανά ζωή. Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που υποχωρούν και φεύγουν. Θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που παραμένουν μέχρι το τέλος. Γιατί? Γιατί το καλό έρχεται. Το καλό έρχεται. Καλύτερο έρχεται. Και γι' αυτό πρέπει να μείνω σταθερός μέσα στην Εκκλησία. Όπου και να βρίσκεσαι, μπορείς να πληγωθείς. Στην οικογένεια. Στο γάμο. Τα παιδιά σου να σε πληγώσουν. Και επίσης και στην Εκκλησία. Αλλά δεν φεύγουμε. Αλλά μένουμε σταθεροί. Ας αφήσουμε να θεραπευτούμε από τον Κύριο. Να μας αποκαταστήσει ο Κύριος. Γιατί ξέρουμε ποιον πιστεύουμε. Αυτόν ο οποίος έχει νικήσει τον Γολγοθά. Αυτός είναι μαζί μας. Δεν είμαστε ανάμεσα σε λύκους. Δεν πρόκειται να μας αφήσει να μας κατασπαράξουν οι λύκοι. Ούτε εμείς θα φύγουμε από τους λύκους. Θα μείνουμε σταθεροί. Δεν είναι

0: Δική μου η δύναμη. Εν Κυρίω είμαστε δυνατοί. Αμήν. Και μας δίνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μας δίνει αυτό το ζωντανό νερό, ώστε να ανανεωθούμε, να ενδυναμωθούμε. Και όπως είπα, αν έχεις αδυνατήσει, αν λιγάκι έχεις αρχίσει να υποχωρείς, σταθεροποιήσου πάλι με τον Κύριο και πες, θα μείνω σταθερός, Κύριε, γιατί χρειάζομαι την βοήθειά Σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός Σου. Χρειάζομαι τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος για να μπορώ να το κάνω, Κύριε. Να μείνω εδρεωμένος σε Σένα, Κύριε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε την θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του επάνω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον καπαζίτα. Και προσήλθον εθυγατέρες του Σαλπάδ, ιού του Εφέρ, ιού του Γαλάδ, ιού του Μαχύρ, ιού του Μανασί, εκ των συγγενειών Μανασί, ιού του Ιωσήφ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Και εστάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε. Ο πατήρ ημών απέθανεν εν διερήμο, και αυτός δεν ήτο εν τη συνοδεία των συναθρισθέντων κατά του Κυρίου εν τη συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε διηδίαν αυτού αμαρτίαν και δεν είχε νιούς. Διατί να εξαλειφθεί το όνομα του πατρός ημών εκ μέσου της συγγενείας αυτού, διότι δεν έχει ιόν? Δότε εις ημάς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών του πατρός ημών. Και έφερε ο Μωυσής την κρίσιν αυτών ενώπιον του Κυρίου. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ορθώς λαλούσιν εθυγατέρες του Σαλπαάδ, εξάπαντος θέλεις δώσει εις αυτάς κτήμα εις κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών του πατρός αυτών, και θέλεις διαβιβάσει εις αυτάς την κληρονομίαν του πατρός αυτών, και θέλεις λαλήσει προς τους ιούς Ισραήλ λέγον, εάν άνθρωπος της αποθάνει και δεν έχει ιόν, τότε θέλετε διαβιβάσει την κληρονομίαν αυτού εις την θυγατέραν αυτού, και αν δεν έχει θυγατέρα, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τους αδελφούς αυτού. Και αν δεν έχει αδελφούς, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τους αδελφούς του πατρός αυτού. Εάν δε ο πατήρ αυτού δεν έχει αδελφούς, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τον συγγενή αυτού, τον πλησιέστερον εκ της συγγενείας αυτού, και ούτως θέλει εξουσιάζει αυτήν. Και τούτο θελείστε εις τους ιούς Ισραήλ, διάταγμα κρίσεως, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ανάβα εις τούτο το όρος Αβαρίμ και είδε την γην την οποίαν έδωκα εις τους ιούς Ισραήλ. Και αφού είδεις αυτήν, θέλεις προσθεθεί και εσύ εις τον λαό σου, καθώς προσετέθη Ααρών ο αδελφός σου. Διότι σεις εναντιώθητε εις τον λόγον μου εν διερήμωσιν, εν διαντιλογία της συναγωγής, ώστε να με αγιάσετε εις το είδωρ ενώπιον αυτών. Τούτο είναι το είδωρ μεριβά εν κάδης εν διερήμωσιν». Και λάλησεν ο Μωυσής προς τον Κύριον λέγον, «Κύριος ο Θεός των πνευμάτων πάσης σαρκός, ας διορίσει άνθρωπον επί την συναγωγήν, ώστις να εξέλθει έμπροσθεν αυτών, και ώστις να εισέλθει έμπροσθεν αυτών, και ώστις να εξάγει αυτούς, και ώστις να εισάγει αυτούς, ώστε να μην είναι η συναγωγή του Κυρίου ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Λάβε μετά σου Ιησούν τον Υιόν του Ναβί, άνθρωπον εις τον οποίον είναι το πνεύμα, και επίθεσ την χείρα σου επ' αυτών, και παράστησον αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής και δώσεις αυτόν διαταγάς ενώπιον αυτών. Και θέλεις επιθέσει επ' αυτόν από τις δόξεις σου δια να υπακούωσιν εις αυτόν πάσα η συναγωγή των Υιών Ισραήλ. Και θέλει παρασταθεί ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως ώστις θέλει ερωτήσει περί αυτού κατά την κρίσιν του Ουρίμ ενώπιον του Κυρίου. Κατά τον λόγον αυτού θέλου συνεξέρχεστε και κατά τον λόγον αυτού θέλου συνεισέρχεστε αυτός και πάντες οι Ισραήλ μετ' αυτού και πάσα η συναγωγή. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Και έλαβε τον Ιησούν και παρέστησεν αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής. Και επέθηκε τα σχήρας αυτού επ' αυτόν και έδωκεν εις αυτόν διαταγάς, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Αριθμοί, κεφάλαιον κάπα ήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Τα δώρα μου, τους άρτους μου, την θυσίαν μου γινωμένην διαπυρός ισοσμήν ευωδίας προς εμέ, προσέχετε να προσφέρετε εις εμέ εν το πρέποντι καιρό αυτόν». Και θέλει σιπή προς αυτούς, «Αυτή είναι η διαπυρός γινωμένη προσφορά, την οποία θέλετε προσφέρει προς τον Κύριον. Δύο αρνία εν η άφσια, άμωμα καθημέραν εις παντοτινόν ολοκαύτωμα. Το ένα αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Και δια προσφοράν εξαλφίτων θέλετε προσφέρει σε μίδελιν το δέκατον του εφά, εζυμωμένην με έλαιον από ελαίας κοπανισμένας, το τέταρτον του ίν. Τούτο είναι παντοτινόν ολοκαύτωμα διορισμένον εν το όρισινά, ισοσμήν ευωδίας θυσία γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων. Και εις ποντί αυτού θελήσε το τέταρτον του ίν δια το εν αρνίον. Εις το αγιαστήριον θελισχύσει σίκερα δια σπονδύν εις τον Κύριον. Και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Κατά την εξαλφή των προσφοράν της πρωίας και κατά την σπονδύν αυτής, θέλεις προσφέρει αυτό θυσίαν γινωμένη διαπυρός ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριο. Και την ημέρα του Σαββάτου θέλεις προσφέρει δύο αρνία εν η άφσια, άμωμα, και δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφήτων και την σπονδύν αυτής. Τούτο είναι το ολοκαύτωμα εκάστου Σαββάτου, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής αυτού. Και εις τας νεομηνίας σας θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριον δύο μόσχους και ένα κρυόν, επτά αρνία εν η άφσια άμωμα. Και διέκαστον μόσχων τρία δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων και δια των ένα κρυόν δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων. Και ανά εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων διέκαστον αρνίων προς ολοκαύτωμα, θυσίαν γινωμένην διαπυρός ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριο. Και εις ποντί αυτών θελήστε ίνος, το ίμιση του ίν δια των μόσχων, και το τρίτον του ίν δια των κρυών, και το τέταρτον του ίν δια το αρνίων. Τούτο είναι το ολοκαύτωμα εκάστου μηνός, κατά τους μήνας του ενή αυτού. Και εις τράγος εξεγών θέλει προσφέρεστε προς τον Κύριον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής αυτού. Και την 14η ημέρα του πρώτου μηνός είναι το Πάσχα του Κυρίου, και την 15η του μηνός τούτου είναι εορτή. Επτά ημέρας θέλουσι τρώγεστε άζημα. Εν την πρώτη ημέρα θέλει είστε συγκάλεση Αγία. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών. Και θέλετε προσφέρει θυσίαν γινωμένη διαπυρός, ολοκαύτωμα προς τον Κύριον δύο μόσχους εκβών και ένα κρυόν και επτά αρνία εν η άψια. Άμωμα θέλου συνείστε εις εσάς. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελήστε σε μίδαλης εζυμωμένη με έλαιον. Τρία δέκατα θέλετε προσφέρει δια των μόσχων και δύο δέκατα δια των κρυών. Ανά εν δέκατον θέλεις προσφέρει διέκαστον αρνίων κατά τα επτά αρνία. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας δια να γίνει εξηλαίωσης δια σας. Εκτός του ολοκαυτώματος της πρωίας, το οποίον είναι δια ολοκαύτωμα παντοτινών, θέλετε προσφέρει ταύτα. Ούτω θέλετε προσφέρει καθημέραν εις τας επτά ημέρας τα δώρα τα προσθυσίαν γινωμένην διαπυρός ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριο. Τούτο θέλει προσφέρεστε εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής αυτού. Και εν τη ημέρα τη εβδόμη θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών. Και εν τη ημέρα των απαρχών, όταν προσφέρετε νέαν εξαλφή των προσφοράν προς τον Κύριον, εις το τέλος των εβδομάδων σας θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριον, δύο μόσχους εκβών, ένα κρυόν, επτά αρνία ενιάξια. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελήστε σε μίδαλις, εζυμωμένη με έλαιον, 3 δέκατα διέκαστον μόσχων, 2 δέκατα δια των ένα κρυών, ανά 1 δέκατον διέκαστον αρνίων, κατά τα 7 αρνία. Ένα τράγο εξεγών, δια να γίνει εξηλαίωσης δια σας. Εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφήτων προσφοράς αυτού, ταύτα θέλετε προσφέρει. Άμωμα θελουσιν είστε εις εσάς και τα σπονδάς αυτών.
2: Ψαλμός ρο μη ζήτα. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι καλό να ψάλλομεν εις τον Θεόν ημών, διότι είναι τερπνών, η ένεσις πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, θέλει συνάξει τους διασπαρμένους του Ισραήλ, ιατρεύει τους συντετριμμένους την καρδίαν, και δένει τας πληγάς αυτών. Αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες. Ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα. Τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδιδώντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδώντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ήτινες κράζουσι προς αυτών. Δεν χαίρει εις την δύναμην του ύπου, δεν ιδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επαίνει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένει των Θεών σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου. Βάλει ειρήνην εις τα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου. Αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γην, ο λόγος αυτού

0: Ψαλμός ρο μη ήτα. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε Αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού. Ενείτε Αυτόν πάσε εδυνάμεις Αυτού. Ενείτε Αυτόν ήλια και σελήνη. Ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι Αυτός προσέταξε και εκτίσθησαν και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίον δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος, ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δέντρα καρποφόρα και πάσε κέδρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης. Νέοι τε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον. Η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ως της είναι πλησίον αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο μη θήτα. Ενείτε τον Κύριον. Ψάλατε εις τον Κύριον οδύν νέαν. Την ένεσιν αυτού εν τη συνάξη των οσίων. Ας εφραίνεται ο Ισραήλ εις τον ποιητήν αυτού. Οι ιοί της Ιών ας αγάλλονται εις τον βασιλέα αυτών. Ας ενώσει το όνομα αυτού χωροστατούντες. Εν την πάνω και κιθάρα ας ψαλμοδώσιν εις αυτών. Διότι ο Κύριος ευδοκεί εις τον λαόν αυτού. Θέλει δοξάσει τους πράους εν σωτηρία. Οι όσοι αυτού θέλουσιν αγάλεστε εν δόξη. Θέλουσιν αγάλεστε επί τας κλίνας αυτών. Εξυμνήσεις του Θεού θέλουσιν είστε εν το λάριγγι αυτών και ρομφέα δίστομος εν τη χειρή αυτών, δια να κάμνωσιν εκδίκησιν εις τα έθνη, παιδείαν εις τους λαούς, δια να δέσωσι τους βασιλείς αυτών με αλύσεις και τους ενδόξους αυτών με δεσμά σιδηρά, δια να κάμωσιν επ' αυτούς την γεγραμμένην κρίσιν. Η δόξα αυτή θέλει είστε εις πάντα στους οσίους αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο νι. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού. Ενείτε Αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε Αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού. Ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγκος. Ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χωροστασία. Ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης ευήχης. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή, ας ενεί τον Κύριον. Αλληλούια.
1: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 17. Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας και ελάλησε με τεμού λέγον μη «Ελθέ, θέλω σι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες στην γην εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίου κόκκινων, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και η γηνή ήτο ενδεδημένη πορφύραν και κόκκινων, και χρυσωμένη με χρυσών και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριων, γέμον βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένων, μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα αμεθίουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και είδον αυτήν εθαύμασα θαυμασμών μέγαν. Και μη είπεν ο άγγελος, «Διατί εθαύμασας, εγώ θέλω σι υπή το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο

και δεν είναι, και μέλη να αναβεί εκ της αβύσσου και να υπάγει εις απώλειαν. Και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφίαν. Επτά κεφαλέ είναι επτά όροι, όπου η γυναίκα κάθεται επ' αυτών. Και είναι επτά βασιλείς. Οι πέντε έπεσαν, και ο ίς είναι. Ο άλλος δεν ήλθεν έτη, και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος, και είναι εκ των επτά, και υπάγει εις απώλειαν. Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, ήτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτη, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμην και την εξουσίαν εαυτών. Ούτι θέλουσι πολεμήσει με το αρνίον και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων. Και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μιλέγει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και όχλοι, και έθνη και γλώσσε. Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτι θέλουσι μισήσει την πόρνην, και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν, και τα σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακάψει εν πυρή. Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού και να γίνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον εωσού εκτελεστώσιν οι λόγοι του Θεού. Και η γηνή την οποίαν είδες είναι η πώληση μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 18. Και μετά ταύτα είδων άγγελων καταβαίνονται εκ του ουρανού, ως της είχε εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού. Και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης, λέγον, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριον δαιμόνων, και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου, και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής, έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ' αυτής, και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής. Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν, «Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, δια να μη συγκοινωνήσετε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβετε εκ των πληγών αυτής, διότι η αμαρτία αυτής έφτασαν έως του ουρανού, και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής. Απόδοτε εις αυτήν, ως και αυτή απέδωκεν εις εσάς, και διπλασιάσατε εις αυτήν διπλάσια κατά τα έργα αυτής. Με το ποτήριον με το οποίον εκέρασε, διπλάσιον κεράσατε εις αυτήν. Όσον εδόξασεν εαυτήν και κατετρίφησε, τόσον βασανισμόν και πένθος δότε εις αυτήν. Διότι λέγει εν την καρδία αυτής, κάθιμε βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ειδή. Δια τούτο, εν μια ημέρα, θέλω συνελθεί επληγέ αυτής, θάνατος και πένθος και πείνα, και θέλει κατακαυθεί εν πυρή, διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός, ο κρίνων αυτήν. Και θέλουσι κλάψει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφήσαντες μετ' αυτής, όταν βλέπωσι των καπνών της πυρπολήσεως αυτής από μακρόθεν ιστάμενη, δια των φόβων του βασανισμού αυτής, λέγοντες, «Ουέ, ουέ η πόλης η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλης η ισχυρά, διότι εν μια ώρα ήλθεν η κρίση σου». Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδής αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών, πραγματείας χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών και βίσου και πορφύρας και μετάξης και κοκκίνου και παν ξύλων αρωματικών και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξύλου πολυτίμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κινάμωμων και θυμιάματα και μύρων και λίβανων και ίνων και έλεον και σεμίδαλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξας και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Και τα οπορικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγαν από σου
και πάντα τα παχαία και τα λαμπρά έφυγαν από σου και πλέον δεν θέλεις ευρύ αυτά. Οι έμποροι τούτων, οι πλουτίσαντες από αυτής, θέλουσι σταθεί απομακρόθεν δια των φόβων του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες και λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόληση μεγάλη, η ενδεδειμένη βύσινων και πορφυρούν και κόκκινων, και η χρυσωμένη με χρυσών και λίθους θυμίους και μαργαρίτας, διότι εν μια ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Και πας πλοίαρχος, και παν το πλήθος το επί των πλοίων, και ναύτε, και όσοι εμπορεύονται δια της θαλάσσης, εστάθησαν από μακρόθεν, και έκραζον, βλέποντες τον καπνόν της πυρπολίσεως αυτής, λέγοντες «Ποια πόλη σε στάθει ομοία με την πόλην την μεγάλην», και έβαλον χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών, και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόλη μεγάλη, ενή επλούτησαν εκ της αυθονίας αυτής, πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση, διότι εν μια ώρα ηρημώθη. Εφραίνου επ' αυτήν ουρανέ, και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Προφήτε, διότι έκρινεν ο Θεός την κρίση σας εναντίον αυτής. Και εσήκωσεν εις άγγελος ισχυρός, λίθον ως μιλόπετραν μεγάλην, και έριψεν εις την θάλασσαν λέγον «Ούτω με ορμήν θέλει ρυφθεί η Βαβυλώνη μεγάλη πόλης, και δεν θέλει ευρεθεί πλέον». Και φωνήν κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και πας τεχνίτης πάσης τέχνης δεν θέλει ευρεθεί πλέον εν σύ. Και φωνή μήλου δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και φως λίχνου δεν θέλει φέγγει πλέον εν σύ. Και φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Διότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, διότι με την γοητείαν σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, Κύριε, καθότι θα ακούσουμε ξανά το λόγο της δόξας Σου, Κύριε. Θα ακούσουμε ξανά, Κύριε, τα λόγια, τα ουράνια, τα οποία είναι ζωή, ευσέβεια και ευλογία. Γι' αυτό ζητάμε ιδιαίτερη χάρη, το πνεύμα μας να ανοίξει, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, Κύριε. Να ρουφήξουμε, Κύριε, κυριολεκτικά κάθε Σου λόγο, οτιδήποτε ακουστεί, να εισέλθει μέσα μας με τέλεια οριμότητα και κατασταλαγμόστε, να γίνει, Κύριε, βίωμα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Σου Χριστού, γιατί οι μέρες είναι πονηρές και χρειαζόμαστε περισσότερο εσένα στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Παρατηρώντας τη ζωή του Κυρίου, θα προσέξουμε ότι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του, ο Κύριος εργάστηκε θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, έδωσε κάθε ευλογία, ουράνια, σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά εάν παρατηρήσουμε όλη τη ζωή του Κυρίου, από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία, θα δούμε ότι ήταν γεμάτη με προσευχή. Γιατί η προσευχή προηγείται τόσο από τα θαύματα, όσο και από οτιδήποτε άλλο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να κάνει. Και το μεγαλύτερο μας όπλο είναι η προσευχή. Φτάνει όμως εμείς οι πιστοί να κατανοήσουμε το βάθος της προσευχής. Και καθώς ο Κύριος μας λέει να αυξανόμαστε στη δόξα Του, ομοίως μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αυξανόμαστε σε οριμότητα καθημερινά στην προσευχή μας. Γιατί η προσευχή ενός πιστού δεν πρέπει να παραμείνει στην ίδια ποσότητα και στην ίδια κυρίως ποιότητα. Πρέπει ο πιστός να οριμάζει συνεχώς σε αυτό το θαυμάσιο και ευλογημένο όπλο που του έδωσε ο Κύριος. Και ξαναλέω, ο Κύριος, πώς ξεκίνησε τη διακονία Του? Πήγε στην έρημο και 40 ημέρες προσευχόταν καθώς ήταν σε συνεχή νηστεία. Και πώς τελείωσε την διακονία του ο Κύριος? Αν διαβάσουμε το 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι προσευχήθηκε για τους ανθρώπους και μετά πήγε, καθώς ήταν στην Γεθσημανή, να προσευχηθεί για να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί άξιος του καλέσματος που του είχε κάνει ο ουράνιος πατέρας. Όλη η ζωή του Κυρίου ήταν γεμάτη με προσευχή. Και οι μαθητές, καθώς τον έβλεπαν, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το οποίο ζούσε και έλεγε ο Κύριος. Γιατί σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ζώντας την ζωή της προσευχής». Γιατί είναι διαφορετικό κάποιος να έχει ζωή προσευχής και κάποιος να ζει τη ζωή της προσευχής. Και διαβάζουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 11:4. Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιο τόπο, ο Κύριος προσευχόταν, το έκανε συνέχεια, όπου και αν ήταν, και οι μαθητές τον έβλεπαν. Καθώς σταμάτησε κάποιος από τους μαθητές του, είπε σε αυτόν: «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να ζήτησαν από τον Κύριο να τους διδάξει να κηρύττουν ή να ευαγγελίζουν. Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να έχουν πει στον Κύριο να τους διδάξει το πώς θα κάνουν το οτιδήποτε στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό που ζήτησαν από τον Κύριο ήταν να τους διδάξει να προσεύχονται. Γιατί η προσευχή είναι η βάση των πάντων. Και τους είπε: «Όταν προσεύχεστε να λέτε: Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό και πάνω στην γη. Το καθημερινό μας ψωμί δίνε σε μας κάθε ημέρα και συγχώρεσε μας τις αμαρτίες μας, επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε μας, και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό». Ο Κύριος προσευχόταν, έκραζε, αγωνιζόταν στην προσευχή, και οι μαθητές, καθώς έβλεπαν τον Κύριο, δεν μπορούσαν να συνταυτιστούν μαζί του, γιατί ακόμη ζούσαν το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Έβλεπαν τον Κύριο να προσεύχεται ελεύθερα, εν πνεύματι, μέσα στη δόξα και το χρήσμα του Θεού. Και καθώς οι μαθητές, ως Ισραηλίτες, είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στις θυσίες και στις προσφορές, καθώς έβλεπαν αυτή τη διαφορετικότητα, δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν. Γιατί, όπως είπα, ήταν ακόμη κολλημένοι στο γράμμα και στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως ο Κύριος μας δείχνει ότι προσευχόταν στο πνεύμα, σε κάτι καινούριο, σε κάτι νέο, κάτι ένδοξο. Και οι μαθητές είπαν στον Κύριο: «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε έτσι. Δίδαξέ μας το πώς θα ανέβουμε στο πνεύμα επίπεδο. Δίδαξέ μας να εισερχόμαστε εν πνεύματι Αγίω στην πνευματική σφαίρα, καθότι εάν δεν ανοιχθεί το οτιδήποτε στην σφαίρα του πνεύματος, δεν μπορεί να ανοιχθεί και στην υγιεινή σφαίρα, τη φυσική». Σίγουρα βλέπουμε την σημαντικότητα της προσευχής. Βλέπουμε το πόσο ο διάβολος πολεμά την προσευχή ενός πιστού ή μιας επιτόπιας εκκλησίας. Και διαβάζοντας κάποια στατιστικά παγκοσμίως, είναι λυπηρό να βλέπεις τους στατιστικούς αριθμούς που λένε ότι μέσα σε μια εκκλησία η μειοψηφία προσεύχεται και η πλειοψηφία δεν προσεύχεται. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλος, πρέπει να μάθουμε να έχουμε ζωή προσευχής και παράλληλα να ζούμε την προσευχή μας. Να ζούμε την προσευχή μας. Να διαβάσουμε Έξοδος 30 από το 1 στο 10. «Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μια πύχη το μάκρος του και μια πύχη το πλάτος του θα είναι τετράγωνο και το ύψος του δύο πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό και θα το σκεπάς ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του, ολόγυρα και τα κέρατά του, και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και δύο χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι, κοντά στις δύο γωνίες του, επάνω στα δύο πλάγια του θα τους κάνεις, και θα είναι θήκες των μοχλών ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. και θα κάνεις στους μοχλούς από ξύλο σιτήν και θα τους σκεπάσεις ολόγερα με χρυσάφι και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ηλαστήριο που είναι επάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό θυμίαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Θυμίαμα παντοτινό. Δεν θα προσφέρετε πάνω σε αυτό ξένο θυμίαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά πάλφητα, ούτε θα χύσετε επάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξιλέωση επάνω στα κέρατά του μια φορά τον χρόνο με το αίμα της προσφοράς, της εξιλέωσης περί αμαρτίας. Μια φορά τον χρόνο θα κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που επικρατούσαν οι τύποι, τα σφαχτά, οι θυσίες, οι προσφορές, που όλα αυτά φανέρωναν τη δόξα του Κυρίου, που είναι το αντίτυπο όλων αυτών. Και διαβάσαμε ότι μπροστά στο καταπέτασμα, μπροστά στην κουρτίνα μπορούμε να πούμε, που χώριζε τα Άγια, από τα Άγια των Αγίων στην σκηνή του μαρτυρίου, θα ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο θα έκαιγε και θα έβγαζε θυμίαμα. Δε όταν ο αρχιερέας μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, θα έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων για να κάνει εξυλασμό για το λαό Ισραήλ, έπρεπε προτού μπει ο χώρος να είναι πλήρης του θυμιάματος. Όλα αυτά ίσιαν στο γράμμα και στους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σήμερα το θυμίαμά μας είναι η προσευχή. Αποκάλυψη ε8, 5-8. Και όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, έχοντας καθένας κιθάρες και χρυσές φιάλες γεμάτες από θυμιάματα, οι οποίες είναι οι προσευχές των Αγίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Κοινή Διαθήκη Κύριος έχει φέρει το αντίτυπο της προσευχής. Και δεν χρειαζόμαστε πια να ανάβουμε κάρβουνα και να θυμιάζουμε, σύμφωνα με τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης, καθότι πια η προσευχή μας είναι το θυμίαμα μπροστά στον Κύριο της δόξας. Αλλά επειδή έχουμε έρθει από ένα θρησκευτικό περιβάλλον και καθώς τότε στην προ-Χριστό ζωή μας εξυμνούσαμε με τα έργα της σάρκα μας, πολλές φορές δεν μπορούμε να αποβάλουμε μέσα από το πνεύμα μας το θρησκευτικό πνεύμα που είχαμε κάποτε στην παλιά προ-Χριστό ζωή μας. Δυσκολευόμαστε να συνταυτιστούμε με το πνεύμα του Κυρίου, γιατί η προσευχή δεν είναι, αδελφοί, απλά να στέκουμε μπροστά στην παρουσία του Θεού και να του μιλάω. Δεν είναι η προσευχή να εκφράζω τα προβλήματά μου στον Κύριο μονάχα. Η προσευχή έχει βάθος. Και ο Κύριος, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, θέλει να οριμάσουμε στην προσευχή. Γιατί αυτό θα μας κρατήσει όχι μονάχα δυνατούς, αλλά και ασφαλής μέχρι το τέλος. Αλλά όχι μία τυπολογική προσευχή, αλλά μία προσευχή που θα έχει βάθος, θα έχει άνοιγμα να επιτρέπουμε στον Κύριο να έρχεται και να μας οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Η προσευχή είναι η βάση της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρώτα πρέπει να προσευχηθούμε, να αιτηθούμε, να κράξουμε, να ψάξουμε, να φωνάξουμε, ώστε αφού ανοίξουν οι ουρανοί να δούμε τα αποτελέσματα των προσευχών μας στην γη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6:6. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο ταμείο σου και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου προσευχείς στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ανταποδώσω φανερά αυτό το οποίο θα του έχουμε πει και προσευχηθεί στον κρυφό τόπο της παρουσίας του. Αλλά για να δώσει ο Κύριος πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει να εισέλθουμε σε μια άγια κοινωνία με εκείνον. Και ο περισσότερος κόσμος έχει μια αντίληψη στην προσευχή ότι θα προσευχηθώ για θεραπεία, για τα προβλήματά μου, για κάποιες καταστάσεις που με στεναχωρούν. Αλλά η προσευχή, η εν Χριστώ προσευχή, η όριμη εν Χριστώ προσευχή έχει βάση που όταν ο πιστός εισέλθει σε αυτά, τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Τα πάντα δεν είναι ίδια. Καθώς ο πιστός θα νιώσει τις θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου, την παρουσία του Θεού, και εκεί θα μάθει να τρέφεται πνευματικά. Γιατί η προσευχή, όπως και ο λόγος, είναι η τροφή του πνεύματος. Γεμίζουμε και πρέπει να είμαστε γεμάτοι Κύριε της δόξης. Κατά Ματθαίον 6:7-8. Και όταν προσεύχεστε μην επαλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως η εθνική. Ο Κύριος θέλει την ποιότητα στην προσευχή και όχι την ποσότητα. Πρώτα ποιότητα και μετά ποσότητα. Θέλει χρόνο. Αλλά πρωτίστως θέλει μια προσευχή που το πνεύμα θα συντρίβεται μπροστά στη δόξα του και ο πιστός θα ηκετεύει με στεναγμούς αλέτους. Επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε επ' αυτόν. Ο Κύριος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Απλά δεν έχουμε εισέλθει ακόμα στην πίστη που θα μας ενδυναμώνει και θα μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος ήδη ξέρει τις ανάγκες μας και στο δικό του χρόνο θα μας τις αποδώσει. Όχι πως ο Θεός έχει χρόνο, αλλά μιλάω ανθρωπομορφικά, σύμφωνα με το θέλημά του και σύμφωνα με την ώρα που εκείνος θέλει να το δώσει, θα το δώσει. Εμείς απλά πρέπει να έχουμε προσευχή, πίστη και υπομονή. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν μάθει το τι είναι η πραγματική προσευχή. Και καθώς στην άγνοιά τους οι άνθρωποι ανάβουν ένα κεράκι, ένα σημείαμα ή κάνουν ένα τάμα, αισθάνονται ότι έχουν καλύψει αυτή την πνευματική ευλογία. Αλλά αυτό είναι θρησκεία και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι στο θέλημα του Κυρίου. Ένας πιστός πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Όπως οι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο να τους μάθει για το πώς θα έπρεπε να προσεύχονται. Εν πνεύματι Αγίω, μέσα στη δόξα του Θεού. Καθώς το πνεύμα θα είναι σε μία πνευματική ωριμότητα και ο άνθρωπος θα μπορεί να εισέλθει στην παρουσία του Κυρίου και να γίνει ένα με εκείνον, να τον ψηλαφεί, να τον νιώθει και να τον ζει. Και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση ο πιστός να γίνεται ένα με τον Κύριό του, καθώς μέσω της προσευχής η καρδιά του Κυρίου θα χύνεται, θα έρχεται με τέλειο τρόπο μέσα στην ανθρώπινη καρδιά του πιστού. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή. Να στεκόμαστε στον Κύριο, εξητώντας την καρδιά του, εξητώντας εκείνον, εξητώντας να μπούμε στην σφαίρα του πνεύματος, να εισέλθουμε στην παρουσία του και να σταθούμε μπροστά στον Άγιο του θρόνου, αδελφοί. Ετούμαστε. Ψάχνουμε. Κρούμε, όπως λέει ο λόγος, και καλώς κάνουμε. Καλώς κάνουμε, αδελφοί. Πρέπει συνεχώς να κρούμε, να ετούμαστε, να ψάχνουμε και να εξητάμε. Αμήν. Αλλά το ανώτερο επίπεδο έχει δοξολογία και λατρεία. Είναι η ώρα που ο πιστός ανοίγει την ψυχή του. Είναι η στιγμή που ο πιστός πραγματικά υπηρετεί μόλι την ύπαρξη στον Κύριο. Η ώρα της λατρείας είναι η στιγμή που ο πιστός με το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα λατρεύει τον Κύριο. Η ώρα της δοξολογίας. Εκεί που ο ουρανός ανοίγει και η προσευχή μας ως σημείαμα ανεβαίνει στην Άγια Παρουσία του Θεού. Και καθώς συντελείται όλη αυτή η εργασία, η κατάσταση, ο Κύριος έρχεται να μιλήσει, να οδηγήσει και να εκφράσει το Άγιο του θέλημα μέσα μας, αδελφοί, ώστε να πάψουμε πια να ζούμε το δικό μας θέλημα. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές η σάρκα μπαίνει μπροστά του πνεύματος. Και το σαρκικό πολλές φορές ο πιστός, ο άνθρωπος, το καμουφλάρει και το μετουσιώνει λέγοντάς το πνευματικό. Το δικαιολογεί. Είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος το έκανε. Λάθος. Εάν ο πιστός δεν έχει άνοιγμα στο πνεύμα, όλο αυτό είναι σαρκικό. Απλά το μετουσιώνει, το καμουφλάρει και το παρουσιάζει στο πνευματικό. Αλλά είναι σάρκα. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει προβλήματα στη σωτηρία του. Ανοίγει η καρδιά, ανοίγει το πνεύμα στην προσευχή. Ο πιστός κάθεται στα πόδια του Θεού και περιμένει, περιμένει. Και ο Κύριος έρχεται και μας κάνει μετόχους της Άγιας του φύσης. Μορφώνει τα εντός μας την προσευχή. Μορφώνει το χαρακτήρα του, καθώς μας δείχνει το δικό μας χαρακτήρα. Μας δείχνει την καρδιά μας, τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας. Και εκεί έρχεται να μας πει τον τρόπο για το πώς θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Στην ώρα που έχουμε κοινωνία μαζί του. Εκείνη τη στιγμή ο φόβος φεύγει. Οι ανασφάλειες εξαφανίζονται. Γιατί ο άνθρωπος που ζει μέσα στην παρουσία της δόξας του Θεού δεν φοβάται τίποτε, γιατί είναι γεμάτος με τον Κύριο. Και όταν νιώθουμε φόβο στη ζωή μας, ίσως να μην είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του. Και πρέπει κάτι να αλλάξουμε, ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε Τίνο, αφήνοντάς Τον να μας γεμίσει, να μας δώσει ειρήνη και να μας οδηγήσει σε ένα ανώτερο επίπεδο πίστης, βεβαιότητας και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό Του. Αμήν. Η προσευχή πρέπει να ενεργείται με πίστη και καθώς ο πιστός να νιώθει πλήρως εξαρτημένος από τον Κύριο. Ο πιστός να έχει πλήρη κατανόηση ότι η προσευχή αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα. Και ένα μεγάλο πάλι λάθος που κάνουν πολλοί πιστοί είναι ότι θα προσευχηθούν 3-4-5 φορές, 1-2-3-4-5 μέρες και μετά, καθώς ο ουρανός δεν θα έχει ανοίξει, θα τα παρατήσουν. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται στη σφαίρα του πνεύματος. Δεν ξέρουμε στην σφαίρα του πνεύματος τι πρέπει να γκρεμιστεί, τι πρέπει να ανοίξει. Άρα, 1-2-3-5 προσευχές, ίσως να μην έχει αγγιχθεί τίποτα από αυτά που πρέπει να ανοίξουμε και να γκρεμίσουμε. Και πρέπει να δώσουμε χρόνο. Χρόνο. Μέχρι να δούμε την πόρτα να ανοίγει και τα τείχη να γκρεμίζονται. Μέχρι να δούμε την έκβαση του Κυρίου. Μέχρι να δούμε να ευωδώνεται ο κάθε λόγος που λέμε στον Ιησού. Και σίγουρα μια όριμη προσευχή ενός όριμου πιστού περιλαμβάνει και ένα σημαντικό δεδομένο. Ο πιστός έχει ζωή προσευχής, αλλά παράλληλα ζει τη ζωή της προσευχής του. Ζει αυτό που προσεύχεται. Κάνει το δικό του μέρος στην προσευχή. Γιατί υπάρχει πάλι μια λανθασμένη αντίληψη που λέει ότι εγώ θα προσευχηθώ και ο Κύριος θα κάνει όλα. Ναι, κάποιες φορές αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές, πιστέψτε με, ο Κύριος θέλει σε αυτό που προσευχόμαστε να έχουμε και εμείς συμμετοχή. Να ζούμε αυτό το οποίο προσευχόμαστε. Αυτό το οποίο λέμε να το βάζουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας και να αφήνουμε εκείνον να κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος μας διδάσκει, όπως εκείνη την ημέρα πριν περίπου 2.000 χρόνια τους μαθητές, που διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο. Θυμάστε, Κατολικά Ευαγγέλιο 10 κεφάλαιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον 14 θα διαβάσουμε από το 15 έως το 33 εδάφιο. Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του λέγοντας: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα ήδη έχει περάσει. Απόλυσε τα πλήθη για να πάνε στις κομοπόλεις και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε». Φοβερά πράγματα. Οι μαθητές εκείνη την στιγμή πρέπει να συγχύστηκαν, γιατί αυτό που τους έλεγε ο Κύριος ήταν έξω από την ανθρώπινη λογική. 15.000 περίπου άνθρωποι να φάνε με μερικά ψαράκια και μερικούς άρτους. Η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Αλλά αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε. Ότι εκείνος εργάζεται το υπερφυσικό. Και το υπερφυσικό δεν συμβαδίζει ποτέ με την ανθρώπινη λογική. Και εκείνοι λένε σε αυτόν: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και εκείνος είπε: «Φέρτε τα εδώ σε μένα». Και αφού πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα και πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, έδωσε τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη. Παίρνει τα ψάρια και τα ψωμιά ο Κύριος και προσεύχεται. Προσεύχεται, αδελφοί. Κοιτάει τον ουρανό. Κοιτάει τον ουράνιο πατέρα. Κοιτάει αυτό που ο Κύριος ο Θεός θέλει και μπορεί να κάνει. Να πολλαπλασιάσει και να ευλογήσει. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσαν να κατέβουν άγγελοι και να υπηρετήσουν τα πλήθη. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος ώστε ο κάθε άνθρωπος μπροστά του να έχει ένα ψάρι και ένα ψωμί. Πολύ απλά. Πολύ εύκολο το Θεό αυτό. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Πώς έγινε εκείνη την ημέρα το μοίρασμα του φαγητού? Καθώς οι μαθητές πήραν τα κοφίνια, περνούσαν μπροστά από τους χιλιάδες των ανθρώπων και μοίραζαν ψωμιά και ψάρια. Ο Κύριος ήθελε τη συμμετοχή του ανθρώπου στο θαύμα. Προηγείται προσευχή και μετά ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του μέρος, που ήταν ποιο. Ποιο ήταν το μέρος που θα έπρεπε να κάνουν εκείνη την ημέρα οι μαθητές? Απλά να κρατούν τα κοφίνια και να μοιράζουν ψωμιά και ψάρια. Τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα θα τα έκανε ο Κύριος ο Θεός. Αμήν. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έτρωγαν ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Μπορούμε να συνυπολογίσουμε στατιστικά τον αριθμό, περίπου 15-20.000 κόσμος. Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν στην αντίπερη όχθη μέχρι ότου απολύσει τα πλήθη. Λέει στους μαθητές να πάνε στην απέναντι όχθη με το πλοιάριο. Εκείνος απολύει τα πλήθη. Και τι λέει στο 23? Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Γιατί στάθηκε ο Κύριος να προσευχηθεί και δεν κατέβηκε να πάει στους μαθητές από τη στιγμή που είχε απολύσει τα πλήθη? Έπρεπε να προσευχηθεί για αυτό το οποίο θα γινόταν αμέσως μετά. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Κύριος είχε αυτή την πνευματική ενσυναίσθηση. Το πόσο σημαντικό είναι προσευχή
2: στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και το πείο ήταν ήδη στο μέσο της θάλασσας βασανιζόμενο. Από τα κύματα, επειδή ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και τα την τέταρτη φυλακή της νύχτας, ο Ιησούς πήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Κύριος προσευχόταν για να μπορέσει να κάνει αυτό που μόλις τώρα διαβάσαμε. Να περιπατήσει επάνω στη τρικυμία της θάλασσας. Ήταν μια μεγάλη θαλασσοταραχή στην θάλασσα της Γαλιλαίας. Αλλά ο Κύριος περπατούσε πάνω στα κύματα. Ήταν γεμάτος με προσευχή και ζούσε το υπερφυσικό. Απλά ο Κύριος έκανε το δικό του μέρος που ήταν να περπατήσει. Και ο ουράνιος πατέρας τον έχριε και τον ευλογούσε ώστε να περπατεί επάνω στα νερά. Και οι μαθητές βλέποντας τον να περπατάει επάνω στη θάλασσα ταράχτηκαν λέγοντας ότι είναι φάντασμα. Και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε λέγοντας: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και αποκρινόμενος αυτόν ο Πέτρος είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα νερά». Ο Κύριος ήταν επάνω στα νερά και ο Πέτρος θεώρησε πιο ασφαλές μέρος τα τρικυμιασμένα νερά, καθώς απλά θα ήταν μαζί με τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, παρά να μείνει μέσα στη βάρκα. Επάνω στα νερά που ήταν τόσο αγριεμένα, ο Πέτρος θα αισθανόταν πιο ασφαλής, καθώς θα ήταν μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό του ζήτησε να βγει από την θάλασσα, να περπατήσει πάνω στα νερά και να πάει κοντά του. Και εκείνος είπε: «Έλα». Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε το πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά για να έρθει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και καθώς άρχισε να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας: «Κύριε, σώσε με». Και ο Ιησούς, απλώντας αμέσως το χέρι του, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες». Και όταν μπήκαν στο πλοίο, σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Ο Κύριος από την πρώτη στιγμή της ζωής του είχε τέλεια ενσυναίσθηση για το τι σημαίνει προσευχή. Και μπορούσε, καθώς ζούσε την κοινωνία στη σφαίρα του πνεύματος, να ζει το υπερφυσικό. Να νικάει τον πειρασμό, την αμαρτία, τον φόβο, την ντροπή ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Κύριος θέλει να μορφώσει μέσα μας ένα παρόμοιο πνεύμα. Το οποίο όχι μονάχα θα προσεύχεται, αλλά θα δοξάζει και θα ζει κάθε πτυχή της προσευχής, βάζοντας παράλληλα όλα αυτά σε εφαρμογή στα καθημερινά βιώματά του. Στα καθημερινά βιώματά μας, αδελφοί. Στην φαινομενική σφαίρα, ας με επιτρέψει την έκφραση, οι άνθρωποι που φαίνονται ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ποιοι είναι? Οι ευαγγελιστές. Σωστά. Τρέχουν, εργάζονται και ως άνθρωποι, ως εργάτες του Κυρίου, ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι στην εμπροστοφυλακή. Στην πνευματική σφαίρα όμως δεν είναι αυτό μία πραγματικότητα. Στην πνευματική σφαίρα μπροστά είναι αυτοί που οικετεύουν στην ομάδα της Εκκλησίας και προσεύχονται. Και ενώ στο φαινόμενο βλέπουμε τους ευαγγελιστές ή τους εργάτες να είναι μπροστά και τους ηκέτες να μην φαίνονται καν στην πνευματική σφαίρα, αυτοί που ηκετεύουν είναι μπροστά. Γιατί αν δεν προσευχηθεί αυτός που ηκετεύει στην ομάδα της ηκεσίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα πώς θα τρέξει ο ευαγγελιστής αν δεν είναι σκεπασμένος με προσευχή και ηκεσία από αυτούς που προσεύχονται και ηκετεύουν γι' αυτό? Ανοίξουμε. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Εφεσίους 6, 18, 20. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Ο Παύλος λέει προσεύχεστε εν παντή τόπο με κάθε προσευχή και δέηση για όλους τους Αγίους. Στο 19. Και για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με παρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, χάρη το οποίο με πρέσβης, φορώντας αλυσίδα, για να μιλήσω γι' αυτό με θάρρος, όπως πρέπει να μιλήσω. Ο Παύλος ζητούσε προσευχή, να ανοιχτούν θύρες, να έχει θάρρος και λόγο για να μιλήσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά τι προηγείται? Η εικεσία και η προσευχή. Να διαβάσουμε και προς Κολοσσαείς 4:2-4. Επιμένετε στην προσευχή, αγρυπνώντας σε αυτή με ευχαριστία. Ταυτόχρονα προσεύχεστε και για εμάς, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα του λόγου, για να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο είμαι και φυλακισμένος, για να το φανερώσω όπως πρέπει να μιλήσω. Ας μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, να σκεπάζουμε τους εργάτες. Γιατί η προσευχή προηγείται του εργάτη και της διακονίας του. Είναι μπροστά η προσευχή και ανοίγει θύρες, όπως διαβάσαμε. Για να μπορεί ο εργάτης να εργαστεί το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε άλλο στο όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Και όταν λέμε ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή της προσευχής, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ένα-δύο παραδείγματα για να το κατανοήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Κύριε, σώσε τη Ρόδο, σώσε την Κάρπαθο, σώσε την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο του. Αν δεν τρέξουν οι άνθρωποι να μιλήσουν,

0: Και λοιπά, θα το πω, αυτή η προσευχή ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί την έχουμε αναιρέσει εμείς με τον τρόπο της ζωής μας. Άρα αδελφοί, το να προσεύχομαι είναι η βάση, αλλά πρέπει να ζητάω διάκριση και κατανόηση, μια αντίληψη πνευματική και θαυμαστή από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να ξέρω ποιο είναι το δικό μου μέρος σε αυτό το οποίο προσεύχομαι. Και να το ζω. Να το ζω, αδελφοί. Να το ζω. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια στην Κάρπαθο, ένα άτομο, μια-δυο φορές έρθει στην εκκλησία, όχι παραπάνω, βγήκε έξω και ζήτησε προσευχή για να του πάρει ο Κύριος την νικοτίνη. Κάναμε την προσευχή, ευλογήσαμε τον άνθρωπο, δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Τελειώνει στην άθληση και έρχεται και μου λέει, άκου να δεις αδερφέ, εγώ θα συνεχίσω να καπνίζω. Αν ο Κύριος θέλει να μου το κόψει, θα το κόψει. Η προσευχή ήταν άκυρη. Άρα ας προσέχουμε με τη συμπεριφορά μας να μην ακυρώνουμε τις προσευχές μας. Αλλά να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε στο δικό μας μέτρο και να αφήνουμε το περισσότερο του υπερφυσικού σε εκείνον. Και θα κλείσω αδελφοί διαβάζοντας κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6, 9, 10 εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου. Ας έρθει η βασιλεία σου. Ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στην γη. Θέλουμε το θέλημα του Θεού να γίνει όπως στον ουρανό και στην γη. Πρέπει να προσευχόμαστε, να κάνουμε το θέλημά του θέλημά μας, να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε και να αφήνουμε πίστη εκείνο να κάνει το υπόλοιπο ζώντας μία ζωή προσευχής η οποία θα είναι γεμάτη με τη δόξα και το πνεύμα του Κυρίου. Ας οριμάσουμε πνευματικά. Ας αλλάξουμε πνευματικά. Γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε νικητές. Ας σηκωθώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.